0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Συζήτησε το ζήτημα και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι Χούθη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ριάντ. Η Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ του Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σε εξέλιξη, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις κατηγορίες. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και μετά τον Τόλι, η θάλασσα του Πειραιά

0: της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλημα

Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

0: Αντώνη Βαβάτσικος, 1974, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το ΕΙΡ, και μετά έγινε ΕΙΡΤ και τηλεόρασης και η σημερινή ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πολ, με τα τουρνά βεβαίως, η πρώτη εποχή του Κώστα. Πάμε να ακούσουμε και από τους Νοστράδαμους τα παραμύθια της γιαγιάς. Έλα. Θυμάστε την αείμνηστη Παγκράτη βεβαίως στη Ρένα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Αξιός, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτεται σε απόψε άλλον έναν βαλιστικό πυράβλο. Στο στόχαστρο χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με την πολιτική αεροπορία του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, νέα επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τσίμης Μακούλης λοιπόν, Τσιγκάνα Καρδιά, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και πρωτού εναντίο λέει πούμε ο Φίλιππος Νικολάου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, ναι, μιλούσα χωρίς να ανοίξω το μικρόφωνο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για Σαμοθράκη. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Σταμάτησε η απεργία. Εμφανίστηκαν οι ψαράδες ξανά. Καλό υπόλοιπο, έρχομαι φίλε μου. Λοιπόν, χαρούλα για τη συνέχεια. Μετά κάτι έχει ο Μαυριδόπουλος και θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Βελόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Σήμερα Στέλιο δεν βάλαμε, οπότε θα κλείσουμε με Στέλιο, με Στράτο, με Ρίτα και με Πάνο Γαβάλα.
1: Με όλα αυτά που είπα,
0: θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια.
1: Τα λουλούδια στην Κυριακό
0: και το υπόλοιπο πρόγραμμα
1: που τα χάδια της εσένα είναι.
0: Έχει και τραγούδι. Ήτανε τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Έλα, Νικόλα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι λίγες ώρες αργότερα κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Axios ανέφερε ότι η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε νέο βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά αεροδρόμια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμένο πλοίο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο, στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξιμποφόρ στην Αττική. Τοπικές βροχές το μεσημέρι, θερμοκρασία 14 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αρκυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, καθώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα γεμάτη εξέλιξη, κυρίως διεθνώς, αλλά βεβαίως τα αποτελέσματα θα μας επηρεάσουν και εμάς πολύ σύντομα. Και εξηγούμε, χθες είχαμε μια νέα παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανακοίνωσαν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ κάποιες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει εκλογές στην Ουκρανία και ακόμη λίγο πιο νωρίς, κάποια 24 ώρα, είχε ανακοινωθεί η συμφωνία ή παρουσίαση για τις εξαγωγές του ντίζελ. Τελικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Μήλος δηλαδή. Παράλληλα, αυτή τη βδομάδα έρχεται η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, που θα κρίνει πολλά για το ενεργειακό εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Θα είναι ίσως η πιο βαριά σύνοδος των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, κυβερνητικό στέλεχος αποτυπώνει το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, ενώ ο πληθωρισμός επιμένει ψηλά στο 3,8%. Η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, που αναμένεται να αγγίξει συνολικά τα 2-3 ευρώ, είναι στον αέρα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Την ίδια ώρα είναι ότι προτείνουν να υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρξουν μέτρα στήριξη για τον πληθυσμό όσο για τις επιχειρήσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει οι κυβερνήσεις να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα του πληθωρισμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη κοινωνίας. Η απόφαση αυτή αναμένεται να κρίνει πολλά τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός και ο Νικόλας Μαδουδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στην μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες, τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, είχα διαβάσει πριν από μερικές εβδομάδες ένα άρθρο στην Καθημερινή, το οποίο αποτυπώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση που βιώνουμε όλοι στην πρωτεύουσα. Η εικόνα της Αθήνας, λέει ο Νίκος Βατόπουλος, ο οποίος έγραψε το άρθρο, παραμένει ευάλωτη και σαφώς εφήμερη, διότι απουσιάζει μια ευρύτερη στρατηγική θωράκιση της πόλης. Το έλλειμμα αυτό αναλύεται σε μια σειρά από ανασταλτικούς για την ευημερία της Αθήνας παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απουσία ελέγχου και κυρώσεων, τον κατακαιρματισμό των ευθυνών και τη διάχυση μιας κουλτούρας παραβατικότητας, που σταδιακά έγινε κυρίαρχη κουλτούρα της πόλης. Όλα αυτά τα οποία ο πολίτης διαπιστώνει καθημερινά υπογραμμίζονται την παντελή απουσία ενός λόγου ουσίας για την Αθήνα. Αρκεί μια βόλτα από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, για να αντιληφθούμε ότι παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης του κέντρου εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η γενική εικόνα είναι απογοητευτική, αν όχι προσβλητική. Αν σταθεί κανείς στη γωνία Αιώλου και Σταδίου, στην τρύπα του Κατράτζου, εκεί ως μέχρι το 1980 υπήρχε το γνωστό πολυκατάστημα που καταστράφηκε από τρομοκρατική ενέργεια, θα δει ανάγλυφα μια κραυγαλαία περίπτωση διαχρονικής αναποτελεσματικότητας. Σε αυτό το σημείο, με τη γη να έχει βουλιάξει ανάμεσα στα αγριόχορτα, σκουπίδια και σηματοπλέγματα, η Αθήνα μοιάζει με γκέτο κάποιας αποβιομηχανημένης πόλης στη μέση του πουθενά. Το οικόπεδο που είναι κλειδοδότημα και αν και τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει και μια κίνηση αξιοποίησης του χώρου, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Αυτή η βαρβαρότητα συνεχίζεται επί 46 χρόνια στην καρδιά της Αθήνας. Και συνεχίζει ο Νίκος Βατόπουλος, και δεν είναι μόνο αυτό. Το σύνολο της πόλης είναι προβληματικό με ορισμένες αυτονόητες εξαιρέσεις. Όπως και στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίο, ακόμη και στο Σύνταγμα, υπάρχει γνωστή ανομοιογένεια φροντίδας και ασέβειας προς την πόλη. Δεν υφίσταται στην Ελλάδα η κουλτούρα της συντήρησης των κτηρίων, ούτε της φροντίδας των δημοσίων χώρων. Ακόμη και στο Σύνταγμα, λέει ότι υπάρχουν γκράφιτι που τα βλέπει κανείς σε τυφλές μεσοτυχίες ψηλών κτηρίων στη Σταδίου και στην πλατεία Κοντζιά, χωρίς να έχουν καμία καλλιτεχνική Αθήνα. Η αξία, με συγχωρείτε, και βυθίζουν την Αθήνα σε μια ατμόσφαιρα γκέτο. Όλα αυτά τα γράφει ο Νίκος Βατόπουλος και λέει: ενοχλεί η λέξη, υπάρχει όμως η πραγματικότητα, η οποία είναι αμήλικτη. Τα κακότεχνα γκράφιτι και οι μουτζουρωμένες επιφάνειες σε όλη την Αθήνα αποτελούν διεθνή μοναδικότητα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν είναι ανοιχτή αυτή η κατάσταση. Παραμένει λοιπόν
η Πλατεία Κοντζιά και η Πλατεία Δικαιοσύνης, που προσφέρονται για προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για ριζική αναμορφωσή τους. Η Πλατεία Κοντζιά ως πλατεία ιστορική έχει μια τεράστια πλακόστρωτη επιφάνεια που δρά ως θερμοπομπός. Ο αστικός εξοπλισμός είναι ανύπαρκτος. Τα πεζοδρόμια με γλίτσα. Τα δέντρα χωρίς τη φροντίδα που απαιτείται. Αυτή είναι η περιγραφή για την Αθήνα και βέβαια για τα γκράφιτι. Να σας πω ότι αν φύγουμε από το ιστορικό κέντρο και προχωρήσουμε στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, στα Πατήσια δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπάρχει πολυκατοικία η οποία να μην είναι μουτζουρωμένη με αυτά τα αντιαισθητικά γκράφιτι, και κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Ο Δήμος Αθηνών θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, είναι υποχρέωσή του. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη που θυμίζει γκέτο, πόλης γκέτο στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, και βέβαια αυτή η αισθητική υποβάθμιση, μαθαίνουμε σε αυτήν την αισθητική υποβάθμιση και φαντάζομαι την πολύ άσχημη εξέλιξη που μπορεί να έχει όλο αυτό το φαινόμενο για τα νέα παιδιά, που μαθαίνουν ότι αυτή είναι μια κανονικότητα, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε σε κανονικές πόλεις με κανονικά κτίρια χωρίς αυτές τις μουτζούρες. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 5, για σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές λοιπόν θα έχουμε στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά, ασθενούς ως μέτρης έντασης εκτός από τα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά στο Αιγαίο, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα με ισχυρές καταγίδες κατά περιόδους. Η θερμοκρασία στους 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια Ηπειρωτικά, 24-28 στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά, 24 στα Επτάνησα, 22-26 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις επόμενες ώρες θα βρέχει περίπου έως τα μεσάνυχτα. Σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζει σήμερα ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη, χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της Αθρητίδας. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς, ενώ το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεβέργης. 1999 έχουμε αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίθεση τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Στις 13 Οκτωβρίου, ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1924 ο Μίμης Πλέσας, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο, κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι για τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Και το 1937 έρχεται στη ζωή η Μάρθα Βούρτσι, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος I, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Και το 1971 ο Ντίν Άτσεσον, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστότερος από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο Γαλλός τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδυλάκι.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Χθες λοιπόν είχαμε το ντέρμπι, έβαλε φωτιά στη στοίχημα Super League Ολυμπιακός, που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικράτησε δίκαια επί του αιωνίου αντιπάλου του και βεβαίως έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να αφήσει πίσω τους Πειραιώτες που απήχαν 5 βαθμούς. Κερδισμένη φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε το Σάββατο τον Όφη με 3-0 και τώρα είναι στο μείον 1 από τους πράσινους, ενώ στους κερδισμένους μπορεί να βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, καθώς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής που θα πέσει σήμερα το απόγευμα υποδέχεται την Καλαμάτα. Επιστροφή στη νίκη για τον Άρη που έκανε τα εύκολα δύσκολα κοντά στο Βόλο, με τον Ηρακλή να βυθίζει περισσότερο το Λεβαδιακό και την Κηφισιά να παίρνει σπουδαία νίκη επί του Πανετολικού. Ένας ψυχωμένος λοιπόν Ολυμπιακός, από το πρώτο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε τέλος στο αίτιο του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά εξανέμισε το σημαντικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει οι πράσινοι από την εκκίνηση τη σεζόν. Οι Ελιθρόλευκοι έδειξαν από την αρχή να αντιλαμβάνουν τη σημασία του αγώνα, καθώς ήταν στο μείον 5 από τον αντίπαλό τους, την ίδια ώρα που το τριφύλι έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και δεν μπόρεσε να μπει στο μάτς του όταν αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες. Έτσι, η βαθμολογία σε 6 αγώνες είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 με 5 αγώνες, Άρης 10, Όφη 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος μείον 1 που έχει διαφερθεί 3 βαθμούς από το Βόλο και η Καλαμάτα είναι με 5 αγώνες. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση ήταν προφανώς η ενεργειακή κεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επίτευξη μιας άμεσης ενεργειακής εγκεχηρίας μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Μέσα από τη λιτή ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμεχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθαν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία. Σε σύντομη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στο αξιός, μάλλον να ευνηδιάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση εκεχηρίας είναι είδηση για μένα». Και συνέχισε: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε η συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινάει η εκεχηρία. Είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε». Ο Τραμπ βεβαίως είχε κάνει παρόμοια ανακοίνωση και τον περασμένο μήνα, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμφωνίας. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συνέχισαν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στο Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας στο σημείο να αφισβητεί στην πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγή σκυτάλης στην Ουκρανική Προεδρία. Λοιπόν, βέβαια ο Ζελένσκι απάντησε ότι είναι έτοιμος να ανοίξει το δρόμο για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα του, αλλά έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Ένα σκάκι βλέπουμε τώρα, ένα γεωπολιτικό σκάκι, το οποίο προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει κάτι παραπάνω, να βελτιώσει κάπως τη θέση του, παίζοντας όλοι με την πίεση που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ, που ασκούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, ο Τραμπ θυμίζει ότι την Παρασκευή είχε ανακοινώσει την επίτευξη του ενεργειακού ντύλ με τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά και, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, θα έχει άμεση ισχύ αυτή η συμφωνία και η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στο Νοέμβριο θα παράσχει ακόμα 500.000 τόνους. Συνολικά, το ενεργειακό ντίλ προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα, όπως σας είπα, για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και ενώ λοιπόν ο Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εγκεχηρία, φαίνεται ότι δεν έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Σύμφωνα με νεότερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Αξιός, η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για μηδέα πάυση επιθέσεων κατά δηληστηρίων πετρελαίου, με τον Λευκό Οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί
καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του, αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση απέχει σημαντικά από την ευρύτερη ενεργειακή εγκεχήρια που επιδιώκει το Κίεβο, καθώς οι Ουκρανοί ζητάνε να σταματούν και οι ρωσικές επιθέσεις κάτω των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι παρά την κατηγορηματική ανακοίνωση Τραμπ, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε κανένας είδους κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού μέσου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι υπάρχει συμφωνία. Οι Ρώσοι δεν έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι προσπαθεί και αυτός να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την Ουκρανία. Και είναι λογικό αυτό που κάνει ο Ζελένσκι, αυτή την τακτική που ακολουθεί ο Ζελένσκι, γιατί εδώ και 4 χρόνια η Ουκρανία δέχεται, εκτός από τη στρατιωτική επίθεση, μια επίθεση στις υποδομές της χώρας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να σπάσει το ηθικό τους από το πολύ κρύο, να μην μπορούν να ζεσταθούν, να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της διαβίωσης και έτσι να παραδοθούν στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε. Βεβαίως, το λογαριασμό δεν τον πληρώνουν μόνο οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, τον πληρώνει συνολικά η Ευρώπη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι Χούθοι απειλούν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας και υπάρχει φόβος για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χθες άλλη μια επίθεση, χθες το βράδυ, ένα νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάδ με 14 νεκρούς μέσα σε 2 ημέρες από τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο ματηρό πλήγμα ήρθε μετά το νέο πλήγμα του Σαββάτου και οι διαδοχικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε αερομεταφορές, εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον αμερικανικής συμμετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των αδερφών της Ιεμένης. Παράλληλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν διάβλο επικοινωνίες, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σαουδική Αραβία πολιτικής αεροπορίας, ένα βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε την Κυριακή τον δερματικό σταθμό 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίδ, προκαλώντας πυρκαγιά. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Πακιστανός υπήκοος και τραυματίστηκαν 11 ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Βεβαίως, η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίπεινα. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει την κυβέρνηση Ιεμένης, καταδίκασε την επίθεση και προανήγγειλε αντίπεινα. Ο υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μαλίκι, εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού, δήλωσε ότι επίθεση σε τερματικό σταθμό των επιβατών του αεροδρομίου συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λοιπόν, χτυπούν οι Χούθοι στο μαλακό υπογάστριο της Σαουδικής Αραβίας. Δημιουργεί ένα οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο περισσότερο από ένα στρατιωτικό πλήγμα. Και σύμφωνα με το BBC, οι υλικές ζημίες μπορεί να αποκαθίστανται, αλλά όμως πλήττεται η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού. Οι διαδοχές επιθέσεις ήδη έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Kuwait Airways, η Etihad ή η Qatar Airways, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ελέγξουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Αθήνα. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, καθώς διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου που πραγματοποιεί η εταιρεία μετά τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως το πόρισμα αναμένεται και ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί εντολή, άμεση εντολή στο ΤΕΕ για τη δημιουργία και τη διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος με δεδομένη σοβαρότητα του θέματος. Θέλουμε άμεση απόρρισμα από νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε τα σχολεία στην Γκράβα θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Αυτή είναι η δήλωση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι σωστή και άμεση η αντίδραση του Δημάρχου. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι το συγκρότημα της Γκράβας είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, στην Ελλάδα. Και βεβαίως είναι χιλιάδες οι μαθητές
οι οποίοι θα κληθούν τώρα να καλύψουν το πρόβλημα, να καλύψουν τα χαμένα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης. Θα πρέπει σύντομα να κινηθούν οι αρχές και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι τα σχόλια της Γκράβας μόνο που θα μείνουν κλειστά. Κλειστό θα μείνει αύριο, σήμερα δηλαδή, το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή της αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου και με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και με την Γκράβα και με το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Τα σχολεία ήταν 3 μήνες κλειστά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν τα ελέγχει κανείς, δεν παρουσιάζεται κανένας να κάνει μια συντήρηση, να δει τι γίνεται. Γιατί ξαφνικά τώρα να φύγει ο Σοβάς σε ένα σχολείο δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι, φαντάζομαι, μπαίνουν μέσα στα σχολεία, μέσα στις αίθουσες, μπαίνουν εκπαιδευτικοί, βλέπουν αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν υγρασίες, αν τα συστήματα δεν λειτουργούν. Θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση, θα πρέπει κάποιος να κάνει μια έκθεση κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέφουμε και ένα μήνα μετά την επιστροφή των μαθητών, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, σχολικά συγκροτήματα, να κλείνει γιατί υπάρχει μια οσμή. Γιατί προφανώς κανένας δεν είχε κάνει σέρβιση ή δεν είχε κάνει την απαιτούμενη συντήρηση. Σήμερα πάντως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις για τους ανήλικους και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως λέγεται στα ελληνικά. Έρχεται το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου περίπου στις 11 το πρωί. Λοιπόν, θα δούμε και τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ευφύης νέοι ξεπερνούν τα περιοριστικά μέτρα.

0: την είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τα σχολεία στην Ελλάδα, στην Γαλλία. Βεβαίως έχουμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Έχουμε όμως μια σύγκρουση ουσιαστικά των Baby Boomers με την Gen Z, όπως λέει ο Paul Krugman και άλλοι αναλυτές, που συνδέουν την εκτόξευση των ομολόγων με τις μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο χάσμα γενεών. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά ομολόγων και ταυτόχρονες μαζικές μαθητικές διαμαρτυρίες στα γαλλικά σχολεία δεν αποτελούν σύμπτωση, αλλά αναδεικνύουν τους γενεακούς συμβιβασμούς στις κρατικές δαπάνες, σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Paul Krugman. Σε ανάρτησή του, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναγνώρισε ότι το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα που εκτοξεύουν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένοχες για τα ίδια δημοσιονομικά αμαρτήματα, καθώς η γύρανση του πληθυσμού αυξάνει τις δαπάνες για κοινωνικές παροχές ταχύτερα από τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, η Γαλλία ξεχωρίζει, ακόμη και μεταξύ των δημοσιονομικά προβληματικών κρατών, σε ένα βασικό σημείο. Στην επίμονη αδυναμία της να δει με ρεαλισμό το ζήτημα της συνταξιοδότησης, πρόσθεσε ο Krugman. Και αυτό γιατί το επίσημο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία για πλήρη δικαιώματα ήταν μόλις τα 62 έτη το 2023, ενώ η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ήταν η χαμηλότερη σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, μόλις τα 60,4 έτη. Την ίδια ώρα, οι Γάλλοι μαθητές διαδηλώνουν στους δρόμους για έλλειψη καθηγητών, τις εγκαταλειμμένες σχολικές αίθουσες και τα κτίρια που δεν είναι εξοπλισμένα για τις υψηλές θερμοκρασίες, αποδίδοντας ευθύνες για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς καμιά επένδυση στη δημόσια παιδεία. Ο Krugman συνέδεσε ευθέως για νεόδωρες συνταξιοδοτικές παροχές της Γαλλίας με τη μαθητική αναταραχή, υπογραμμίζοντας τις γενεακές εντάσεις σχετικά με την κατανομή των δημοσίων πόρων ανάμεσα στους baby boomers και την νεολαία της χώρας. Έτσι, η δημοσιονομική πίεση προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τα εξαιρετικά γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας, έχει οδηγήσει σε περικοπές σε άλλους τομείς και ιδίως στην εκπαίδευση, έγραψε ο Krugman. Τώρα, θυμίζω ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, προσπάθησε να αυξήσει το όριο ηλικία συνταξιοδότηση στα 64 έτη, όμως οι έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχουν μπλοκάρει τις προσπάθειες αυτές. Το φαβόρι τώρα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος, η ακροδεξιά ηγέτιδα Μάριν Λεπέν, έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το νόμιμο όριο συνταξιοδότηση στα 62 έτη και στο παρελθόν είχε προτείνει ακόμη και τη μείωσή του στα 60. Αυτό θα ήταν

στη Γαλλία και στη Γερμανία να βρίσκονται στους δρόμους. Το θέμα είναι τι θα γίνει, καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για την Ιταλία και οι αποδόσεις στην Ιταλία ανεβαίνουν, και αυτό βεβαίως συνιστά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή που οι Βόρειοι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Νότο, κυρίως με τις ενεργειακές εξελίξεις. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά γαλλικών ομολόγων έχει φέρει τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Πλέον, όπως σας είπα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται με ταχύτητα προς την Ιταλία, καθώς τα νέα κυβερνητικά σχέδια για αύξηση των δαπανών προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το CNBC, η Ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα έναν προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει τις πρόσφατα εγκεκριμένες δαπάνες για την άμυνα και την ενέργεια. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας την επόμενη διετία και θα οδηγήσουν το λόγο του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs. Λοιπόν, ήδη η κεντροδεξιά κυβέρνηση της κυρίας Μελόνι έχει εγκρίνει πρόσθετο δανεισμό ύψους 28 δισεκατομμύριων ευρώ για την επόμενη διετία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει αμυντικές και ενεργειακές δαπάνες. Και όλα αυτά αναμένεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στα ιταλικά κρατικά ομόλογα. Μην ξεχνάτε ότι το χρέος θα φτάσει περίπου το 137% του ΑΕΠ και βεβαίως ήδη το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος με τη μετάβαση από ένα μεικτό μοντέλο σε ένα σύστημα περισσότερο προσανατολισμένο στην αναλογική εκπροσώπηση. Θα έχουμε εξέλιξη στην Ιταλία. Ιταλία λοιπόν και Γαλλία είναι στο στόγαστρο των οικονομολόγων και κυρίως των μεγάλων οίκων, οι οποίοι πιέζουν τα ομόλογα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής. 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο αγκάθια προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις του διορισμού και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν και οι περισσότερες αρνήσεις. Χρηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη Άρων-Άρων, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια. Διονύς Χαριτόπουλος μεγάλωσε στην εποχή της μεγάλης ανέχειας, τι είχε πει στον Δημήτρη Μανιά την τελευταία του συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στα νέα. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Λόγω των Χούθη, δεύτερο μέτωπο από τη ΣΥΠΑ στον Περσικό και από την ομάδα, η ΑΚ έχει ηθικό ενόψη Σαχτάρ, Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-3, απάντηση στα συνθήματα των κόκκινων, μπάσκετ, ξύπνησε ο Άρης, νίκης για ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με ψυχή και πάθος του έσπασε το αίτητο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 έως 1.045 ευρώ καθαρά, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, ως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν ένα ταμείο συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25-40 έτη ασφάλισης. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34, το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46-51 δις ευρώ, η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ, Άγνια Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχηρία. Δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Πάμε στην απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Λοιπόν, πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω 15 από τον Ιανουάριο και η πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. 2.200.000 δικαιούχοι, 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. Και το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι μετά από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμινος Χαμζά Μπέι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle, ανοιχτό θέμα η απομάκρυσή της από την Αθήνα. Λοιπόν, κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τις χείου ρεσάλτο των λιμενικών με ιστιοφόρο με

260 κιλά κάναβης και διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμα στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρών ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ψυχρολουσία τράψε Ζελέσκι και Ευρωπαίου, συμφωνία ή παρουσίας για το πετρέλαιο και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ του προεδρικού σχεδίου, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασιά των κονδυλίων ανά Υπουργείο και Περιφέρεια. Συνενώσει ιδιοκτησιών και νέοι όροι δόμησης στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ.

Καλημέρα στον Νίκο Βουδούρη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Χαράλαμπο από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι η σύνοδος, ίσως η πιο βαριά των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, ένα κυβερνητικό στέλεχος μας αποτύπωσε το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4%, ο πληθωρισμός είναι πάντα ψηλά στο 3,8%, η Ισπανία, Γαλλία αντιμετωπίζουν χιλιάδες διαδηλώτες στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προτείνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, τα πρόσθετα υπερέσοδα του ΦΠΑ δηλαδή, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Το τι θα γίνει, το αν θα υπάρξει μια κίνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει μια αντιπαράθεση βορείων και νοτίων. Προσπαθεί να γίνει εκεί ένας συμβιβασμός, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα κρίσιμο bras de fer. Στα δικά μας εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου-διατροφολόγου και σε ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις και εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από το Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και 9 περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμησε ότι το Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία επίσημου φορέα διαιτολόγων-διατροφολόγων μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγελματός. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του και με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημένοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τώρα, εδώ μπαίνουν βέβαια και άλλα θέματα, δηλαδή μπαίνουν τα ερωτήματα. Είναι δυνατόν κάποιοι να έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος και να το ασκούν αυτό το επάγγελμα παράνομα, χωρίς κανένας να τους ενοχλεί, χωρίς κανένας να τους ελέγχει? Πώς γίνεται αυτό? Γιατί έπρεπε να συμβεί το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη για να αρχίσουν οι έλεγχοι και να δούμε αν έχουμε σωστά ιατρία με διατροφολόγους και διαιτολόγους, αν υπάρχουν ιατρία που παρέχουν, δηλαδή για παράδειγμα όπως ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να υπάρχουν δοντιατρία που κάνουν ενέσεις για να βελτιώσει κάποιος την εικόνα του προσώπου του, ή δίνουν δίαιτες ή κάνουν ενέσιμα σε χώρους που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Όλα αυτά βεβαίως προκαλούν πολύ μεγάλα ερωτήματα και βεβαίως δημιουργούν και μια ανασφάλεια στον πληθυσμό για το ποιο ιατρείο μπορεί να κάνει τι. Και σε αυτό έρχεται βεβαίως να απαντήσει η εφαρμογή που έφτιαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, όλα αυτά θα έπρεπε και οι σύλλογοι των γιατρών να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή, να ασκούν αυτές τις λειτουργίες τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Στα πολιτικά έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, ένα παλιό έμπειρο στέλεχος, ήταν και υφυπουργός εσωτερικών αν θυμάμαι καλά, μέχρι πρότινος ήταν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τώρα αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κουτσούκος είναι ένα έμπειρος στέλεχος του κόμματος, αναλαμβάνει μια δύσκολη θέση η οποία είχε μείνει καινή από την παρέτηση της Έλληνας Αναστασίου, την είχε διαδεχτεί ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του καθηκόντων του, καθώς ήρθαν στο φως αναφορές από το 2020 με τις οποίες έκανε αποθεωτικές αναφορές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, παραμένει τώρα το ζήτημα πώς θα κλείσει η τρύπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει αυτή τη θέση. Πάντως, είναι σαφές ότι όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε έτσι μια αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια μεγάλη κόντρα για το ποιος θα καταλάβει την πρώτη θέση στον αριστερό προοδευτικό χώρο. Θεωρούν λοιπόν κάποιοι ότι θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στο Καστελόριζο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα περιοδεία στην Κρήτη.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 18 του μήνα θα έχει τη μεγάλη ομιλία για την επέτειο από τα 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Θα κάνει ομιλία στο Περιστέρι. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι, επειδή θα ξεκινήσουν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, ο δεύτερος γύρος των δημοσκοπήσεων, υπάρχει μια στόχευση αυτή η κόντρα να συνεχιστεί. Στόχος είναι και για τους δύο η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Να έχουν δηλαδή επικρατήσει, να κυριαρχήσουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, ο καθένας βεβαίως ακολουθεί το δικό του τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει περισσότερες πρωτοβουλίες στη Βουλή, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρουσία.

Από την άλλη πλευρά και τα δύο κόμματα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι προσθέτοντας νέα πρόσωπα στα ψηφοδελτία τους θα αλλάξουν έτσι τα δημοσκοπικά δεδομένα. Τελευταίο πρόσωπο που εντάχθηκε στην Ελλάδα είναι ο Άγγελος Κορονιός, ο παλιός διεθνής μπασκετμπολίστας. Μάλιστα έκανα και ένα ωραίο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας είπε ότι θα του μάθει την πολιτική, ο άλλος θα μάθει για τα τρίποντα. Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ, έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα στον πρώην παίκτη του Περιστερίου και της εθνικής ομάδας. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε στην πρώτη αυτή εκπομπή της εβδομάδας. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τη στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο με νεκρούς και τραυματίες. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε επιτυχώς. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεεκπαίδευση, όσο τους θα λύει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι ή το απόγευμα. Και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί, με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά. Συνέχεια με την πρωινή παρέα, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 12η Οκτωβρίου του 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Earth News 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Σας καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό. Radio ή άλλη. Έτσι. Απλά πράγματα, κατανοητά, τα γνωρίζετε όλοι πλέον, αλλά τα λέμε για τους καινούριους. Γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους στην συχνότητά μας.
1: Καλά κάνεις, Γιονύση μου.
0: Καλά κάνω, το ξέρω. Πάντα.
1: Μπράβο σου, πάντα. Αχ, αγόρι μου, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Όσο πάει και δυσκολεύει.
0: Ποιο?
1: Το να σηκώνεσαι.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Για την ωραία χούλιαστά, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Τι πά, παιδάκι μου.
0: Oh.
1: Τι λέει μου. Oh,
0: όπως ξυπνούσα, ξυπνάω.
1: Καλά, εσύ είναι. Τρόπο, εντάξει, ναι. Ναι, έτσι είναι. Μεγάλοι άνθρωποι έτσι είναι.
0: Έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν τα νεούδια να μας θυμίζουν ότι να, σαν εσένα για παράδειγμα, φράπα.
1: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Από πάντα του Διονύση του άρεσε να ξυπνάει νωρίς. Δεν είχε πρόβλημα. Πόσα χρόνια ξέρω. Πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά. Πάντα ξυπνούσε νωρίς ο Διονυσάκος μου. Εγώ πάλι όχι.
0: Anyway,
1: δεν συνηθίζεται αυτό.
0: Αρκετοί φίλοι μας πρέπει να είναι ξύπνοι αυτή την ώρα,
1: βέβαια.
0: Είτε γιατί πηγαίνουν στη δουλειά, είτε γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά, είτε γιατί έχουν βγει για βόλτα, βρε αδελφέ, και μπορεί να μας ακούνε
1: αυτό από το Ερτέκο.
0: Ενδεχομένως από το ερτέκο.gr ή από το Ερτέκο. Τι είναι αυτή την, εν πάση περιπτώσει, το application που μπορεί να έχουν στο κινητό τους, και άρα μπορούν να ακούνε οποιοδήποτε σταθμό μας ανά πάσα ώρα της, και στιγμή της ημέρας. Μπορεί να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Αυτό το βόλτα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί.
1: 6 το πρωί.
0: Ναι, ρε, ωραία είναι. Να κάνεις ένα περίπατο.
1: Τι λέει, ρε ψωμιά.
0: Ξεκινάει ωραία η μέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, ας πάω μια βόλτα στις 6 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία. Να δεις, ναι, και την Ανατολή, να το χαρείς, να πιεις ένα καφεδάκο και μετά να πας στη δουλειά. Αυτό.
1: Δεν
0: ωραία
1: είναι
0: πράγμα.
1: Καλά, μάνα μου, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Με βροχή, πολύ βροχή.
1: Πού?
0: Πολύ βροχή. Στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Θάκεται εκεί πάνω, θάκεται. Να ξέρετε ότι σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει αρκετές βροχές, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην κεντρική Ελλάδα, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό, ας πούμε, θα έχει τέτοια.
1: Θα αλλάξει πολύ, θα
0: σας το πω. Και λίγο, ναι, και στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία αξιοσημείο, τα λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Και τώρα έχει δροσίσει λίγο έξω. Λίγο.
0: 17 βαθμούς είχε, ρε.
1: Ναι, αλλά έχει η αίσθηση είναι δροσιά.
0: Μα όχι, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια αίσθηση.
1: Εντάξει, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης σου.
0: Ναι, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης μου και η υγρασία είχα. Η υγρασία και 17 βαθμοί. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Η υγρασία έχει όλο το Σαββατοκυριακό. Τώρα είναι λίγο ένα τσικ όμως η αίσθηση. Αυτό εγώ.
0: Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γιάννης επίσης από τη Σπάρτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο κύριος Χρήστος, παρά τις ανακοινώσεις για πτώση θερμοκρασίας, πήρατε κύριε Χρήστο, 19 βαθμούς έχει. Έτσι.
1: Θέλετε να πέσει θερμοκρασία,
0: ναι,
1: να βάζετε πετρέλαια.
0: Είναι, δεν είναι κάτω η θερμοκρασία όμως.
1: Θέλετε πετρέλαια.
0: Μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Άκου 17 και 19, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πιο αναλυτικά. Ναι. Σήμερα. Στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα έχει βροχές οι καταιγίδες που σας είπε ο Διονύσης. Τοπικούς ομβρούς ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φυσάνε 5 μποφόρ, είναι βορειοδυτική η άνεμη θα είναι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 8 με 17, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12 με 25, Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα 14 έως 26, στα Επτάνησα 17 έως 23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 15 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 18 με 25, δεν αρέσει καθόλου στο Διονύση, όμως να ξέρεις κατά περιόδους από το μεσημέρι και μετά μπορεί να έχει και λίγες βροχούλες ή όμβρους.
0: Μου είχαν υποσχεθεί, μας το έχει πει η κυρία Παπαυγούλια, ότι μπορεί να βρέξει και την Κυριακή. Περίμενα εγώ.
1: Δεν έβρεξε. Είχε μόνο συννεφιά.
0: Δεν έβρεξε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, 16 με 23 η θερμοκρασία, και θα βρέξει εκεί τώρα το πρωί όμως.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Να ζήσουν.
0: Που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
1: Βέβαια,
0: για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Για τον καθένα η ονομαστική του γιορτή είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ωραίο το Ανδρομάχη.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Τι?
0: Συντήρηση.
1: Συντηρούμε γενικά.
0: Γενικώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Θα σας πω εγώ τώρα τι είναι.
1: Α, πες.
0: Είναι γιατί, ναι, οι εκδηλώσεις με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την 18η Οκτωβρίου, αλλά ναι, ξεκινούν από σήμερα, έχει προεόρτια, είναι η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή που συντηρούν πίνακες, χειρόγραφα.
1: Μπράβο, γιατί μπορεί να το άκουγε κανένα συντηρητής καυστήρα και να πει α, αργία σήμερα.
0: Ναι, γιορτάζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, κακό πράγμα. Είναι εθνική γιορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492.
1: Ναι, ναι.
0: Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Είδες την ημέρα που γιορτάζει η Ισπανία ότι ανακάλυψε την Αμερική, η Γουινέα γιορτάζει που έφυγε από, από τα δεσμά της Ισπανίας.
1: Γιατί ασχολιόταν με την Αμερική.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τη...
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Να ζήσει ο Άγιος Εριβέρτος.
0: Ωραίος.
1: Ο προστάτης από τις βροχοπτώσεις.
0: Εμένα
1: μ'
0: αρέσει ο Ιλφρίδος όμως. Ο Ιλφρίδος.
1: Γιατί δεν σε αρέσει ο Εριβέρτος, αφού είναι προστάτης από τις βροχοπτώσεις. Εσύ τις θες.
0: Εγώ τις θέλω τις βροχοπτώσεις.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1810, πολύ μεγάλη μέρα, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Αν δεν ήταν οι πρίγκιπες και βασιλίζα, δεν θα κάνατε. Του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα η γιορτή αυτή έγινε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και είναι ακόμα.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι πανάκριβο και υπερεκτιμημένο. Αλλά τέλος πάντων, μας το έχουν πει και φίλοι ακροδές, μας το έχουν στείλει μηνύματα δηλαδή. Ένα βραστό λουκάνικο, ας πούμε, και μια μπύρα μέτρια σε ποσότητα, όχι από τα μεγάλα ποτήρια, ας πούμε, 17 ευρώ. Άσε που έχει και είσοδο, πόσο εδώ έχει. Έτσι μας είχαν πει κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. 1847, σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske AG. Ή κάπως το λένε στα γερμανικά που δεν ξέρω πώς το λένε. Αγκε.
1: Το 1862 ο Θωνάς εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Βρήκε και αυτός, δεν μπορούσε να φύγει με ένα.
1: Δεν θα βγει από εκεί αυτό το ρεμπέτικο το λα. Ναι.
0: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Είναι σπουδαία
0: σήμερα
1: μέρα και θα γίνουν και με διάφορες τελετές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλοι αξιωματούχοι.
0: Και επαναλαμβάνουμε την γνωστή απορία που πολλοί κατά διαστήματα έτσι εκφράζουν. Δηλαδή, γιατί γιορτάζουμε όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο και δεν γιορτάζουμε όταν απελευθερωθήκαμε από το ζυγό.
1: Και τι θεωρείται μια ηρωική στιγμή
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Και η απελευθέρωση όμως δεν είναι μέρα γιορτής.
1: Και αυτή είναι μέρα γιορτής.
0: Δηλαδή,
1: είναι πιο υποβαθμισμένη, αλήθεια αυτό. Είναι αυτό.
0: Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Βόλφγανγκ Σόιμπλε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βρυντεβέργης.
1: Και το 1999 προκαλεί τελεία αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Λούλη, νυφάλια, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πλειοτόπουλος, δηλώνει ότι ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται στους επιστήμονες με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Δημοκρατία. Κοίτα τώρα να δείτε, παιδάκι μου, τι
0: έχουμε κι άλλα, ας πούμε, θα σας τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διήμερο είναι το άδειασμα του Ζελένσκι από τον και ο επιπλέον εναγκαλισμός του Τραμπ με τον Πούτιν. Η ανακοίνωση για εκεχηρία, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει συμφωνηθεί από τη Ρωσία, όπως λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κλπ. Μόνος του την ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, χωρίς καν να συμφωνήσει αυτό η Ρωσία, έτσι μεταδίδει τουλάχιστον το Άξιος και άλλα διάφορα.
1: Πάντων, κάνει ό,τι μπορεί η Γεωργία Γαρατζιώτη για να τη βγάζουμε μαύρα μεσάνυχτα τα δικά της στην εκπομπή.
0: Θυμάμαι που μας είχε πει ότι πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολλά να λέμε, αλλά τώρα τα λέμε και για άλλα. Έχουμε
1: και
0: άλλα.
1: Και αυτό στο
0: εμβόλυμα.
1: Στο πλαίσιο των εκλογών εντάσσεται και αυτό.
0: Πιθανότατα. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ακριβώς ένα πάρα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο για το Ουκρανικό. Ξεκινήσαμε με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Μετά πήγαμε σε κλιμάκωση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι που ζήταγε την αντικατάστασή του ευθέως δηλαδή. Χήμα στο κύμα, δεν χρειάζεται να φύγει ο Ζελένσκι. Και μεσημέρι Κυριακή θα ακούσαμε και για εκεχηρία στην ενέργεια. Βέβαια, έχουμε δει μόνο το Ζελένσκι να συμφωνεί ως τώρα. Ο Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Η Το ωραίο είναι ότι συμφωνεί ο Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι δέχτηκε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε το χτύπημα από τους Ρώσους, λέει: εμείς είμαστε πρόθυμοι για εκεχηρία, αλλά ο Ρώσος ναι. ακόμα τίποτα.
2: Ναι. Και να σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο στο Reuters ότι φέρεται ο Ζελένσκι να έπαιρνε τηλέφωνα Ευρωπαίους όλη την Κυριακή και να του ζητούσε βοήθεια να μεσολαβήσουν στον Τραμπ για να πάρει πίσω τις απειλές και τις καταγγελίες ότι, ότι του ζητούσαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και εκείνο συνέχισε να τα χτυπάει, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα ενεργειακά. Και ξαφνικά είδαμε τον Ζελένσκι να λέει: εγώ τη δέχομαι την εκεχηρία. Βέβαια, θα σας πω. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ότι και πριν ένα μήνα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία και δεν είχε συμφωνήσει ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά. Τώρα τουλάχιστον ακούμε, λένε από τη μία πλευρά να λέει ότι.
0: Καλά, ναι, πάλι καλά.
2: Ουκρανία.
0: Να υπενθυμίσω απλά ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είναι ανοιχτά και τα στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια φλέγονται αυτή τη στιγμή. Είχε ανακοινώσει επίσης 8 φορές το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
1: Νομίζω ότι θα το δούμε από τις αγορές αυτό, κατά πόσο μπορεί να. Να πίστεψαν τέλος πάντων αυτά τα οποία υπόθηκαν.
2: Πάντως, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά τους πίεσαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους Ουκρανούς, γιατί σύμφωνα με τους Financial Times απέλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο intelligence, αλλά και την προμήθεια όπλων στο πλαίσιο έτσι, κάποιων προγραμμάτων που οι Αμερικανοί προμήθευαν αναδιαστήματα τους Ουκρανούς.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα απλά πίεση πάντως. Πρόκειται περί παγίδας. Με την έννοια πια ότι αυτό ανακοινώθηκε την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συναντήσεις με τον Βίτουκοφ και τον Κούσνερ και ξαφνικά τους ανακοινώνουν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι είμαστε σε συμφωνία με τη Ρωσία. Και οι άνθρωποι προφανώς μείναν σαν στυλιάλατος. Δηλαδή ήταν παγίδευση, δεν ήταν απλώς πίεση.
2: Ναι, και φέρεται ότι ήδη από τη σύνοδο του ΟΗΕ που είχε ακουστεί ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ρωσικών και ρωσικής και αμερικανικής πλευράς και είχε συναντηθεί και ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, είχαν συζητήσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η επικοινωνία και φτάσαμε στη συμφωνία από την Τραμπ και στη συνέχεια να βρεθεί ο Ζελένσκι με κατόπιν εορτής, έτσι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γράφουν στην Αμερική για το τι είναι αυτό το πετρέλαιο που υποτίθεται ότι θα στείλει ο Πούτιν στην Αμερική. Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν αρκεί ούτε για 12 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλη η ποσότητα να κατευθύνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα, δεν είμαι ειδικός, απλά διάβαζα ότι δεν θα κρατήσει ούτε πάνω από 12 ώρες. Δηλαδή θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε σχέση με την κατανάλωση την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό που λένε εδώ είναι ότι αυτό είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό. Άγιος. Και ότι το πραγματικό, ναι, το πραγματικό ζήτημα είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν, διότι το Ιράν είναι αυτό που επηρεάζει τις τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τόσο το ζήτημα.
1: Και να σταματήσουν και επιθέσεις των Χούθης στη Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς, ναι. Να μπορεί να υπάρχει αυτή, να συνεχιστεί αυτή η διακίνηση από όλες τις θαλάσσιες οδούς. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι ο Τραμπ απλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές, να συγκρατήσει τις αγορές. Έρχονται και ενδιάμεσα, είμαστε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν αρχίσει ήδη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πλέον οι τιμές, το πετρέλαιο, το ντίζελ είναι στα 6,28 δολάρια το γαλόνι και πριν ένα χρόνο ήταν 3,68. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τη διπλάσια τιμή, μιλάμε για εκρηκτική αύξηση. Αυτό έχει επιβαρύνει μεταφορές, αγρότες, γενικότερα το κόστος ζωής, την τσέπη των Αμερικανών. Και αυτό που καίει τον Τραμπ είναι ότι στις αγροτικές περιοχές οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πιο ισχυρή εκλογική βάση. Και αν παρατηρήσετε έως τώρα την μήνυ περιοδία που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Έχει πάει 4 φορές στο Τέξας. πήγε στη Νέα Υόρκη, upstate, ψηλά, στο αγροτικό κομμάτι δηλαδή, της Νέας Σύρακιους, ναι, δεν ναι. ήρθε δηλαδή στο κέντρο, πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι οι ψηφοφόροι και προσπαθεί να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα πέσουν οι τιμές.
0: Να σου πω τώρα που λες για την περιοδία του Τραμπ, είπε σε κάποιους ότι και οποιαδήποτε βλακεία να έλεγα εσείς πάλι θα χειροκροτάγατε, δηλαδή ισχύει αυτό που βλέπω να υπάρχει και σε, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα?
2: Ναι, το είπε πριν από δύο μέρες στη Νέα Υόρκη αυτό στο Σύρακιους, το ξέφυγε. Εντάξει, ο πρόεδρος εκεί που, όπως αυτές τις ομιλίες που κρατάνε μία ώρα και περισσότερο,
0: λέει διάφορα, ναι.
2: Κάνει λίγο το τηλεπρόμπτερ και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, εντάξει.
0: Συμβαίνει, Τραμπ είναι αυτός. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα τα λέμε συχνά, Γεωργία. Αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
1: Η Γεωργία Γρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, και μας περιέγραψε έτσι την. Ήταν ένα Διονυσάκο μου, ένα Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, δεν μπλήξαμε.
0: Ήτανε. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο από τις Σέρρες με 14 βαθμούς. Το βράδυ λέει είχε ρεστάλ κεραυνών και πολύ νερό.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα ξύπνησαν όμως με ηρεμία και χωρίς βροχή αυτή την ώρα. Στέλνει καλημέρα και στο φούρνο Αριστάνο Καμίλα σε όλους τους Σώστομους, όλους τους Αρτοπίους. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Τη Φωτεινή, τη φίλη μας. Με 16 βαθμούς, με υγεία. Μας στέλνει, πρέπει να έβρεξε και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. 18 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Με ψηλόβροχο το βράδυ χθες. Με ψηλόβροχο κοντέψετε να πνιγείτε.
1: Πατούζω.
0: Γιατί?
1: Οπότε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν και μπαίνουμε σε μια σκοτεινή τυλιγμένη από το έρευος του Βλάντιμιρ Τραμπ εβδομάδα, το όνειδος της φιλελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης είναι πια, είπα. Η προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι πια αποκλειστική υπόθεση της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ως άμυαλη συνεχώς κατακρίνουμε. Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ευρωπαϊκή Ουκρανία, το ακρότατο σύνορο της δημοκρατίας. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος άλλος, βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, τον Ζαφίρ και τον Μάξιμο.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα είχε γενέθλια ο Ανδρέας Συγκρός άμα ζούσε σήμερα. Γεννήθηκε το 1830, να μην το πω. Εθνικός ευεργέτης. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε.
0: Ο δρόμος γιορτάζει την ημέρα που φτιάχτηκε. Δεν γιορτάζει
1: όχι,
0: το πότε γεννήθηκε αυτός που
1: το γενέθλια αυτού νου που πήρε το όνομα.
0: Ονοματοδότησε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και το νοσοκομείο επίσης.
0: Ναι.
1: Είδες ευεργέτης τι είχε κάνει. Ο Μίμης ο Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης το 1937.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 ο Ντίν Άντσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού.
1: Αχ, χρόνια πολλά στις τις μπλούζες μας.
0: Το κροκό.
1: Και τα
0: κορκό
1: και τα πουκάμισα και τα, πώς θα λένε, τα σετ για το τένις.
0: Καλημέρα στην μέρη στο Ανόβερο, 10 βαθμούς και βροχή. Αυτή είναι η θερμοκρασία, ωραία. Και βροχή και γαμπλή θερμοκρασία, όμορφα. Και εγώ είμαι πρωινός τύπος, αλλά για ήρεμο καφεδάκι, όχι για βόλτες και τέτοια. 15 βαθμούς στην Πάτρα και βροχή από χθες το βράδυ. Με τα τηλιακάδα που είχαν όλη την ημέρα, μας λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τις Σέρρες με 14 βαθμούς. Χθες είχαμε βροχή, αρκετή βροχή, αστραπές και μπουμπουνιτά. Ναι. Καιρός να μην θες να πας πουθενά, να κάθεσαι στο σπίτι κουκουλωμένος. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Θα βγούμε από το στούντιο, τι άλλα θέματα. Μετά τα θέματα.
1: Πήγε και 27, δεν το πήγε.
0: Πήγε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συγγύηχθιος από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Βροχές και σποράδικες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είχε μια έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να γράψει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας και πάλι. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο λέει ζάχαρη, ζάχαρη, ζάχαρη στο νερό, νερό στο κρασί. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Κάει και το μυαλό μου πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς και όχι ιετό έχει στην Κοζάνη. Για τα επόμενα 60 λεπτά λέει δεν θα έχει ιετό. Λέει η εφαρμογή στο κινητό της Γιάννας και του Σάβα πάνω στην Κοζάνη. Μας ρωτάει η κυρία Άννα, επειδή ακούγονται μπουμπουνιτά στη Σάμο που έχει 16 βαθμούς, θα σας έρθει πιθανώς και εκεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που άκουγα νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων, επειδή στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει κατατόπους καταιγίδες. Ναι. Αυτό το είπαμε κι εμείς, ναι. Αλλά το ξανάκουσα και τώρα.
0: Το είπαμε εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 20 βαθμούς ήδη στη Νέα Πολη Λακωνίας, με καλή βροχή χθες. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Η θερμοκρασία δεν πέφτει όπως και οι τιμές των καυσίμων. Οι ειδικοί προβλέπουν πτώση, αλλά δεν. Περιμένετε για τα καύσιμα την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, έτσι. Ωραία. Όμως λένε ότι αν τελικά υπάρξει πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις αγορές διεθνείς από την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία, στην Αγγλία λέει εδώ, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ του Earth News το βράδυ, η τέτοια στην Αγγλία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε.
1: Εκεί που μας ρωτούσε η κυρία αν βρέχει, τώρα βρέχει στη Σάμο.
0: Άρχισε.
1: Που ακουγόταν τα μπουμπούνιτα. Ήρθε και η βροχούλα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Άκουγα χθες τον Πολυδέχτη τον Παπαδόπουλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν έπρεπε να κοπεί η εκπομπή του. Όσοι ακούμε πρώτο, πρέπει να κάνουμε θέμα συγκεκριμένου είδους εκπομπών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο θέμα.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν, έβλεπα τα βίντεο από τις επιθέσεις που κάνουν τα Χούθια στη Σαουδική Αραβία που χτυπάνε τώρα. Δεν χτυπάνε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Το αεροδρόμιο.
0: Έτσι, χτυπάνε αεροδρόμια με πολίτες, με αμάχους μέσα. Έβλεπα τους ανθρώπους καθόντουσαν ανυποψίαστοι εκεί στην αίθουσα αναμονής, ρε παιδί μου. Τώρα να είσαι ανυποψίαστος εκεί και να σου σκάσει τώρα το.
1: Βέβαια.
0: Είχε 11 νεκρούς το ένα και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο.
1: Διάβαζα πολλά παράπονα, ναι, για τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
0: Δηλαδή
1: οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σταμάτησαν τις ειδοποιήσεις με συναγερμούς για την έλευση πυράβλων. Συνεχίζουν κανονικά να δέχονται και να στέλνουν πτήσεις ενώ τα αεροδρόμια τους είναι στο στόχαστρο, δεν έχουν πάρει μέτρα ιδιαίτερα προστασίας και συνεχίζουν τη ζωή τους αλλά μην συμβαίνει τίποτα και σκάνε βόμβες. Άκουγα από ταξιδιώτες, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δεν υπήρχε μια κατάσταση συναγερμό.
1: Το διάβαζα, ναι. Ότι δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου έρχεται βαλιστικός πύραυλος, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να προστατευτούμε. Δεν υπήρχε κάτι, μια ένδειξη στην Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον από πάρα πολλούς χρήστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 12 που έλεγε η Κατερίνα που σκοτώθηκαν στο πρώτο χτύπημα του αεροδρομίου, είναι όλοι τρεις είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι Αλλοδαποί.
0: Ναι,
1: μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικάνος, είναι ένας από το Σουδάν, ένας Παλαιστίνιος, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι διάφορες, από διάφορες χώρες. Ναι.
0: Αλήθεια, ναι, και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και εκεί είχε ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και αν οι αρχές έχουν απαγορεύσει όλοι βεβαίως, έχουν βγάλει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τη Σαουδική Αραβία και εμείς και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση και επίγουσα προειδοποίηση. Έχουμε και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία αρκετούς.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλούς.
1: Πάρα
0: πολλούς. Που ζουν και εργάζονται εκεί και είπε ότι μόνο αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε. Επίσης είχαμε μέσα το Κύριακο τον Πάπα, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του. Είχε ένα πρόβλημα υγείας του, βρήκαν ένα νόζο στον πνεύμονα και είπε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι αυτής της σχολής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει τώρα εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, έτσι. Και
1: φάνηκε από την πολύ πρόσφατη επίσκεψή του στο Παρίσι το πόσο επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Πέραν των όσων επηρεάζει την στη χώρα του, στο.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Είναι, είναι
1: πέρα και έξω.
0: Όχι, είναι,
1: είναι πέρα και έξω από αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει, σωστά λες, εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Και βγήκε και μίλησε ανοιχτά λοιπόν ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του και είπε: θα κάνω μια επέμβαση, δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε το.
1: Το πίμνιο.
0: Ναι,
1: και το όχι πίμνιο. Μόνο το πίμνιο, γιατί είναι το Βατικανό, συν της άλλης είναι και, και οικονομική δύναμη.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα. Έχει και τράπεζες και αυτό και ιστορίες. Είναι δύναμη ούτως ή άλλως το Βατικανό από μόνο του. Και ο προκαθημενός του προφανώς έχει την ανάλογη.
0: Βλέπω και τα βίντεο επίσης από τα δεξαμενόπλια που χτυπάνε. Τα... Εν τω μεταξύ δεν έχουν αφήσει δεξαμενόπλια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Τα οποία φλέγονται, έτσι. Ναι, ναι, μιλάς τώρα για, τη, για τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, για τα στενά του Ορμούζ.
1: Τα οποία ο κύριος Τραμπ διαβεβαίωνε ότι μπορείς να περάσεις.
0: Ναι, και μπορείς να περάσεις.
1: Και τα λοιπά. Και ναι. Έχουν. Μα το λέγανε συνέχεια και ο κύριος Τρούμπιου μας το είχε πει και, και από την Αθήνα.

0: Όλο αυτό το πράγμα προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, διέλυσε τις αγορές ενέργειας και το έκανε όλο αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι, δηλαδή...
1: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
0: Φαντάζεται εκτός παιχνιδιού το Ιράν. Έχει βγει εκτός παιχνιδιού, βγαίνει στα Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, γίνονται μυστήρια πράγματα. Δηλαδή, στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, βομβαρδίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελοπηγές. Και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί και δηλώνει ότι, παιδιά, είναι απρόσκοπτη η έξοδος, η εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εν πάση περιπτώσει, και αυτής της βάσης εκεί που έχουμε και τους ελληνικούς τους Patriot. Της βάσης, λέω, της εκείνου του λιμανιού, στο Γιαμπού, πώς λέγεται. Αλλά. Ναι, είναι μυστήρια πράγματα που γίνονται και είναι μυστήρια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί μετά την προφανώς, εγώ δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι.
0: Λέω τώρα, λέω τώρα.
1: Ακούγεται πολύ ακόμα πιο σατανικό και από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ, αν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι αυτές οι ποσότητες πετρελαίου μπορεί να μην ευνοήσουν στο να πέσουν δραματικά οι τιμές, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση προφανώς, δεν θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Άκουγα το πρωί, είναι στα 103 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι, το Brent, το Brent, ναι, και ναι, τώρα που ξεκίνησαν οι νέες συναλλαγές, έπεσε κατά, ξέρω εγώ, 1% τέτοια αλλαγή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο,
0: το
1: οποίο το λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.
0: Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
1: Ναι, ο Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πάντως, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Είμαστε και εμείς σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές εξελίξεις που μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή, σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 14 θα ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μαζί με τα επιδόματα, που θα, τη διεύρυνση των επιδομάτων, την αύξηση των επιδομάτων και των δικαιούχων, και την παρέμβαση που θα κάνει το κράτος. Από εκεί και πέρα, Πέμπτη και Παρασκευή, στις Βρυξέλλες γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί θα ζητηθεί, τουλάχιστον από την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν, επίμονα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από τα έσοδα του κράτους να έρθουν σε εμάς. Καταλάβατε, ως μέτρα ας πούμε, για την ανακούφιση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχουν στυλώσει τα πόδια όπως πάντα οι βόρειες χώρες.
1: Βέβαια το γεγονός ότι προχθές την Παρασκευή ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε, ότι εξαιρείται η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα από την ρήτρα.
0: Για άλλο,
1: ναι, το ξέρω ότι είναι για άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι θα χρησιμοποιηθούν εκεί κάποια χρήματα τα απελευθερώνει από αλλού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποια χρήματα που ήταν να πάνε ενδεχομένως σε αυτόν τον σκοπό, για αυτά τα προγράμματα για τα οποία δόθηκε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους σκοπούς, να το πω έτσι. Θα το δούμε. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι δόθηκε έστω και ένα πράσινο φως για να...
0: Αποκλειστικά για την Ελλάδα.
1: Ναι, για να ασχοληθεί, να δώσει έμφαση στην
0: πράσινη αυτό,
1: ανάπτυξη, στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Ναι. Έχει ένα και αυτό το ξεχωριστό του ενδιαφέρον.
0: Επίσης θέλω να καταθέσω κάτι εδώ στην παρέα μας σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να ξεκατηνιαστούν ο Καρβέλας με τη Βύση για να κάνει ΑΔΕ ελέγχους. Δηλαδή εγώ, αφού τα πάνε τόσο καλά με τα έσοδα και με την πάταξη φοροδιαφυγής φαντάζομαι, υπάρχουν ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι υψηλού ενδιαφέροντος. Έτσι. Οι οποίοι ζουν ένα, δεν είμαστε εμείς που είμαστε μισθωτοί. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, μεσαίοι και μικροί, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Αυτούς γιατί δεν πάνε να τους ελέγχουν μια φορά το χρόνο, λέω εγώ. Δεν λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί άκουγα και τον
1: δεν
0: κύριο
1: Καρβέλα. Δεν ξέρω αν τους ελέγχουν ή δεν τους ελέγχουν.
0: Γιατί
1: δεν
0: άκουγα...
1: το ξέρω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έγινε εκτάκτος, λέει, έλεγχος μετά από αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη συναυλία. Δεν σκέφτηκαν οι ελεγκτές ΑΔΕΑ, πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν πάμε να δούμε αν είναι όλα νομότυπα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαν ελεγχθεί πριν. Είχαν ελεγχθεί, δεν ξέρω αν είχαν ελεγχθεί, να μην το παρακολουθήσω.
0: Θα τσεκάρουν, λέει, όλα τη συναυλία.

0: γιατί ακούστηκαν άλλα ποσά από αυτά που έχουν δηλωθεί. Αυτό. Αυτό.
1: Έπρεπε να ακουστούν. Θέλω να πω. Αυτό λέω, θέλω να πω. Έμαθα επίσης ότι ο κ. Καραβέλλας είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
0: Ωραία. Γι' αυτό γράφει τραγούδι, δεν το βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι παίρνει.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Χαμηλοσυνταξιούχος δεν είναι που παίρνουν διάφορα.
0: Προφανώς και παίρνουν. Αν δικαιούται να παίρνει. Αν δικαιούται ως χαμηλοσυνταξιούχος. Αν δικαιούται. Αν δεν δικαιούται, κακώς παίρνει. Τι επιδόματα.
1: Τι εννοείς αν δικαιούται και αν δεν δικαιούται.
0: Αν είναι χαμηλοσυνταξιούχος και είναι στις κατηγορίες αυτές που υπάγονται και δίνονται τα διάφορα επιδόματα, καλώς τα παίρνει. Mm. Αν δεν είναι χαμηλοσυνταξιούχος και δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος, είναι άλλης τάξης πρόβλημα.
1: Μπορεί
0: αν...
1: τυπικά να είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
0: Άμα είναι τυπικά, τι θα πει, ότι θα πάρουν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, εξαιρείται ο κύριος Καρβέλλας γιατί παίρνει δικαιώματα από τα τραγούδια του.
1: Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων μόνο.
0: Το ότι είναι, εν περιπτώσει. Δεν ξέρω τα οικονομικά του κυρίου Καρβέλλα και δεν θέλω να τα μάθω κιόλας.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν πρέπει να τα μάθει που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
1: θέλω να
0: δουλειά,
1: ξέρω.
0: Εγώ δεν θέλω να ξέρω τα οικονομικά του κυρίου Καρβέλλα.
1: Με τραγούδι του, το είπες χωρίς άδεια τώρα.
0: Τραγούδι του είναι αυτό το.
1: Δεν θέλω να ξέρει.
0: Είναι τραγούδι του. Καλημέρα στον κύριο στον Παπαγιώργη από την Ναυπακτία. 16 βαθμούς. Συννεφιασμένη είναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ωραία φωτογραφιούλα αυτή. Ανατολή είναι σημερινή. Ωραία.
1: Όχι φωτογραφιούλα, φωτογραφιά είναι.
0: Φωτογραφιά, αλλά ναι.
1: Ναι, κατάλαβα. Για να δω που βρέχει τώρα, να σας πω. Στην Αλόνισο βρέχει.
0: Ναι.
1: Στην Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι. Αυτά τώρα έχουν καταγραφεί, περίμενε, στην Αλόνισο 6.30 ώρα το πρωί, πριν από λίγο ας πούμε. Άρα σε λίγο θα μας δείξει και τη Σάμο.
0: Ναι.
1: Σάμο δεν είπε Άννα ότι βρέχει.
0: Ναι, Σάμο.
1: Τέλεια, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε λες άραγε.
0: Κάζω ότι θα συνδεθούμε. Ο κύριος Απόστολος λέει καλημέρα, ο Ζελένσκι έχει δίκιο. Φταίει και η Ελλάδα και γενικά η Ευρώπη που είναι σκυλάκια της Αμερικής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά.
1: Μπερδεύτηκα λίγο.
0: Αλλά τέλος πάντων. Στη κυρία Σούλα από την
1: ναι.
0: Αρτέμιδα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως χθες και προχθές ακούγονται τζιτζίκια. Να, λόγω ζέστα.
1: Και ζέστα, ρε παιδιά.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκεί που καθόμουν, φούντωνα. Κάποιες στιγμές.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε μια δροσούλα, αλλά όχι τίποτα φοβερό σε δροσή. Σε δροσό. Ναι. Κλείνουν οι pubs στη Βρετανία, ρε Διονύση. Που είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σήματα κατά τεθέν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Της Βρετανίας.
0: Είναι.
1: Έκλεισαν, λέει, 309 με 309.
0: Ένα την ημέρα,
1: μέρη.
0: Λέει.
1: Ναι.
0: Σχεδόν ένα την ημέρα
1: ναι.
0: κλείνει.
1: Έλα,
0: ναι, αλλά
1: μου.
0: Δεν ανοίγουν άλλες θέσεις τους.
1: Όχι,
0: γιατί
1: μάνα,
0: και εδώ ανοίγουν και κλείνουν, ας πούμε, στο χώρο
1: όχι,
0: της εστίασης, ας πούμε.
1: Όχι, ναι. Είναι πολύ αυξημένοι φόροι και ναι. τα λειτουργικά, λέει, έξοδα
0: ναι.
1: και έχουν χάσει τη δουλειά τους 5.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ανοίγουν. Δεν κλείνει μία pub για να ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη.
0: Αυτό δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί ακούω συνήθως διαβάζουμε μόνο τα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω. Μήπως. Γιατί και εδώ. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο κλείνει, ας πούμε, ένα εστιατόριο. Μετά από λίγο ανακαίνιση λέει, ανοίγει άλλο στη θέση του. Καταλαβες. Δηλαδή, σε σημείο που σου βάζει ψήλου στα αυτιά.
1: Εντάξει, αυτά δεν έχουν διάρκεια.
0: Με όρους λογικής, κάθε προσπάθεια εξήγηση των πεπραγμένων και λεχθέντων του τέρατος του Λευκού Οίκου είναι μάτι.
1: Ποιος τα λέει αυτά.
0: Ο κύριος Άγγελος. Κύριε Άγγελε, δεν λέμε κανέναν τέρας, ας πούμε. Γιατί είναι τέρας ο άνθρωπος. Όχι, έχει μία άλλη λογική. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει μία άλλη λογική. Που δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πάντα. Να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Μα όταν λέει στους άλλους τώρα, στους οπαδούς του κόμματός του που πήγαν εκεί να τον παρακολουθήσουν.
1: Ό,τι και να σας
0: και
1: πω.
0: Λέει, ό,τι και να σας πω, και όποια βλακεία και να σας πω, εσείς θα χειροκροτήσετε.
1: Έχει άδικο.
0: Δηλαδή,
1: πες μου, έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου.
0: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι με την κίνηση αυτή που έκανε με τον Πούτιν, έχει εξοργήσει και κάποιους δικούς του βουλευτές.
1: Αποκλείεται.
0: Ετοιμάζονται, λέει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να κατεβάσουν κοινό νομοσχέδιο μαζί με τους δημοκρατικούς, bipartisan.
1: Διακομματικό.
0: Διακομματικό, εν πάση περιπτώσει, και των δύο κομμάτων, για να βάλει φρένο στη συμφωνία με τον Πούτιν. Και να μην γίνονται εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Η οποία διάβαζε ότι δεν χρειάζεται καν το ρωσικό πετρέλαιο, Έτσι. Και θα μπορούσε όλα αυτά να το αντικαταστήσει αν δεν είχε βάλει τους δασμούς που έχει βάλει στον Καναδά, για παράδειγμα. Δηλαδή.
1: Είναι πολιτική αυτά.
0: 4%,
1: δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: 4, διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία. 4% να αύξανε τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά, δεν θα χρειαζόταν ούτε το παραμικρό, ας πούμε. Θα κάλυπτε αυτή την ποσότητα που ανακοίνωσε ότι θα πάρει από τον Πούτιν, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται καν. Διότι η Αμερική, συν της άλλης, είναι εξαγωγός χώρα. Βγάζει πετρέλαιο, δεν εισάγει. Το είναι ένα μυστήριο πράγμα τώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλο. Τι άλλο παρακολουθείς, τι βλέπεις?
1: Βλέπα, έγινε ένα debate στη Βρετανία,
0: ναι.
1: Γιατί μια τίγρης κατασπάραξε ένα νεαρό άνδρα. Α, θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα, βγήκαμε.
2: Φίλοι, γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας,
2: παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα μαθαίνουμε διάφορα και για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω, την έχετε σχολιάσει καθόλου?
1: Είπαμε, λέγαμε για την ΑΔΕ πριν.
2: Ναι, ότι, τι λέγατε, αυτό λέγαμε κι εμείς.
1: Όχι, έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει ένας ντόρος για να
2: ελέγξουν. Αυτό τώρα είναι, για να πάνε να ελέγξουν, να δουν αν τα δηλώνανε στις
1: συναυλίες.
3: Δεν έλεγουν κάθε συναυλία.
1: Θα μου πεις, εντάξει, αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε συναυλία. Εντάξει,
3: μια μεγάλη συναυλία.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δεν επικρίνω. Η ΣΕΖΑ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ΕΔΕ, και έχει μου αυξηθεί τα έσοδα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα ήθελα να. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποια πράγματα που κάνουν μπαμ. Όχι ότι φοροδιαφεύγουν. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Αν δεν πας να ελέγξεις αυτά τα γεγονότα, τι θα πας να ελέγξεις? Εμένα.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, όπως σε βλέπω, έχει κάνει μια πλούσια ζωή, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Σε βλέπω εκεί πέρα στα Κστάντα, στα. Κάπρι,
1: είναι
3: στα...
1: και τέρα, μ' αρέσει εμένα που παρακολουθούν τα social κάποιον. Αυτό μου αρέσει πολύ από τους ελεγκτές που παρακολουθούν τα social και άμα δούνε ότι.
0: Μα έτσι αυτό... δεν είναι κάποιοι τους influencer,
1: ναι.
0: Αυτούς,
1: ναι.
0: Που κάνουν πώς το λένε, πωλήσεις μέσω των προϊόντων.
1: Γιατί
0: ή
1: οι influencers
0: που...
1: δεν μπορούν να μην ανεβάσουν. Πώς θα κάνουν οι influencer?
0: Κανείς influencer που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην είναι.
1: Από εκεί
0: δίνει, αυτό, από εκεί βγάζει τα λεφτά του. Από πού τα βγάζει.
3: Είδες και την έρευνα τρόπε influencers, την δημοσίευσε η Σαββατιάτικη Καθημερινή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers που τους ρωτάνε να γίνει.
1: Είναι ένα λόγο την εποχή μου, ρε δεν με σου κάνω.
2: Ήταν
1: αυτά.
2: YouTuber, ήταν πριν από 5 χρόνια, ήταν YouTuber.
3: Ναι, τώρα άλλαξε, είναι influencer.
1: Δεν με σου κάνουν εμένα αυτά. Αυτά είναι θέματα εποχή. Είναι έρχονται και παρέρχονται, ρε παιδί μου.
2: Αλλά είναι παρέρχονται.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Γιατί
3: είναι μεγάλος αριθμός ένα στα τέσσερα παιδιά, δεν είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Να ανησυχούσες αν ένα στα τέσσερα παιδιά θα ήθελε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans. Δεν θέλει. Εντάξει. Οπότε αυτό.
1: Και αυτό influence.
3: Ωραία. Και τώρα θέλω.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει.
3: Θα πω πάλι τον καημό μου, γιατί δεν ξέρετε, δεν μπορώ να το πω.
0: Αλλή μόνο.
1: Θα φτιάξουμε ένα φιλεράκι, ρε.
3: Συμβαίνει.
2: Ο καημός
3: κάθε λιμάνι
2: και καημό. Ο καημός του Κώστα.
3: Λοιπόν,
2: για πες.
3: Πάει λοιπόν η καλή συνάδελφο, η Ματίνα Καλτάκη, η οποία είναι και εδώ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και κάνει το πολιτικό ρεπορτάζ. Γράφει ένα άρθρο στο Athens Voice.
1: Ναι.
3: Και το άρθρο λέει για τα μικρά θέατρα κλπ. Είναι βιώσιμα κλπ. Αναλύει ένα σκεπτικό. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο μπορεί να γράψει ένα άλλο άρθρο και να πει άλλο σκεπτικό, α πούμε, απέναντι σε αυτό. Βγαίνει το Σωματείο των Ηθοποιών, συνδικαλιστικό όργανο, το Σωματείο. Και την πέφτει στην Καλτάκη. Επειδή γράψει το άρθρο. Έχει κάνει ανάρτηση, το έχω ανάρτηση στο Facebook. Και λέει με αίσθημα ευθύνης, Χριστός και Παναγία, με αίσθημα ευθύνης κατακρίνει το άρθρο. Και αυτά οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Ματίνα. Γιατί οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Ματίνα Καλτάκη? Το άρθρο λέει φαίνεται να εξυπηρετεί τελικά μια άποψη που προωθείται και θέλει να αντιμετωπίσει τα μικρά θέατρα ως μια αποτυχημένη εκδοχή των μεγάλων θέατρων. Συγγνώμη κιόλας που δεν σα ρωτήσαμε πριν γράψουμε ένα άρθρο σωματείων ηθοποιών και ω Μπιμπίλα, ξέρω ποιο είναι εκεί. Είναι δυνατό, δηλαδή. Πώς το μπορεί, παιδί μου, δεν ξέρω πώς το λένε.
2: Αυτό είναι λογοκρισία, ρε.
3: Τι παλεύουν καθόλου.
2: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
3: Συνδικαλιστικό σωματείο την πέφτει σε δημοσιογράφο για την άποψη που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
1: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι
0: πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
1: Νίκος Καραγιώργης μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα. Είναι, δεν είναι ο κ. Μπιμπίλα.
3: Ο Νίκος Καραγιώργης. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργης. Ωραία.
0: Το ξέρω εγώ, τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
3: Καραγιώργη.
0: Ναι, με.
2: Πώς έστειχε τώρα.
1: Σερβία.
0: Έτυχε, τον είχα συμμαθητή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Το θέμα μας είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέτυχε από τα σύννεφα. Δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται τέχνη... κατά κόρον.
1: Καλά, δηλαδή, και σε σένα δεν την πέσανε για το που λέγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
3: Εμένα μου δεν έχω πέσει 100 φορές, αλλά.
1: Ναι.
3: Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις από το σωματείο ναυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό του, πώς το λένε. Μου πάνε την πέφτουν να λένε επειδή εξέφρασε την άποψή του.
0: Τη τέχνη, όχι τη άποψη.
1: Πάντως, εγώ έχω πάει. Εγώ...
0: άλλο, το ένα, άλλο, το άλλο. Γιατί τα συγχαίρεσαι εσύ.
1: Τα μπερδεύει κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει. Πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
0: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο. Άλλο είναι το θέμα.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Δεν είναι καλά για κατά θέατρα τα μικρά, ας πούμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη η γυναίκα, ας πούμε.
2: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
1: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
3: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
1: Κάτι, γενικώς, ναι,
3: τα έχουν,
1: ναι,
3: λίγο
1: μπλέξει, ναι,
3: τα έχουν κάνει λίγο, ναι, κουνουβάχατα, τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω μια, πραγματικά μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το δω.
1: Εντάξει, είναι τι προβληματίζει τον καθένα, μωρέ, ανάλογα.
2: Ας πούμε, να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση Καρβέλας θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι είμαι, εσύ με προβλημάτισε αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Βάλε και ένα κομμάτι του καημού της Παπαμιχάλη, βάζει μόνο το δικό μου.
2: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει Καρβέλα. Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ των happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε εγκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξεις.
2: Τώρα και τέτοια, εντάξει, ζευγάρι χρόνια.
3: Ε, δεν είναι άλλο πράγμα,
2: έχουν
3: ρε παιδί μου.
2: Πορευτεί μαζί.
3: Δεν πορδιαφεύγεις κι άλλο αν είσαι
2: θέλω
3: μαζί.
2: Θέλω να πω τώρα, άνοιξε ο σκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
1: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι. Λέγονται και μετά τα βρούνε. Να.
3: Ωραία. Οι πάντες τα βρουν εκτός στη βασιλική οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ. Λοιπόν, πρέπει να.
1: Γιατί να τα βρει η βασιλική οικογένεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Πρέπει να φύγουμε. Πετάξτε τη φιτιλιά στο τέλος.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
1: Πάμε, Γερουσακό.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλοιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο μεσχωρείτε του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι μια επίσης σημαντική μέρα, γιατί θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Ποδοσάκι το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Είναι το νομοσχέδιο αυτό, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και θα το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι, συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου δηλαδή, που είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο υπουργός υγείας ο Άγιος Άδωνος Γεωργιάδης και ο επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Αυτό λοιπόν θεωρείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση κάποια πράγματα. Ωστόσο οι βασικές αρχές του υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η επαλήθευση ηλικίας υποχρεωτικά από τις πλατφόρμες.
1: Να θυμίσω πως αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω η πρώτη που το εφάρμοσε με νόμο που ήδη έχει. Είναι η Αυστραλία. Που έχει γίνει ήδη με νόμο. Αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη σκέψη που υπήρξε για κάποιο είδους περιορισμό ήταν από την Ελλάδα, και η μία χώρα μετά την άλλη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται, να το μελετούν και να το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση αφενός, είναι και η ενδεχομένως αποχάβνωση, με την έννοια ότι κυκλοφορούν του κόσμου τα fake news. Δηλαδή είναι και αυτό ένα, και σε τρυφερές ηλικίες που λένε, έτσι που λέει ο λόγος, έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και μπορεί να έχουν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων ή και στις πράξεις τους να έχουν ενδεχομένως και πολύ αρνητικά έως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό γίνεται ένα πέπλο προστασίας, τέλος πάντων, γιατί η τεχνολογία όχι απλά μας έχει ξεπεράσει, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με όλες τις μορφές της.
1: Είναι σαφές, το κυκλοφορεί στο δρόμο. Η κυκλοφορία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλοι είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Όχι μόνο εδώ, παντού,
1: παντού, παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Δηλαδή το να είναι έκπληξη, είναι να δεις έναν άνθρωπο, δεν λέω να διαβάζει, να κοιτάει απ' έξω, να χαζεύει το περιβάλλον, ρε παιδί μου, κάτι. Αποτελεί έκπληξη.
0: Έχουμε στραφεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο, αντί να κοιτάμε γύρω-γύρω τον αληθινό κόσμο. Τώρα έχουμε ξεχάσει. Και μερικές φορές όταν τον ανακαλύπτουμε, κάνουμε wow. Εντυπωσιαζόμαστε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το ένα, το σημαντικό. Λέγαμε εδώ με τον Διονύση πριν βγούμε στον αέρα τώρα, ότι μας έλεγαν εδώ γνωστοί μας ότι πήγανε και επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Αθήνας που διάφορα το πόσημα, ρε παιδί μου, εμείς του Αρσακίου, ας πούμε. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα.
1: Ξαναζωντάνεψε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία για βόλτα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Είναι, λέει, νομίζεις μπαίνοντας στο Αρσακίου ότι είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Ότι έχει πάει κάπου στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Μακάρι να διατηρηθεί.
0: Αυτό το πράγμα που το λέμε είναι το μεταξύ.
1: Ναι. Μακάρι να διατηρηθεί έτσι. Είναι δουλειά και αυτών που δουλεύουν εκεί, και αυτών που ζουν εκεί, και αυτών που την επισκέπτονται την περιοχή, να τη σέβονται και να την εκτιμούν. Εγώ θυμάμαι μικρός.
0: Τι.
1: Μικρός, όταν ήμουν. Και επειδή έμενα στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Ήταν μια στοά που την περνούσαμε συχνά πυκνά, α πούμε, για να περάσουμε και απέναντι από την άλλη πλευρά, που ήταν άλλη στοά που ήταν η Αμερική. Κάνει και η αγορά, η λεγόμενη, που είχε και μετακίνηση και φτηνά
0: το
1: προϊόντα.
0: Περπατάγαμε το κέντρο, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου. Πολύ
1: ναι,
0: το
1: θυμάμαι, δηλαδή την έχω οργώσει, ας πούμε.
0: Εκεί κάτω στο Θεμιστοκλέους κατεβαίναμε εκεί που είχε και εκεί.
1: Θυμάμαι και ένα μαγαζί που ήταν και είχε προσκοπικά και σημαίες.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάντα εντυπωσιακό έτσι, γιατί είχε πολλές σημαίες σημαστολισμένο και στολές εκεί, και είχε και σουγιαδάκια προσκοπικά και τα καπέλα αυτά, τα περίεργα κτλ. Και καθόμασταν και χαζεύαμε. Σε αυτή τη στο αμέσω ήταν. Τότε, παλιά, τότε.
0: Ήταν πάντως η βόλτα, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Ήταν ένα. Και ακόμα είναι. Εγώ ακούω πολύ κόσμο που πηγαίνει βόλτα στο κέντρο. Και εγώ έχει τύχει να πάω. Κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές, ρε παιδί μου. Σου αρέσει να λες, θα πάω μια βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το συνδυάζει.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολύβουο.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Πιο πολύβουο. Ναι. Πιο πολύβουο μόνο από τις καθημερινές. Που γίνεται
1: όχι, χαμόν. Γιατί τις καθημερινές είναι πέρασμα. Ωραία, το Σαββατοκύριακο είναι πολλοί κόσμος που με αυτή την ίδια σκέψη όλοι,
0: ναι,
1: και κατεβαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν
1: και
0: πειράζει.
1: Πηγώνει.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Να πηγώσει. Ωραία,
0: πρέπει
1: ζωή
0: να υπάρχει.
1: Ζωή και κίνηση να υπάρχει. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, και γαστριμαργικό, αλλά και ότι είναι προσεγμένη Αυτό. Ναι, είναι ναι. Και τα μαγαζιά που έχει και τα λοιπά είναι προσεγμένα και έχουν μία ενιαία φυσιογνωμία. Γι' αυτό,
0: ναι, αυτό
1: γι' αυτό γίνεται το
0: έχει,
1: πόσιμο.
0: Έχει, λέει, ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω και ότι είναι από, δεν είναι ξύλινο, είναι από άλλο υλικό, το οποίο, λέει, μπορεί να κάτσουν άσχετοι γύρω γύρω για να πιούν το ποτό τους, να φάνε το φαγητό τους, ξέρω εγώ, είναι από
1: να κάνει ο καθένας,
0: ναι, ό,τι, όπως κάνουν στην Ευρώπη.
1: Ό,τι θέλει. Είχα, εγώ εντάξει,
0: πρώτη,
1: γίνεται και εδώ.
0: Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Όχι, όχι, πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Είχαμε πάει για πρωινό, είμαστε στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και λέει, πάμε, λέει, για πρωινό, έχει πολύ ωραία πρωινό το τάδι μαγαζί. Και πάμε λοιπόν και βλέπω ένα τραπέζι. Ένα μακρόστονο τραπέζι. Λέω, πού θα κάτσουμε εδώ, λέει. Λέω, μα κατάσχετη, λέω, δίπλα.
1: Να τα.
0: Λέει,
1: αυτά.
0: Άκου τώρα. Εγώ. Λέει, έτσι κάθονται εδώ. Λέω, κάτσω δίπλα σε άγνωστο άνθρωπο.
1: Βέμε.
0: Ναι, λέει, γιατί όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα τραπέζι, σε ένα μαγαζί και διπλανό έχει διπλανό τραπέζι, δεν είσαι, κάθεσαι δίπλα.
1: Άσε που βοηθάει την κοινωνικοποίηση.
0: Καλά, εντάξει, δεν με
1: όχι,
0: το,
1: με την, ίδια,
0: το
1: με
0: και
1: την ίδια λογική, ρε παιδί μου. Απίσαι τα μέσα μαζική μεταφορά. Του ξέρει του άλλου που είσαι.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, το, γιατί δεν κάθεσαι δίπλα σε άγνωστο.
0: Το φαγητό, η κουβέντα, θε να πει κάποια προσωπικά σου πράγματα. Δεν θε να τα ακούει ο διπλανό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν θέλω, ρε Διονύση.
1: Προσωπικά πράγματα.
0: Δεν θέλω να πω προσωπικά.
1: Ούτε καν στο τηλέφωνο δεν τα λε πλέον προσωπικά.
0: Όχι, καλύτερα να μην τα λέει, να τα λες έτσι, ναι. Διαζώσεις πάρα στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, θέλει να πει δύο κουβέντες.
1: Γιατί...
0: Θέλει να κάνεις ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί μας λέει η Χριστίνα ότι η καλύτερη περιοχή, αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν το Βατραχονήσι Αθηνών. Τι είναι το Βατραχονήσι Αθηνών?
0: Το Βατραχονήσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Νέο Κόσμο.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Περίμενε τώρα, ναι, γιατί με ευνηδίασες.
1: Δεν το, να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ψέματα, λοιπόν, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Είναι κάτω από το Ζάπιο,
1: ναι,
0: στην περιοχή του Ολυμπίου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην είσοδο του Παγκρατίου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Ωραία είναι και εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι και εκεί. Ναι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη και στον κύριο, στην κυρία Γιάννα, η οποία θέλει τραγούδι της Βύση. Πρέπει να αποβιώσουν για να ακούσουμε. Είχαμε βάλει εμείς.
0: Καλή, εμείς βάλαμε. Να μας τρελάνετε τώρα.
1: Όχι, διαμαρτύρεται γιατί εμείς δεν έχει ακούσει το μια αγάπη υπερβολική. Δεν την ακούσαμε, λέει.
0: Από αγάπη υπερβολική. Από αγάπη.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη, κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και στην, ήταν νησί, λέει. Ήταν νησί το Βατραχονήσι.
0: Ναι, ήταν μια λωρίδα.
1: Εδώ λέει νησί.
0: Στον Ελισσό.
1: Εδώ λέει νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν λωρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου για τα πολιτικά.
0: Έλα να πούμε για τα πολιτικά.
1: Έλα την πολιτική.
0: Τι θες να πούμε για τα πολιτικά?
1: Βγήκε ένας αρθρογράφος,
0: ναι,
1: σε μια εφημερίδα,
0: ναι, ναι,
1: και αποκάλεσε με μια λέξη που δεν συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει, δεν συνηθίζεται στην πολιτική αρθρογραφία. Mm. Στην καθημερινότητά μας συνηθίζεται και παρασυνηθίζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και αποκάλεσε με άσχημο τρόπο τον αρχηγό του Πασόκ, τον πρόεδρο του Πασόκ,
0: πώς
1: τον κύριο,
0: ναι,
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Βλάκα, παιδί μου. Τον είπε βλάκα.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία,
1: ο κύριος Καρτερός, ο κύριος, ναι, αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή ο κύριος Καρτερός θεωρείται εξ απορρίτων του κυρίου Τσίπρα ή, εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα άμεσος,
0: ναι,
1: του γράφε τους λόγους, ήταν στο, ναι, Μαξίμου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το Πασόκ έχει σηκώσει τα μανίκια και γρονθοκοπεί.
0: Καταρχήν, πρώτο, δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Έτσι, καθόλου καλή δεν είναι οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα δηλαδή θες να αποδομήσεις τον άλλον, θες να το ρίξε, πες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μίλαμε πολιτικούς.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως, γιατί πριν αρθρογραφούσε στην Αυγή ο κύριος, ο ίδιος κύριος, ο κύριος Καρτερός δηλαδή. Το συνηθίζει να έχει έτσι εμπριστικά άρθρα και τίτλους και άρθρα. Γιατί έτσι ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι... αν το άφηναν το άρθρο αυτό ασχολίαστο, θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 200 που το διάβασαν, 300, 500, τόσοι. Τώρα ασχολούνται κανάλια, αυτό, εκείνο, το άλλο, οι πάντες όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι και ευθύνης του πολιτεύματος ο κύριος Καρτερός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Άλλο λέω.
0: Όχι, λέω, το λέω στο Πασόκ, εγώ το λέω.
1: Εγώ δεν ξέρω όμως ποια είναι η προτιμότερη τακτική. Είναι να τα αφήνεις αυτά να περνάνε? Όχι.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Μεγαλοποιείς?
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Αυτή
1: δεν
0: τη
1: ξέρω
0: στιγμή,
1: ποια είναι η χρήση τομή.
0: Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό γίγνεσθε?
1: Τίποτα.
0: Είναι ένας αρθρογράφος, ναι, και παλιός μας διευθυντής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό, δηλαδή είναι κάτι επίσημα?
1: Το Πασόκ υποστηρίζει,
0: ναι,
1: το Πασόκ υποστηρίζει ότι είναι... εξακολουθεί να παραμένει εξ απορρίτων του κυρίου Τσίπρα και λειτουργεί για, αφού έλεγε στην ανακοίνωσή του ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο καρτερός εκτελεί.
0: Ναι, το είδα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος, αλλά είναι ένας his master's voice.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην καθομιλουμένη.
0: Εντάξει, και το ξαναλέμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσοι διάβασαν το άρθρο του καρτερού?
1: Ναι. Γι' αυτό,
0: όχι,
1: γι' αυτό εγώ έχω το ερώτημα. Το αφήνεις να περάσει ασχολίαστο ή το σχολιάζεις τόσο όσο? Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εξαρτάται τι αξία, ναι, προσδίδεις, ναι, εσύ και στο πρόσωπο που το γράφει και στο μέσο το οποίο το δημοσιεύει.
1: Ναι, αλλά μιλάει ούτε καν, ρε παιδί μου, μιλάει κριτικά,
0: ναι,
1: μιλάει υβριστικά, ναι, για τον υβριστικά αρχηγό του κόμματος.
0: Ας του κάνει μήνυση.
1: Θα το αφήσει να περάσει έτσι?
0: Όχι, του κάνει μήνυση.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εμένα με λέγανε βλάκα, θα έκανα μήνυση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, έχουν αυτό το διάστημα και Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε, έχουν βαλθεί να δείξουν
1: ότι
0: Να κυριαρχήσουν, ρε παιδί μου, να κονταροχτυπιόνται. Δεν χτυπιόνται με το Μητσοτάκι.
1: Ναι, να κυριαρχήσουν πού?
0: Στην
1: αντιπολίτευση.
0: Να κρατήσει ο Μεν τη δεύτερη θέση, να ανέβουν στη δεύτερη ιδέα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Το οποίο αυτό. Ποιος είναι ο καλύτερος αντιπολίτευσης?
1: Ποιος είναι ο καλύτερος δεύτερος?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από Εθνική Οδό στο ύψος του Κάστρου, που έχει 12 βαθμούς, έχει ομίχλη από την Ηλίκη και μετά. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος που περνάει από εκεί και εφιστά την προσοχή των φίλων οδηγών. Αν περνάτε από την περιοχή της Ηλίκης, από την Ηλίκη και μετά, στο ύψος του Κάστρου, έχει ομίχλη. Να έχετε το νου σας.
0: Μπράβο.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλά κάνεις, ναι, και το πες, ναι. Ο Γιάννης Κουτσούκος θα αναλαμβάνει τη διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παλιά το θυμάμαι.
1: Δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η θέση, ήταν κενή. Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
0: Το θυμάμαι από παλιά.
1: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του διευθυντή.
0: Θα βάλουμε άλλο να είναι εκεί. Και τόσες μεταγραφές έχει κάνει. Κάποιο θα βρει.
1: Α, θα βάλει κανένα τέτοιο,
0: λέει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Τώρα λέει έρχεται και η αντιπρόεδρος.
0: Ποια αντιπρόεδρος?
1: Στον Πασόκ.
0: Τα κάνω. Το
1: Κασελάκι.
0: Το δώρα.
1: Όχι, όχι, τη Τσάκρη. Μία άλλη.
0: Ποια?
1: Που είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του. Ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη και έρχεται τώρα στο Πασόκ. Όχι, κυρία Τζάκρη, μία άλλη. Μία πιο νεαρή. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Άμα θα το έλεγα, άμα το θυμόμουν τώρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, θα το έλεγες.
1: Ναι, μία νέα. Μία αντιπρόεδρος. Πρώην, ναι, αντιπρόεδρος.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και στη Βιέννη τα ίδια κάθονται μεταξύ τους. Ούτε και εμένα μου αρέσει, λέει η κυρία Μαρία. Ωραία, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Θα σκάσω τώρα, πώς τη λένε την κυρία που.
0: Κάτσε, θα το βρω, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί με τα ονόματα πια. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι στα κανάλια πια,
1: ναι,
0: τριπλοτσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Δηλαδή, καλούν εσένα που ήσουν πριν στο Κασελάκι. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι Ελλάς.
1: Ναι.
0: Μην μπερδευτούνε, γιατί μπορεί να σε έχουν συνηθίσει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά γίνονται και στον αέρα.
0: Αυτό.
1: Τέτοιες γκάφες, ας πούμε, ιστορίες γίνονται και στον αέρα.
0: Και εδώ θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Το προς το Ισουρού το λέω περισσότερο. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ βλέπω να είναι η εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων του υπολείπου μικρότερη από τα κανάλια που υποχρεούνται. Δηλαδή βλέπω κυβερνητικό, Πασόκ. Ελλάς.
1: Ναι. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι δυσανάλογο.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι η προβολή, δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα Εσουρού όμως, είναι για θέμα και καναλιού και συναδέλφων που κάνουν, οργανώνουν τις εκπομπές κτλ.
0: Όχι, υποχρεούνται από το. Εδώ τηρούνται κατά γράμματα.
1: Οι ποσοστώσεις τηρούνται όταν προκηρυχθούν εκλογές.
0: Όχι, όχι, όχι. Και η εκπροσώπηση στα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ανάλογο και σε σχέση με την κοινοβουλευτική τάξη.
1: Με την έννοια αυτή, έχεις πολλά χρωστούμενα, ας πούμε,
0: ναι.
1: τρόπο την, αν θεωρήσεις με την εκλογική δύναμη των προηγούμενων εκλογών,
0: ναι, ναι.
1: έχεις πολλά χρωστούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί έχουν φύγει.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Ποιον θα βγάλεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αφού έχουν φύγει.
0: Ποια θα πάει, ρε Διονύση, μύθηκες τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αφού μιλάω τώρα.
0: Μας πετάς τώρα. Επειδή μιλάς, δεν μπορεί να σκέφτεσαι το βάθος.
1: Όχι, δεν λέω, δεν λέω για την κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου δεν είναι πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ποτέ δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή βγήκε ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέει. Έτσι θέλει να πιστεύουμε. Αλλά, τέλος πάντων, και αυτή έχει γυρίσει. Εγώ δεν λέω για, για αυτούς που γυρίζουν στο, πάνε στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν, γιατί το ίδιο είναι το ένα με το άλλο. Μιλάω για μία που ήταν στον Κασελάκη και γυρνάει στο Πασόκ.
0: Α, ήταν από εκεί και τώρα πάει πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν στο Κασιμάτι.
1: Όχι, παιδί μου, την Κασιμάτι.
0: Τέλος
1: πάντων, θα τη θυμηθώ. Ναι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: κάποια άλλη λέω.
0: Ναι. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Πώς το λέμε, πώς πρέπει να πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, μουσικά.
1: Τώρα, φτάσαμε
0: όχι,
1: και όλα
0: πότε, αύριο.
1: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.

0: Κοροβέση, ρε παιδί μου, να το. Το γκουγκλάραμε και το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Η Μυρθώ Κοροβέση είναι, που είναι αντιπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Και επιστρέφει τώρα, λένε, θα γυρνάει, έρχεται στο Πασόκ. Η ίδια βγήκε και δήλωση. Δηλαδή, ναι, όντως είμαι σε προχωρημένες επαφές με τον Πασόκ.
1: Και τι δεν έχουμε μπλέξει, δεν έχουμε μπλέξει.
0: Εν τω μεταξύ, άμα δείτε την κυρία Κοροβέση. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί, ας πούμε, την κυρία Κοροβέση.
1: Α, δεν την ήξερε.
0: Δεν την ήξερα, όχι.
1: Α, και ήταν, τώρα θα τη μάθει.
0: Και ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος ή και βουλευτής. Και θα, θα πάει και αυτή στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, αυτήν έλεγα, την κυρία Κοροβέση.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ωραία, Franz Gall.
1: Η ποια?
0: Franz Gall.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Φώτη. Που είναι πηγαίνει στο Ήπειρο, είναι στο ύψος των εργοστασίων της ΔΕΗ και λέει: Είμαι τυχερός γιατί η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να ταξιδεύω σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου υπενθύμησε, αφού το είχε βρει η Κατερίνα όμως στο ψαχτήρι. Μυρτό Κοροβέση είναι αυτή που έλεγα, σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο δηλαδή, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη και θα πήγε, πάει τώρα, ήτανε, και θα πάει τώρα στο Πασόκ και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Πασόκ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψει. Και έτσι, αφού έχουν γυρίσει οι υπόλοιποι, μένει μόνο.
0: Ποιος?
1: Η κυρία Τζάκρη.
0: Α, ναι.
1: Που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δηλαδή, αν πάει και η κυρία Κοροβέση, όλοι οι άλλοι που συζητούνταν ότι θα φύγουν από το κόμμα Κασελάκη και θα πάνε στο Πασόκ.
0: Ωραία. Έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 7:35 το πρωί,
1: ναι,
0: θα γυρίζει η Τζάκρη στο Πασόκ.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι και αυτή θα γυρίσει. Δηλαδή, με το δρόμο που ακολουθεί το Πασόκ,
0: ναι,
1: με την τακτική που ακολουθεί το Πασόκ εσχάτως.
0: Της διεύρυνσης.
1: Αυτή της λεγόμενης διεύρυνσης.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι το λένε παλινόστηση. Καταλαβαίνεις. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ήταν στο Πασόκ. Ο κύριος Μικελογιαννάκης ήταν στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν ακριβώς στο Πασόκ, αλλά ήταν σε διάφορους του Πασόκ και είχε πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, κάποιοι το λένε παλινώστης, κάποιοι άλλοι το λένε διεύρυνση, κάποιοι άλλοι το λένε όπως θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το λένε αποτυχία. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Όχι, όχι. Κάποιοι επίσης αποκαλούν ως οντρούς γυρολόγους.
1: Και αυτό, και αυτό το έχουμε διαβάσει.
0: Έτσι.
1: Και το έχει γραφτεί και
0: ναι,
1: λέγεται κατά κόρον, συζητείται κτλ.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Θα δούμε που όλα αυτά. Τελικός κριτήριος. Εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άκουσα το εξής.
0: Τι.
1: Ότι τα υπολογίζουν στο Πασόκ,
0: ναι,
1: όπως τα κάνει στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, θα βάλω τον τάδε στο ψηφοδέλτιο, που και καλά δεν είναι ντε και καλά δικός μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί αυτός κουβαλάει μαζί του προσωπικές ψήφους και θα φέρει ψήφους. Έτσι συζητούσαν και παλιά, ποιο θα βάλουμε ας πούμε στον συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές, τον τάδε, γιατί έχει μεγάλο ζόη. Και άρα θα τον ψηφίσει το ζόη του, άρα θα φέρει ψήφους στο συνδυασμό. Σου λέει η κυρία Τζάκρη ας πούμε, έχει δική της εκλογική πελατεία την οποία θα τη μεταφέρει στο Πασόκ. Τα υπολογίζουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται ευθύγραμμα εντωμεταξύ.
0: Αυτό εντωμεταξύ το πράγμα.
1: Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά.
0: Πραγματικά τώρα, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα μεταφέρει εκλογική πελατεία.
1: Ναι.
0: Τι είναι η εκλογική πελατεία, ας πούμε. Το 2026, δεν ξέρω. Εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι οι ψηφοφόροι τους. Έχω μία δεξαμενή ψηφοφόρων και τους πηγαίνω όπου θέλω. Τι είναι, πρόβατα.
1: Γι' αυτό σου είπα, εγώ έχω πολλούς συνδυασμούς και δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή αν ισχύει σε ένα βαθμό στις δημοτικές εκλογές με το ΣΟΗ, εκεί να το καταλάβω. Αλλά είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
0: Στις δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις ψηφίζεις πρόσωπα.
1: Άλλο στις μεγάλες πόλεις.
0: Ναι.
1: Λέω για τα χωριά. Στα χωριά έχει μια σημασία, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Βάζω αυτόν από το τάδε.
0: Ναι, ρε μάνα μου, αλλά λέω τώρα.
1: Στις βουλευτικές εκλογές δεν νομίζω ότι ισχύει.
0: Ψήφισα εγώ την Τζάκρη. Λέμε τώρα.
1: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε εκλογές. Όχι, ναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά. Συντάσσεται με τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Και λέω εντάξει, μπορεί δεν απέχει και πάρα πολύ. Όμως όλο αυτό
1: μα
0: το διάστημα.
1: Μα και ο Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Όχι, ναι. Όλο αυτό το
1: πρώτος
0: διάστημα.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε.
0: Την άκουγα να περνάει γενναίες 14 στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Γενναίες 14.
1: Από το οποίο ξεκίνησε.
0: Ναι. Αλλά εγώ την ψήφιζα όμως.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά την ακούω να βρίζει. Από εκεί που βρίζει και όταν το Πασόκ. Λέμε τώρα. Παράδειγμα λέμε. Δεν λέμε προσωπικά. Ας πούμε το Σερέτη. Τέλος πάντων.
1: Να μην λέμε κυρία Τζάκρη.
0: Ναι, λέμε Σερέτη. Και ξαφνικά η Σερέτη. Ρέτη, αγάπησε το Πασόκ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και πω μόνο το Πασόκ είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Με ένας ψηφοφόρος θα μου προκαλέσει λίγο νευρικό κλονισμό.
1: Δεν θα σου προκαλέσει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
1: Θα προκαλέσει, ναι. Έτσι
0: γενικότερα το λέω αυτό τώρα. Για όλα τα κόμματα δεν βγάζω κανέναν απ' έξω. Κανένα να πει.
1: Η κυρία Άννα μας λέει και τώρα γίνονται παιδιά αυτά στην επαρχία στις δημοτικές. Το ξέρουμε γι' αυτό, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή το έχουμε ζήσει. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο στον Γιώργο από την Εγνατία. Έβρεξε πολύ χθες το βράδυ στην Ξάνθη. Τώρα έχει πολύ συννεφιά. 16 βαθμούς, λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Βαρύ ουρανό έχει.
1: Βαρύ, ναι.
0: Βαρύ
1: ουρανό.
0: Πω. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι για χουχούλιασμα.
1: Ενώ ο Παναγιώτης, ας πούμε, στην Πάτρα χθες. Σταθερή αξία μα λέει, η πολιτική σταθερή στη μάσα, εμεί σταθερή αξία μα και πάει για μπάνιο.
0: Καλά, χτες.
1: Και δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τώρα, πεστε.
0: Όχι, όχι, μην γενικεύουμε δηλαδή, τώρα. Εγώ δεν θέλω να γενικεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει μέσα στο ίδιο κόμμα. Πολλοί, πάρα πολλοί.
1: Αυτό, ναι.
0: Πάρα πολλοί. Που ναι. Δεν είναι. Είναι θέμα ιδεολογία, τι αισθάνεσαι εκεί ω εσένα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οι ιδεολογίε πια έχουν.
1: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Καλά, πολύ εντάξει, άμα δεν απέχουν οι ιδεολογίες, άμα οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τα στραβά ματιά. Αλλά και πάλι, δηλαδή πραγματικά, ακούσε έναν άνθρωπο να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το οποίο έχει εντυπωθεί και στο...
1: Σε κάποιους έχει εντυπωθεί.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το Πασό κατέστρεψε τη χώρα. Και ξαφνικά τον ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει, έλα μόλις Πασόκαρα, πάμε, πάμε Πασόκ, μόνο το Πασόκ μπορεί να σώσει τη χώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ τρελαίνομαι.
1: Είναι λίγο...
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν... Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λάρισα παρουσιάζεται και μετεκπαίδευση εφεδρείας σήμερα.
0: Οπα.
1: Τρεις μέρες. Ενώ έχω κάνει κανονικά τη θητεία μου, με καλέσανε ως έφεδρο για άσκηση. Γίνεται αυτό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει σχετικά νωρίς και έχουν πράσινο χαρτί, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε, λέει, θα δούμε, θα σας ενημερώσω αύριο. Δεν κάνει να μας ενημερώσετε. Αυτά είναι απόρριτα.
0: Όχι, ρε παιδί, μας πει πώς πέρασε.
1: Α, το πώς πέρασε, ναι.
0: Αυτό.
1: Να μας το πει αυτό.
0: Τι να μας ενημερώσει τώρα το. G3α3, πώς τα λέτε, αν δούλευε και
1: κυρία αν Φραντζέσκα, να ανέβετε, δεν νομίζω ότι θα μας βρείτε, αλλά να κορνάρετε απ' έξω τώρα που περνάτε.
0: Oh,
1: την καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Περνάνε απ' έξω το ραδιομέγαρο, λέει, να ανέβουμε.
0: Από κομβόι, ακροατές. Πάμε τώρα για να συζητήσουμε τα δυσάρεστα, τα χθεσινά.
1: Ποια με τον Τάσο.
0: Έχασε η ομάδα μου, ρε Διονύση.
1: Α, τα αθλητικά. Ναι. Πάμε στα αθλητικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι,
0: δεν είπαμε τίποτα. Περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε, ας πούμε.
0: Όχι, περιμέναμε τον Τάσο.
1: Σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Καλά, άμα είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό, αυτά θα έλεγε.
1: Μα εγώ δεν. Η Κατερίνα μπορεί να έλεγε. Εγώ δεν θα πονούσα. Γι' αυτό λέω εγώ σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
0: Ο Διονύσης είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα του.
1: Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
1: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
2: Είμαι, εντάξει, όλα καλά.
0: Καλά είμαι, ρε παιδί μου, σιγά. Πρωτοπόρο είμαι.
1: Εντάξει, πρώτη φορά είναι που χάνει. Όχι. Τελευταία, όχι. Οπότε.
0: Έτσι είναι η μπάλα.
1: Ναι. Στρογγυλή.
2: Λοιπόν, νίκησε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό 1-0. Έβαλε και φωτιά, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Με τη λογική ότι πλέον οι αποστάσεις είναι πολύ πιο κοντινές. Θα θυμίσω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικούσε, θα έφευγε 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

0: το επιρέμασε με τον Παναθηναϊκό.
1: Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Βέβαια, ναι, είναι ωραίο. Αυτό εννοείται. Το θετικό επίσης είναι ότι ο Άρης με τη νίκη του σκαρφάλωσε και αυτός τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς, δηλαδή κοντά και ο Άρης όπως και ο Όφη. Από 10 βαθμούς έχουν αυτοί οι δύο. Και ο Άρης νίκησε, να θυμίσω, 3-2 το Βόλος. Ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης 3-0 και μετά ο παρόλογο Βόλος να κάνει στο τέλος τη ζημιά.
2: Ήδρωσε. Ήδρωσε για να πάρει τη νίκη.
0: Η κυρία Χάιδο είναι η ατραξιόν του πρωταθλήματος, αναφέρομαι στη...
2: Στο Ηρακλή είναι αυτό.
0: Ακριβώς, η γριούλα του Ηρακλή, ο παδός του Ηρακλή, υποσχέθηκε πριν από την έναρξη, μιλώντας και στην ΕΡΤ, της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, το σκορ θα έρθει 2-1 και θα νικήσει ο Ηρακλής. Τελικά νίκησε 2-0, ούτε δέχτηκε γκολ και ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο Καρφαζόβιο έπειτα από 9 χρόνια. Επέστρεψε έπειτα από 9 χρόνια στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής και νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο οποίος Λεβαδιακός, παιδιά, αφού έχει κάνει μόνο ήττες τώρα τα σχετικά, δεν έχει σημειώσει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα. Έτσι, 6 αγωνιστικές και έχει δεχτεί 11 γκολ. Πολύ αρνητική συγκομιδή για μια ομάδα η οποία πέρσι κόντευε να βγει η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι. Βεβαίως έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε ο προπονητής, έγιναν πάρα πολλά γη και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός να είναι ουραγός, μάλλον ακριβώς ουραγός δεν είναι, είναι στην ουρά εκεί 13ος με ένα βαθμό, κάτω από το πάνω συνόλου από το Βόλο, ο οποίος παραμένει στο μείον, δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό, έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς. Τώρα είναι στο
2: είναι σαν την Eurovision, ρε παιδί μου, που ξέρεις, η Αγγλία θα έχει 0 βαθμούς, άντε να πάρει 2-3, ας πούμε, ξέρεις, αυτό κλασικά.
0: Εντάξει, κάπως έτσι, άμα θες να το θέσουμε και έτσι, είναι αρνητικό. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι καθορίζει και το αν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή, αν και στην Ιταλία, πράγμα. Την Καλαμάτα και αυτό επί της ουσίας είναι που μετράει από το σημερινό. Ο Ολυμπιακός, εκτός από την νίκη, να το τορίσουμε αυτό και τους 3 βαθμούς βέβαια, κέρδισε και πάρα πολύ χρόνο γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με την νίκη που έκανε, δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα. Οπότε, εχθές, συγγνώμη, οπότε περιμένει πολλά περισσότερα και ο κόσμος πλέον από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, έχει λέει, διαβάζω τώρα.
2: Να μιλήσουμε
1: ότι έχει γίνει λέει χαμός με τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Μεταφραστή, γιατί άλλα είπε λέει ο προπονητής και άλλα μετέφρασε.
0: Ναι, να πω εγώ, ακούγοντας τη συνέντευξη, εντάξει, και εγώ δεν είμαι ούτε της Οξφόρδης, αλλά κατάλαβα ότι στα αγγλικά που μιλούσε ο άνθρωπος, ότι έλεγε ότι. Ουσιαστικά είπε ότι υπήρχαν δύο ομάδες στο γήπεδο. Η μία ήταν πολύ καλύτερη. Εμείς ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αυτό είπε ουσιαστικά, μεταφράζοντας. Και ότι δίκαια γνώρισαμε την ήττα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Κάπως έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και η μετάφραση ήταν ότι αδικούμαστε από το σκορ, ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ότι ξέρεις, λίγο άκρος αντίθετα.
1: Αυτά είχε ετοιμάσει ο μεταφραστής.
2: Ναι. Αυτά είχε θεωρήσει ότι θα πήρε δίπλα και τον προτέρων, κατάλαβες.
0: Αυτά περίμενε να πει, μάλλον τον ευθυνδίασε το. Κάπως έτσι
1: είναι αυτά, παιδιά.
2: Τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Αν δεν συμφωνεί μαζί μου η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι. Ναι,
0: άμα δεν συμφωνείτε και μαζί μου, σωστό. Μάθε τι λες και τέτοια. Εντάξει, ελπίζω κάπως έτσι να έγιναν τα πράγματα ή τέλος όταν να παρεξηγήθηκαν ή να μην κατάλαβε καλά μέσα στην έντευξη.
2: Είμαστε πολύ καλοπροαίρεθοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν πολύ κατάλαβε.
1: Πάντως απήχαν πάρα πολύ.
2: Και ότι παρεξηγήθηκε.
1: Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχουν καμία σχέση πάντως.
0: Πάντως υπάρχει και μια είδηση για το μια αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό προηγουμένως. Σε δημόσια διαβούλευση πλέον είναι το άρθρο 73 για τον ξεχωρισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης και μετά τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 που είναι το κύπελλο τώρα, να φτάσει πάνω από 52.000 θέσει.

0: Αυτό θα προσθεθεί όροφος και θα γίνει καινούριο.
1: Θα γίνει μια ανακατασκευή.
0: Μια ανακατασκευή.
1: Ναι, θα γίνει το σκέπαστρο.
0: Ιδιωτική είναι η επένδυση, έτσι δηλαδή.
2: Ναι.
0: Αυτό ρωτάω.
1: Προβλέπονται μέχρι και 1.800 θέσεις στάθμευσης. Τώρα πώς θα προκύψουν αυτά. Ξέρεις, αυτά ξεκινάνε υπέροχα και φτάνουν και πιο λίγο ή γίνεται και τα ανάποδο κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα θα είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι. Αλλά για το συγκεκριμένο, έργο, μάλιστα τις ανέγερσης του Νέου Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο χθεσινό απολογισμό που κάνει μέσω των social media που λέει κάποια πράγματα. Έκανε ιδιαίτερα αναφορά και τόνισε μάλιστα ότι προχωρούν οι διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Έτσι, για κάτι
0: πολύ ωραία.
1: Διαφορετικό. Είχαμε και μπάσκετ και με αυτό θα σας κλείσω εδώ, παιδιά. Είχαμε αρκετά παιχνίδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το αποτέλεσμα του ντέρμπι πριν από την αναμέτρηση. Άρη-ΑΕΚ. Άρη-ΑΕΚ το Σάββατο λοιπόν, 88-58. 30 πόντους διαφορά νίκησε ο Άρης την ΑΕΚ. Α, τώρα είσαι και Άρης.
0: Όχι, είπα στο μπάσκετ είμαι Άρης, στο ποδόσφαιρο είμαι Όφη. Αυτή τη σεζόν. Και βλέπουμε.
1: Εντάξει, βλέπουμε, σωστό. Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, σαν ευτυχισμένοι θα ήμασταν. Εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε ας πούμε φυσιολογικά αποτελέσματα και μόνο το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι ήταν το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
2: Έχω εδώ, είναι μια παράγραφος μικρή. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες στα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτό είπε ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
2: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Ο μεταφραστής μετέφρασε. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι το 11 εναντίον 11, το πιάσε. 11 εναντίον 11, είτε για 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο κήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε και με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω...
2: Πρέπει να δείτε τα σχόλια στα social.
0: Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
2: Στα social, κατά τη
0: ανακαλώ, δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν. Μάλλον κάποιο, ναι.
2: Υπάρχει ο τύπος.
0: Λίγο
2: δηλαδή.
0: Τραμπίζει ο τύπος.
2: Και ποιο λοιπόν, πούν είναι αυτό, δεν είναι.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος επανέρχεται στο θέμα των πολιτικών που συζητούσαν πριν και λέει εσύ και από την άλλη για τους ψηφοφόρους. Αν είσαι χρόνια π.χ. ψηφοφόρος του Πασόκ και ακούς κάποιον άλλο να σε βρίζει,
2: ναι.
0: Πώς θα αισθανθείς αν το κόμμα σου ξαφνικά τον αγκαλιάσει αυτόν που μέχρι χθες έκραζε.
2: Γενικότερα.
0: Έλα μου ντε. Γι' αυτό σας είπαμε πριν ότι δεν πιστεύουμε ότι μεταφέρονται ευθύγραμμα, ας πούμε, και αν μπλοκ όλοι οι ψηφοφόροι. Ακριβώς για αυτό το πράγμα το λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα πίσω μπρος στα πολιτικά κόμματα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Υπάρχουν θέματα μείζωνας στη χώρα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Θα πεις την κίνηση,
2: θα ξεκινήσω από την Λεωφόρο Συγκρού που γιορτάζει σήμερα. Έτσι έχω αποφασίσει.
0: Ναι.
2: Κανονικά θα πρέπει να μοιράζουν κάτι στη Συγκρού σήμερα. Ένα γλυκάκι, μια σοκολατίτσα.
0: Ένα φωντανάκι.
2: Ένα φωντανάκι, κάτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: μικρό.
2: Τέλος πάντων, η Λεωφόρο Συγκρού σήμερα είναι όπως είναι κάθε μέρα. Δεν είναι όμως πολύ έντονη η κίνηση, αλλά έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, για να τιμήσω την γιορτή της Λεωφόρου.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει κίνηση μποτιλιάρισμα. Έχει χαμηλές ταχύτητες ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα. Επίσης, πώς το έκανα αυτό?
0: Ποιο? Τι να σου
2: έκανα πω. Κάτι μαγικό εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: τι
2: στο λιμάνι του Πειραιά έχει στην Αλυπαίδου πολύ αυξημένη κίνηση, να ξέρεις, Διονύση. Και πάμε στον Κηφισό. Εδώ κλαίνε τώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου. Περνάς τη μεταμόρφωση, κατεβαίνεις, μποτιλιάρισμα. τροχαίο στο ύψος της, λίγο πριν τα κτέλ. Στο ρεύμα καθόδου τώρα όλα αυτά. Και φτάνουμε μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλι η κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Αθηνών, ας το πούμε χοντρικά, και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μέσα στην Αττική Οδό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης στη Λεωφόρο Ηρακλείου βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση σήμερα. Γιατί δεν σε ακούω στη Λεωφόρο Ηρακλείου για αυξημένη
0: ξέρω
2: κίνηση.
0: Εγώ.
2: Δεν μου αρέσει αυτό.
0: Τέλος ξέρω πάντων. Εγώ.
2: Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη κίνηση στη. Κάτσε να δω τη Μεσογείων. Πού είναι. Η Κίμης δεν έχει πολλά προβλήματα. Μόνο εκεί στο Γαλάτσι. Εκεί που κάνει το.
0: Τη Διχάλα.
2: Ναι, εκεί.
0: Ναι.
2: Εκεί. Το δείχνα τώρα, γι' αυτό το βρήκα.
0: Μου κάνει σχεδιάκια, ναι. Σχηματάκια.
2: Λοιπόν, ναι. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από ψηλά, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Κηφισιά. Ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
0: Επίσης, συμβαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να βρέξει.
2: Και έχουν πάρει, τα
0: και έχουν πάρει όλοι τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, ναι,
0: και
2: ναι.
0: Έχουν βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνω εγώ τώρα.
2: Έχεις
0: μπορεί
2: δίκιο.
0: Να είναι αυθαίρετη.
2: Και στην Παλαιολόγου βλέπω αυξημένη κίνηση. Και στην Δουκίση Πλακεντίας βλέπω αυξημένη κίνηση. Είναι πάρα πολύ οι δρόμοι.
0: Ας πούμε στην Εγνατία που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, μας στέλνει μια φωτογραφία που μας έλεγε ότι έχει συννεφιά.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίτα να δεις σύννεφα. Ρε. Πολύ ωραία σύννεφα. Και είναι και σωρίτες, είναι και μελανίτες. Είναι φορτωμένα. Αυτά είναι βροχή σύννεφα. Ωραία.
2: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Σωρίτες και μελανίτες.
2: Φυσική
0: δεν κάνατε εσείς στο γυμνάσιο.
2: Και τι είναι η σωρίτες και μελανίτες.
0: Τα είδη σύννεφων.
2: Τι?
0: Είδη σύννεφων. Πώς λένε κούμουλους και στρατοκούμουλους. Θέλει λίγο αυτό.
2: Δεν αυτά... κάναμε για τα σύννεφα εμείς στη
0: κάνατε...
2: σχολή, όχι.
0: Κακώς. Κακώς, εμείς κάναμε.
2: Όχι.
0: Πήγαμε σε καλύτερο σχολείο.
2: Σωρίτες και μελανίτες, δεν μου λένε τίποτα. Λοιπόν.
0: Υπερβάλλεις, ο Αττική Οδός μια χαρά ήταν. Λέει
2: τώρα,
0: η Φρανσέσκα που πέρασε. Εσείς περάσατε τώρα ήδη.
2: Έχεις περάσει ώρα.
0: Αυτά αλλάζουν ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο.
2: Λοιπόν, περιφερειακός Θεσσαλονίκης, χαμηλές ταχύτητες αρκετά, αυξημένη κίνηση. Στις υπόλοιπους μεγάλους δρόμους της πόλης βλέπω, δεν βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση. Δηλαδή έχει χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή, στην Εγνατία σήμερα. Είδες και εκεί, επειδή έχει και εκεί συννεφιές και ετοιμάζεται να βρέξει. Για να δω, μέχρι και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα, λίγο. Όχι πολύ, αλλά έχει λίγη κίνησούλα.
0: Μπορεί να έχουν βγει να γιορτάσουν την νίκη του Άρη.
2: Και, ναι, και της ο Άρης γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Η Μοναστήριου κατά τόπους βλέπω έχει κίνηση. Η εσωτερική περιφερειακή δεν έχει. Όχι, είναι καθαρή. Εντάξει, έκανα δύο σημειάκια έχει, αλλά είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Και η Λαγκαδά σχετικά καλή είναι. Πολύ ωραία είμαστε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Για Δευτέρα, εντάξει. Θα έχει την κινησούλα του.
0: Τι πολύ καλά. Όλοι οι δρόμοι που έχει αναφέρει. Πάνε χάλια. Τι πολύ
2: όχι,
0: καλά.
2: Όχι, δεν είναι χάλια.
0: Είσαι σαν το μεταφραστή τώρα. Κάνει σαν το μεταφραστή. Βλέπει την κίνηση ότι γίνεται χαμό και τώρα λέει πολύ. Μια χαρά.
2: Όχι, όχι.
0: Για Δευτερούλα μια χαρά.
2: Όχι, όχι. Είπα ότι
0: σαν το μεταφραστή σα λέω.
2: Πού ρε Διονύση.
0: Τα ίδια κάνει. Εσύ τα έλεγε πριν από λίγο.
2: Γιατί είναι Διονύση Θεσσαλονίκη, δεν είναι άσχημο.
0: Όχι, δεν λέγεται Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ λέγω την Αθήνα. Εκεί λέω μάνα μου. Λοιπόν, βρέχει τώρα στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπω. Και στη Σάμο πήγε η βροχή που μας έλεγε η φίλη μας η Άννα και στο Καρλόβαση.
0: Ναι.
2: Στη Σάμο. Χωπάει. Χωπάει εγώ. Γενικά το γυρίζω στο νησί. Πολύ ωραίο.
0: Καρλόβαση της
2: Νησάρα. Νησάρα. Ναι, το Καρλόβαση της Σάμο. Ναι, το βαθύ, το Καρλόβαση. Ναι. Λέω δεν βρέχεις το βαθύ, τώρα βρέχεις το Καρλόβαση. Αυτό
0: μάλιστα.
2: Λέω. Κατάλαβες. Να μην το πω. Να μην
0: πώς να μην το πεις, να μην δείξεις και ότι τα
2: λοιπόν,
0: ξέρεις.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Ακούστε τώρα να δείτε. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο RTUS Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο πρωί.
2: Αύριο στις 6. Μετά τις 6.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αδαμόπουλος Γεωργίου κοντά σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τρέχουμε ολοταχώς για το μέσιασμα του Οκτωβρίου. 73 ημέρες μας μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα, μόλις 16 για την 28η Οκτωβρίου. Θα μπορούσα να πει αφήστε τα αυτά τα κεφάλια μέσα. Έργιους Radio 105,8. Ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Εκτάκτως σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος θα απουσιάσει, δεν θα είναι μαζί μας. Μην ανησυχείτε, όλα καλά. Από αύριο η ομάδα σε πλήρη σύνθεση. Έλατε να συστηθούμε οι υπόλοιποι. Ο Νίκος Ψωμιάδης που ρυθμίζει τους ήχους, έχετε τις καλημέρες του, όπως και τις καλημέρες της Ήρας Πανανίδου που επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματα που θα μας στείλετε μέσω του Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρνιους Radio, δύο λέξεις, Έρνιους η μία, κενό, Radio. Καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Να το, ήρθε και το πρώτο μήνυμα, η πρώτη καλημέρα από το Φώτη που βρίσκεται στην Εγνατία και έχει 12 βαθμούς αυτή την ώρα. Στο ύψος των Γρεβενών, 12 βαθμούς αυτή την ώρα. Από αύριο αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία. Βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου, Ασκητού εν Κύπρο. Ως εκ τούτου γιορτάζουν οι Ανδρομάχοι, η Μάχη, ο Ανδρόμαχος, ο Μάχος, ο... Το θυμήθηκα ένα μάχο τώρα σε ελληνική ταινία. Ο Σημεών, ο Σίμος, η Σημεώνη, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης η σημερινή, και διαβάζω από το Σαν σήμερα ότι από τις 12 από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής ημέρας συντήρησης με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πράγματι σπουδαία, πράγματι πολύ σημαντική, και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Μια δουλειά που απαιτεί προσοχή, υπομονή αλλά και γνώση. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Η αρθρίτιδα τι είναι? Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, με δυσκαμψία, με ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες παθήσεις.

Η σημερινή είναι σπουδαία ημέρα για τη χώρα μας. Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1944, εορτάζεται, μάλλον οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα. Το τέλος, έχουμε το τέλος της γερμανικής κατοχής. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι συνηθίζουμε να εορτάζουμε την έναρξη του πολέμου, την 28η Οκτωβρίου, όχι όμως και το τέλος της γερμανικής κατοχής. Σε άλλες χώρες γίνεται διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν Πέμπτη. Ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Οι Γερμανοί άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά από την Αθήνα από το προηγούμενο βράδυ, το βράδυ της 11ης, δηλαδή της 11ης Οκτωβρίου, με κατεύθυνση προς τα βόρεια, προς το βορρά. Στις 8 το πρωί, περίπου αυτή την ώρα, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Εκεί, σε μια πρόχειρη τελετή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, μαζί με συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων, τον Άγγελο Γεωργάτο, κατέθεσε στεφάνι. Το μόνο που είχε απομείνει είναι να υποστήλουν την ναζιστική σημαία από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έτσι και έγινε. Αμέσως μετά οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Σας είπαμε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι άστατος. Έρχεται επιδείνωση του καιρού από αύριο. Θα πέσει και η θερμοκρασία, 6 με 7 βαθμούς. Περισσότερο αισθητή θα γίνει πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρειο Ελλάδα. Σε λίγο θα μιλήσουμε αναλυτικά με τον μετεωρολόγο του Earth News, να μας δώσει την εικόνα τον καιρό που περιμένουμε ολόκληρη την εβδομάδα. Και παρότι η Κατερίνα Σερέτη σας ενημέρωσε αναλυτικά πριν για την εικόνα στους δρόμους, όχι μόνο στην Αθήνα, η Κατερίνα σας ενημερώνει και για τη Θεσσαλονίκη, για όσους και όσες σκοπεύετε τώρα να φύγετε από το σπίτι, 2-3 επισημάνεις θα κάνω για να σας το θυμίσω μόνο. Πολύ προσοχή στον Κυφισό. 2 τροχέα, ένα στο ρεύμα ανόδου και ένα στο ρεύμα καθόδου, έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ την κίνηση. Έχουμε πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έχουμε πάρα πολλή κίνηση αυτή την ώρα.

0: Σας είπα για τον καιρό που αλλάζει. Αλλάζει από σήμερα. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας έχει αλλάξει και από χθες. Από χθες το βράδυ. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μετεωρολόγος στο ΕΡΤ News, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός. Γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Έμαθα χθες ότι οι παραλίες ήταν γεμάτες.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Είδαμε θερμοκρασίες τις προηγούμενες 3-4 μέρες που φτάσανε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τη σημερινή μέρα. Σήμερα είναι γενικά καλές οι καιρικές συνθήκες. Μόνο στη βορειοανατολική χώρα, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, έχουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη χώρα, μόνο τοπικές θα είναι βροχές, ενώ μεγάλα θα είναι τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων στα νότια φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η ουσιαστική μεταβολή του καιρού έρχεται από αύριο, που αναμένεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα, ενώ από το βράδυ ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, Φιώτιδα και Εύβοια.
0: Εκεί χρειάζεται προσοχή, θα χρειαστεί περισσότερη προσοχή, έτσι όπως το λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς έτσι, θα χρειαστεί προσοχή για να μην έχουμε απρόοπτα. Τώρα οι άνεμοι την αυριανή μέρα θα αρχίσουν να στρέφονται από βορρά προς νότο σε βοριάδες. Στο βόρειο θα φτάσουμε τα 7 μποφόρ προς το βράδυ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα έχουμε και 8 μποφόρ αύριο το βράδυ. Ενώ η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια πτώση στη δυτική και βόρεια κυρίως χώρα, ενώ στα υπόλοιπα θα έχουμε μια μικρότερη πτώση, δηλαδή θα είμαστε στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη θα έχουμε το βασικό χαρακτηριστικό, θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Αυτό σημαίνει και απαγορευτικό.
0: Ακριβώς.
1: Στο Αιγαίο η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπερνούν τους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Βελτίωση σταδιακή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με τοπικές βροχές μόνο στα ανατολικά. Βοριάδες πέφτουν στα 8 μποφόρ την Πέμπτη.
0: Άρα πάλι με πρόβλημα στη θάλασσα, γιατί τα 8 μποφόρ σε κάποιες περιοχές σημαίνει και απαγορευτικό.
1: Ακριβώς, τα μεγάλα καράβια δεν έχουν πρόβλημα με το 8, αλλά κάποια έτσι πιο ταχύπλοα, καταμάρα και τέτοια έχουν προβλήματα. Ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και την Πέμπτη.
0: Και αναμένεται βελτίωση του καιρού και άνοδος θερμοκρασίας σε επόμενες ημέρες, ή ακόμη είναι νωρίς για να ρωτάω, βιάζομαι?
1: Είναι νωρίς, γιατί όταν περνάνε διαδοχικά συστήματα πρέπει να δούμε λίγο πόσο γρήγορα θα κινηθεί το ένα για να δούμε πότε θα έρθει το επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι φαίνεται να έρχεται προς το Σαββατοκύριακο, αλλά ακόμα δεν έχει καθοριστεί πόσο ισχυρό και ποιες περιοχές θα επηρεάσει.
0: Άρα προσοχή και ομπρέλα μαζί τις επόμενες ημέρες. Αν και με τον αέρα είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

Τα μεγάλα θέματα τώρα της ημέρας. Έχουμε εξελίξεις και στα δύο μέτωπα. Στα μέτωπα των δύο πολέμων του Ρωσο-Ουκρανικού, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Να αρχίσουμε την ενεργειακή εκεχηρία, αυτή την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και την παρουσίασε ως ήδη συμφωνημένη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά την οποία η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί. Η ενεργειακή εκεχηρία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διπλωματικού κυριολεκτικά θρίλερ, με την Ουάσιγκτον να εντείνει τις πιέσεις προς την Ουκρανία, προς τον Ζελένσκι, προκειμένου να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών δηληστηρίων.

Υπάρχει σήμερα ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο η ανακοίνωση του Donald Trump αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για αμοιβαία παύση επιθέσεων κατά δηληστηρίων πετρελαίου, με το Λευκό Οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί, καθώς ο Donald Trump είναι έξαλλος μαζί του, το ανέφερε κιόλας σε αναρτήσεις του στο Truth Social, και αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί οι δεδομένες στις ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, αυτό που πιέζουν τον Donald Trump είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Δεν είναι καθόλου καλά τα προγνωστικά, 3 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες για τον Donald Trump. Φαίνεται να χάνει και πολιτείες οι οποίες παραδοσιακά ψήφιζαν τους Ρεπουμπλικάνους, και το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα που οθεί σε αυτή την ψήφο. Φέρνει αυτό το αποτέλεσμα στη δημοσκοπή, είναι μια ακρίβεια.

Και παρά τις ανακοινώσεις, τα πραγματικά γεγονότα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της υποτιθέμενης ενεργειακής εκεχηρίας, η Ρωσία πραγματοποίησε νέα πλήγματα κατά ουκρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ενώ ένα ταξίδι το οποίο ετοιμαζόταν οι δύο πολύ στενοί συνεργάτες, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, ανέβαλαν τον προγραμματισμένο ταξίδι τους για τη Μόσχα.

άλλο μεγάλο μέτωπο της επικαιρότητας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κρίση στην περιοχή, αντί να είναι σε ύφεση, συνεχώς επιδεινώνεται. Δεν έχουμε και σημάδια βέβαια για ύφεση. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουμε τη δραματική επιδείνωση μετά τις νέες επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε πυρκαγιές, τραυματισμούς, το κλείσιμό του. Ο συνολικός απολογισμός έφτασε τους 13 νεκρούς διαφόρων εθνικοτήτων, ενώ άλλοι 4 είχαν χάσει τη ζωή τους σε προηγούμενα πλήγματα την ίδια εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχουμε και κρίσιμες και χτυπήματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα στα 103,48 πωλείται το Brent. Το αργό 90,5. Και βεβαίως στα ελληνικά, στα αθηναϊκά, όχι στα ελληνικά, η τιμή στάσιμη, σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, 2,2 πάνω κάτω είναι το λίτρο. Για την περιφέρεια δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, είναι σαφώς υψηλότερα σε κάποιες περιοχές.

Σε αυτό το διεθνές και οικονομικό περιβάλλον αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλλον αναμένονται οι ανακοινώσεις την Τετάρτη της κυβέρνησης, 14 Οκτωβρίου, για το τι, σε ποια τιμή θα πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο διατίθεται επίσημα 15 Οκτωβρίου, την Πέμπτη δηλαδή, και εδώ είναι πολλά τα σενάρια και θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά και σύνοδος κορυφής Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, εκεί όπου μεταφέρεται η μάχη της κυβέρνησης, η μάχη των κυβερνήσεων του Νότου με τους φιδωλούς, τις φιδωλές χώρες τις θυμάστε, να τις που επανήλθαν στη συζήτηση, τους τσιγκούνιδες του Βορρά.

Γιατί η πολιτική συζήτηση που θα γίνει στη Σύνοδο Κορφής θα γίνει με επαφορμής, με αφορμή την επιστολή της, του Πρωθυπουργού, αλλά και της Ιταλίας, την Κομισιόν, που ζητούν, με την οποία ζητά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο ως προϊόν υπεραπόδοσης του ΦΠΑ, για να λάβει μέτρα για να ενισχύσει τους ασθενέστερους τουλάχιστον, για τα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, την ακρίβεια που τροφοδοτούν αυτές οι τιμές. Παρόμοιο αίτημα έχει καταθέσει και η Ιταλία. Θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια. Σε λίγα δεύτερα, σε 10 δεύτερα όμως, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και εμείς θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και βεβαίως με συζήτηση για το τι γίνεται σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και τα δύο μεγάλα μέτωπα της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία αντίδραση από τη Μόσχα για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με τους Financial Times. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο βάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Εντός της ημέρας παρουσιάζεται το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε, εξετάζεται ο γιος της. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Άνοιξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, είναι ήδη πολλά τα μηνύματά σας, στείλτε και άλλα όμως, ακούτε τις πρωινές διαδρομές και μέσω του Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία και No Radio η άλλη. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς αποτυπώνονται εκεί τα θέματα της επικαιρότητας. Αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές, τρεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Γιατί τα πρώτα θέματα μπορεί να ενδιαφέρουν, αλλά δεν υπάρχει πρωτοσέλιδο, πιστέψτε με, που να μην αναφέρεται στις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ακόμη, κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε. Οδηγός με ρωτήσεις απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Διαβάζουμε από την εφημερίδα. Και αθλητικές ειδήσεις, μάλλον το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναίκος 1-0.

Εφημερίδα απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου που δόθηκε στη διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας. Προφανώς αναφέρει. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά, να συνομιλεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μόνος του. Έτσι αποτυπώνονται και από την πραγματικότητα. Ακόμη, από τον Ιανουάριο, πώς κλειδώνουν τα social media για τα παιδιά κάτω των 15. Σήμερα αναμένουν τα ανακοινώσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών είναι μια είδηση με τον οποίο ξεκινήσαμε την Παρασκευή την εκπομπή και το συζητούσαμε μάλιστα και με τον Βασίλη, τον τραυματισμό ενός 32χρονου και την πολιτική διάσταση που έδινε ο ίδιος στον τραυματισμό του. Ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών λοιπόν είναι «Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά». Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το πετρέλαιο. Ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, οι οποίοι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να στηρίζουν τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ακόμη από την εφημερίδα των συντάκτων, Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδεία στην Κρήτη.

ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εκεχηρία. Και ακόμη, κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, το παζάρι των διαπραγματεύσεων, κλείνει και θα συζητηθεί και σύνοδο κορυφής αυτό το θέμα. Από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας, αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Και ακόμη ένα θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Πράγματι ανέβηκαν χθες πολλοί οι τόνοι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αφορμή ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, ο τίτλος από τον Ελεύθερο Τύπο, ξεκατίνιασμα Ελλάς ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Στη Δημοκρατία το πρώτο θέμα ο τίτλος είναι «Σφίγγει ο κλοιός για την Κιλφόιλ», ενώ δεύτερο θέμα «Τραπούτιν, ενεργειακή εκεχηρία με άδειασμα στο Ζελένσκι». Αυτό είναι το πρώτο θέμα, πάντως αυτό που διάβαζα από την εφημερίδα Δημοκρατία είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι, είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων, πρώτο θέμα στην Κόντρα. Δεύτερο θέμα, την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην εφημερίδα Εστία πρώτο θέμα είναι η εξελίξη σε σχέση με το καλώδιο. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ενώ στην εφημερίδα Μανιφέστο το πρώτο θέμα έχει τον τίτλο «Συνεχίζεις τις μεταγραφές αεροδρομίου, παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Πρόεδρου». Φωτογραφίες 2 του κ. Μιχελογιαννάκη και του κ. Αποστολάκη.

Όπως σας είπαμε, έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Έχουμε ξεφύγει πια από εκεί, γιατί αυτή η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία πριν, μία ημέρα πριν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όλη η επίπτωση αυτών των εξελίξεων μαζί με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις τιμές των καυσίμων και των σιδηρών, θα λέγαμε, για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, επηρεάζει, ρίχνει το σκιά στη διεθνή οικονομία και στην ευρωπαϊκή κυρίως οικονομία. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτη του ΕΛΙΑ ΜΕΠ. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: η οποία αυτή τη στιγμή από τις άλλες δύο, από, μάλλον από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, γιατί οι ΗΠΑ είναι ένας εξωτερικός παίκτησε όλη αυτή τη διαδικασία. Από τη μεν Ουκρανία που έχουμε κάποια απάντηση είναι ότι εμείς το μάθαμε από τα social media, δηλαδή από την ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ, θα το τηρήσουμε αν το τηρήσει πρώτα η Ρωσία. Από τη Ρωσία δεν έχουμε καμία ανταπόκριση αυτή τη στιγμή και διάφορες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει συμφωνήσει αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή ξανά μία από τις γνωστές προσπάθειες που έχει κάνει διάφορες και αρκετές ο Πρόεδρος Τραμπ να καταφέρει κάποια μορφή έστω μιας πρώτης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εν τέλει δεν καταλήγει να πάρει σάρκα και οστά, και αυτό έχει ξανά έναν κύκλο τον οποίο τον είδαμε πριν από αυτή την ανακοίνωση, δηλαδή το άνοιγμα προς τη Ρωσία. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η συμφωνία για το δίζελ, η οποία δέχεται πολύ μεγάλη κριτική και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
1: Ακριβώς, και από τους Ρεπουμπλικάνους, κύριε Καρατράντα, όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς.
0: Μα δεν είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα διαχρονικά, είναι σκληρό όσον αφορά τη στάση του με τη Ρωσία. Δηλαδή και η πιο έτσι σκληρή στάση στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου είχε έρθει κυρίως από προέδρους οι οποίοι προέρχονταν από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Και σύνοδο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα πλέον σήμερα είναι τριχασμένο, θα έλεγα. Είναι μια πλευρά η οποία είναι η παραδοσιακή ρεπουμπλικανή, που είναι πιο κοντά σε αυτό που εκπροσωπούν άνθρωποι όπως οι πρώοι πρόεδροι Μπούς, για παράδειγμα, ή ο Μακαρίτης, ο Μάκεϊν. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι πιο κοντά στην προσέγγιση του Μάρκο Ρούμπιο, είναι πιο συντηρητικοί δηλαδή σε θέματα κοινωνικά ή ταυτότητας, αλλά είναι σταθερή η δυτική τους προσέγγιση και η σκληρή στάση εναντί Ρωσίας και Κίνας. Και το τρίτο κομμάτι είναι αυτό το οποίο ενώνεται μαζί με το βέτρο μάγκα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο έχει μια επαμφωτερήσα στάση στα πράγματα και μετατοπίζεται ανάλογα με το πώς διαβάζει το συμφέρον το ίδιο ο Πρόεδρος Τραμπ και κάνει την κίνησή του. Είτε ανοίγοντας, δηλαδή προσπαθώντας να δώσει διέξοδο, είτε πιέζοντας. Εδώ βλέπουμε και τα δύο. Από τη μία έκανε αυτή τη συμφωνία με την Ρωσία και από την άλλη πλευρά επανήλθε σε ένα παλιό επιχείρημα, παλιό μέτρο πίεσης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Ζελένσκι, ζητώντας να γίνουν εκλογές και να αλλάξει ο πρόεδρος, γιατί με τον Ζελένσκι δεν μπορεί να κλείσει μια συμφωνία. Άρα είδαμε κάτι που μας γύρισε πίσω στον Ιανουάριο του 2025, θα έλεγα.
1: Παρότι είχαμε την τρίπλα από τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι εγώ ναι θα το κάνω εάν αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάτι πολύ δύσκολο, δεν θα το δεχτεί ποτέ.
0: Μα πρακτικά πώς θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμο και έχουμε καθημερινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποιούν και αμάχους. Δηλαδή δεν είναι ότι αν υποθέσουμε ότι άντε δεν υπήρχε αυτή η διάσταση κτλ. Τα logistics των εκλογών σε μια τόσο μεγάλη χώρα όπως είναι η Ουκρανία, δηλαδή ο στόχος δεν είναι να κάνουμε, να γίνουν μάλλον κάποιες εκλογές οι οποίες είτε θα έβγαζαν τον πρόεδρο Ζελένσκι λόγω κεκτημένης ταχύτητας χωρίς να έχει πραγματική εμπιστοσύνη, είτε δεν θα τον έβγαζαν γιατί θα υπήρχε αυτή η πίεση από τις ΗΠΑ. Άρα νομίζω ότι είναι άλλο ένα μέτρο πίεση σε όλη αυτή τη διαδικασία και ένας πόλεμος ο οποίος μένεται για περισσότερα από 4 χρόνια και έχει πάρα πολλές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα, νομίζω ότι δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε έτσι τόσο ευκαιριακά, θα έλεγα, δηλαδή γρήγορα να πάμε να κάνουμε μια συμφωνία και βλέπουμε μετά να αυτή κρατήσει, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, βλέπε Γάζα, ας μην ανοίξουμε και το τομέα του Ιράν, όπου αυτή η μηχανική η διπλωματική δεν έχει αποδώσει τους καρπούς τους οποίους θα ήθελε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και η σταθερότητα. Γιατί όταν γίνεται μια κάποια συμφωνία, όχι καλύτερη, τουλάχιστον είναι μια σταθερή συμφωνία για να μην μετακυλήσουμε σε κάτι χειρότερο.
1: Στο βάθος αυτής της συζήτησης είναι προφανώς ο φόβος για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Είναι στις αρχές, είναι προγραμματισμένα να γίνουν στις 3 Νοεμβρίου και τα προγνωστικά δεν είναι καθόλου καλά για τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εννοείται ότι είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και έχουμε δει ότι το έχει δηλώσει και επίσημα ο ίδιος, ότι η συνέχιση της συζήτησης με αστερίσκο όλης αυτής της συνθήκης αργώσει της διαπραγμάτευσης με το Ιράν, που συνδέεται με τη γενικευμένη κρίση που έχουμε πλέον στη Μέση Ανατολή, και το είδαμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο να είναι η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη σε μια δύσκολη συνθήκη, η οποία επηρεάζει πολίτες, και αυτό είναι μια από τις πιο αρνητικές διαστάσεις που μπορεί να έχει αυτή η κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στοχοποίηση αμυγός πολιτικών υποδομών κρίσιμων όπως είναι το αεροδρόμιο και ο θάνατος πολιτών από αυτές τις επιθέσεις. Δημιουργεί λοιπόν μια συνθήκη η οποία συνδέεται με τις ενδιάμεσες εκλογές ξεκάθαρα, και παράλληλα έχουμε και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο το οποίο και αυτό θα

0: παρατείνει για ορισμένες εβδομάδες τις όποιες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, που είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, και ποια θα είναι η κατάληξη εκεί.
1: Στις 27 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως, και επειδή αυτό καίει τον κόσμο σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως παρακολουθούμε, τίποτα δεν προϊονίζεται ότι θα έχουμε πτώση των τιμών των καυσίμων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις διεθνείς οικονομίες και για τα νοικοκυριά βέβαια. Καμία από τις δύο εξελίξεις, από τα δύο μέτωπα, δεν προϊονίζεται κάτι καλό, έτσι δεν είναι?
0: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μία σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μία σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία. Και εδώ έρχεται η αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν την πολύ μεγάλη πίεση και δεν συμμετέχουν, δεν έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο σε κανένα από τα δύο μέτωπα, ακόμη και στην Ουκρανία, που ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος υποστηρικτής του πρόεδρου Ζελένσκι. Και είδαμε ότι την ίδια ημέρα που είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ, είχαμε την ανακοίνωση παράλληλα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για ένα μεγάλο πακέτο αμυντικής βοήθειας προς την Ουκρανία, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει να μην είναι αυτή η οποία έχει ρόλο ουσιαστικό και λόγο στις όποιες διαπραγματεύσεις γίνονται, αλλά να βιώνει και η ίδια να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις όλης αυτής της συνθήκης και τα κρατημέλη, και κάτι το οποίο έχει περάσει πλέον και στο εκλογικό σώμα, στους πολίτες, με πολύ σημαντικά ανοιχτά ζητήματα για την επόμενη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
1: Έτσι είναι, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά. Να είστε καλά. Μιλούσαμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Στα δικά μας τώρα, κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, φιλοξενεί 4.000 μαθητές. Η απόφαση ήταν να παραταθεί η τηλεκπαίδευση για τους μαθητές μέχρι να βρεθεί η διαρροή, ήταν του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Θα λειτουργήσουν και τις επόμενες ημέρες με τηλεκπαίδευση τα σχολεία λόγω της επίμονης οσμής αερίου. Οι εκπρόσωποι των γονέων θέτουν ερωτήματα για την αδειοδότηση του δικτύου και τη συντήρησή του. Ο Δήμαρχος, ο κ. Δούκα, ζητά άμεσο έλεγχο από το τεχνικό επιμελητήριο, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευση και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τότε. Πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει προηγηθεί η διακοπή παροχής στους καυστήρες και έχουν γίνει έλεγχοι στεγανότητας από τεχνικά κλιμάκια. Η πηγή της διαρροής δεν έχει εντοπιστεί ακόμη στο δίκτυο και γι' αυτό προφανώς υπάρχει και απόφαση τα παιδιά να μην πηγαίνουν ακόμη σχολείο, να έχουν τηλεκπαίδευση. Το Υπουργός Παιδείας από την πλευρά της κυρίας Ζαχαράκη υπογραμμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα ο τεχνικός έλεγχος ώστε να υπάρξουν πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας πριν την επιστροφή των 4.000 μαθητών. Το αυτονόητο δηλαδή.

Τώρα για όσους χρησιμοποιείτε μετρό, να σας θυμίσουμε γιατί από χθες ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, με τις εργασίες να εστιάζονται, να εκτελούνται μάλλον στο τμήμα Μπελόκηποι Χαλάνδρη, όπου και εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα από χθες Κυριακή έως την 5η 15 Οκτωβρίου και από την ερχόμενη Κυριακή 18 έως την 5η 22 η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνικής Άμυνας, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η κίνηση λοιπόν των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών, τις ώρες που προαναφέρομαι, θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο.

Για όσους και όσες δεν έχετε επιλέξει το μετρό για να κινηθείτε σήμερα το πρωί, να σας πω ότι παραμένουν τα προβλήματα. Και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην κάθοδο ξεκινάει το πρόβλημα από τη Λυκόβρηση και φτάνει περίπου μέχρι τη Νίκαια. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Όπως και στην άνοδο έχουμε προβλήματα, ξεκινάει από τη Νίκαια το πρόβλημα στο ρεύμα νόδου και φτάνει μέχρι και τη στροφή για Χαρνών. Πολλά προβλήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινάει από το πρόβλημα από τα Άνω Λιώσια, μάλλον από τη Φιλής ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και την Κηφισία, στην αρκετά χιλιόμετρα από το ποτηλιάρισμα. Επίσης στη Δουκίσου Πλακεντίας, πάντα στην Αττική Οδό, έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν είναι καλύτερη εικόνα, Λεωφόρος Αθηνών. Από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Από το Περιστέρι μέχρι τη Διασταύρωση, μέχρι την Αθήνα βασικά, μέχρι το κέντρο της Αθήνας, πάντα στη Λεωφόρο Αθηνών, έχουμε πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Κηφισίας. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Στο ρεύμα προς Κηφισιά. Με πολλά προβλήματα γίνεται αυτή την ώρα η κίνηση. Στη Μεσογείο λίγο καλύτερη εικόνα. Από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατεχάκι, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και τη Μεσογείο, με πολύ κίνηση, με πολύ αργή ροή η κίνηση αυτή την ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, παρουσιάζουν λίγο καλύτερη εικόνα. Αλεξάνδρας έχει και στα δύο ρεύματα προβλήματα αυτή την ώρα. Και η παραλιακή, από την Γλυφάδα μέχρι το Μοσχάτο και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή και προσοχή. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων τώρα. Σε λιγότερο από 1,5 λεπτό. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο News Radio, γιατί αμέσως μετά θα συζητήσουμε για τα σενάρια, για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις της Τετάρτης και τις πληροφορίες που έχουν οι οικονομικοί μας συντάκτες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά θα συζητήσουμε και πολιτικά για τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο με εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως για όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση ωστού σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, πρωινές διαδρομές μέρος δεύτερον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν άνοιξετε τώρα το ραδιόφωνο σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Το είπαμε ήδη. Εκτάκτως σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος θα απουσιάσει. Από αύριο θα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Ο Νίκος Ψωμιάδη ρυθμίζει τους ήχους. Γυαλίζει τον. Δεν έχω καλή εικόνα. Όχι, ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι, τον αναγνώρισα από τη φωνή. Συγγνώμη, Νίκο, καλώς ήρθες. Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.

0: Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο, η ομιλούσα, και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει ήδη πολλά και θα διαβάσουμε αρκετά και δεν θα τα προλάβουμε στο τέλος. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία και No Radio η άλλη. Μιλάμε για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν, σας το λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, το ακούτε και στο Δελτία Ειδήσεων την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την τιμή στην οποία μπορείτε να το προμηθευτείτε από την προσεχή ημέρα, την 5η 15 Οκτωβρίου. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα και θέτεται και πολύ λογικά ερωτήματα. Να, για παράδειγμα, ο Φώτης μας λέει, θα του διαβάσω όλο το μήνυμα γιατί έχει ενδιαφέρον. Με τη σύζυγό μου είχαμε εισόδημα 28.500 ευρώ και παίρναμε και το επίδομα θέρμανσης. Εισόδημα που για μια οικογένεια που πληρώνει ενίκιο και έχει ένα παιδί, φτάνει οριακά για να βγει ο μήνες. Με την τελευταία αύξηση που πήραμε τον περασμένο Απρίλιο, περάσαμε οριακά τις 29.000 ευρώ και πλέον δεν δικαιούμαστε το επίδομα θέρμανσης. Η αύξηση δηλαδή εξανεμίστηκε. Σωστότερο και λογικότερο θα ήταν με την αύξηση των βασικών μισθών να αναπροσαρμόζονται και τα εισοδηματικά όρια. Καλημέρα, Φώτη. Και είναι πολλά ακόμη τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ζούπολη, στο Στέφανο που αναφέρει, αν ερμηνεύω σωστά τον πρόεδρο Τραμπ, τα διελιστήρια είναι πιο σημαντικά από τους αμάχους. Προφανώς, Στέφανε. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο που μας στέλνει την υπέροχη φωτογραφία του στο σπήλιο των Ευστρατείου, τον Παναγιώτη τον Καρόπουλο, τον Τόνι, τον Φώτη, τον Γιούδη, τη Φραντζέσκα, τη Ρούλα, τη Λάβα. Θα αναφερθώ μετά στο περιεχόμενο των μηνυμάτων σας. Λέω τις καλημέρες, καταρχάς τις καλημέρες, και θα τα δούμε στη συνέχεια. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Και το κάνω αυτό γιατί ο οικονομικός μας συντάξης, ο Άκης Αθανασόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή, δύο ημέρες πριν τις ανακοινώσεις, για το τι περιμένουμε, που φαίνονται να κλειδώνουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Άκη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μαρία, και σε σένα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι φτάσαμε πια στην πηγή.
0: Ναι. Να δούμε αν θα πιούμε νερό.
1: Να δούμε λοιπόν, όπως λες και εσύ, και αν το νερό αυτό θα ξεδιψάσει τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το πιο
1: γιατί
0: σημαντικό.
1: Γίνεται, η αλήθεια είναι, μια προσπάθεια. Σβήνουν και γράφουν στο οικονομικό επιτελείο, προκειμένου την Τετάρτη να ανακοινώσουν το καλύτερο δυνατό πακέτο μέτρων. Και όχι, μάλλον όχι το καλύτερο δυνατό, αυτό που μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Το καλύτερο δυνατό θα ήταν να μπορούσε με μια κίνηση το οικονομικό επιτελείο να κατεβάσει το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί που ξεκίνησε πέρυσι. Πέρυσι, θυμίζω, ξεκίνησε 1 και 10.
0: Βέβαια, μεσολάβησε άλλος ένας πόλεμος.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι στο ενδιάμεσο βέβαια μεσολάβησε άλλος ένας πόλεμος, ο οποίος είναι και στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι η καρδιά της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και διακίνησης. Και έχουν επηρεαστεί όλα τα ενεργειακά. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται να κάνει, όπως έχουμε ξαναπεί, μια διπλή προσπάθεια να στηρίξει τα νοικοκυριά. Η μία είναι οριζόντια και η άλλη είναι στοχευμένη. Η οριζόντια είναι η επιδότηση, που σημαίνει ότι επιδοτώ κατευθείαν στα διελιστήρια το πετρέλαιο θέρμανσης, ζητάω και από τα διελιστήρια να κάνουν και αυτά τη δική τους έκπτωση. Και αυτό το όφελος οριζόντια φτάνει στην Αγγλία. Αφορά τους πάντες. Γι' αυτό λέω οριζόντιο μέτρο, δεν έχει κριτήρια. Οποιοδήποτε παραγγείλει πετρέλαιο θέρμανση θα το πάρει χαμηλότερα με βάση την επιδότηση. Πόσο θα είναι η επιδότηση? Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχουν σενάρια. Το πιο ήπιο σενάριο λέει 25 λεπτά.
0: Μαζί. Γιατί μας έχει προαναγγείλει ουσιαστικό ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του ότι θα πωλείται κάτω από το 1,75. Και γι' αυτό. Έτσι δεν είναι, από εκεί ξεκινούν τα σενάρια.
1: Έχει πει ότι θα πάει κάτω από το 1,75, γιατί τόσο ήταν τον Απρίλιο που μας πέρασε.
0: Ακριβώς,
1: το θέμα είναι ότι η ακριβή του έκφραση ήταν θα πωλείται πολύ κάτω από το 1,75.
0: Ναι.
1: Αυτό το πολύ κάτω είναι που δημιουργεί και μια ελπίδα ότι δεν θα είναι, ας πούμε, 1,70. θα είναι κάτι καλύτερο. Πόσο καλύτερο, νομίζω ότι το είναι, επειδή είναι αρκετά τα σενάρια στο τραπέζι, βλέπω να κλειδώνει. Εν τω μεταξύ, θα κοιτάγανε σήμερα, αυτό που ξέρω είναι ότι στο οικονομικό επιτελείο θα κοιτάγανε και σήμερα και αύριο πώς πάνε οι διεθνείς αγορές. Δεν θα έλεγα ότι βοηθάνε και δεν βοηθάει και η εικόνα στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, παρά τη συμφωνία της Παρασκευής του Τραμπ με τον Πούτιν, βλέπω ότι το πετρέλαιο, το Brent στις διεθνείς αγορές δεν πέφτει. Δεν έχουν πιστεί.
0: Σταθερά, εκεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 103,5-48 ήταν,
1: ναι,
0: πριν από λίγο.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουν πιστεί οι αγορές ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να αλλάξει το τοπίο. Θα βοηθούσε αν σήμερα ξυπνάγαμε και βλέπαμε τις αγορές να έχουν πέσει κάτω από τα 100 και να έχουν πτωτική πορεία, θα βοηθούσε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε το οικονομικό επιτελείο να δώσει μικρότερη επιδότηση. Ότι θα ξεκίναγε από πιο χαμηλή τιμή. Το θέμα είναι ότι με τη σημερινή εικόνα το πετρέλαιο θέρμανσης, αν δεν παρέμβει κανένας, θα ξεκινήσει την Πέμπτη πάνω από τα 1,90. Μπορεί και 1,95. Εάν λοιπόν η επιδότηση είναι στα 25 λεπτά, πάμε 1,70. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Θα είναι 30, ίσως 30+. Άρα πάμε για 1,65, ίσως και λίγο χαμηλότερα, 1,62-1,63. Και πάλι προφανώς είναι πολύ ακριβό σε σχέση με το 1,10 πέρυσι. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά περιθώρια να γίνει κάτι καλύτερο. Να πέσει οριακά κάτω από το 1,60, δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή θα... Γιατί υπάρχει ένα αποθεματικό περίπου 200 εκατομμύρια που είναι για το τέλος της χρονιάς. Και είμαστε ακόμα μέσα Οκτώβρη και κανένας δεν ξέρει οι επόμενοι 2,5 μήνες πώς θα εξελιχθούν. Δεν ξέρω αν θα το τολμήσουν στο οικονομικό επιτελείο.
0: Από τη Σύνοδο Κορυφής μπορούμε να περιμένουμε κάτι, γιατί είχαμε την απόφαση για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, μόνο για τη χώρα μας, την προηγούμενη εβδομάδα. Αναζωπήρεσε τις ελπίδες ότι μπορούμε να πάρουμε αυτό που ζητάμε από τη Σύνοδο Κορυφής, παρότι οι χώρες του Βορρά αντιδρούν.
1: Αυτό που ζητάει η Ελλάδα είναι η ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα έχει εγκριθεί.
0: Ναι.
1: Okay. Ένα δις. Αλλά είναι εγκεκριμένη μόνο εφόσον το ένα δις αυτό το κάνουμε επενδύσεις.
0: Ακριβώς. Στην ενέργεια, αλλά όχι μέτρα στήριξης. Ακριβώς.
1: Η Ελλάδα αυτό που θα ζητήσει την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής είναι ένα μέρος από αυτό το ένα δις, αντί να το κάνουμε μέτρα ενεργειακής θωράκισης, να το κάνουμε μέτρα στήριξης. Και το επιχείρημα είναι ότι έχουμε υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Δηλαδή ότι η ακρίβεια, ναι, είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο για τα νοικοκυριά, αλλά είναι αυτό το οποίο γεμίζει και τα ταμεία με ΦΠΑ. Ισχύει αυτό το παράδοξο. Ο πληθωρισμός γεμίζει τα ταμεία του κράτους με ΦΠΑ. Και αυτό που λέει η Ελλάδα είναι ότι αφού έχω υπερέσοδα από ΦΠΑ, ένα μέρος γιατί να μην το δώσω σε στοχευμένα και προσωρινά, όχι μόνιμα μέτρα, προσωρινά μέτρα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν χώρες που έχουν συνταχθεί πίσω από την ελληνική πρόταση και υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι σταθερά εναντίον της δημοσιονομικής χαλάρωσης.
0: Παρότι οι ίδιες έχουν πάρει μέτρα για το. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Γερμανία είναι κατά της χαλάρωσης και των μέτρων. Έχει πάρει ήδη μέτρα για τους πολίτες της, βέβαια. Συμβαίνει, θα μου πεις αυτό.
1: Κοίτα, επειδή όντως κάποιες χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αρκετά, κανένας δεν είπε ότι στην Ελλάδα μη μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Απλώς σου λέει ότι να τον μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά μην πάρεις κάποιο άλλο μέτρο. Μην δώσεις επιδότηση στην Αγγλία, άμα δεν θέλεις, ή δώσε μικρότερη επιδότηση στην Αγγλία για να μειώσεις τον ειδικό φόρο. Οι Βρυξέλλες δεν λένε ποιο μέτρο να πάρουμε. Οι Βρυξέλλες λένε ότι τα μέτρα που θα πάρετε πρέπει να κοστίζουν μέχρι τόσο. Μάλιστα. Βάζουν ταβάνι, βάζουν οροφή.
0: Αν
1: δεν περάσεις την οροφή, πάρε όποιο μέτρο θέλεις. Δώσε επιδότηση ή μη δίνεις επιδότηση και κόψε τον ειδικό φόρο. Ή δώσε διπλάσιο επίδομα.
0: Θα άξιζε να υπολογίζαμε αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση που θα ήταν τα καύσιμα και τώρα με την επιδότηση που είναι. Θα το δούμε. Ας περιμένουμε τις ανακοινώσεις της Τετάρτης. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Να πω μόνο κλείνοντας ότι την Τετάρτη θα έχουμε και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Αυτό θα είναι το δεύτερο. Το οποίο θα κλειδώσει περίπου στο συν 20%. Άρα όσοι πήραν πέρυσι μπορούν να κάνουν ένα πολλαπλασιασμό, να δουν συν 20% τι θα προβλέπετε να πάρουν και φέτος.
0: Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Ελάτε να περάσουμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, όχι πως η οικονομία, οι τιμές στην ενέργεια και η ακρίβεια δεν είναι από τα θέματα πολιτικής αντιπαράθεσης, κάθε άλλο μάλιστα. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κωνσταντίνο, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητήσουμε την κατάσταση στην ακρίβεια και στην αγορά της ενέργειας, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την τελευταία εξέλιξη που έχουμε από το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το χθεσινό άρθρο του κύριου Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, είδα την ανακοίνωση που εκδώσατε, πολύ αιχμηρή.
1: Η τελευταία εξέλιξη είναι η κριτική μας τον κύριο Σκέρτσο και την ανάπτυξή του.
0: Ωραία.
1: Το πρωί.
0: Πείτε μου για τον κύριο Καρτερό, γιατί είναι αλήθεια ότι ανέβασε πολύ τους τόνους μεταξύ των δύο και θα τα συζητήσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα πίσω από τη συζήτηση.
1: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές και πράξεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είσαι με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησία. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, του αριστερά τη χώρα, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν είναι καθαρό ότι εμείς θέλουμε να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός είπε ότι τον νοιάζει κυρίως να καλύπτει τον χώρο τον προοδευτικό, άρα δηλαδή να νικήσει στο Πασόκ, και μας δεν μας νοιάζει η μάχη Πασόκ Ελλάδα, μας νοιάζει η μάχη Πασόκ Νέα Δημοκρατία, διότι ξέρετε, η Ελλάδα το 32 θα ξεκινήσει να πληρώνει τοκοχρεωλήσια επιπλέον, δεν μπορεί να χάσει ακόμα 4 χρόνια. Αναπτυξιακά πρέπει να αλλάξει άμεσα η οικονομική και η κοινωνική πολιτική της χώρας. Βλέπουμε την ακρίβεια, βλέπουμε τι συμβαίνει. 85,8% το πετρέλαιο θέρμανση στην πενταετία. 76,4% το μοσχάρι στην πενταετία. 58,8% ηλεκτρισμό στην πενταετία.
0: Πείτε μου όμως γιατί το κάνει αυτό. Γιατί το κάνει ο κύριος Καρτερός. Δεν θέλω να πω ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καρτερός έγραψε το άρθρο. Γιατί το κάνει.
1: Έχει επιλέξει η Ελλάδα και επιλέξει αντίπαλο. Κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στον Πασόκ. Είναι λυπηρό. Δεν θα ακολουθήσουμε μέσα από τον δρόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα απαντάμε όταν υπάρχουν τέτοιου είδου προσβολές. Όταν δηλαδή επιλέγεις ρητορική Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Ανδρουλάκη για να μιλήσει τον Ανδρουλάκη, αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Όταν δεν είναι μόνο, ξέρετε, η συνέντευξη ή το άρθρο του κ. Καρτερού, είναι και σε social media μια λυσαλέα επίθεση στο παθό. Θα ξαναλέω όμως, εμείς δεν αποσανατολιζόμαστε, αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία, έχουμε διαγνώσει εγκαίρως και πιστεύω να ξέρετε δυστυχώς θα κλιμακωθεί αυτό. Έχω την αίσθηση ότι όσο τα Γκάλοπ χειροτερεύουν για το κόμμα Ελλάς, είναι πολύ πιο δυναμική και η κριτική στον Πασόκ εκ μέρους της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο τον Πασόκ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται όσο τα Γκάλοπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτονα αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
0: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, γιατί οπωσδήποτε θέλουμε να το συζητήσουμε. Την Τετάρτη αναμένουμε ανακοινώσεις για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Ασκείται δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση για το πώς αντιμετωπίζει το θέμα των καυσίμων και το θέμα της ακρίβειας.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο να περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχεις την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα θεσμάρια. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα δηληστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, εμένων στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, πρώτος πρεβέα, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Όταν το λένε και άνθρωποι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα πολύ κοντά ή όχι. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορεί κανείς να πει ότι θέλουν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση.
0: Μήπως έχετε αρχίσει και έχετε κοινά με πάντως στελέχη της κυβερνητικής παράταξης. Γιατί πολλοί τη λένε.
1: Στην αγορά. Μισθώντα εκεί. Έχουμε κοινά για την αγορά. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που ακούει την αγορά. 120 δόσεις όπως εμείς προτείναμε με κούρεμα τόκων και προς αυξήσεων, με επιτόκιο 3% αντί για 5,8%. Το να μπουν οι οφειλές και θέλει 26. Το Πασόκ είναι το κόμμα που ξέρει την αγορά, ξέρει το μικρομεσαίο, ξέρει το βιοτέχνη. Λίγη ώρα από τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων ακριβώς για να πει ποιες είναι συνολικά οι προτάσεις μας σήμερα για τη βιοτεχνία, για τη μεταποίηση, για την ανάγκη δεύτερης ευκαιρίας των επιχειρήσεων.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε και εσείς ότι αναμένουμε τις αποφάσεις. Μήπως βιαστήκατε τις επιστολές του Πρωθυπουργού, υπάρχει ανάλογο αίτημα από την Ιταλία, από την κυρία Μελώνη, να τις χαρακτηρίσει τα γαλάζια μου γράμματα.
1: Η Ιταλία το έχει προχωρήσει ήδη.
0: Επειδή διατυπώνουν και αυτοί αίτημα. Διατυπώνουν και αυτοί αίτηματα. Μήπως βιαστήκατε να χαρακτηρίσει τα γαλάζια μου γράμματα.
1: Όχι, καθόλου δεν βιαστήκαμε, διότι φαίνεται ότι άλλες χώρες στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα χωρίς να χρειαστεί να ζητήσουν άδεια. Και εδώ ξέρετε, η κυβέρνηση παρουσίασε πάρα μεγάλη επιτυχία, αν είδατε, προχθές, ότι υπάρχει ρήτρα διαφυγής έναντι στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι μια ταχυδακτηλουργία αδιανόητη. Διότι ενώ στην... υπήρχαν έργα στο Ταμείο Ανάκαμψη που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν για την ενέργεια. Αυτά απεντάχθηκαν περίπου 800 εκατομμύρια. Και τώρα η κυβέρνηση τι κάνει, ζητάει άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας επιτραπεί με εθνικούς πόρους, δηλαδή με τα λεφτά των φορολογουμένων, να χρηματοδοτήσουμε έργα που θα μπορούσαν να έχουν χρηματοδοτηθεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αυτό, άμα σκεφτείτε, ότι αυτό πάει να το παρουσιάσει, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι επιτυχία να μην μπόρεσες να απορροφήσεις μέτρα για ενεργειακή αυθεκτικότητα και τώρα να πηγαίνεις να τα χρεώσεις.
0: Πάντως η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο.
1: Τι εννοεί, ότι λεφτά τα οποία θα πηγαίνανε κάπου, αναθεωρήσαμε, δεν πήγαν εκεί που θα πηγαίνανε και το πηγαίνουμε κάπου αλλού με σχέδιο γέφυρα. Και αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν γίνανε λόγω λάθος απορρόφησης, πάμε να τα χρηματοδοτήσουμε με εθνικούς πόρους. Τι σημαίνει εθνικοί πόροι? Λεφτά των φορολογουμένων.
0: Να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη, επειδή έχω τους τίτλους των ειδήσεων και είναι ανελαστικό αυτό. Να παραμείνετε στην τηλεφωνική γραμμή και να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη τη συζήτηση μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθειας όπλων προς το Κίεβο. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η περιφερειακή σύγκρουση στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας της Κάγια Κάλλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Πλήγματα δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοι από ντρόουν και βαλιστικό πύραυλο στα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Δύο ναυτικοί αγνοούνται. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 103,48 δολάρια το Brent. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αγγλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στη φυλακή οδηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία της Κράβας. 4.000 μαθητές σε τηλεκπαίδευση εν αναμονή του πορίσματος των τεχνικών ελέγχων για την οσμία αερίου. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Σιριοπούλου.
2: Εδώ πίσω επιστροφή στις πρωινές διαδρομές και συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, μας ακούτε? Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή. Ναι, πείτε μου.
3: Τα προγράμματα τα οποία πεντάχθηκαν και τώρα εμφανίζονται ως νέα προγράμματα. Τα λέω. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 200 εκατομμύρια ευρώ. Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες 200 εκατομμύρια ευρώ. Νέο έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για 10.000 δικαιούχους Μακεδονία Μεγαλόπολη 5 εκατομμύρια. Πρόγραμμα ηλέκτρα για αναβάθμιση 109 κτηρίων του Δημοσίου. 117 εκατομμύρια. Πρόγραμμα Αθηνά Φίβος, 45 εκατομμύρια. Δράστη δέσταση και υποδίκηση άνθρακα, 5 εκατομμύρια. Αυτά είναι μέχρι τα οποία απεντάχθηκαν και τώρα έρχονται ως έργα με εθνικούς πόρους. Αυτά είναι τα έργα για τα οποία παίρνει την άδεια η κυβέρνηση. Το θέμα δεν είναι αν καλώς την παίρνει, αφού δεν έγιναν. Καλώς την παίρνει. Γιατί δεν έγιναν? Γιατί πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε στην τσέπη για να επιβαρύνουν το φορολογούμενο. Ενώ υπήρχαν ευρωπαϊκοί πόροι για να τα χρηματοδοτήσουν.
2: Ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε προσεκτικά, σας παρακολουθώ και τώρα προσεκτικά και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Κάνετε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, αφού σε όλα τα πάει χάλια. Πώς εξηγείτε το ότι στις δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτη και μάλιστα με διπλό σκορ ή σχεδόν διπλό σκορ, με μεγάλη διαφορά, μην πω διπλό σκορ, είναι υπερβολικό, ναι, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
3: Η κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις έχει περίπου στην πρόθεση ψήφου 24-25%. Ο Πρωθυπουργός πρώτη φορά έβαλε τον πίθη 25%. Ήθελε να πει ότι ομολογεί την ήττα από τη μία και από την άλλη να στείλει μήνυμα ότι παιδιά με 26-27 δεν φεύγω από πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο Πρωθυπουργός των αυτοδυναμιών, όπως ήθελε να λέγεται, βάζει τον προσωπικό του πίθη 25% και επιβεβαιώνει εμάς που λέμε το εξής, ότι 75% της κοινωνίας έχει ξεκαθαρίσει όχι άλλο Νέα Δημοκρατία, όχι άλλο Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το 75% την κρίσιμη στιγμή θα επιλέξει η πλειοψηφία του για τη ζωή του. Και θα δει, ποιο είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα άλλο πρόγραμμα που απέναντι στη σημερινή εικόνα υπανάπτυξης έχει ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα στήριξη των επιχειρήσεων. Ποιο κόμμα είναι εκείνο το οποίο έχει ένα άλλο υπόδειγμα εργασιακών σχέσεων με κατάργηση 13ωρου, τετραήμερη απασχόληση και μια σειρά μέτρων στήριξη των εργαζομένων? Το κόμμα είναι εκείνο το οποίο απέναντι στη μείωση των συντάξεων ως πραγματικό εισόδημα λόγω του πληθωρισμού λέει ΕΚΑΣ 13η σύνταξη μείωση φοράς αλληλεγγύης δαξιούχων? Το κόμμα είναι εκείνο που απέναντι στους πληστηριασμούς λέει προστασία προς κατοικίες? Αυτά λοιπόν, όταν έρθει η ώρα και μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα πει: ψηφίζω για τη ζωή μου. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία, τα τρία περίπου τέταρτα, που λένε όχι η Νέα Δημοκρατία, α, είναι το πιθανότερο να επιλέξουν ένα μεγάλο μέρος τους ένα κόμμα το οποίο έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία επόλυτη στήλη. Εκεί εκτιμούμε ότι θα γίνει η μεγάλη ανατροπή. Ξέρετε, τα κενά στις κάλπες καλύπτονται. Άνοιξε ένα κενό το 23 από την τότε προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση που συνετρίβει απέναντι σε μια πολύ κακή κυβέρνηση. Το κενό αυτό θα καλυφθεί από το ΠΑΣΟΚ και ηγεμονικά σε αυτές τις εκλογές.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
3: Καλημέρα.

Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, το ακούσατε ήδη στο δελτίο, ότι προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους, αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση. Στο άλλο μέτωπο, το μέτωπο Βύση Καρβέλα, φαίνεται ότι και οι δύο έπεσαν στη δαγκάνια της ΑΔΕ, η αναβίση για τα έσοδα από τις τελευταίες συναυλίες της, αλλά και ο Νίκος Καρβέλας για τα χιλιάδες ευρώ που στις ανακοινώσεις των δύο αναφέρονται και όχι μόνο. Κάποιες καλημέρες να προλάβω να πω, γιατί δεν τις ολοκληρώσαμε πριν. Δεν θέλαμε να αφήσουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά από το Πασόκ, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, να περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα στη Φραντζέσκα, είπαμε. Στο Φώτη δεν έχουμε πει. Καλημέρα στον Τόνι από το Ρέθυμνο, δεν έχουμε πει. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο, που σε σχέση με το σχόλιο μας ότι δεν εορτάζουμε την απελευθέρωση της Αθήνας, ότι συνήθως εμείς ως Έλληνες γιορτάζουμε λάθος επετίους. Δεν είναι λάθος όμως η 28. Είναι λάθος το ότι δεν εορτάζουμε την απελευθέρωση. Στο Σπήλιο τον Ευστρατείου που στέλνει το δικό του σχόλιο, το διαβάσαμε πριν, την καλημέρα μας. Στο Γιώργο το Θήμιο, υπέροχη φωτογραφία. Το Φώτη που αναφέρεται και αυτό στο επίδομα θέρμανσης. Στο Γιάννη τον Μπακαράκη τον ανέφερα ήδη από τη Ριζούπολη. Το Στέφανο τον ανέφερα που σχολιάζει τις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τον Αβραάμ. Την Έλενα που στέλνει τις ευχές της, τη Σόνια τη Φωτιάδου που έχει στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την χτεσινή είναι από τη Βάρκιζα, τον Ανδρέα το Φαρούπο, τον Κωνσταντίνο που μας στέλνει το μήνυμά του από τη Ρόδο και σχολιάζει τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ και γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ, ήρεμα ρωτάει, το Θάνο το Θαλασσινό που γι' αυτό το ίδιο σχολιάζει τα έσοδα από τον ΦΠΑ, αν έχουμε μειωμένα έσοδα σημαίνει ότι η κατανάλωση έχει πέσει, ενώ ταυτόχρονα εάν είχαμε ψηλότερη κατανάλωση πάλι έσοδα θα είχαμε. Το Δημήτρη τον Κουρκουνά που στέλνει τις ευχές του, τον Ανέστη που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις που ανακοινώνονται από τα μέσα ενημέρωσης, τον Αντώνη τον Μπούμπαλο, να είστε καλά. Για λίγο ακόμη περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας μέσω του Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση at News Radio. Ο Αντώνης, για να μην αδικήσω το μήνυμά του, σχολιάζει τις θέσεις του Πασόκ που τις ακούσαμε πριν από τον κύριο Τσουκαλά.

Σε αντίθεση με τους Dire Straits που όποτε τους ακούς είναι κλασική, απολαμβάνεις τη μουσική τους. Η ενεργειακή εκεχηρία φαίνεται ότι περνάει σε άλλο επίπεδο και βρίσκεται μόνο στο μυαλό του Donald Trump. Πολύ φοβάμαι Νατάσα Παυλοπούλου. Η Νατάσα Παυλοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο.

0: πλήξη του για την ανακοίνωση και στη συνέχεια δήλωσε ότι το Κίεβο θα την υποστηρίξει αν το κάνει και η Μόσχα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε αντίδραση από τη Ρωσία, Μαρία.
1: Και είναι καταφανής η αγωνία του Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί είναι προφανώς ότι αυτή είναι η αγωνία του. Φαίνεται ότι το κάνει με αυτόν τον τρόπο, τον άτσαλο τρόπο, με αυτές τις κινήσεις που δεν ξέρω καν αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν κυριολεκτικά διπλασιαστεί. Άκουγα το πρωί τη Γεωργία Γαραντζιώτη εδώ στην τηλεόρασή μας που έλεγε τιμές κυριολεκτικά είναι όλα διπλάσια.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι διπλάσια. Το ντίζελ στην Αμερική είναι διπλάσιο. Βέβαια, σήμερα να σου πω ότι το πετρέλαιο έχει πέσει αμέσως μετά την ανακοίνωση. Υπάρχει έτσι μια μικρή αισιοδοξία για τη βελτίωση των προμηθειών. Είναι λίγο πάνω από τα $103 το βαρέλι το Brent. Ο Τραμπ πιέζει με κάθε πιθανό τρόπο. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα Financial Times, το οποίο γράφει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να διακόψει το σύστημα προμηθειών που εφοδιάζει την Ουκρανία με όπλα. Πιέζει δηλαδή τους Ευρωπαίους να μπλοκάρουν το μηχανισμό μέσω του οποίου προμηθεύουν την Ουκρανία. Και φυσικά πιέζει και μέσω των εκλογών, όπως δήλωσε το Σάββατο, η Ουκρανία πρέπει να διαλέξει, να επιλέξει άμεσα νέο ηγέτη και να απομακρύνει τον Ζελένσκι.
1: Βέβαια, η Ευρώπη φαίνεται ότι επιμένει να στηρίζει το Ζελένσκι. Και άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή την επιχειρηματολογία του Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ενστερνιστεί και με αυτή συμφωνούσε. Φαίνεται όμως ότι το ταξίδι των δύο στενών συνεργατών του Γουίτκοφ και του Κούσνερ αναβάλλεται όμως για τη Μόσχα που ήταν προγραμματισμένο, έτσι δεν είναι?
0: Αναβάλλεται. Βέβαια, λένε ότι διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβολους επικοινωνίας και μέσα στις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και να επιστρέψουμε στη Μόσχα. Τη στιγμή που προκαλεί η ενεργειακή συμφωνία πάρα πολλές αντιδράσεις, ακόμα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Να σου πω, Μαρία, ότι 7 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικανοί και 3 Δημοκρατικοί πιέζουν να ανακληθεί το ενεργειακό deal ανάμεσα στον Πούτιν και στον Τραμπ, γιατί όπως είπε δεν μπορούμε να οπλίζουμε την πολεμική μηχανή της Μόσχας.
1: Θα ήταν αναμενόμενο να έχουμε αντιδράσει και από τους Ρεπουμπλικάνους. Με όλα αυτά, φως στο τούνελ της ακρίβειας δεν φαίνεται. Τόσο των τιμών δεν φαίνονται, παρότι κάποιες περιστασιακές είπες ότι έχουμε τώρα, αλλά σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι βρισκόμαστε σε αυτές τις
0: τιμές. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, την επόμενη στάση θα την κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχει ομίχλη, γιατί έχει πολύ υγρασία εδώ στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα κορίτσι 20 ετών έχασε τη ζωή του χθες από τη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων. Η Λία Χριστάρα, χαπιών μάλλον, έχει φαρμάκο. Χαπιών. Η Λία Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Λία, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν θέλεις ούτε να τις διαβάζεις, ούτε να τις ψάχνεις, ούτε να τις λες.
0: Ναι. Θέλω να σου πω, χθες την είδα, χθες αργά, δεν ξέρω τι να πω. Ένα παιδί 20 χρονών χάνει τη ζωή του, μόλις 20 ετών.

0: Ναι. Από ψυχοτρόπα ναρκωτικά.
1: Δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι, δυστυχώς ζωντανό. Όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά άλλους όπως πολύ σωστά είπες, έκσταση, για να καταλαβαίνει ο καθένας λίγο πολύ τι λέμε, κατέρευσε και στη συνέχεια απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτρης. Μαζί της ήταν και ένας φίλος της, ο οποίος συνελήφθη, μαζί κάνανε την χρήση, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται, έχει βρεθεί με του εισαγγελέα, έχει ζητήσει θεσμία για να απολογηθεί. Αναζητείται και αυτός ο προμηθευτής, ο οποίος τους χορήγησε, τους έδωσε, τους πούλησε τα ναρκωτικά. Βρισκόταν τώρα, κοιτάξτε, σε έναν χώρο ανατολικά της Θεσσαλονίκης που γίνονται πάρτι, διοργανώνονται τέλος πάντων rave party, διάφορες εκδηλώσεις. Και τώρα στο πλαίσιο εκεί με στη διασκέδαση, έξω από το μαγαζί. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, γιατί ξέρετε, μπορεί να έχει και το μαγαζί προβλήματα. Ωστόσο, να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης έγινε αυτή η κατανάλωση αυτών των ψυχότροπων ουσιών. Ο πατέρας της Χριστίνας,
0: ναι, ήταν πολύ συγκινητική
1: η ανάρτησή του. Ο άνθρωπος και η ανάρτησή του ήρθε και στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο χθες. Βρήκε το κουράγιο ο άνθρωπος και μίλησε και στους συναδέλφους. Τους είπε ότι το παιδί του και, είχε ξαναντιμετωπίσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν πριν 3 χρόνια και είχε νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο. Προσέξτε τα παιδιά σας, προσέξτε τις παρέες που κάνουν. Ξέρετε, πολλές φορές μας το έλεγαν και εμάς οι γονείς μας και λέγαμε, έλα μωρέ υπερβολές, έλα μωρέ δεν θα πάθω
0: έχεις
1: τίποτα.
0: Δίκιο, Λία. Έχεις δίκιο, Λία, που το αναφέρεις. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Είναι σημαντικό το περιβάλλον, είναι σημαντικό ποιον έχουμε δίπλα μας, είναι σημαντικό δηλαδή τι αποφάσεις παίρνουμε καμιά φορά.
0: Οι παρέες των παιδιών, γιατί και την προηγούμενη φορά την ίδια παρέα είχε το κορίτσι.
1: Την ίδια παρέα είχε, ο φίλος της μας είπε ότι τον οθούσε σε τέτοιου είδους ουσίες και δυστυχώς όταν είμαστε μικροί νιώθουμε άτοτοι, νιώθουμε αθάνατοι, αλλά μωρέ μια φορά τι πειράζει. Δεν θα πάθω και τίποτα, αλλά το έκανε πριν 3 χρόνια, δεν πειράζει τι θα γίνει ακόμα μία. Και πώς το πλήρωσε αυτό το κορίτσι με τη ζωή της πραγματικά, είναι συγκλονιστικό, είναι αδιανόητο. Θα γίνει και νεκροψία σήμερα, νεκροτομή. Έχουν βάλει και τεχνικό σύμβουλο οι γονείς των κύριων Λεών. Ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο πατέρας είπε, θέλω να σταματήσει, να μην χαθεί άλλο παιδί με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό και ανατριχιάσαμε όλοι. Έτσι δηλαδή, είναι. Εγώ πάγωσα το διάστημα.
0: Και εγώ τώρα που σου ακούω που το λες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, γιατί είδα χθες το ρεπορτάζ από ένα αυτοκίνητο που μπήκε σε κατάστημα, κυριολεκτικά σε κατάστημα εστίασης και ζήτησε και τα ρέστα ο οδηγός.
1: Οι άνθρωποι έτρωγαν αμέριμνη το φαγητό τους και ο άλλος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω τους. Τους παρέσυρε μαζί με. Βρήκε στο διάβα του ό,τι βρήκε το έσπρωξε. Είχαμε 3 τραυματίες που χρειάστηκε. Βασικά είχαμε 3 ανθρώπους που χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο, ευτυχώς δεν κινδύνευσε τη ζωή τους. Και είχαμε και άλλους ανθρώπους που είχαν κάποια τέλος πάντων ευτυχώς πιο ελαφρά τραύματα. Εάν δεν υπήρχαν οι 3 ζαρτινιέρες, οι πολύ βαριές ζαρτινιέρες μπροστά από τα τραπέζια, δεν ξέρω σε τι θα λέγαμε.
0: Θυμούσαμε θύματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι σίγουρο αυτό, γιατί είχε κάποια μεγάλη ταχύτητα, όπως μου είπαν εκεί οι μάρτυρες. Με μια γυναίκα που μίλησα σήμερα είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εγκληματίας, αμεθυσμένος. Έκανε όπισθεν, χτύπησε λέει προφυλακτήρας μου, ήταν σαν να ήταν στον κόσμο του, ήθελε να φύγει.
0: Μα αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, που τον είδα να πέφτει στα τραπέζια, γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βίντεο και ο αθεόφοβος κάνει όπισθεν και πάει να φύγει.
1: Σταμάτησαν εκεί όσοι βρίσκονταν οι πιο ψύχρεμοι, συνελήφθη, δεν πέρασε χθες το κατόφλι τόσο γέλα, γιατί δεν ήταν σε θέση όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να ξεμεθύσεις πρώτα.
0: Φαντάσου.
1: Σήμερα θα βρεθεί, να δούμε τι θα πει, αν θυμάται κάτι από όλα αυτά που έκανε.
0: Θα μπορούσαμε να θρυνήσουμε ανθρώπους. Τυχεροί ήταν οι άνθρωποι.
1: Πολύ τυχερή ήταν, πολύ τυχερή, όπως μου είπε χαρακτηριστικά η κυρία Νίκη, θα ανάψω ένα κεράκι, ήσαν
0: και
1: με το μου.
0: Και δύο να πεις την κυρία Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία.
1: Να είσαι καλά,
0: καλό ρεπορτάζ, καλημέρα.

δύο μεγάλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Εξελίξεις στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και την εκεχηρία που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία είναι πρώτα θέματα αυτή την ώρα στα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα. Στο CNN.com πρώτο θέμα είναι η εξελίξη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει περιορισμένες επιλογές καθώς ζυγίζει την απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη. Έχει προαναγγείλει ότι θα απαντήσει. Αυτό είναι πρώτο θέμα στο CNN. Στο BBC, από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Ευρώπης, η εξελίξη στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είναι πρώτο θέμα. Διακοπές ρεύματος στην Ουκρανία μετά από ρωσικές επιδρομές παρά τον ισχυρισμό Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος από το BBC. Όπως επίσης και οι αντιδράσεις, δεύτερο θέμα στο BBC, από το ίδιο θέμα, από τις αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών όμως, από το, την παράταξη, από το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ που υπάρχουν για την απόφαση του, για τον deal που έκανε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο τίτλος από το BBC, ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενες αντιδράσεις για τα σχέδιά του για εισαγωγή ντίζελ από τη Ρωσία.

Τα τέσσερα θέματα, το τετραπλό στο Air News, δηλαδή τα τέσσερα βασικά θέματα του airnews.gr είναι: το πετρέλαιο θέρμανσης, κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Είναι η εξέλιξη Σαουδική Αραβία, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, λένε οι Χούθη. Βίντεο από τη στιγμή της νέας φωνικής επίθεσης χθες στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα, το τρίτο θέμα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή ακεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Και απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι. Τι ισχυρίστηκαν?

Αρκετά καλύτερη εικόνα στον Κηφισό, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είναι καλύτερη εικόνα από ό,τι όμως την προηγούμενη ώρα. Τα προβλήματα παραμένουν στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καλύτερη εικόνα στην Παραλιακή, στη Λεωφόρο Αθηνών. Τα προβλήματα παραμένουν σε Κηφισία, στην κάθοδο της Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένοι στο Radio 105,8, 12 Οκτωβρίου του 2026. Μια τέτοια μέρα ήτανε, 12 Οκτωβρίου, όπου έφυγε ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν υπήρχε και αρχαία, θα το εξηγήσουμε μετά αυτό. Ο Όθωνας, ο οποίος είναι η λεγόμενη έξωση, έτσι, ο οποίος έχουν περάσει 164 χρόνια, ήταν ένας νεαρός, ο οποίος όταν ανέλαβε ίδιο στα ενία της χώρας και παρά την αγάπη που είχε για την Ελλάδα, δεν κατάφερε να πείσει το λαό για την ικανότητά του. Δεν κατάφερε να πείσει το λαό για την δημοκρατικότητά του. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει πάνω σε ένα καινούριο κράτος που είχε τόση δίψα και τόση διάθεση για πρόοδο, αλλά ήταν μετρίων ικανοτήτων και μας τα άφησε βαριά κληρονομιά αυτό. Μπορειακιά Ελλάδα που λέμε δεν ήταν κράτος, έτσι κάθε πόλη ήταν κράτος. Κράτος πρώτη φορά γίναμε μετά την Επανάσταση το 1830 και θα το γιορτάσουμε, φαντάζομαι, όταν θα συμπληρώνουμε 200 χρόνια. Και μια τέτοια μέρα απελευθερώθηκε και η Ελλάδα από τους Γερμανούς ύστερα από 4 χρόνια πολέμου και κατοχής. Και εμείς ως γνωστόν πάντοτε γιορτάζουμε την έναρξη ενός πολέμου και στην 25η Μαρτίου μιας επανάστασης, 28η, η έναρξη ενός πολέμου και όχι τη λήξη. Ίσως γιατί λίγες μέρες μετά είχαμε ξεκινήσει τον εμφύλιο.

Το μεγάλο ερώτημα των επόμενων ημερών είναι με πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό αφορά όλο τον κόσμο, κάθετα και οριζόντια. Και θα έλεγα και ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, δηλαδή ας πούμε για να πάρει κάποιος το ένα ειδικό επίδομα και τα λοιπά, μπορεί να έχει κάποια οικονομικά κριτήρια που αναγκαστικά πρέπει να βάζει μια κυβέρνηση. Δεν σημαίνει ότι όποιος παίρνει 4-5 χιλιάρικα παραπάνω είναι χαρούμενος με την τιμή που υπάρχει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ή ακόμα και πιο εύποροι άνθρωποι, όταν θα κληθούν να βάλουν με 1,6 το λίτρο, πολύ ευτυχισμένοι δεν θα είναι. Κάπου και 1,5, 1,6, αναλόγω στη διεθνή τιμή. Φαίνεται όλες τις πληροφορίες λένε ότι κοντά στα 35 λεπτά θα είναι η επιδότηση και βλέπουμε πόσο χαμηλότερα θα φτάσει από το 1,75. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι ήδη διανύουμε ένα χειμώνα που είναι χειρότερος από τον προσινό. Δεν είναι βαρύς, δεν είναι ασήκωτος, αλλά είναι πιο κρύος από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια εποχή. Λοιπόν, αυτά όλα μετράνε πάρα πολύ, γιατί έχει το γεγονός ότι υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια και έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη σοβαρό κονδύλι για τις οικογένειες. 6 μήνες πριν από τις εκλογές διαμορφώνει και ένα πολιτικό τοπίο. Το πολιτικό τοπίο βέβαια, έτσι όπως καταγράφεται σήμερα στα site, έχει να κάνει με μια νέα δημοκρατία να παρουσιάζει σταθερότητα έως και άνοδο μετά από, από τη ΔΕΘ. Δημοσιεύονται οι μετρήσεις που έχει κάνει το Μαξίμου και βλέπω ότι η κυβέρνηση καλά τα πάει, τσιμπάει κιόλας. Και το ΠΑΣΟΚ καλύπτει μεγάλο κομμάτι της διαφοράς που είχε με την ΕΛΑΣ, η οποία όμως παραμένει δεύτερη. Αυτά που είχαμε δει στην τελευταία μέτρηση, κοντά στο 31% είναι Δημοκρατία, 15% ο κύριος Τσίπρας, το 10,5% το ΠΑΣΟΚ, το 15% με το 12,5% είναι μαχητό, έτσι, μια μονάδα ο ένας να χάσει, μια μονάδα ο άλλος να πάρει, τσουπ. Όχι ότι είναι τόσο απλό όσο το περιέγραψα τώρα. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις λένε ότι στο Μαξίμου πιστεύουν ότι δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Το λέω γιατί, ας πούμε, ο κύριος Κερίδης, για παράδειγμα, λέει ότι εγώ πιστεύω δεύτερο θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα λέει και έχω κι άλλο ένα στο Μαξίμου που με στηρίζει. Αυτοί οι δύο είναι. Ξέρω τώρα, αυτή είναι μια συζήτηση. Ο κύριος Κερίδης έχει και μια δική του πολιτική προσέγγιση, ενίοτε και ευφυΐα, που είναι λίγο σαν μπλάκα, δηλαδή τους βάζει να στοιχηματίζουν για το δεύτερο, όταν όλοι ισχυρίζονται πρώτοι έστω και με μια ψήφο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά ανάμεσα στον... στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είχαμε σοβαρό καυγά μέσα στο Σαββατοκύριακο με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού, ο οποίος έγραφε τους λόγους, ήταν γραφείο τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου επί ΣΥΡΙΖΑ, έγραφε τους λόγους του κυρίου Τσίπρα και πάλι είναι κοντά του. Ένα άρθρο το οποίο δημιούργησε σοβαρές αναταράξεις ανάμεσα στα δύο κόμματα, γιατί έχει σοβαρές, έτσι, ας πούμε, κατηγορίες κατά του κυρίου Ανδρουλάκη.

το όλο άρθρο τώρα βασίζεται σε μια. Έχει ως αφετηρία αυτή τη διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Κωνσταντόπουλο και στην Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι με είπε σκουπίδι δύο φορές και προσπάθησε να μου επιτεθεί. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε ότι της έχει ζητήσει συγγνώμη. Και, εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτή την κόντρα γράφεται αυτό το άρθρο που έχει τον τίτλο «Αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας» και επαναλαμβάνεται κανένα δύο φορές, είτε ευθέως είτε εμέσως, αυτό το σκεπτικό μέσα στο κείμενο. Φυσικά το Πασόκ απάντησε, προφανώς. Περί τοξικότητας, για παρασκήνια, ότι δεν έχει πολιτικά καύσιμα. Πιο κόσμια βέβαια η απάντηση του Πασόκ. Και προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Χθες είχαμε τον Ολυμπιακό να πει με τον Παναθηναϊκό. Συνήθως το ποδόσφαιρο είχαμε συνηθίσει, ειδικά σε τέτοια ντέρμπι, φωνές, βρισχές, χιδεότητες. Εδώ τώρα, αν εξαιρέσεις κανένα δυο δευτερόλεπτα έντασης, ο ένας παίχτης σήκωνε τον άλλον που έπεφτε κάτω, κοίταγε να δει αν είναι καλά όταν του έκανε φάουλ. Πολιτισμός. Κοιτάς την πολιτική, ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν πιστεύουν τα κόμματα με αυτή την τακτική, αυτές τις προσεγγίσεις, αυτές τις αναλύσεις, αυτό το λεξιλόγιο μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερο λαό. Ό,τι νομίζουν. Θα το δούμε. Κόντος ψανός. Αλληλούια.

Λοιπόν, χθες ήταν το πρώτο παιχνίδι από τότε που ξεκίνησε το πρωτάθλημα που ο Παναθηναϊκός δεν είχε αυτή τη φαντεζή επίθεση, που σημαίνει ότι κάτι έκανε καλά ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι στα 6 παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι το 5ο που παίζει με 10 απέναντί του και δεν έχεις να πεις και τίποτα για τις αποβολές του αντιπάλου, έτσι. Όλες είναι σωστές. Λοιπόν, και το πρωτάθλημα συνεχίζει με ενδιαφέρον, γιατί αν έχανε ο Ολυμπιακός θα ήταν 8 βαθμούς πίσω, ενώ τώρα εντάξει, ξεκολουθεί να έχει ένα ενδιαφέρον, ένα πρωτάθλημα που μόλις ξεκίνησε.

Το άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο όμως αρχίζει και φθήνει μπροστά στο καμπούρι, είναι το Βύσης Καρβέλα. Όχι, Καρβέλας Βύση, συγγνώμη. Το οποίο ακούω και μια κριτική καλά, λένε τόσα προβλήματα με την ακρίβεια, με το πετρέλαιο, με την πολιτική, με το Μητσοτάκη, με αυτό ασχολείστε. Έχουν με αυτό ασχολούνται, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή πρέπει να κάνει ο κόσμος, ας πούμε, να κάθεται όλη μέρα και να αλλοιώνει την πολιτική κατάσταση επί Μακρόν, ας πούμε. Και λίγο κουτσομπολιό.

Θυμάστε όταν ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε με την τότε σύζυγό του αυτή τη μεγάλη διαμάχη που βγήκε, έβγαινε δημόσια στις τηλεοράσεις με αυτή την άνεση και ως ένα βαθμό την καλώς εννοούμενη αφέλεια που είχε γύρω από τα λεφτά, άρχισε να αραδιάζει ποσά τα οποία είχε διαθέσει και τα οποία είχαν εξαφανιστεί. Αν θυμάμαι καλά, σε δραχμές τότε έλεγε ότι... Καλά, δεν θυμάμαι καλά τα ποσά, αλλά μιλάει, υπήρχε λέξη δισεκατομμύριο μπροστά, ας πούμε. Τα ακούει η εφορία και λέει, επειδή κατά δήλωσή σου έχεις βγάλει αυτά τα λεφτά, μπορείς να μας πεις ακριβώς πότε τα δήλωσες και ποιους φόρους πλήρωσες? Και πλήρωνε φόρους πολλά χρόνια μετά για τα ποσά που ο ίδιος είχε δηλώσει ότι του φαγεί η οικογένεια της συζύγου του. Εδώ τώρα στις ανακοινώσεις ανάμεσα στον Καρβέλα, στον κύριο Καρβέλα και στην κυρία Βρύση, πέσανε πάλι νούμερα. Και τώρα η εφορία κοιτάει να δει αν αυτά τα νούμερα δικαιολογούνται από αποδείξεις, συναλλαγές και φορολογικές δηλώσεις αυτών των ημερών, γιατί και τώρα μιλάνε.

Ο Νίκος Τσιμπλάκης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπαίνετε στο Viper. Γράφετε Ethnos Radio, ανοίγει ένας διάβολος επικοινωνίας και στέλνετε το μήνυμά σας. Σύντομα είναι τα καλύτερα μηνύματα. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται με το δίζελ και με το πετρέλαιο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τραμπ, και μπροστά στο γεγονός ότι σε λίγες μέρες, σε λιγότερο από μήνα, λέει, σε τρεις εβδομάδες έχει εκλογές, προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να πάει ο Αμερικάνος, στην Αγγλία και να πάρει φθηνό πετρέλαιο, φθηνό δίζελ, φθηνή βενζίνη. Έτσι λοιπόν έκλεισε συμφωνία να πάρει κάποια εκατομμύρια βαρέλια από τη Ρωσία. Πίεσε τον Ζελένσκι να κάνει εκλογές. Ο Ζελένσκι λέει ναι, αλλά πρέπει, για να μην χτυπάω εγώ ενεργειακά, πρέπει να σταματήσει και αυτός να χτυπάει τις υποδομές μου.

Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίζεται ο πόλεμος καταρχήν. Ο οποίος, σας λέγαμε νωρίτερα, για την απελευθέρωση της Αθήνας. Έτσι, μετά από 4 χρόνια, τόσο κράτησε εδώ ένας πόλεμος, ο οποίος ήταν και παγκόσμιος. Αυτοί οι δύο μεταξύ τους τα έχουν περάσει και συνεχίζουν.

Λοιπόν, να δούμε τι κατάληξη θα έχει όλο αυτό. Το βέβαιο είναι ότι θα συνεχιστεί ακόμα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι παρά το γεγονός ότι είχε αντισταθεί γενναιότατα και σε πολλές περιπτώσεις και πολύ έξυπνα ο ουκρανικός λαός, η ουκρανική κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα που έχει, ενώ ότι η ουκρανική κυβέρνηση που τη βρήκε ο πόλεμος ήταν μια λύση της πλάκας. Έτσι, είχαν βγάλει έναν ηθοποιό για να αντιδράσουν στη διαφθορά των προηγουμένων και με αυτόν πήγαν σε πόλεμο. Και δεν τα έχει πάει και άσχημα. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι αντιστέκονται ένα μεγάλο κομμάτι των εδαφών τους, το έχει καταλάβει η Ρωσία, η οποία λέει: όποτε θέλετε να κάνουμε ειρήνη, εδώ είμαστε, αυτά δεν τα παίρνετε πίσω. Ποια χώρα τώρα μπορεί να το αποδεχτεί αυτό?

Λοιπόν, έχουν ένα ωραίο θέμα σήμερα η εφημερίδα, έχει ένα ωραίο θέμα η εφημερίδα Τανία σχετικά με τις προσλήψεις στο δημόσιο και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που είναι απαιτητική αυτή η διαγωνισμή. Σημαίνει ότι θέλεις να κάνεις την προσπάθειά σου γιατί έχεις ένα στόχο και καταφέρουν να πετύχουν το στόχο, αλλά τελικά δεν αποδέχονται τις θέσεις. Το ποσοστό στο χώρο της υγείας, αυτοί οι οποίοι πετυχαίνουν αλλά δεν πάνε στη θέση τους, είναι κοντά στο 40%. Επίσης, μηχανικοί και ειδικοί στην πληροφορική είναι περίπου στο ίδιο ποσοστό. Που περνά στον διαγωνισμό, δεν πάνε στη θέση.

Στην εκπαίδευση προσέξτε τι γίνεται. Εάν κάποιος του έρθει διορισμός και δεν πάει, υπάρχει μια τιμωρία 2 ετών. Για να μην έχουν λοιπόν αυτό το, να βρίσκεσαι εκτός του πίνακα, για να τα αποφύγουν αυτό, λέει, υπάρχουν περιπτώσεις που αποδέχονται, πάνε σε ένα νησί, εκεί διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να βγουν οικονομικά και ότι δεν έχουν λεφτά και παρετούνται. Αλλά βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι πλέον οι μισθοί στο δημόσιο είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Διότι συνέβη το εξής: κατά την περίοδο του μνημονίου, το δημόσιο δεν έκανε απολύσεις με τον καταιγιστικό ρυθμό που γίνανε στον ιδιωτικό τομέα, όπου πάρα πολλές επιχειρήσεις ή κλείσανε ή απολύσανε τεράστιο αριθμό εργαζομένων, και σε όσους μείναν έκαναν μειώσεις. Στο δημόσιο υπήρξε μείωση μισθού σημαντική, αλλά δεν χαθήκαν θέσεις εργασίας. Όμως δεν έχουν αναπληρωθεί αυτή. Αυτή η απώλεια του μισθού στο δημόσιο δεν έχει αναπληρωθεί. Στον ιδιωτικό τομέα όμως έχει αναπληρωθεί. Δηλαδή η ανεργία από το 20-25 τώρα είναι στο 7, άρα ο κόσμος βρίσκει δουλειά και σίγουρα με καλύτερα λεφτά από αυτά που βρίσκει το δημόσιο. Οπότε νομίζω ότι κάποια προβλήματα θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας υπηρεσιών και με την επάρκεια του προσωπικού. Όχι αν είναι τόσοι όσοι χρειάζονται, αλλά όταν αυτοί που πετυχαίνουν φεύγουν, έρχονται αυτοί που ήταν στη λίστα ικανοτήτων χειρότεροι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, σύντομο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθεια όπλων προς το Κίεβο. Καμιά μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να γίνει αποδεκτή, χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αντλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για το θάνατο της 89χρονης στο Μενίδη, βασικός ύποπτος, ο 62χρονος γιος της. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 εφαρμογής τους. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8. It's a kind of magic.

0: winter is coming.
1: Έρχεται ο άτιμος ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο δεκάλεγο της ημέρας, στον πρώτο για αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 10, η Σαουδική Αραβία έχει πρόβλημα με τους Χούθη. Η Σαουδική Αραβία έχει κάνει συμμαχία με Τουρκία και Πακιστάν. Και λέει η Σαουδική Αραβία στους Τούρκους, δεν μας βοηθάτε, γιατί εντάξει, έχουμε λεφτά να πάρουμε όπλα, αλλά δεν έχουμε στρατιώτες. Και αν θυμάστε, έχουμε συμφωνήσει ότι όποιος έχει πρόβλημα, ο άλλος έρχεται και βοηθάει. Και τι λέει η Τουρκία τώρα, κανένα μήνα αφού αυτή μπήκε μπροστά για να γίνει συμμαχία. Τα συνηθισμένα. Νικήστε εσείς, λέει, και στην παρέλαση κανονίστε θα έρθουμε να βάλουμε την ορχήστρα. Στο νούμερο 9, ο κύριος Καμπούρης, πρόεδρος του Λάους, ο οποίος πριν από λίγο μαζί με τη σύζυγό του κρίθηκαν προφυλακιστές και λέει ότι όλα τα έκαναν οι λογιστές και αυτός δεν είχε καν αρμοδιότητα για το θέμα. Οι λογιστές λένε ότι πολύ απλά εμείς εντολές εκτελούμε και δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί μας κατηγορείτε. Το καλύτερο όμως το είπε ένας από τους λογιστές του Καμπούρη. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί με θεωρείτε μέλος εγκληματικής οργάνωσης όταν από το 2024 είχαμε διακόψει τις σχέσεις μας γιατί δεν πλήρωνε το μηνιάτικο στο γραφείο. Δεν ξέρουμε αν είναι αθώος ή όχι, αυτά θα τα βρει η έρευνα. Για τον κύριο Καμπούρη λέω. Ο μπανταχτσής πάντως είναι μπανταχτσής σε όλα του, ακόμα και σε αυτούς που θα μπορούσαν να τον καλύψουν. Στο νούμερο 8, ο οδηγός στο Εύωσμο Θεσσαλονίκης μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα σε ταβέρνα γεμάτη από κόσμο. Ευτυχώς υπήρχαν ζαρδινιέρες στο πεζοδρόμιο που κόψανε ταχύτητα και δεν έπαθε κάποιος κάτι σοβαρό. Ο οδηγός, αφού έσπασε την τζαμαρία, παρέσυρε καρέκλες, αυτοκίνητα και θαμώνες, έκανε όπισθεν και προσπάθησε να φύγει. Είχε ξεκινήσει μια μπαρότσαρκα και ήθελε να την ολοκληρώσει. Στο νούμερο 7, η νέα κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς. Αυτή με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού, συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, όπου αναρωτιέται στο άρθρο, εάν η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη είναι θέμα στρατηγικής ή βλακεία μετά την επίθεση ενός τελέχου στο Πασόκ εναντίον της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Το άρθρο είναι μεγάλο, με αρκετές αναφορές στον κύριο Ανδρουλάκη και στην υφυΐα του. Το Πασόκ απάντησε ότι ξεκίνησε η λάσπη και η τοξικότητα και δεν φταίει κανείς αν ο κύριος Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι το καλώδιο CSI είναι ηλεκτρικό και όχι τηλεπικοινωνιακό. Εν ολίγης, χωρίς να χρησιμοποιήσει εκφράσεις ή χαρακτηρισμούς, περίπου ανταποδίδει το χαρακτηρισμό αλλά εμέσως. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις εκλογές θα γίνει debate, αλλά βλέπω να το διοργανώνει η Μένσα για το ποιος έχει το υψηλότερο IQ. Κακή εικόνα και για τα δύο κόμματα, που βοηθάει μόνο τον πρώτο. Στο νούμερο 6, η εφορία που ψάχνει καρβέλα και βύση μετά τις αναφορές σε διάφορα ποσά που κάναν οι ίδιοι για τη διαμάχη τους. Οικονομικά ποσά λέμε. Τώρα τι έχει γίνει θα το δείξουν οι έλεγχοι. Αλλά πείτε μου, υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να κάνεις έλεγχο σε εταιρεία και να μην βρεις τίποτα? Στο νούμερο 5, ένας 20χρονος στη Βρετανία μπήκε από μόνος του σε ένα χώρο άγρια ζωής, σαν ζωολογικό κήπο, για να αντιμετωπίσει μια τίγρη. Πιθανόν το παιδί να έχει κάποια ψυχολογικά ζητήματα, γιατί αφού βρέθηκε μπροστά στην τίγρη, της έδινε εντολές να κάτσει φρόνημα όπως κάνουμε με έναν εκπαιδευμένο σκύλο. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε τι είχε στο μυαλό του αυτό το παιδί. Στο νούμερο 4, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος είπε ότι με το που πήγα στην Downing Street, ρώτησα τι έγινε παιδιά το 16 με τον Brexit και μου απάντησαν ξεκάθαρα. Επενεύει η Ρωσία. Ακούγεται σχεδόν κωμικό ότι η χώρα του James Bond δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ψηφιακά και επικοινωνιακά μία άλλη χώρα που φαίνεται να είναι σε διαρκή κρίση. Βέβαια, η αληθινή ζωή δεν είναι σενάριο για να το γράψεις όπως σε βολεύει, άσε που η Ρωσία έκανε τον πράκτορα πολιτικό. Ενώ η Μεγάλη Βρετανία προσπαθεί να βρει ποιος είναι ο επόμενος που θα κάνει τον James Bond στον κινηματογράφο και ακόμα δεν το έχει κατασταλάξει. Ποια από τις δύο χώρες είναι σε παράκμη? Στο νούμερο 3 ο Τραμπ που είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει εκλογές για να βγει κάποιος ο οποίος θα δεχτεί την ειρήνη. Του λέει ο Ζελένσκι, δώσε μου 60 μέρες και θα κάνουμε τις εκλογές. Θα πείτε, καλά, γιατί δεν ζητάει το ίδιο και από τον Πούτιν να κάνει και αυτός εκλογές? Γιατί ο Πούτιν δεν είχε εξαντλήσει τη θητεία του. Επίσης ξέρουμε το αποτέλεσμα, όταν είναι θα κάνει και τις εκλογές. Στο νούμερο 2, ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο οποίος μετά από μια προσωπική περιπέτεια που είχε, άρχισε να ψάχνει το θέμα των τηλεφωνικών κέντρων. Αυτό που παίρνεις τηλέφωνο σε μια εταιρεία για να κάνεις παράπονα στην εξυπηρέτηση πελατών. Είχε τρακάρει το αυτοκίνητό του και αφού προσπαθούσε να πάρει την αποζημίωσή του, κάτι του την έδωσε με το θέμα και λέει, ας να το ψάξω. Η έρευνα του έδειξε τεκμηριωμένα ότι η ταλαιπωρία που προκαλούν τα τηλεφωνικά κέντρα, η αναμονή, η ανικανότητα συνεννόησης, η έλλειψη γνώσεων, το αλαλούμ, είναι σκόπιμο. Το κάνουν οι εταιρείες για να μην εξυπηρετούν ειδικά ζητήματα που αφορούν αποζημιώσεις. Επαναλαμβάνω, στην Αμερική, έτσι. Εδώ δεν ξέρω, εδώ μάλλον μας εκνευρίζουν έτσι για τον εκνευρισμό, χωρίς όφελος. Και στο νούμερο 1, οι δημοσκοπήσεις που περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα δείξουν όταν οι πολίτες βάλουν και πετρέλαιο. Με λιγότερο από ένα 75, με λιγότερο, αλλά με περισσότερο από ένα 10 που έκλεισε πέρυσι. Το λέμε γιατί τώρα ακούς και βλέπεις σε πολλές παρέες, όταν τελειώνει η συζήτηση για την Άννα Βύση και τον Καρβέλα και ξεκινάει για το πετρέλαιο, να υπάρχει και αγωνία και θυμός. Πολιτικά αυτό πώς μεταφράζεται, θα μάθουμε.

0: Σύμφωνα, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο Τραμπ, τα βρήκε με τον Πούτιν να αγοράσει κάποια εκατομμύρια κυβικών ντίζελ, βαρελιών, τέλος πάντων, προκειμένου να ενισχυθεί η αμερικανική οικονομία και ότι αυτά θα μπορούσαν να αλλάξει τις τιμές. Μπορεί να τις αλλάξει. Ο κύριος Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Αυτή η συμφωνία μπορεί όντως να οδηγήσει στη μείωση των τιμών?
1: Όχι. Ξεκάθαρα και πολύ απλά. Είναι πάρα πολύ μικρές οι ποσότητες που συμφωνήθηκαν για να κάνουν την οποιαδήποτε διαφορά. Μπορεί να βοηθήσει ίσως τον πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο στα εσωτερικά του, αλλά επί της ουσίας στις τιμές, ούτε στις ΗΠΑ, αλλά σίγουρα όχι και στην παγκόσμια αγορά, δεν πρόκειται να κάνουν.

0: που θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Δεν είναι, οι ποσότητες δεν είναι τέτοιες που να κάνουν την οποιαδήποτε διαφορά στην παγκόσμια αγορά.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτή η συμφωνία, μάλλον θα έλεγα ότι έχει μια πολιτική χρειά, έτσι, μια πίεση προς την Ευρώπη, προς το Ζελέας, και παρά μια ουσιαστική όσον αφορά στην ελάφρυνση του κόστους και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω ποια η πολιτική στόχευση. Μπορεί να θέλει να ήταν για το εσωτερικό για να δείξει ότι κάτι γίνεται, να ήταν μια πίεση προς τον Ζελένσκι και όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Όταν λέτε ότι η συμφωνία είναι 35 εκατομμύρια βαρέλια και 30 βγαίνουν την ημέρα, εντάξει, προφανώς είναι μηδέν αυτή η συμφωνία.
0: Ο πραγματικός αντίκτυπος πάντως στην αγορά και στις τιμές δεν υφίσταται. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή δεν είναι μόνο αυτά, γίνονται και άλλα πράγματα στην αγορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει να ρίξουν κάποια από τα αποθέματά τους πετρέλαιο στην δηλισμένα προϊόντα στην αγορά, και η Γερμανία και η Γαλλία έχουν κάνει αντίστοιχες ανακοινώσεις. Η Κίνα ετοιμάζεται από το τέλος του μήνα να ρίξει για τους δικούς της λόγους να αρχίσει να εξάγει δηλισμένα προϊόντα. Αυτά μπορεί να φέρουν ένα αποτέλεσμα, αλλά αυτά θα έρθουν μεταγενέστερα τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή αυτό που ανακοινώθηκε από τη Ρουσία είναι τίποτα, είναι ελάχιστα τα νούμερα.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για το που θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές στα διάφορα προϊόντα, βενζίνη, ντίζελ, θέρμανση?
0: Κοιτάξτε, προφανώς οι εκτιμήσεις είναι δύσκολες, ειδικά σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει έτσι. Από εκεί πέρα, ξαναλέω, από αυτό το πράγμα δεν έχουμε προοπτική. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι εκεί έχουμε μεγαλύτερη στενότητα. Δηλαδή, ενώ και οι τιμές του αργού, είδαμε το ότι από την κορύφωση των 120 δολαρίων, αυτή τη στιγμή είμαστε 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ναι, είναι πολύ ψηλά, αλλά είναι 20% χαμηλότερα από τα ψηλά που έχουμε δει. Στα προϊόντα δηλίσης δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στα προϊόντα δηλίσης, θα είμαστε αυτή τη στιγμή 15% χαμηλότερα από τις τρέχουσες τιμές. Άρα στην Ελλάδα, ας πούμε, θα είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν το έχουμε δει, γιατί και στην Ευρώπη και στην Αμερική η αγορά των δηλισμένων προϊόντων είναι πολύ πιο δύσκολη, πιο στενή, και αυτό ο λόγος είναι επειδή τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση ας πούμε την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχουν σταματήσει οι επενδύσεις στα μεγάλα δηληστήρια και έχουν κλείσει πάρα πολλά δηληστήρια. Στην Ελλάδα έχουμε ακολουθήσει άλλο δρόμο. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν πέσει πολλά χρήματα στην ανανέωση των δηληστηρίων, και γι' αυτό και είμαστε και σε τόσο καλή κατάσταση και έχουμε και πολλές εξαγωγές. Αλλά επειδή η Ευρώπη και η Αμερική έχουμε φύγει από αυτό το δρόμο και ήμασταν πολύ πιο εξαρτημένοι σε προϊόντα δήλησης από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι τιμές είναι των δηλισμένων προϊόντων δεν πέφτουν, έστω όσο λίγο έχουν πέσει οι τιμές του αργού. Αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει όσο έχουμε τα...
1: Δηλαδή το κόστος πια δεν το διαμορφώνει τόσο, δεν λέω μηδέν, αλλά δεν το διαμορφώνει τόσο η τιμή του βαρελιού όσο η τιμή του δηλισμένου βαρελιού.
0: Ναι, γιατί είναι μια χωριστή αγορά αυτή και έχει να κάνει με το...
1: Αυτή η αγορά, λέτε, δεν έχει ανταγωνισμό, γιατί διεθνώς κλείνουν τα δηληστήρια.
0: Έχει ανταγωνισμό, απλά είναι οι ροές διαφορετικές. Δηλαδή, ενώ για το αργό πετρέλαιο, αυτό το πετρέλαιο το οποίο δεν ερχόταν από τον Περσικό, ερχόταν από τις ΗΠΑ, από Νορβηγία, από πολλά άλλα μέρη και καλυπτόταν το κενό, καλύφθηκε τέλος πάντων. Ακόμα και τη Μέση Ανατολή υπήρχαν αγωγοί αργού πετρελαίου που έβγαζε η Σαουδική Αραβία, την Ερυθρά Θάλασσα, και έρεε το πετρέλαιο. Και τώρα, μάλιστα, στο Σεπτέμβριο φτάσαμε, όσο και να ακούγεται περίπου, οι εξαγωγές από τον Περσικό είναι σχεδόν στα επίπεδα προκρίσης. Δεν υπήρχε το ίδιο, δεν υπήρχαν οι ίδιες διέξοδοι όσο αφορά τα δηλισμένα προϊόντα, που είναι μια άλλη κατηγορία. Οπότε, εκεί οι ροές, από τη στιγμή που σταμάτησαν τη Μέση Ανατολή, δεν υπήρχαν οι ίδιες εναλλακτικές. Αν δηλαδή δεν είχαμε κλείσει τόσο πολλά δηληστήρια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, το αργό πετρέλαιο που έρχεται από διάφορες πλευρές εκτός Περσικού θα μπορούσε να δηληστεί με άνεση, οπότε να λειτουργούσε η αγορά σχεδόν κανονικά. Εμείς τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ξανά με εξαίρεση στην Ελλάδα, λέγαμε: α, δεν συμφέρει αυτό το πράγμα, δεν έχει και προοπτική το πετρέλαιο. Κλείστε τα δηληστήρια και θα αγοράζουμε από την Ινδία, θα αγοράζουμε από την Μέση Ανατολή κατευθείαν δηλισμένα προϊόντα. Τώρα, με το να έχει πρόβλημα η περιοχή, εμείς μένουμε χωρίς. Η ζήτηση δεν βρίσκει να καλυφθεί, οπότε οι τιμές ανεβαίνουν. Γι' αυτό και ανεβαίνουν περισσότερο τα δηλισμένα προϊόντα.
1: Ωραία, εγώ είπα δεν υπάρχει ανταγωνισμό, είπα ότι υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει ροή. Που είναι περίπου το ίδιο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει ροή, ναι. Εντάξει,
1: περίπου το ίδιο πράγμα. Γιατί αν υπήρχαν και άλλα δηληστήρια, θα υπήρχε ροή.
0: Προφανώς.
1: Άρα

0: η ροή θα κατέρευε, θα ρίχνει την τιμή.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα πού καταλήγουμε, πουθενά. Δηλαδή θα είναι ψηλά η τιμή, έτσι.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται. Χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Και περιμένουμε την Κίνα από τέλος Οκτωβρίου να δούμε να απελευθερώνει και από εκεί αρκετά αποθέματα. Η Κίνα έχει τεράστια αποθέματα και αργού πετρελαίου και δηλισμένου. Τι έκανε η Κίνα όταν οι τιμές ήταν χαμηλές? Μάζευε. Και τώρα όσο οι τιμές είναι ψηλά, κατά καιρούς βλέπουμε ότι ρίχνει στην αγορά και για να επηρεάσει χώρες και περιοχές που την ενδιαφέρουν γεωπολιτικά και για να έχει έσοδα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαθιουλάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής, κυρίες και κύριοι, του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ.

πάντως ακόμα και αυτή τη συμφωνία την οποία λέει η Αμερική ότι έχει γίνει και αποδέχεται ο Ζελένσκι, μην μπορώντας να κάνει και διαφορετικά, δεν έχει πει κάτι η Μόσχα. Δηλαδή με τον, η συμφωνία να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

ίσως χρειάζεται μια βοήθεια λίγο τα σπίτια, ειδικά το βραδάκι ας πούμε, θα είναι χαμηλά έτσι. Νομίζω στις πολυκατοικίες συνήθως η συμφωνία είναι κάτω στους 13 βαθμούς να ανάβουν καλοριφέρ. Τώρα παίζει ρόλο και η περιοχή έτσι που βρίσκεται κάθε σπίτι, κάθε πολυκατοικία. Όσο πιο πάμε προς το κέντρο είναι πιο ήπιο το κλίμα. Όσο ανοιγόμαστε προς τα βόρεια έχει μια διαφορά 3-4 βαθμούς σε ορισμένες περιπτώσεις χειμώνα καλοκαίρι.

Στα καλλιτεχνικά, κυρίες και κύριοι, η πραγματική είδηση του Σαββατοκύριακου ήταν ότι ο A$AP Rocky, Αμερικανός ράπερ, παραγωγός, μοντέλο, ηθοποιός, σχεδιαστής μόδας και ελβετικός πολυσουγιάς, έδωσε συναυλία στο Telecom Center και έβαλε μέσα ελικόπτερο στο κλειστό γυμναστήριο, σταθερό φαντάζομαι, κατέβηκε από το ελικόπτερο και τεράστιος ενθουσιασμός στην νεολαία. Cause we don't know how to back down. Υπηρετεί το είδος cloud rap, το οποίο δεν έχω ιδέα ποιο είναι, γιατί απευθύνεται σε αυτούς που ακούνε rap, ενδεχομένως και σε νεότερες ηλικίες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει λαό, το γέμισε.

Ενθουσιασμένος λέει και ο ίδιος, ανέβασε φωτογραφίες από το... Οπα. Το ελικόπτερο πετάει κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, φωτογραφίες και τα λοιπά. Και μετά έκανε και μία, ανέβασε και μία φωτογραφία που έχει μαζέψει τα ισόρουχα που του πετάξαν οι θαυμάστριες. Τώρα συγγνώμη, λες, είχα τα λάχανα. Αυτά μετράγανε στην εποχή το Beatles, το Rolling Stones, το Morrissey και τα λοιπά, που είχαν και μια αξία το ισόρροχο. Ήταν και ακριβό δηλαδή, ήταν η θυσία να το πετάξεις. Τώρα είναι τσάμπα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στο Air News Radio στους 105,8. Βλέπω έχουν έρθει μηνυματάκια, θα τα διαβάσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θέλω να πάμε ωραία και μουσικά μέχρι το δελτίο, γιατί πολλά νομίζω έχουμε πει εδώ και μία ώρα. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν το μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

You know. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα σε όλους, ευχόμαστε κυρίες και κύριοι, αυτή την όμορφη Δευτέρα της 12ης Οκτωβρίου. Κάνα δύο μέρες ακόμα έτσι ο καιρός και μετά λένε από εβδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία τουλάχιστον 8 βαθμούς, υποστηρίζουν οι μετεωρολόγοι, αναλόγως βέβαια και την περιοχή στην οποία είναι ο καθένας. Οπότε σε όσους αρέσει έτσι το φθινοποράκι, ο χειμώνας και τα λοιπά, οι καλύτεροι σας.

Τάση, κυρία Κατερίνα. Μου αρέσει πολύ, λέει, η εκπομπή σας. Είναι αλήθεια, μας βομβαρδίζετε με αποκλειστική αγγλοσαξονική μουσική. Ο κύριος Κωνσταντίνος, πόλεμος αλακάρτε. Εδώ χτυπάς εκεί, όχι, νομίζω εννοεί. Φαντάζομαι ότι εννοείται τη στάση της Αμερικής στην Ουκρανία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος, καλημέρα. Εργάζομαι στο νοσοκομείο. Μπορείτε να ενημερώσετε τον υπουργό μας ότι η συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΗ, ΕΚΠΗ, για ακόμα μία φορά δεν λειτουργεί. Με αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να μένουν πίσω στις παροχές τους. Αν το δούμε αυτό το θέμα, η συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΗ.

0: λοιπόν, ο κύριος Καλαγιάννης κάνει ανάλυση. Ο Πούτιν λέει ήθελε να μαξιλάρει ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, δηλαδή τη Δύση, γιατί οι Ουκρανοί, σαν συγγενείς των Ρώσων, θα τους δηλητηρίαζαν με δημοκρατικές αρχές και καθεστώτες σαν του Πούτιν είναι αυτό που φοβούνται, όχι το ΝΑΤΟ. Δεν κατάλαβα τίποτα, κύριε Καλαγιάννη. Κάτι θέλετε να πείτε, αλλά δεν το έχω πιάσει. Για δοκιμάστε πάλι με πιο πολλές τελείες. Συνέχεια τα υπόλοιπα μηνύματα για να πάμε γρήγορα στο Δήμο της Αθήνας να δούμε τι γίνεται με την Γκράμβα. Ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης είναι ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου. Κλειστά και σήμερα φυσικά τα σχολεία στην Γκράμβα, που είναι ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα που υπάγεται στην Αθήνα και είναι κομμάτι στο Γαλάτσι. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα σύμφωνα με τους ελέγχους που έχετε ζητήσει να γίνουν από όλους τους αρμόδιους?
1: Κοιτάξτε, το είπατε προηγουμένως μιλώντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα, μιας και είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα.
0: Εγώ είπα για ένα μεγάλο συγκρότημα. Το πρόβλημα εσείς θα μας πείτε αν είναι μεγάλο ή μικρό.
1: Βεβαίως, είναι μεγάλο, γιατί είναι και μεγάλο το συγκρότημα. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα απλό σχολείο, μιλάμε για 4.000 άτομα που φιλοξενούνται μαθητές, συν 400 περίπου εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη φύση του είναι το πρόβλημα μεγάλο.
0: Συν ότι τα απογεύματα έχει γυμναστήρια μέσα, κλειστό κτλ. Έτσι, αθλούμενους.
1: Υπάρχει το Παντά, ναι. Υπάρχουν ελεύθερες φιλίας, είναι
0: πολυχώρος.
1: Αρκετά, είναι πολυχώρος για τα καλά. Το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βρισκόμασταν εκεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο Δήμος Αθήνας ήταν εκεί, ο Δήμαρχος βρέθηκε, εγώ με τον κύριο Χαρλάφη, τον Αντιδήμαρχο Υποδομών, ήμασταν συνέχεια εκεί πέρα.
0: Πότε ήσασταν?
1: Και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Εκείνοι που δεν φάνηκαν είναι αυτό που το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ζητήσει, το Υπουργείο Παιδείας, το ΤΕΕ, την πολιτική προστασία. Δεν εμφανίστηκε κανένας από αυτούς για να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το μεγάλο θέμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, οι γονείς που ασχολήθηκαν λένε ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου είχαν ενημερώσει το Δήμο και δεν πήραν απολύτως καμία απάντηση και χρειάστηκε να στείλουν ότι είχαν και σήμα από το Λέβητα, τέλος πάντων, αλάρμ 2 Οκτωβρίου, όπου τότε άρχισε μια κινητοποίηση. Και εσείς λέτε ότι εμφανιστήκατε την Παρασκευή. Σας κατηγορώ ότι καθυστερήσατε. Περιμένετε. Όχι, απαντήστε ό,τι θέλετε, να σας πω τι λένε οι γονείς. Οι γονείς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, έτσι, όχι γενικά, ο σύλλογος. Λοιπόν, ότι εμφανιστήκατε 20 μέρες μετά. Και αυτό με πολύ μεγάλη δικό τους πίεση.
1: Ναι, λοιπόν, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ακούστε. Στις 16 του Σεπτέμβρη έχουμε την πρώτη καταγγελία για οσμή. Πήγε μηχανικός της ICON, έκανε μέτρηση, σας τα λέω ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα, δεν βρέθηκε τίποτα. Στις 21 του Σεπτέμβρη ήρθε η σιρήνα ότι υπήρχε πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η σιρήνα ήταν λάθος. Δηλαδή ήταν βραχυκυκλωμένη η σιρήνα, την πλακέτα της. Στις 2 του Οκτώβρη, όπου ξεκινάει την περασμένη Παρασκευή όλη η φασαρία σε εισαγωγικά, ξεκινάει το γεγονός, έχουμε την τελευταία μεγάλη ότι υπήρχε οσμή. Πάλι πήγε μηχανικός και μέτρησε εκεί και πάλι δεν βρήκε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η εκδήλωση, εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα ακούει ο κόσμος, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Έτσι έχουν τα γεγονότα. Απλώς το προχθεσινό από την Παρασκευή έρχεται μετά από μια συζήτηση 4 ωρών περίπου που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Λίγο το κινητό σας, για να σας ακούμε καλά, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Λίγο κρατήστε καλά το κινητό σας.
1: Ναι, είμαι καλά τώρα.
0: Δεν χρησιμοποιείτε hands free τίποτα, ακουστικά και τέτοια?
1: Hands free χρησιμοποιώ.
0: Πάρτε το αν έχετε την καλοσύνη, επειδή κάτι λέμε και πρέπει να ακουστεί. Κρατήστε το αν έχετε την καλοσύνη λίγο στο χέρι σας, να σας ακούμε καθαρά.
2: Ναι, ακούστε.
0: Χειρότερα από πριν. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, σας ακούμε χειρότερα από πριν.
1: Πρέπει χειρότερα, γιατί είχα το... Δεν μπορούμε να τα κάνουμε τώρα, γιατί δεν θα βρούμε άκρη.
0: Δεν θα βρούμε.
1: Όπως σας έλεγα λοιπόν, εμείς έχουμε κλείσει πλέον την παροχή του αερίου. Δεν υπάρχει αέριο.
0: Ναι.
1: Έτσι στην,
0: άρα,
1: στο δίκτυο.
0: Άρα.
1: Άρα έγινε από εμάς και από εμάς έγινε μετά από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σας είπα, όπου καλέσαμε και τους φορείς.
0: Άλλο λέω, έχετε κλείσει το αέριο.
1: Σωστά.
0: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
0: Το κάνατε?
1: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει. Γι' αυτό λοιπόν.
0: Ποιος πρέπει?
1: Εδώ ακριβώς αυτοί που κάνανε την τροποποίηση. Πρέπει η πολιτεία, πρέπει το ΤΕ να πιστοποιήσει. Γι' αυτό έχουμε.
0: Συγγνώμη, το ΤΕ έχει αρμοδιότητα στα σχολεία?
1: Όχι. Αλλά έχει, ακούστε, σαν σύμβουλο της πολιτείας, με το ΤΕ είναι.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ναι, εντάξει, σαν αυτό, σαν εκείνο. Έχει υποχρέωση το ΤΕ να κοιτάει τα σχολεία? Αν δεν έχει, τι περιμένουμε να κάνει? Συγγνώμη.
1: Βεβαίως, έχει υποχρέωση το Υπουργείο Παιδείας να καλέσει το ΤΕ, γιατί ξέρετε, το ΤΕ είναι σύμβουλος της κυβέρνησης.
0: Στη λειτουργικότητα των σχολείων τώρα, είναι στο Δήμο ή στο Υπουργείο η λειτουργία του σχολείου και οι επισκευές και όλα αυτά?
1: Προσέξτε, η λειτουργία είναι. Αλλά όταν μιλάμε για ένα τέτοιο συγκρότημα και τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον δρόμο, αυτό το βάρος, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να το φορτωθεί ο Δήμος. Δεν μπορεί ο Δήμος να δει.
0: Την τροποποίηση στον δρόμο, ποια υπηρεσία την αποφάσισε και ποια την έκανε?
1: Το πιθανότερο είναι πως έχει γίνει από την ΚΔΙΠ. Γι' αυτό λέμε.
0: Από την?
1: Από την ΚΔΙΠ. Από τον πρώην ΩΣΚ. Από τον πρώην ΩΣΚ. Εμείς δεν.
0: Ναι, αλλά λέτε το πιθανότερο. Δεν ξέρετε με σιγουριά ποιο.
1: Δεν έχει γίνει από εμάς όμως, μα γι' αυτό σας λέω, προσέξτε, αυτό είναι τόση ώρα προσπαθώ να σας πω ότι τελικά,
0: προσπαθείτε να δεν το λέτε.
1: Όχι, πολύ καθαρά το λέω, ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε ένα τόσο μείζον θέμα, σε ένα θέμα που έχουν γίνει ένα κάρο αλλαγές, τις οποίες ο Δήμος δεν τις γνωρίζει, ότι υπάρχουν 4.000 ψυχές, δεν είναι μόνο ένα θέμα, είναι πολυθεματικό. Γι' αυτό οφείλει να είναι η πολιτεία.
0: Δεκτό, είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΙΠ έχει λόγο, και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Αυτό εξηγώ τόση ώρα.
0: Όχι, δεν το εξηγείτε. Οικοτολογείτε. Υποθέτετε ότι πρέπει να είναι το πρώην ΩΣΚ το Παιδείας. Αυτό καταλαβαίνω. Είπατε το πιθανότερο. Εσείς το είπατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω.
0: Η εταιρεία δεν ξέρει που προμηθεύει το αέριο?
1: Όχι βέβαια, γιατί αυτές μπορεί να έχουν γίνει πριν από 15 χρόνια. Λέω για παράδειγμα.
0: Δεν ξέρετε πότε, συγγνώμη, ούτε πότε γίνανε οι τροποποιήσεις, ξέρετε?
1: Όχι, μα δεν με τι σας λέω τόση ώρα. Νομίζω ότι μιλάω πολύ καθαρά. Εσείς μου λέτε άλλα. Μιλάω πολύ καθαρά, δεν ξέρουμε τίποτα. Όταν έρχεται κάποιος και κάνει αλλαγές.
0: Καλά, και να μην ξέρετε τίποτα και να μιλάτε καθαρά και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Δεν προσπαθούμε να τα βγάλουμε ένα-ένα για να καταλάβουμε. Γι' αυτό σας κάνω.
1: Συγγνώμη, αν δεν ξέρω πώς έγινε, να σας πω εγώ ότι έγινε το 2010, να σας πω αυτό όταν δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω αυτό που γράφει η εταιρεία, ότι υπάρχουν αλλαγές. Οι αλλαγές σε εμάς δεν υπάρχουν ποτέ γίνανε. Δεν είναι πουθενά σε.
0: Κύριε Γεωργιάδη, η εταιρεία που σας λέει ότι γίνανε οι αλλαγές, ποια είναι?
1: Η Icon, και με βάση τα σχέδια που έχει, τα πρότυπα που της έδωσε η Έναον.
0: Αυτές οι εταιρείες δεν γνωρίζουν πότε κάναν τις αλλαγές?
1: Όχι βέβαια. Αν έχουν γίνει προγενέστερα, αφού μπορούν να το ξέρουν.
0: Μάλιστα. Και οι αλλαγές πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάζουν αυτό το θέμα της οσμής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία για να πάει να δώσει πλήρη πιστοποίηση για να τρέξει, θα πρέπει να έχει πλέον έγκριση σε αυτά τα οποία τις τροποποίησης έχουν γίνει.
0: Οι οποίες λέτε μπορεί να έχουν γίνει πριν 15 χρόνια και μυρίσανε τώρα.
1: 20, δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει. Για τόση ώρα αυτό σας λέω. Δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Και να ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, τώρα υπάρχει ως μη στο σχολείο, αφού ήσασταν, λέτε, όχι, από την Παρασκευή, όχι, μέχρι σήμερα?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Αυτή η οσμή, επειδή αυτός ο χώρος, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλος, ας σκεφτεί κάποιος όλη την πλατεία Συντάγματος. Ήταν σε όλα τα σχολεία ή σε κάποιο από τα σχολεία?
1: Σε μερικά από τα σχολεία, όχι σε όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα το, τι λέει το, τα βήματα από εδώ. Έκλεισε το σχολείο, τα παιδιά κάνουν τηλεμάθημα.
1: Τα βήματα είναι αυτά που σας είπα. Πρέπει να έρθει η πολιτεία μαζί με την ΤΥΠ, με το ΤΕΕ, το οποίο έχουμε καλέσει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το ζητάει ο Θωμάς ο Γεωργιάδης. Το έχει ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνοντας την ευθύνη αυτών των ψυχών εκεί.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να έρθει ποιο?
1: Να καλέσει το Υπουργείο Παιδείας, το ΤΕΕ σας σύμβουλο, την ΤΥΠ και την πολιτική προστασία, πάνω σε αυτό να υπάρξει μια συνολική αποτύπωση του τι συμβαίνει στην Κράμα.
0: Μάλιστα. Έχετε πει 4 φορείς, κανείς δεν ξέρει να φτιάξει το αέριο, αν αυτό είναι το πρόβλημα πάντως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τεχνικοί σύμβουλοι σε κάθε μια περίπτωση υπάρχουν. Να είστε σίγουρος. Τώρα αν κάποιοι υπεκπέμπουν για να μην μπουν μέσα στο πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουν και το φορτώνουν με πολύ ευκολία στο Δήμο, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Είχαμε την εντύπωση πάντως ότι την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων και τη συντήρηση την έχουν οι Δήμοι.
1: Βεβαίως. Εγώ δεν είπα όχι, αλλά αν εσάς στο σπίτι σας πήγαινε κάποιος και το άλλαζε την ευθύνη, θα την φέρνατε εσείς.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία που υπάγονται στο Γαλάτσι?
1: Βεβαίως. Αφού είναι στον ίδιο κράτος, κοιτάξτε να ξέρετε ένα πράγμα. Με τον καυστήρα.
0: Δεν ξέρω η παροχή που λέτε, δεν ξέρω πώς γίνεται αναδήμο, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ακούστε. Προσέξτε ποιο είναι το ανάποδο στην Κράμα, γιατί δεν λέω το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στην Κράμα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει εναντιακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Αυτό θα μου πείτε τώρα περίεργο, δεν είναι? Βλέπετε, σας δείχνω τη
0: διάθεση. Δεν σας το λέω γιατί δεν έχω ιδέα πώς λειτουργούν αυτά. Ναι. Αν είναι περίεργο, πείτε μου εσείς.
1: Όχι, είναι περίεργο. Γιατί κανονικά αυτό που έχουμε ζητήσει εμείς από την ΤΥΠ σε χρόνο προγενέστερο, από το Μάιο-Ιούνιο, ήταν τι? Να προχωρήσω σε ενεργειακή αυτονόμηση των σχολείων. Είναι δυνατόν 14 σχολεία να ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα, που σημαίνει ότι αν ένα απογευματινό σχολείο θα ανοίξει για να ζεσταθεί, θα ζεσταίνονται και τα υπόλοιπα 13 άδεια?
0: Αυτό που λέτε είναι θέμα οικονομίας όμως.
1: Όχι μόνο οικονομίας.
0: Είναι και ασφάλειας. Είναι ή δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, νομίζω, συγγνώμη, παίζουμε με τις λέξεις. Εγώ σας
0: μεταφέρω. Εσείς παίζετε. Σας ρωτάω, είναι θέμα ασφάλειας? Δεν μου απαντήσατε. Δηλαδή, οικονομικά είναι προφανές ότι έχετε δίκιο. Δεν μπορεί για ένα σχολείο να ζεσταίνονται 14. Για την ασφάλεια τώρα που είναι το θέμα μας.
1: Για την ασφάλεια σας το εξήγησα. Τόση ώρα σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
0: Εσείς ξέρετε.
1: Εγώ ξέρω, δεν είμαι τεχνικός. Εγώ έχω το δελτίο της εταιρείας που το έχετε κι εσείς. Και τι λέει? Ότι υπάρχουν αλλαγές. Και το απλούστερο. Γιατί λοιπόν η πολιτεία δεν είναι υπεύθυνη, αντί να πετάει αετό, να είναι εκεί τις 3 μέρες που ήμασταν και εμείς στημένοι?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα επειδή ακούνε τώρα οι γονείς και τα παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Με όχι. Φυσικό τρόπο, δηλαδή λειτουργούν, αλλά δεν λειτουργούν με φυσική παρουσία.
1: Όχι, δεν ξέρουμε και πρέπει η πολιτεία να είναι παρούσα εκεί πέρα.
0: Ταυτόχρονα λέτε δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις 3 μέρες που είστε εκεί.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα.
1: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, θα είμαστε σε μια επαφή να το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ο κύριος Γεωργιάδης Θωμάς, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου της Αθήνας.

Και την προηγούμενη πάντως περίοδο, ας πούμε, πριν από την κινητοποίηση του Δήμου που έγινε από την Παρασκευή, ενώ φωνάζουν οι άνθρωποι από το Σεπτέμβριο, από τις 16, υπήρχαν διαστήματα που είχε εξαφανιστεί η οσμή και επανήλθε. Έξω και η ανησυχία των γονιών, έτσι, και όλο, εντάξει, τώρα σου μυρίζει το σχολείο αυτό που μυρίζει, τέλος πάντων, δεν το έχει περιγράψει και κανείς, αλλά ευχάριστο δεν είναι.

Λοιπόν, ό,τι καταλάβατε, το βέβαιο είναι ότι το σχολείο προς το παρόν θα συνεχίσει, δηλαδή και την επόμενη μέρα, την αυριανή, να λειτουργεί εξ αποστάσεως. Είστε συντονισμένοι σε 105,8 στο Air News Radio. Αναφερθήκαμε στην Κράβα. Όσοι μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, σας λέμε ότι είναι ένα τεράστιο, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Ένα πείραμα που έγινε τη δεκαετία του 80. Και από ό,τι ξέρω δεν επαναλήφθηκε. Δεν είναι και πολύ λειτουργικό τέλος πάντων όλο αυτό. Αλλά υπήρχε και ένας χώρος που έπρεπε να αξιοποιηθεί και αξιοποιήθηκε. Και είναι και ένας χώρος αθλητισμού, πολιτισμού. Λειτουργεί και τα απογεύματα με διάφορες εκδηλώσεις, συλλόγους κτλ. Έχει αυτό το πρόβλημα της οσμής σε κάποια από τα 15 σχολεία, εκ των οποίων τα 4 σχολεία υπάγονται στο Γαλάτσι. Είναι ακριβώς πάνω στο σύνορο Γαλάτσι Αθήνας. Για όσους δεν έχετε καλή εικόνα της Αθήνας, είναι στα Πατήσια κοντά, στα Άνω Πατήσια. Τα οποία, σας πω τώρα κάτι παντελώς άσχετο, είναι κάτι σαν τα μικρά Εξάρχεια, να ξέρετε. Είναι σε μια ωραία περιοχή, κουλτουριάρικη, με τα μπαράκια της, τα ουζερί της, τον εναλλακτικό τουρισμό. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με τον τεχνικό έλεγχο. Άγνωστη, ωστόσο, παραμένει η αιτία της οσμής. Κλειστά τα σχολεία μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι μέσω τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα. Ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και Δυτική Ουκρανία. Την ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας Κιέβου καλωσορίζει η Κάλλας. Καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Για έγκλημα πολέμου μιλά η χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αγγλία, την Τετάρτη ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή, 89χρονη στο Μενίδη, ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Τσακυρόπουλος, ο Δήμος, λέει ότι η πολιτεία πρέπει να είναι παρούσα για τα σχολεία της Γκράβας. Ο Δήμος λέει, δεν είναι πολιτεία. Σωστό. Ο κύριος Κουρετζής, σιγά λέει, μην πάρει κάποιος την ευθύνη. Εδώ πέρα ο κύριος Θανάσης λέει: αυτή η περίπτωση στο σχολείο μου θυμίζει το Εθνικό Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε χωρίς άδεια και δεν είχε ούτε άδεια δόμησης. Δεν έχει καμία σχέση όμως, επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτά συμβαίνουν στον Άγιο Κοσμά σε εγκαταστάσεις που δεν είχαν άδειες κτλ. Εδώ είναι ένα σχολείο που έχει κανονικά άδειες.

0: Πάντως να σας πούμε ότι έχουν γίνει έλεγχοι τώρα, δηλαδή αυτό το διήμερο μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Η εταιρεία που έκανε τους ελέγχους διαπιστώνει, η τεχνική δηλαδή, και ήταν και παρουσία και τεχνική του Δήμου, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να διαπιστωθούν ροές στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων φυσικού αερίου. Ενδεχομένως γι' αυτό και ο αντιδήμαρχος βάζει θέματα του δικτύου έξω από το σχολείο. Επίσης, τώρα, τι είναι αυτή η οσμή, από τι προέρχεται και τα λοιπά, δεν έχουν βγάλει άκρη. Οι άνθρωποι πήγαν εκεί, μάλλον αυτό προσπαθούσε να πει και ο αντιδήμαρχος, και είχανε σχέδια των εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα τις βλέπανε και δεν συμπίπτανε, δηλαδή είχαμε αποκλίσεις. Και έκανα και κάποιες παρατηρήσεις για αλλαγή αντικλαδασμικού συνδέσμου κτλ. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στον κύριο Λευτέρη Αβραμίδη. Είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματείας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Είναι ένα θέμα το οποίο. Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του στη Βόρεια Ελλάδα σε αγώνα ποδοσφαίρου. Και από τότε ξεκίνησε μια ιστορία για την καταλληλότητα των γηπέδων. Και το συγκεκριμένο γήπεδο βγήκε κατάλληλο, γιατί χτύπησε το παιδί στον τοίχο. Και μπαίνει ένα θέμα γενικά, κυρίως νομίζω για τα κλειστά γυμναστήρια είναι αυτό και για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, κατά πόσο είναι κατάλληλα να γίνονται αγώνες.
1: Ναι. Το θέμα είναι πολύπαθο. Ξεκινάει περίπου από το 1999, όπου πήγε να δοθεί μια μεγαλύτερη προστασία στο συγκεκριμένο θέμα. Εκδόθηκε τότε ο νόμος 27-25, αλλά από τότε περιμένουμε την ορθή εφαρμογή του. Και όταν λέμε την ορθή εφαρμογή του, να πούμε ότι ο 27-25 νόμος κατέτασε σε διάφορες κατηγορίες τα γήπεδα και ανάλογα με το πλήθος, με το αν διεξάγονται αγώνες ή με το αν απλώς γίνονται προπονήσεις, έδινε διαφορετικό τρόπο αδειοδότηση. Αν είμαι στον τρόπο κάποια από τα γήπεδα, αυτά που έχουν μικρότερη ας πούμε χωρητικότητα, είχαν να κάνουν με αδειοδοτήσεις μέσα από τους Δήμους. Για άλλες περιπτώσεις υπάρχουν άλλο τύπο αδειοδοτήσεων. Μάλιστα. Υπάρχει στο συγκεκριμένο νόμο, είναι ακόμη και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Είναι και τα γήπεδα.
0: Κύριε Αβραμίδη, για να μας παρακολουθεί λίγο ο κόσμος, μιλάμε για κλειστά γυμναστήρια που πάνε τα παιδιά, αλλά και ενήλικες, έτσι, να παίξουν μπάσκετ, handball, βόλεϊ, ποδόσφαιρο τώρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα οποία όμως. Υπάρχει ένας νόμος που προστατεύει τα παιδιά και τους αθλούμενους και τους φιλάθλους από κάποια γήπεδα τα οποία παλιότερα υπήρχε μια μεγάλη ανοχή γιατί δεν είχαμε γυμναστήρια. Και αργότερα δεν υπάρχει. Έτσι την έπαθε και το παιδί. Δηλαδή γήπεδα που είναι πολύ κοντά η τύχη ας πούμε στο γήπεδο, πάει να κάνει το out και ακουμπάει η πλάτη του στον τοίχο με αποτέλεσμα σε μια κόντρα να μπορεί να κοπανίσει το κεφάλι του. Αυτό δεν είναι το θέμα μας.
1: Ναι. Για να πούμε για το συγκεκριμένο. Μιλάμε ότι ένα γήπεδο όπως έχει να κάνει σήμερα ο τρόπος αδειοδότησης, το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να μην, όχι μπορεί, το πιθανότερο ήταν να μην το έπιανε. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο νόμος λέει, ζητάει βεβαίως στατικής επάρκειας που μπορεί η κερκίδα να την είχε, πυροπροστασία που πιθανότατα υπήρχε, νομιμότητα κτηριακών εγκαταστάσεων, ναι, χτίστηκαν με οικοδομική άδεια, οι εγκαταστάσεις έγιναν. Όλα καλά, αλλά τι μας λείπει, μας λείπει το να υπάρχει καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Και η καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα έγκυται σε προδιαγραφές που δίνει η ίδια η Ομοσπονδία ή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι θα πρέπει από το out, εκτός από τον αγωνιστικό χώρο, είτε μιλάμε για κλειστό γήπεδο που διεξάγεται μπάσκετ, είτε για ανοιχτό γήπεδο που διεξάγεται ποδόσφαιρο, θα πρέπει να υπάρχουν περιθώρια για τους αθλητές. Θα υπάρχουν περιθώρια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τα οποία θα πρέπει να τα δίνει η εκάστοτε Ομοσπονδία ή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πολύ δύσκολα, αν και έμπειρος εγώ, πολύ δύσκολα μπόρεσα να βρω οδηγίες σε σχέση με τα περιθώρια.
0: Δεν υπάρχουν σαφή όρια, έτσι.
1: Κάποιος για να βρει τα όρια θα έπρεπε να φτάσει σε μια οδηγία του 2010 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου κάπου ανάμεσα στα άλλα γράφω ότι πέριξ των γραμμών, έτσι των ορίων του γηπέδου, πρέπει να υπάρχει 5 μέτρα καθαρός χώρος. Μπορεί να το βλέπουμε υπερβολικό, μπορεί να το βλέπουμε μικρό.
0: Κοιτάξτε, αλλά νομίζω ότι με 5 μέτρα θα βγουν εκτός πάρα πολλά γήπεδα στην Ελλάδα. Αν δεν βγουν κάτω από τις μπασκέτες, θα βγουν στα πλαϊνά, στον πάγκο. Ναι. Στον πάγκο σίγουρα θα βγουν όλα.
1: Σας λέω για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο και το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, ίδια παρατήρηση ακριβώς. Θα βγουν εκτός ένα σωρό γήπεδα.
1: Δηλαδή, δεν
0: όσα δεν έχουν στίβο. Όσα δεν έχουν στίβο.
1: Τώρα έρχεται και συγκρούεται. Η ασφάλεια με την ανάγκη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται. Έχει βρεθεί εδώ πέρα το μόρφωμα να πηγαίνουν και να διοδοτούνται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Όπου ένας μηχανικός του Δήμου ή ένας μηχανικός ιδιώτης λέει ότι όλα καλά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να βρούμε κάποιους να φταίει ή να μην υπάρχει, να πάψει να υπάρχει ο κίνδυνος. Για μας, σαν σύλλογος και σαν μηχανικούς, είναι να πάψει να υπάρχει ο κίνδυνος. Να γνωρίζει ο καθένας την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης κατάστασης. Και αν δεν είναι κάτι κατάλληλο για αγώνες, να μην δίνεται για αγώνες. Κάτι το οποίο δηλαδή μπορεί να μας πονέσει κοινωνικά, αλλά θα πρέπει πρώτα να μπει ασφάλεια. Αυτό πιστεύουν και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Για προπονήσεις, επειδή μπορεί να ελέγξει μια ομάδα την ένταση, είναι διαφορετικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν άλλες προδιαγραφές για προπονήσεις. Να πούμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η κάθε ομοσπονδία να αναλαμβάνει κατά την αδειοδότηση να κάνει η ίδια μια αυτοψία όπως προβλέπεται σε άλλα αθλήματα και να επιβεβαιώνει την κανονικότητα ότι τηρεί τις προδιαγραφές για την εκτέλεση του αθλήματος η ίδια η ομοσπονδία που είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος. Δηλαδή δεν είναι θέμα μηχανικού πόσο κάνει να αποσβέσει την ταχύτητά του κάποιος που κάνει βόλεϊ, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα ήταν καλύτερο όπου κάπου υπάρχει και μες στο νόμο αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, ενεργοποιείται μόνο για τους πολύ μεγάλους αγώνες α' εθνικής και α' 2 στην αρχή κάθε χρονιάς που ξεκινούμε τους αγώνες να έχουμε μια αυτοψία, μια βεβαίωση από την οικία ομοσπονδία με όποιον αυτή τρόπο θέλει ότι τα κτίρια είναι κατάλληλα.
0: Η ομοσπονδία θα το κάνει αυτό. Μάλιστα.
1: Η ομοσπονδία για την καταλληλότητα, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου χρήματος, για τη στατικότητα, για το ότι είναι εγκαταστάσει. Αν η πυροπροστασία, ναι, να πάει από τον. Να πάει από
0: μα τα γήπεδα δεν ανήκουν σε ομοσπονδίες.
1: Τα γήπεδα όμως εκτελούν τις διοργανώσεις.
0: Ναι, αλλά δεν ανήκουν σε ομοσπονδίες.
1: Ναι, δεν ανήκουν στις ομοσπονδίες.
0: Δηλαδή το ίδιο γήπεδο, ας πούμε να σας πω ένα καλό γήπεδο στο Γέρακα, ναι, που έγινε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: ναι,
0: φιλοξενεί αγώνες βόλεϊ, φιλοξενεί αγώνες μπάσκετ, ενδεχομένως έχει υποδομή και για.
1: Κάτι μπορεί να είναι
0: για χάτμπολ. Άρα ο Δήμος πρέπει να το αδειοδοτήσει το γήπεδο.
1: Το γήπεδο σαν εγκατάσταση.
0: Ο ιδιοκτήτης.
1: Όχι, ο ιδιοκτήτης οφείλει το ότι για να διοδοτηθεί κάτι μαζεύει δικαιολογητικά από διάφορους παράγοντες.
0: Ναι.
1: Δεν τα δημιουργείς μόνος σου επειδή είσαι ο ιδιοκτήτης.
0: Να πάει να βρει τους παράγοντες και να το
1: κυριοποιήσει. Ναι, το ένας παράγοντας θα πρέπει να είναι, δηλαδή για το βόλεϊ, για την πεντοσφαίριση, η Ομοσπονδία Πεντοσφαίρισης να πει ότι είναι κατάλληλο για πεντοσφαίριση, άλλος θα πει ότι είναι κατάλληλο για καλαθοσφαίριση και άλλος θα πει ότι είναι κατάλληλο για χειροσφαίριση.
0: Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, έτσι καταγεγραμμένα σωστά τα ζητήματά μας δεν τα έχουμε πουθενά. Έτσι, τα γήπεδα που είναι 100% επαρκώς, άλλα που έχουν ζητήματα, άλλα που μπορούν να λυθούν, άλλα που δεν μπορούν. Εκτός αν είναι Α1, Α2, που εκεί εντάξει είναι λυμένα.
1: Όχι. Και η βαρύτητα. Η βαρύτητα δυστυχώς δίνεται σε νομιμότητα και σε χαρτιά, όχι σε ουσία. Δηλαδή, ότι υπάρχει στατική επάρκεια, αυτή τη στιγμή ξέρετε πώς δίνεται. Αν έχει απογραφεί στον κατάλογο του ΑΣΠ, όχι τι αποτελέσματα έφερε ο κατάλογος του ΑΣΠ, αυτό έχει απογραφεί το γήπεδο. Αν ο κατάλογος του ΑΣΠ έλεγε ότι η κερκίδα ή οτιδήποτε έχει κάποια προβλήματα και θα πρέπει να είναι 25% ή 50% ορθό, δεν ξέρω ποιος θα ασχοληθεί για να διορθωθούν αυτά τα πράγματα. Δεν αρκεί η καταγραφή, αλλά και η υλοποίηση. Είμαστε όμως σαν κοινωνία έτοιμοι για να, από εκεί που είχαμε

0: γυμναστηριών, και των κλειστών γυμναστηριών και των ανοιχτών. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την ασφάλεια των αθλητών, όπως καταλαβαίνετε, και με τον φιλάθλο σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα που υπάρχουν πια πάρα πολλά γυμναστήρια, είναι διαφορετικές συνθήκες. Εντάξει, με δεκαετία του 80, άντε και αρχές 90, δεν υπήρχαν. Γίνονταν αγώνες και σε γήπεδα που θα ήταν μόνο για, τι να πω, ξέρω εγώ, για σκάκι. Και παίζανε μπάσκετ και βόλεϊ μέσα. Θα σας πω ένα, το γήπεδο της Λεοντίου για παράδειγμα. Τώρα δεν υπάρχει, έχουν κάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις, γι' αυτό το αναφέρω. Και θεωρούταν και διαμάντι, γιατί είχαν κλειστό, μιας και λέγαμε για τα νοπατήσια, είχαν και κλειστό γήπεδο αυτή. Και πήγαινες να κάνεις το out και υποχρέωνε τον αμυντικό διαιτητής να πάει ένα μέτρο πίσω, γιατί δεν είχε ο επιθετικός ένα μέτρο από τον τοίχο. Δεν είχε ένα μέτρο από τον τοίχο. Κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μια καταγγελία που έρχεται από το Υπουργείο Υγείας. 11 μηνύσεις γίνανε σε παράνομα γραφεία διαιτολόγων. Και κάποια από αυτά, επειδή ασκούν επάγγελμα διαιτολογίας μέσω social media. Να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Τσιρόνη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Τι κάνετε, κύριε Τσιρόνη?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Τι σημαίνει ασκώ το επάγγελμα μέσω social media?
1: Δεν σημαίνει κάτι ουσιαστικά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για διαιτολόγους, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα να είναι διαιτολόγοι.
0: Και πώς το ασκούν μέσα στο social media, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος?
1: Ουσιαστικά προτείνουν στον κόσμο.
0: Είναι υπαρκτά πρόσωπα ή πλατφόρμα?
1: Ναι, είναι υπαρκτά πρόσωπα.
0: Γιατί εγώ βλέπω, για παράδειγμα, μου βγαίνει στο Facebook, ας πούμε, που σου λέει θες να χάσεις 10 κιλά σε 10 μέρες, και μετά μπαίνεις μέσα και σου λέει πες μου ηλικία, πες μου βάρος, πες μου αυτό, πες μου εκείνο, πες μου το άλλο, πες μου την πιστωτική σου κάρτα. Αλλά δεν βλέπω φυσικό πρόσωπο.
1: Ναι, πίσω από αυτό. Από αυτή την ιστορία.
0: Αυτό εννοούμε, πρόσωπα. Influencer, ναι. Ας πούμε, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Τέτοια, είναι και τέτοια περιστατικά, και περιστατικά που είναι στο Instagram που λένε, ή στο TikTok ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επί της ουσίας διαφημίζουν διατροφικές και διαιτολογικές συμβουλές, και στο τέλος διαδικτυακά μιλάνε με κόσμο, τους παίρνουν λεφτά και τους βγάζουν μια διατροφή.
0: Αυτό δεν επιτρέπεται επειδή δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικότητα?
1: Ναι.
0: Αν το είχαν, αυτό γίνεται, επιτρέπεται?
1: Εφόσον κάποιος διατηρεί νόμιμο διαιτολογικό γραφείο, ναι, προφανώς και επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς, καταρχήν επιτρέπεται είτε το εξ αποστάσεως, είτε το να μπορεί να επισκεφτεί στο σπίτι. Κάποιον ασθενή.
0: Ναι. Ασθενής τώρα με 2 κιλά παραπάνω. Μέλος. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, λέω, είπατε ασθενή.
1: Ναι.
0: Μην υπερβάλλουμε. Εντάξει, με 5 κιλά παραπάνω, μέλος. Εσείς έχετε ασθενείς ή πελάτες?
1: Το επάγγελμα του διαιτολόγου κατά βάση ασχολείται με ασθενείς. Το ότι βλέπουμε και υγιή πληθυσμό είναι στο κομμάτι της πρόληψης.
0: Okay.
1: Για το κομμάτι της ασθένειας. Mm-hmm. Αλλά η παχυσαρκία, για παράδειγμα, είναι νόσος. Άρα μιλάμε για έναν ασθενή, τον οποίο έχουμε απέναντί μας. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο.
0: Βλέπω ότι το Υπουργείο έκανε μηνύσεις και σε παράνομα γραφεία. Δηλαδή υπήρχαν και κανονικά γραφεία, ενώ φυσικά γραφεία, που απ' έξω τι γράφανε?
1: Από τις 11 μηνύσεις, οι 2 ήταν γραφεία υπαρκτά και οι 9 ήταν διαδικτυακή παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί δημιουργείται και η απορία, το ότι εκεί ουσιαστικά υπάρχει το πρόβλημα με τον ΚΑΒ που δηλώνει κάποιος, το οποίο δεν συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσόντα. Δηλαδή αύριο μπορείτε εσείς να πάτε να δηλώσετε έναν ΚΑΒ, τον ΚΑΒ που έχουμε εμείς για διαιτολογικές υπηρεσίες, και δεν θα σας ρωτήσει κανείς αν είστε διαιτολόγος ή δεν είστε.
0: Άρα τις μηνύσεις τις κάνατε εσείς, ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων, έτσι?
1: Αυτά όλα προήλθαν από καταγγελίες μέσα στην πλατφόρμα επί της ουσίας που έχουμε δημιουργήσει στο site μας, στο Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Υπάρχει

0: συγκεκριμένη πλατφόρμα για καταγγελίες των πολιτών, όπου μπορεί κάποιος να καταγγείλει κάποιο περιστατικό. Αυτό εξετάζεται από εμάς και το νομικό τμήμα αντίστοιχα, και οι περιπτώσεις οι οποίες είναι για να προχωρήσουν προχωράνε νομικά.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που βλέπουμε κυρίως στα social media, έτσι, γιατί έχουν μεγαλύτερη απήχηση και διασπορά σε σχέση με ένα παράνομο φυσικό γραφείο. Βγαίνει κάποιος, ας πούμε, κάθεται πάνω από ένα τηγάνι, ξέρω εγώ, παίρνει μια μπριζόλα κάτι, την κάνει από εδώ, την κάνει από εκεί και λέει, ορίστε, λέει, με αυτή έχασα 30 κιλά, πρωτεΐνη, wow, και τελείωσε, ούτε λεφτά φαίνεται να ζητάει, ούτε τίποτα. Αυτό είναι κανονικό?
0: Αυτό είναι στα πλαίσια της ελευθερίας του καθένα, το τι μπορεί να κάνει στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι επί της ουσίας να μην κοροϊδεύει κάποιον ότι αυτό είναι για την υγεία του. Γιατί
1: λένε κι άλλα, λένε στοιχεία πολλές φορές, λένε έρευνες, λένε μελέτες, χωρίς να δηλώνουν διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, κάτι τέτοιο. Και θέλω να πω, επειδή τώρα προερχόμαστε από μια ιστορία, εννοώ της πλασμαφαίρεσης, έτσι, όπου άνθρωποι που έχουν κάποιες γνώσεις επεκτείνονταν σε θέματα που δεν τα γνώριζαν, μου φαίνεται ότι στο δικό σας χώρο είναι το βασίλειο της μπουρδολογίας και όλοι ξέρουμε, όλοι μπορούμε να πούμε κάτι χωρίς να έχουμε σπουδάσει και να παίρνουμε την ευθύνη αυτών που λέμε.
0: Μα προφανώς, και δυστυχώς και τα μάτια του κόσμου πολλές φορές είναι, φαίνεται αυτό, επειδή νομίζουμε ότι επειδή τρώμε όλοι, άρα μπορούμε να συμβουλεύσουμε κιόλας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι πολύ πιο περίπλοκα. Και γενικά υπάρχουν πολλά red flags, ειδικά στα social media, τα οποία θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Ένα είδος διατροφής που ταιριάζει σε όλους, που με αυτό γίνονται μαγικά πράγματα. Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα εκεί έξω. Υπάρχει μια προσπάθεια και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παίζουμε με τον πόνο του άλλου. Όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, έχουν προβλήματα υγείας, τους δημιουργούνται προβλήματα υγείας, και εκεί πάνω πατάνε κάποιοι άνθρωποι σε αυτό τον πόνο και την ταλαιπωρία ενός ανθρώπου και ουσιαστικά βγάζουν κέρδος από αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είτε αυτός λέγεται διαιτολόγος, είτε γιατρός, είτε οτιδήποτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρώνη. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Για χαρά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, μετά από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχουν υποβληθεί 10 μηνύσεις σε δύο διαιτολογικά γραφεία που δεν είχαν τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν. Τα υπόλοιπα 9 είναι με άσκηση επαγγέλματος μέσω social media και διερευνούνται και άλλες 36 υποθέσεις.

0: Η Νατάσα Παυλοπούλου είναι κοντά μας για να κλείσουμε με ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, Νατάσα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία και μια έτσι δυσάρεστη είδηση, η οποία επανέρχεται διαρκώς. Η χώρα χάνει μία pub την ημέρα κατά μέσο όρο μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του κλάδου, 295 pub έβαλαν λουκέτο τους πρώτους 9 μήνες του 2026, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου ο αριθμός τους θα φτάσει τις 360. Να πούμε ότι χάνονται παράλληλα πολλές, περίπου 5.000 θέσεις εργασίας νέων κάτω των 26 ετών, και ο κλάδος καλεί τον Άντι Μπέρμαν, τον Πρωθυπουργό, να λάβει άμεσα μέτρα για να σταματήσουν να κατεβάζουν.
0: Νομίζω έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα για τις παμπέτες, και αλλιώς επειδή θεωρούνται κομμάτι της βρετανικής κουλτούρας και παράδοσης, ότι ήταν εδώ τα καφενεία.
1: Έτσι ακριβώς, όχι.
0: Αλλά
1: μια...
0: εδώ τα καημένα τα καφενεία κλείνουν και δεν ζαλίζουμε κανέναν. Οι Άγγλοι το έχουν κάνει κάτι σαν, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, είναι συνυφασμένες οι βρετανικές pub με την ταυτότητά τους. Είναι χώρος έτσι συνάθρησης, είναι.
0: Καλούν. Δεν εξαφανίζονται, κλείνουν.
1: Κλείνουν.
0: Μειώνεται ο αριθμός. Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα. Έχει εφαρμόσει μια έκπτωση 15% στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Όμως ο κλάδος ζητάει παραπάνω μέτρα. Δημήτρη, να μείνουμε στη Βρετανία. Η εφημερίδα Independent γιορτάζει 40 χρόνια από την ίδρυσή της και τιμά 40 ελεύθερους στοχαστές και καινοτόμους που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι έτσι ονόματα πολύ γνωστά που άλλαξαν τον κόσμο μας, ο Στίβεν Χόκινγκ, ο κοσμολόγος που έγραψε έτσι τη σύντομη ιστορία του χρόνου, ο Τόνι Μπλερ, η Μάργαρετ Θάτσερ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπαράκ Ομπάμα, δύο αντίθετα έτσι πολιτικά πρόσωπα που άλλαξαν με τον τρόπο τους τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γράφει η εφημερίδα, αναγνωρίζοντας ότι θα προκληθούν αντιδράσεις, και από το χώρο του πολιτισμού, Prince, David Bowie και Madonna. Και να κλείσουμε έτσι με μια είδηση από την μια είδηση περιβαλλοντική και ευχάριστη, να πούμε ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν 180.000 γιγάντιες χελώνες σε ένα νησί των Σεϊχελών που ονομάζεται Ατόλι Αλντάμπρα. Είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ για το είδος και υπερβαίνει κατά πολύ τον ανθρώπινο πληθυσμό στις Σεϊχέλες, να σου πω, Δημήτρη. Οι ερευνητές λένε τώρα ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας στον τομέα της διατήρησης του Ινδικού ωκεανού.
0: Να ρωτήσω πάλι για την Αμερική, τι λέει ο Independent, ότι είναι έρευνα ποιοι άλλαξαν την Αμερική.
1: Όχι, όχι. Είναι 40 στοχαστές, με αφορμή τη 40η επέτειο της εφημερίδας, 40 στοχαστές που άλλαξαν τον κόσμο μας. Από το δικό τους μετερίζει, ας πούμε.
0: Ποιος την κάνει αυτή την. Ποιος τους διαλέγει τους 40, η εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα. Με αφορμή τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της.
0: Και ο Τόνι Μπλερ έχει αλλάξει τον κόσμο, όχι την Αμερική, τον κόσμο.
1: Ναι. Προφανώς με την εισβολή στο Ιράκ, φαντάζομαι.
0: Δεν την έκανε ο Μπλερ. Η Αμερική και τη στήριξε.
1: Ναι, με το ΝΕΤ που είπε στην εισβολή στο Ιράκ. Έχει βέβαια, εντάξει, εκτός από πάρα πολλούς επιστήμονες και τα λοιπά, έχει και τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
0: Αντιδράσεις, συζήτηση. Εντάξει, επειδή το λέει ότι πέντε δεν είναι νόμος.
1: Όχι, όχι, προφανώς.
0: Και εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο.
1: Είναι μια εφημερίδα έτσι με ιστορία.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι το τρόπο το βλέπω εγώ. Θυμάστε μια περίοδο, τώρα αυτό με το μνημόνιο το σταματήσαμε, αλλά πριν το μνημόνιο, όποιος αναλάβανε υπουργός παιδείας έπαιρνε κάποιες αποφάσεις και έλεγε, θα σας ανακοινώσω μια μεταρρύθμιση. Και έλεγε τις πανελλήνιες πανελλαδικές, ξέρω εγώ τα 4 μαθήματα τα κάνει 6, βλακείς, δηλαδή λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ενώ μεταρρύθμιση ήταν, ας πούμε, όταν από την καθαρεύουσα πήγαμε στη δημοτική. Αυτό ήταν μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση ήταν όταν έγινε η δωρεάν παιδεία. Ενώ εδώ είχαμε φτάσει, όποιος έκανε μια αλλαγή την έλεγε μεταρρύθμιση. Οπότε και εδώ τώρα στο πώς έχει επηρεάσει τον κόσμο και τι κριτήρια βάζουμε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει σε αυτή τη λίστα ο Ομπάμα και δεν υπάρχει ο Τρούμαν, δεν ξέρεις ποιος έριξε την πυρηνική βόμβα στην Ιαπωνία.
1: Έχει Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έχει τον Ντενγκ Σιαοπίνγκ, τον Κινέζο, ας πούμε, που άλλαξε, έβγαλε εκατομμύρια Κινέζους από τη φτώχεια, αλλά παράλληλα δέχτηκε και με τη σφαγή στην Τιέναν Μεν. Εντάξει, η εφημερίδα κάνει κυρίως μια ιστορική αναδρομή.
0: Άλλο ιστορική αναδρομή. Πώς επηρεάζει τον κόσμο, λέμε τώρα, έτσι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Σε ανθρώπους που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας, όπως λέει, και επαναπροσδιορίσαν την εποχή μας.
0: Ο Τόνι, τι έχει κάνει ο καημένος ο Τόνι και το χρεώνει τέτοια βαριά κουβέντα.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Δεν ψάχνει να πει τι έκανε. Και...
1: εντάξει, κέρδισε σαρωτικά.
0: Η Μάργαρετ Θάτσερ, ναι. Δεν μπορεί να βάλει στην ίδια φράση αυτούς τους δύο.
1: Προφανώς έπρεπε να βάλει τη Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία έτσι, ήταν η μακροβιότερη πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κτλ. Και εδώ υπάρχει μεγάλος διάλογος και ίσως για αντίβαρο έπρεπε να βάλει.
0: Ήταν η μακροβιότερη και εκτός από την πολιτική με την οποία υπήρχαν τεράστιες διαφωνίες και ταραχές κτλ. Και όλα αυτά που υπήρχαν. Νομίζω ότι έφερε και τις γυναίκες στο προσκήνιο της πολιτικής, ακόμα και αν δεν την αγαπάγανε, ότι ναι, μπορούμε και μια τόσο συντηρητική χώρα με τους λόρδους και τους αριστοκράτες, η κόρη ενός μπακάλι, να γίνει πρωθυπουργός.
1: Έτσι ακριβώς. Και προφανώς επειδή έβαλε τη Μάργαρετ Θάτσερ, ήθελε να βάλει και ένα αντίβαρο, ας πούμε, και επέλεξε τον Τόνι Μπλερ, τον ηγέτη των νέων εργατικών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δέχουμε ένα μήνυμα.

Λοιπόν, εδώ ο κύριος Εμμανουήλ με παθών λέει: σου βάζουν ένα πρόγραμμα αυτές τις πλατφόρμες για τις διέτες 10 ευρώ τη βδομάδα. Αλλά μετά σου αρχίζουν χρεώσεις που δεν μπορείς να αναιρέσεις και σου παίρνουν λεφτά χωρίς την κατάθεσή σου και φτάνουμε στο 40. Λοιπόν, εντάξει, προσεκτικά με τα ίντερνετ και όλα αυτά. Σας καταλαβαίνω πλήρως, μπορείτε να κάνετε καταγγελίες, πολλές φορές φέρνουν και πάρα πολλά αποτελέσματα. Κάπου εδώ τελειώσαμε, ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Νίκο Ψωμιάδη διάλεξαν, συγγνώμη, είχαν τον ήχο, την επιμέλεια, η Ρα Παναλίνου διάλεξε τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, Ευαγγελία Μπαλτάζη για τη συνέχεια, εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ο όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά, για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Είναι και ενδιαφέρουσα και δύσκολη η εβδομάδα που ξεκινά, φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε και τι είναι εύκολο, Ευαγγελία? Τίποτα. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Όλα είναι δύσκολα, φίλες και φίλοι. Αλλά να πούμε πως αυτή είναι μια εβδομάδα όπου η κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στο μείζον θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είδαμε και την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του. Να σας πω ότι την Πέμπτη αναχωρεί για τις Βρυξέλλες, θα δώσει το παρόν εκεί, γίνεται η σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών και θα κριθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να αναζητήσουν ευελιξίες σε αυτό το ενεργειακό ράλι που παρενέβη ο Τραμπ. Θα τα πούμε όλα, φίλες και φίλοι. Να σας πω επίσης ότι στις 14 του μηνός, την Τετάρτη, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Πέμπτη. Όλα συγκλίνουν ότι το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Το έχει αποφασίσει, δεν προσανατολίζεται. Η διάθεση να ξεκινήσει πολύ κάτω από την τιμή του 1,75 το λίτρο. Αυτό το 1,75 ήταν το όριο που έκλεισε, θυμίζω, τον περασμένο Απρίλιο. Τώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έχουμε υπομονή και θα τα μάθουμε όλα την Τετάρτη. Και ενώ λοιπόν εμείς έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, εμείς εννοώ οι πολίτες, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, φίλες και φίλοι, που δίνουμε μάχη με την ακρίβεια και αγκομαχούμε κάθε μήνα, είμαστε θεατές ενός καινούριου άγριου καυγά, θα πω εγώ, του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού που ούτε λίγο ούτε πολύ στο άρθρο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται βλάκας, που όπως είναι πάρα πολύ λογικό και αναμενόμενο έχει εντονότατη αντίδραση το ΠΑΣΟΚ, και δεν καταλαβαίνω τι καταλαβαίνουν κάποιοι για το πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι τα δικά μας θέματα και αν αυτός είναι ένας τρόπος για να παραμένουμε στο προσκήνιο ή αν είναι ένας τρόπος για να απασχολούμε την ειδησιογραφία. Πάντως το βέβαιο είναι ότι κάποιος πρέπει να πει, όσοι έχουν αυτήν την αντίληψη, ότι αλλού βρίσκεται η μπάλα και όχι εκεί. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου. Μας ξεκίνησε υπέροχα την εκπομπή μας, πολύ την ευχαριστούμε, η Ήρα Πανανίδου που έχει τον μουσικό λόγο της εκπομπής, Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε με τον γνωστό τρόπο μαζί μας, μέσω του Viber, αναζητάτε το Earth News Radio 105,8 και από εκεί λοιπόν στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Πάμε τώρα λοιπόν, και έτσι θα ξεκινήσουμε προφανώς την εκπομπή μας, με αυτή την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Μια συμφωνία που επί της ουσίας, θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, μετατρέπει την ενέργεια σε βασικό εργαλείο γεωπολιτικής διαπραγμάτευσης και όχι απλώς ένα θέμα τιμών της ενέργειας. Να διευκρινίσουμε και να επισημάνουμε ότι επί της ουσίας έχουμε δύο εξελίξεις, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα, βλέπω τα δημοσιεύματα, κάποια δημοσιεύματα, όχι όλα. Έχουμε τη συμφωνία λοιπόν για τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ προς τις διεθνείς αγορές. Πάβει να υπάρχει λοιπόν η απαγόρευση της Ρωσίας στην Ρωσία. Αυτό ανακοινώθηκε 9 Οκτωβρίου Και έχουμε και την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ χθες 11 του μηνός. Όμως αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει χωρίς να συμφωνήσει η Ρωσία. Υπάρχει ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος. Σύμφωνα με αυτό, η ανακοίνωση Τραμπ αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για αμοιβαία παύση επιθέσεων κατά διυλιστηρίων πετρελαίου, με τον Λευκό Οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί. Γιατί ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του. Και τι λέει? Ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σημαίνουν όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Πού ακριβώς βρισκόμαστε? Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λίτσα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπαλτάκη.
0: Λοιπόν, ανακοίνωσε λοιπόν ο Τραμπ αυτές τις νέες, μια εκεχηρία λοιπόν, όπως έλεγα, ενεργειακή εκεχηρία, και από την άλλη μεριά και μια συμφωνία με τον Πούτιν. Οι κυρώσεις φαίνεται ότι είναι πλέον παρελθόν, γιατί αυτό επιβάλλει η νέα συμφωνία που έκανε με τον Πούτιν. Και το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και τι σημαίνει όχι μόνο στο προφανές, δηλαδή στο ενεργειακό επίπεδο, αλλά είναι, εγώ καταλαβαίνω αυτό που είπα πριν από ένα λεπτό στην εισαγωγή, ότι ο Τραμπ επί της ουσίας μετατρέπει την ενέργεια σε ένα εργαλείο γεωπολιτικής διαπραγμάτευσης.
1: Ναι, αρχικά προς το τελευταίο που είπατε, δεν διαφωνώ. Βέβαια, πάντοτε η ενέργεια είναι ένα πολιτικό εργαλείο, έτσι, ναι, από την αρχή της ιστορίας μέχρι και σήμερα. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη απόφαση είναι πραγματικά ένας κεραυνός, όχι ενεθρία, γιατί ο ουρανός ούτως ή άλλως είναι σκοτεινός. Είναι κάτι το οποίο δεν το αναμέναμε, πόσο μάλλον δε όταν είχε ανανεωθεί η απόφαση των οικονομικών κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε κράτη τα οποία βρισκόταν με κάποιο τρόπο σε χρήση ενεργειακών πηγών από την Ρωσία. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, αρχικώς εκτός της πολιτικής αμφισημίας, η οποία νομίζω ότι μας έχει συνηθίσει ο Ντόναλντ Τραμπ γύρω από τέτοιες διαδικασίες οι οποίες δεν πατούν πάνω στο διπλωματικό, έχουν ένα πιο επιχειρηματικό τρόπο να ευνηδιάζει. Σε κάποιες των περιπτώσεων έχει θετικά αποτελέσματα, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά να μην έχει θετικές αποτυπώσεις τόσο σε μικρό ή σε μέσο και μάκρο χρόνο. Αρχικώς το πρώτο πολιτικό ζήτημα το οποίο βλέπω είναι ότι στην πραγματικότητα τραβά το χαλί από τα πόδια, κάτω από τα πόδια του Ζελένσκι. Αν θέλετε, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη την οποία έχω γράψει και έχω μιλήσει πολύ σχετικά με αυτό. Πολλά μπορούν να καταμαρτυρηθούν για τον Ζελένσκι, αλλά είναι κάποιος ο οποίος στάθηκε απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό κράτος και στέκεται ακόμα και σήμερα και αν θέλετε έχει κερδίσει τουλάχιστον αυτή την αναγνώριση από την ιστορία, ή τουλάχιστον οφείλει η ιστορία να του το αναγνωρίσει.
0: Δεν ξέρουμε αν θα το αναγνωρίσει η ιστορία, θα το δούμε αυτό, κύριε Λίτσα.
1: Πάντως έχει την... Θα μπορούσε να είχε, ξέρετε, υποχωρήσει και να βρισκόταν σε έναν οικονομικό παράδεισο αυτή τη στιγμή και να έπινε πίνα κολάντα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Ναι. Νομίζω ότι έχει και ένα σημαντικό σημείο αναφοράς ως προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή,
0: πριν πάμε λίγο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η κίνηση μπορεί να ερμηνευθεί και με μία άλλη λογική. Θέλω να πω, δείχνει ότι εδώ πια αυτό που λέμε ενότητα της Δύσης δεν μπορεί να θεωρείται πλέον δεδομένη, όταν οι ενεργειακές και στρατιωτικές αλλά και εκλογικές, αφού λοιπόν με πάτε και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών προτεραιότητες συγκρούονται. Βλέπουμε την Ευρώπη η οποία φνηδιάστηκε από αυτή την, την συμφωνία Τραμπ, και δεν φνηδιάστηκε απλώς, αντιδρά και αντιδρά έντονα. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται πέρα από το γεγονός ότι έχει κτίσει μια οικονομία πολέμου, που το βλέπουμε όλο αυτό από τους προϋπολογισμούς, το ύψος του προϋπολογισμού που είναι υποσυζήτηση και θα ξαναμπεί αυτό. Στην ουσία τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ευρώπη πρέπει να επαναπροσδιορίσει λοιπόν τη στρατηγική της, ακυρώνει ένα μέρος της στρατηγικής αυτής, γιατί όταν μια ολόκληρη Ευρώπη στρέφεται εκεί και έχει στρέψει την οικονομία της, γι' αυτό είπα, έχει διαμορφώσει πια μια οικονομία πολέμου, αυτό τι σημαίνει? Θα πορευτεί μόνη της, θα την επηρεάσει, τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Εκτός από την οικονομία πολέμου, ταυτόχρονα που έχει αναπτύξει η Ευρώπη και που αυτή τη στιγμή τίθεται ένα αμφιβόλιο, υπάρχουν και οικονομικές θυσίες της Ευρώπης, οι οποίες στην πραγματικότητα πετάγονται στην κάλαθο των αχρήστων όταν αποφασίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάξουν ρότα. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχω πάντοτε μια κριτική στάση απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και πάλι λέγοντας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να είναι εξοργισμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας του ότι αλλάζει ξαφνικά μια στρατηγική η οποία, επαναλαμβάνω, πριν από μερικές εβδομάδες ανανεώθηκε μέσα από το Κογκρέσο, και γι' αυτό ακριβώς και πάρα πολύ, και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, λένε ότι είναι μια απόφαση παράνομη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν οι θεσμικές πρόνοιες που δίνουν τη δυνατότητα στον Πρόεδρο να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μετέωρη απέναντι στο βάρος των εξελίξεων. Το γεγονός ότι οι αγορές δεν αντιδρούν θετικά απέναντι σε αυτήν την απόφαση βαρύνει έτσι περαιτέρω την κίνηση Ντόναλντ Τραμπ, και νομίζω ότι σε μια εποχή όπου συζητούμε για απόσταση μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού, κυρίως με ευθύνη της αμερικανικής πλευράς, κυρίως με ευθύνη των ΜΑΓΚΑ, νομίζω ότι αυτή η απόφαση έρχεται να προσθέσει σε αρνητισμό, και αν θέλετε, γιατί εδώ το διεθνές παράγει πάντοτε και εσωτερικό πολιτικό αποτέλεσμα, έρχεται έτσι περαιτέρω να βοηθήσει στην άνοδο των άκρων της άκρας δεξιάς στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι περαιτέρω και στη Γαλλία και στην Γερμανία, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται την βοήθεια μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών για κάτι τέτοιο. Έχει μια κανονιστική διαδικασία ήδη και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Αλλά ούτως ή άλλως είναι μια απόφαση η οποία είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι θα δούμε αύριο τα υλικά βενζινάδικα, λάθος παράδειγμα, γιατί η Ελλάδα είναι μια sui generis οικονομία, να δούμε τα βενζινάδικα στο Παρίσι ή στη Λιόν να ρίχνουν τις τιμές, έτσι. Είναι μια πολιτική απόφαση η οποία έρχεται από τον Αμερικανό Πρόεδρο, έχει σημαντικά σημεία εντυπωσιασμού, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ίδιος είναι να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης που υπάρχει πολύ έντονα στο εσωτερικό της των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις δικές του πολιτικές αποφάσεις και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ενεργειακό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω το εξής. Διαχωρίζω τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο ενεργειακό από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που πιστεύω ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, αλλήμον εάν το Ιράν γίνει πυρηνική δύναμη.
0: Καλά,
1: το
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Κινούνται ξανά, θέλετε να πείτε. Τώρα σας ακούω και για κάποια με πραγματικά με. Δηλαδή, ωραία, ξανακινούνται στο σωστό προφανώς. Λοιπόν,
1: για το πυρηνικό, ασφαλώς.
0: Για το πυρηνικό, αυτό που είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα, αυτό που ακύρωσε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, αυτό που επαναδιαπραγματεύεται αυτό, τώρα, ναι, αφού άνοιξε αυτό ένα ολόκληρο μέτωπο πολέμου, από το οποίο δεν ξέρει πώς να βγει.
1: Το
0: ο Τραμπ
1: το
0: κάνει την καραμπόλα τώρα της Ρωσίας για να δούμε τι άλλο θα περιμένουμε.
1: Ναι, το γεγονός ότι το συμφώνησε βέβαια ο Μπαράκ Ομπάμα δεν σημαίνει ότι οι Ιρανοί το έθεσαν σε κίνηση. Γιατί ξέρετε, σε πολλές
0: περιπτώσεις είχαν συμφωνήσει, επειδή τα παρακολουθώ, είχαν συμφωνήσει, ναι, σε αυτό το πρόγραμμα. Τότε οι Ιρανοί είχε ξεκινήσει και βγήκε η Αμερική από το πρώτης θητείας Τραμπ, βγήκε από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά
1: όταν το Ιράν αρνούταν να δεχθεί τους επιθεωρητές πυρηνικής ενέργειας, και όταν στη συνέχεια το Ιράν το 2023 ήταν το mastermind πίσω από την τρομοκρατική επίθεση αντίον του Ισραήλ.
0: Κύριε Λίτσα, ναι, το Ιράν, εγώ καταγράφω να το διευκρινίσω, για να, το Ιράν λοιπόν αρνήθηκε όταν έφυγε η Αμερική να δεχθεί τους παρατηρητές, ναι, τους ελεγκτές τότε, και εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό ότι ο Τραμπ ξαναγυρίζει τώρα να διαπραγματευτεί μια θέση που το Ιράν την είχε ήδη,
1: ναι,
0: όχι, αποδεχτεί.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σας, κυρία Βαλτατζή, δεν είναι.
0: Δεν είναι άποψή μου. Αναφέρω τα γεγονότα.
1: Όχι, δεν είναι σωστή η καταγραφή, γιατί στην πραγματικότητα το πρόβλημα με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξεκινά από την προεδρία Biden, όταν το Ιράν ξαφνικά πάβει να δέχεται τους επιθεωρητές ατομικής ενέργειας σε συγκεκριμένα installations, σε συγκεκριμένες περιοχές στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, όχι, όχι. Σας είπα, ναι, συνέβη έτσι. Είχε προηγηθεί η πρώτη θητεία του Τραμπ. Εκεί λοιπόν, όταν έφυγε η Αμερική, αποχώρησε από τη συμφωνία. Τότε το Ιράν είπε, όχι, εγώ δεν δέχομαι ελεγκτές πια. Εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό, να ξεστρατήσουμε. Επειδή σωστά πήγατε και στο εσωτερικό της Αμερικής, κύριε Λίτσα. Αυτό είναι ένα χαρτί που τράβηξε ο Τραμπ, εννοώ, για να προχωρήσει τη συμφωνία με τη Ρωσία, για να μπορέσει να αποκλιμακώσει και την εσωτερική ένταση και αντιδράσεις που υπάρχουν στην Αμερική εν όψη,
1: ναι,
0: και
1: νομίζω,
0: των ενδιάμεσων εκλογών.
1: Ναι,
0: γιατί
1: νομίζω,
0: τα στοιχεία, ναι, από τις, ναι, δημοσκοπήσεις είναι εντυπωσιακά. Το 73%, δεν θα πω για άλλους τομείς, των Αμερικανών, επισημαίνουν την πλήρη ανησυχία τους για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.
1: Ασφαλώς. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος έχει να κάνει με αυτό. Έχουν έρθει πολύ ανησυχητικά μηνύματα στον Λευκό Οίκο γύρω από τα rates, γύρω από τα αποτελέσματα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εδώ βέβαια να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μία τραυματική εξέλιξη στις ενδιάμεσες εκλογές δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις εθνικές εκλογές. Θέλω να θυμίσω ότι και ο Μπαράκ Ομπάμα έχανε στις ενδιάμεσες, αλλά και
0: έρθισε,
1: βέβαια θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο, ότι είναι διαφορετική η πολιτική γοητεία του Μπαράκ Ομπάμα.
0: Σωστά. Έτσι είναι.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Είχα σχεδιάσει να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να σας παρακαλούσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά είχα ξεχάσει ότι έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τις δηλώσεις που πρέπει να μεταδώσουμε.
1: Εγώ μάθημα.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη προσέγγιση και συνομιλία για αυτό το
1: καλά
0: θέμα. Να είστε καλά, κύριε Λίτσα.
1: Γεια
0: χαρά σας. Γεια σας. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από 1η Ιανουαρίου, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κατά την παρουσίαση του πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία. Δεν αρκούν οι δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Νεκρή στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Στην πόλη Ομπανιέ, κοντά στη Μασαλία, ένας 14χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον 53χρονο γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια 37 ετών. Ο ανήλικος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν συνδέεται με το μαθητικό κίνημα. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Να, αυτό που έλεγα. Συνδεόμαστε αμέσως. Έχει ξεκινήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μερνάκης, στην εισήγησή του για να ακούσουμε.
3: Υγιεινές συνήθειες. Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη δράση εξωστρέφειας Brain Greece, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή Έλληνες επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για θέσεις αυξημένης ευθύνης. Στις 6 προηγούμενες δράσεις εξωστρέφειας του Υπουργείου συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 9.500 επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, διερευνώντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, κατά την περίοδο 2010-2024 έφυγαν από την Ελλάδα 773.000 Έλληνες πολίτες, ενώ 473.000 επέστρεψαν στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία των πρωτοβουλειών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τους δεσμούς των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας και να διευκολύνουν την επαγγελματική τους επιστροφή στην Ελλάδα. Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ξεπερνούν τους 13 ή 14. Για τη φετινή σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί σχεδόν 4.100 λιγομελή τμήματα στα λύκεια, ακόμη και με 4 έως 6 μαθητές σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπου η δημογραφική συρρήκνωση δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων. Η λειτουργία αυτών των τμήματων επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες ομάδες προσανατολισμού και ειδικότητες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Ταυτόχρονα, η διατήρηση των σχολικών μονάδων στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τη δυνατότητα των οικογενειών να παραμένουν στον τόπο τους. Καθοριστική σημασία για τη λειτουργία των σχολείων είναι και η επαρχή στελέχωσή του. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο πλαίσιο τη προσπάθεια ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με σταθερό ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών έχουν ήδη φτάσει περίπου τις 40.000 και αναμένεται να ανέλθουν στις 45.000 έως το Μάιο. Στο πεδίο των σχολικών υποδομών έχουν ήδη ανακαινιστεί 669 σχολεία με στόχο να φτάσουν τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028. Επιπλέον, περισσότερα από 500 σχολεία προγραμματίζεται να ανακαινιστούν το καλοκαίρι του 2027 μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Παράλληλα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, προβλέπεται για πρώτη φορά προϋπολογισμός ύψους 7,45 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει τη δική της φοιτητική εστία. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για φοιτητές και οικογένειες. Η δημιουργία φοιτητικής εστίας ενισχύει τις δυνατότητες στήριξης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και παράλληλα προσθέτει μία μόνιμη υποδομή στην περιουσία της σχολής.
2: Πολύ σωστό πώς το είπε. Για την αξία της φοιτητικής εστίας, λέω, που μόλις ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και αναφερόταν στη δημιουργία φοιτητικής εστίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό το ραδιόφωνο, από πολλές εκπομπές του ραδιοφώνου, για την ανάγκη να αυξηθούν οι φοιτητικές εστίες όταν το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, όταν το κόστος στέγασης έχει φτάσει στα ύψη. Προφανώς οι φοιτητικές εστίες είναι μία λύση για τους φοιτητές και για τις οικογένειές τους. Όλα αυτά και τα υπόλοιπα που θα απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις ερωτήσεις των συναδέλφων πολιτικών συντακτών, θα τα ακούσετε, όπως πάντα σας λέω, εδώ στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: τώρα σε, στα σκληρά και στα δύσκολα. Σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής δύο πτυχές της εδώ της δικής μας της εσωτερικής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, που περιμένουμε. Το ένα που περιμένουμε είναι, όπως σας έλεγα, το θέμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μεθαύριο Τετάρτη. Έλεγα επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ένα ακόμα ραντεβού επί του θέματος, που είναι η Σύνοδος Κορυφής των 27 την Πέμπτη, και το λέω αυτό γιατί εκεί θα κριθεί η δυνατότητα να αναζητήσουν τα κράτη-μέλη πρόσθετες ευελιξίες σε αυτό το ενεργειακό ράλι. Τα συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και επίσης αναφέρθηκα και σε αυτό που κυριαρχεί επίσης στην, ειδικά στην πολιτική ειδησιογραφία. Θα μου πείτε είναι πολιτική, ναι, και είμαι πολύ αυστηρή σε αυτό, επιτρέψτε μου να το πω. Εννοώ τα μαχαίρια που βγήκαν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όλα αυτά με τη σειρά τους θα τα συζητήσουμε. Καλωσορίζω αμέσως τώρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ την τομεάρχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πολυτατσί. Παρόλο τη δύσκολη δισογραφία, μας ξεκινήσετε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, προσπαθούμε λίγο να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Θα αφήσω πίσω αυτό που δεύτερο ανέφερα, που δεν είναι ούτε παραπολιτική, ούτε πολιτικό κουτσομπολιό. Είναι μια σκληρότατη επίθεση του κυρίου Καρτερού έξω από τα όρια προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα το αφήσω για μετά αυτό. Θέλω λίγο, επειδή είχαμε και την συζήτηση στο πρώτο μέρος εκπομπής με τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, για το θέμα της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν και τα λοιπά. Και εμείς εδώ, όπως έλεγα, είμαστε οι πολίτες εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι θα είναι πολύ κάτω του 1,75 η τιμή του λίτρου. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά την ενεργειακή είναι δεδομένη. Εσείς τι ακριβώς περιμένετε και τι θα θεωρήσετε ως καλή ανακοίνωση, καλό μέτρο από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, νομίζω έχει δύο παραμέτρους το ερώτημα. Η μία είναι η τιμή. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης να πάει στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80. Έχει μία σημασία το πετρέλαιο κίνησης, γιατί αφορά και τη βιομηχανία, έτσι, και τις μεταφορές. Οπότε έχει σημασία στο τι βλέπουν οι καταναλωτές, όλοι μας δηλαδή ουσιαστικά στο ράφι. Αλλά και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική μεταποίηση να ενισχυθεί και σε σχέση με τον ανταγωνισμό του εξωτερικού. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο μόνα τους δεν θα μπορούσαν να είναι μόνο σαν νούμερα. Γιατί σημασία έχει με ποια εργαλεία θα γίνουν, άρα πόσο αξιόπιστη και με διάρκεια θα είναι αυτή η τιμή η οποία θα ανακοινωθεί. Άκουσα σήμερα το πρωί τις ανακοινώσεις διαφόρων εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μιλάγανε για κάποια μέτρα που θα ρίχνουν πάλι με 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, θα έχουν πάση περιπτώσει τον ίδιο τρόπο που κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, τη τιμή, ή θα προσπαθήσει να ρίξει, για να είμαι ακριβής, τη τιμή στην αντλία στις δύο συγκεκριμένες τιμές, δηλαδή θέρμανσης και ντίζελ.
0: Ναι. Εσείς λέτε, μιλάτε, γιατί άκουσα προηγουμένως που είπατε, κυρία Αντωνοπούλου, με συγχωρείτε, για 1,40. Ναι. Αυτό πώς το βγάζετε και πώς το προτείνετε? Θέλω να πω, όλα είναι μία αλυσίδα. Εσείς πώς φτάσατε στο 1,40?
1: Θα ερχόμουν αμέσως. Εμείς λοιπόν τι είπαμε? Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση στο ΦΠΑ. Αυτά είναι μια σειρά μέτρων που έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση να πάρει εδώ και περίπου ένα μήνα, ώστε να μειωθούν οι τιμές και αυτό να έχει ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.
0: Πάντως, για να λέμε, υπάρχει πάντα και ένα ερώτημα που πλανάται, ότι ωραία, το πώς θα υπολογίζεται πρώτα το υποκέρδος των δηληστηρίων, αλλά και πώς διασφαλίζεται ότι η μείωση της φορολογίας θα περάσει πράγματι στην τελική τιμή του καταναλωτή. Δεν έχω καταλάβει πώς και γιατί τα καθιστούμε εμείς εδώ τόσο δύσκολα όλα.
1: Γι' αυτό και είπα αρχικά, και έτσι θέλω να ξεκινήσω, ότι αυτή η πρωτοβουλία που παίρνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση των υπερκερδών για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο θα κρατήσει ο χειμώνας, σε μια τεράστια ενεργειακή κρίση που βλέπουμε ακριβώς όπως ξεκινήσατε κιόλας τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί την παγκόσμια σφαίρα. Το να απουσιάζει η χώρα μας από κάτι τόσο σημαντικό δείχνει, θα με επιτρέψετε, και την πολιτική στόχευση που έχει συγκεκριμένη κυβέρνηση. Από την άλλη, βλέπουμε ότι μία σειρά μέτρων, ή ας πούμε το να μειώσει το ΦΠΑ για ένα εξάμηνο, ένα τετράμηνο, ώστε να μπορεί ο κόσμος να με επιτρέψει ακόμα και το 1,40, είναι μια υψηλή τιμή για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχουμε στους μισθούς.

0: ζητάτε παρεμβάσεις στη φορολογία, στο περιθώριο κέρδους για άλλα θέματα, στη μειωμένη τιμή, στον έλεγχο της κερδοφορίας των δηληστηρίων κτλ.
1: Κύριε Παλτατζή, να σας πω κάτι. Επειδή όλοι ζούμε στον ίδιο τόπο, δεν ζει κανένας στον Άρη και ξαφνικά έχει να προτείνει μέτρα. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μια σειρά επιδοτήσεων τόσο στο ντίζελ όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Όσο και στη βενζίνη, με συγχωρείτε. Τις έχουμε δει αυτές τις μειώσεις πραγματικά στη τσέπη μας? Κάνει η βενζίνη να πάει στο 2,40 κοντά.
0: Δεν τις έχουμε δει, γιατί εν τω μεταξύ η τιμή ανεβαίνει. Αυτό θέλω να πω. Η εκκρεμότητα στη Μέση Ανατολή υπάρχει στον πόλεμο. Τι μείωση να δούμε?
1: Όλη αυτή η λειτουργία, το πώς βλέπει η κυβέρνηση τα μέτρα, τα καταπίνει συνεχώς και διαρκώς η ακρίβεια. Άρα εμείς τι λέμε? Ότι τα δηληστήρια, τα οποία βγάζουν υπερκέρδη, θα μου επιτρέψετε, 1,6 είναι τα υπερκέρδη τους μόνο το τελευταίο εξάμηνο. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτοί να συνεισφέρουν σε όλη την προσπάθεια η οποία γίνεται, η οποία, ξαναλέω, δεν αφορά μόνο την τιμή του πολίτη, δηλαδή του μικρομεσαίου, του μεσαίου, του μισθωτού. Αφορά και συνολικά το τρόπο που λειτουργεί η οικονομία. Αφορά δηλαδή και το προϊόν το οποίο φτάνει στο ράφι, αφορά όμως και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και να προωθεί τα προϊόντα σου. Άρα αφορά το σύνολο της οικονομίας, κυρία Παλτατζή.
0: Θα τα δούμε τώρα αυτά.
1: Να δούμε ένα μέτρο το οποίο δεν είναι ουσιαστικό, δεν βγάζει μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα και απλά για άλλη μια φορά θα δούμε κάτι το οποίο υπόκειται στην καλή θέληση κάποιον, το οποίο πολύ σύντομα, είμαι βέβαιη γι' αυτό, εγώ έχω ρωτήσει άπειρες φορές και στην εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας πού ακριβώς θα φτάσει η τιμή, γιατί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση χωρίς πραγματικές επεμβατικές δυνατότητες του κράτους σε συγκεκριμένους τομείς.
0: Διεκδικεί όμως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέω, περιμένουμε και τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα υπάρξει και τι.
1: Όταν παίρνει η Γερμανία και η Αυστρία και η Ιταλία, δηλαδή το μιλάμε για τις βασικές χώρες που σχετίζουν τη βιομηχανία στην Ευρώπη, παίρνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν ακριβώς τα κέρδη τα οποία βγάζουν η παραγωγή ενέργειας και εμείς είμαστε εκτός.
0: Αυτά είναι γνωστή η θέση σας, κυρία, ενώ του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής.
1: Ναι.
0: Τώρα επιτρέψτε μου, γιατί ο χρόνος φεύγει, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που πραγματικά προσωπικά τολμώ να πω ότι με έχει αφήσει άφωνη. Διάβασα λοιπόν το άρθρο του κυρίου Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών. Εξαπολύει σφοδρότατη επίθεση στον Νικό Ανδρουλάκη, τον κατηγορεί ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξυνσης ο κύριος Ανδρουλάκης, διχασμού και συκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, και διερωτάται εάν, όπως ακριβώς το λέω, τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Λοιπόν, όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, την αρθρογραφία, γνωρίζουμε τον Θανάση Καρτερό, τον ξέρουμε. Έχει πάντα έναν πάρα πολύ οξύ λόγο. Θα τολμήσω να πω πολλές φορές είναι και προβοκατόρικος. Αλλά από εκεί έως αυτό εδώ, τι σόη επίθεση είναι αυτή, κυρία Αντωνοπούλου? Ένα. Δύο. Δημιουργείται θέμα προς συζήτηση στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, την ώρα που εμείς καιγόμαστε οι πολίτες. Να, το συζητάγαμε εμείς πριν από λίγο, για να δούμε πώς θα βγάλουμε χειμώνα. Αυτή είναι η αντίληψη περί πολιτικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το πώς θα επιτεθεί με χυδαίο, πολιτικά χυδαίο τρόπο στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες σε έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίκου, της ενέργειας.
0: Ναι, και γιατί δεν το κάνετε στην Ελλάς, κυρία Αντωνοπούλου? Δηλαδή, βρήκε ο κύριος Καρτερός τρόπο για να συζητήσουμε τι? Τι ακριβώς επιδιώκει, δηλαδή, θέλω να το καταλάβω αυτό, δηλαδή, τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νικό Ανδρουλάκη?
1: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις

0: οι συζητήσεις, μάλλον ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Αυτή τη στιγμή, όσοι πολίτες μας ακούνε, τους ενδιαφέρει, ξαναλέω, από το τι έγινε στην Ελευσίνα και το γεγονός ότι δύο παιδιά 18 και 20 χρονών σε μια οργανωμένη κίνηση που έχει κάνει 7 επιθέσεις τελευταία χρόνια απέναντι σε αριστερούς πολίτες, έφτασε να έχουμε έναν άνθρωπο βαριά τραυματία στα πόδια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τι γίνεται στα σχολεία.
1: Πάντως να σας πω κάτι, καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Με ενδιαφέρει η ακρίβεια, ναι. Με ενδιαφέρουν οι ερωτήσεις μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και να πω και κάτι, αυτά νομίζω ενδιαφέρουν και τον κόσμο.
1: Ακριβώς λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω.
0: Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
1: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
0: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
1: Αυτόνομη γραφή δεν χαρακτηρίζεται το άρθρο του κυρίου Καρτερού, για να καταλάβω. Γιατί ο κύριος Καρτερός είναι και στο στενό κύκλο αυτής της άτυπης ηγετικής, θα πω εγώ, ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ένα. Δύο. Ακριβώς επειδή τα προβλήματα τα μόλις πριν από λίγο τα αναφέρατε, ημών των πολιτών εννοώ, όλη αυτή το πινκ πονγκ που άλλες φορές φτάνει στα σημεία τα οποία μόλις συζητάμε μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι και ένας τρόπος για να παίρνετε απαντήσεις εσείς τα στελέχη των κομμάτων, γιατί λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εκεί που είναι. Γιατί δεν έχετε πείσει ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε για τον μέσο πολίτη, για τα προβλήματά του, να βγείτε να διατυπώσετε καθαρά και με στοιχεία και με τεκμηρίωση τις πολιτικές προτάσεις, αλλά ζούμε τον τελευταίο καιρό ένα σκληρό πολιτικό πινκ-πονγκ που πολλές φορές είπα αγγίζει τα όρια της πολιτικής ιδεότητας, που πραγματικά δεν αφορά κανέναν.
0: Κυρία Μπαλτατζή, ξαναλέω, είμαι μισθωτή. Δηλαδή, ζω με το μισθό του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μου επιτρέψει να είναι και πάρα πολύ χαμηλός με τα ζημιώσεις που δεχθήκαμε.
1: Σύμφωνα.
0: Τα τελευταία χρόνια. Μεγαλώνω δύο παιδιά, που σημαίνει ότι έχω το άγχος του πώς θα πάνε στις δραστηριότητες και αν μπορώ να τα απεξέλθω στις δραστηριότητες που έχουν όλα τα παιδάκια αυτών των ηλικιών για να μπορέσουν να μεγαλώσουν έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως τους οφείλουμε. Ζούμε σε μια συνθήκη η οποία με τρόμαξε όταν ήταν η τηλεφωνική επίθεση που έγινε προχθές στην Ελευσία. Τρόμαξα όταν χθες το βράδυ διάβασα την είδηση.
1: Και εμείς τρομάζουμε από ό,τι παρακολουθούμε.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα. Όταν μάλιστα πρέπει να δεις το ενίκιο, το οποίο δίνουμε ένα 40% των μισθών μας, μισθών οι οποίοι ουσιαστικά, ναι, μεν έχουν δύο ονομαστικές αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα και σχέση με την αγοραστική δύναμη υπολείπονται διαρκώς από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΑΣΑ, πόσο μάλλον από τις υπόλοιπες χώρες από το κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απασχολεί πώς θα δούμε λοιπόν την τοπική αυτοδιοίκηση να ενισχύεται, πώς θα δούμε δομές για την οικογένεια και το παιδί σε κάθε μέρος της Ελλάδας, πώς θα ακουστεί σε όλη την περιφέρεια ξανά, πώς θα ακουστούν γυναικεία, γέλια, πώς θα αρχίσουν οι άνθρωποι ξανά να αποκτούν εμπιστοσύνη.
1: Θα έπρεπε να είχαν ενδιαφέρον, αυτό, κυρία Αντωνοπούλου,
0: λοιπόν, αυτά. Ναι. Αυτό για μένα λοιπόν είναι το σημαντικό και σε αυτό είμαι κάθετη και ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτάσει διαρκώς μέτρα για την ακρίβεια, μέτρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, μέτρα για το δημογραφικό, μέτρα για το στεγαστικό.
1: Εντάξει, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το καταλαβαίνω. Είστε σε μια δύσκολη θέση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως.
0: Για μένα το πολιτικό είναι το πρώτιστο. Αυτή είναι η πολιτική. Ναι. Γι' αυτό μας είναι η πολιτική.
1: Η πολιτική, λοιπόν,
0: τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι.
1: Αυτή είναι η πολιτική, λοιπόν.
0: Τη μάχη, κυρία Μπαλτατζή, είναι μόνο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να πω, ναι, πολιτική είναι ή θα έπρεπε να είναι αυτή. Και όχι όλη αυτή η αποπροσανατολιστική με όμικρον γιώτα διαξυφισμοί ή αποπροσανατολιστικές διαμάχες του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, όταν οι ίδιοι υποτίθεται, δύο αυτά κόμματα, υποτίθεται ότι έχουν βάλει απέναντί τους τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, νομίζω άντε να πεις τώρα.
0: Ότι η Ελλάδα έχει μόνο έναν αντίπαλο.
1: Καλά.
0: Στην Νέα Δημοκρατία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Η οποία αποστερεί διαρκώς λεφτά από τη τσέπη του ελληνικού λαού.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ και
1: να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, φίλες και φίλοι. Τομεάρχης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ναι, τα είπα εγώ και με πήρα έως και θέση πολύ ανοιχτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.

τώρα να δω εγώ τα μηνύματά σας, τα μισά των μισών που βλέπω. Λοιπόν, στην αγαπημένη φίλη ακροάτρια από τις Βρυξέλλες, που δεν ξέρω και τι καιρό έχει, φαντάζομαι θα είναι βροχερός, αλλά βλέπω τώρα ότι έχει βγάλει έκτακτο δελτίο εδώ για, για εμάς, για την Ελλάδα, για ισχυρή κακοκαιρία. Τώρα μόλις έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσυπογράφω αυτό που λέτε, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και κυρίως οραματιστές, ναι, ήταν ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Χέλμουντ Κολ, ο Βίλι Μπραντ, ο Χέλμουντ Σμιθ, βεβαίως ο Ζακ Ντελόρ, που ήταν ο τελευταίος μεγάλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολοι καιροί, μικροί ηγέτες. Τα πράγματα δυσκολεύουν, το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Ας έχουμε την τόλμη να το παραδεχόμαστε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη Λέσβο, Φραγκίσκο και Μαρία, να είστε καλά. Χαίρομαι που σας άρεσε η συνομιλία με τον κύριο Λίτσα. Άγγελε, καλό σου μεσημέρι και σε σένα, να είσαι καλά. Κύριε Τσιρόγλου, κασέτα έχουν κάποιοι, λέει. Και εσείς να είστε καλά, και εκεί ο αγαπημένος ακροατής της Θεσσαλονίκης που λέει μείωση στα υπερκέρδη, γιατί μόνο για 6 μήνες αφού είναι υπερκέρδη. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Α, να πω στα Χανιά τα χαιρετίσματά μου, γιατί ποιος ακούει τον Κώστα, δεν γίνεται να μην τα πω. Και επίσης τον Ανδρέα που μας παρακολουθεί συστηματικά και πάντα έχει άποψη. Λοιπόν, Ανδρέα, τώρα δεν ξέρω αν έχει στείλει μήνυμα για αυτά μεταξύ του παλιού και του νέου, ενώ της παλιάς και νέας επιλογής σου πολιτικής. Θα τα δω μετά αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την διάδραση, την ακρόαση και την συμμετοχή. Αύριο πάλι. Γεια χαρά σας, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσιάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Το μέτρο αφορά πλατφόρμες όπως το Facebook, το TikTok και το X, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσες χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγορίθμους. Όπως τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στόχος είναι η μετάβαση από την ατομική ευθύνη των γονέων στην ευθύνη των εταιριών και την κρατική ρύθμιση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επεσήμανε ότι ένας στους 4 μαθητές δηλώνει υπερβολική χρήση των social media, υποστηρίζοντας ότι η νομοθετική παρέμβαση αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών και τη στήριξη των γονέων. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι παρεμβάσεις αφορούν αρχικά 14 κτίρια, ενώ στη διαδικασία προσθέθηκαν ακόμη 6. Από τα συνολικά 87 κτίρια της περιοχής διέλευσης του Μετροπόντικα έχουν ελεγχθεί 35. Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες σε 3 κτίρια, ενώ προβλέπονται και ενισχύσεις των κατασκευών όπου κριθεί αναγκαίο. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας σε 2 εσωτερικές εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένη ανησυχία παραμένει άγνωστη. Για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων κατά τη διάρκεια των εντατικών ελέγχων του τριημέρου, έκανε λόγο μέσω του σταθμού μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού παραμένει η Σαουδική Αραβία, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Ο υποσαουδαραβική ηγεσία Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει νέα κύματα μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων, ενώ αναχέτησε βαλιστικό πύραυλο με κατεύθυνση την πόλη Χαμίς, Μουσάιτ, που βρίσκεται μεγάλη στρατιωτική βάση. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Ουκρανία τη Ρωσία εάν η Μόσχα δεν συμφωνήσει στην ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια μόνο εφόσον η Μόσχα τερματίσει τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, ζήτησε διευκρινήσεις από την Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι απαιτείται πραγματική εκεχηρία και όχι μόνο ανακοινώσεις μέσω του Truth Social. Κανένα σχόλιο δεν έχει γίνει επί του παρόντος από το Κρεμλίνο. Στους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Οι δύο οικονομολόγοι τιμήθηκαν για τη συμβολή τους στη θεμελίωση της μακροοικονομικής σταθεροποίησης με βάση τις αρχές της μικροοικονομίας.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Φίλαμε ακόμα. Τι γίνεται?
0: Σε ποιον το λες αυτό, στο Ρέτσο?
1: Πάμε, ναι, στο Παναή. Ωραίος ο Παναή. Ο Παναής χθες έκανε
0: το παιχνίδι της ζωής του.
1: Ναι, ήταν συγκινητικός. Ήταν στόπερ 50 εκατομμυρίων χθες. Ξαφνικά. Ωραία, εντάξει, στηρίζουμε Παναγή Ρέτσο, γιατί έχει φάει πολύ συχτήρι και εμείς τον στηρίζουμε, αρχηγό μας.
0: Καλή εβδομάδα, είπαμε. Σαν καλή σήμερα που απελευθερώθηκε η Αθήνα το 1944.
1: Το είναι τίποτα πίσω από τις υπογραφές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, τίποτα.
0: Δεν πρόλαβε, αλλά το μέρος όπου έγινε η αναγγελία της απελευθέρωσης της Αθήνας σήμερα είναι ένα σύγχρονο βιβλιοπωλείο και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ωραία.
0: Θα ανέβηκαν στο μπαλκόνι. Για τα ιστορικά κτίρια αυτής της πόλης.
1: Τι άλλο έχουμε? Καλά,
0: το εξωτερικό γίνεται ο κακός χαμός τώρα εκεί. Το τι θα αποφασίσουμε εμείς, έχουμε αυτή την πρωτοβουλία που θα γίνει όμως
1: για τους 15 κάτω,
0: Ναι, βέβαια, θυμίζω ότι η Ούρσουλα είπε από 13 και κάτω. Εντάξει, ναι. Τώρα εμείς 15. Μακάρι να προχωρήσει.
1: Σωστό είναι. Σωστό. Θα το δούμε το θέμα αυτό έτσι πιο αναλυτικά.
0: Και στους 55 ειδικούς. Και 65 και κάτω που χάνουμε τόσο χρόνο με τα reels, γιατί μπαίνεις και αρχίζεις σκρολάρεις.
1: Και περνάνε οι ώρες.
0: Και λες, πω, έχασα ένα δύο ώρο βλέποντας βλακίες. Ναι, δεν σου μένει τίποτα. Δηλαδή, πολτό στο κεφάλι.
1: Εντάξει. Να ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Πολιτικά έχουμε το πλάκωμα των δευτερότριτων. Δημοσκοπικά.
0: Τι είπε ο Καρτερός?
1: Ρε φίλε,
0: θα έπρεπε να το έχει προλάβει ο Τσίπρας και τα λοιπά.
1: Επειδή όντως ο Καρτερός ήταν αυτός που στενός συνεργάτης του Τσίπρα και δικαιολογημένα το Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι τέλος πάντων Καρτερός είσαι ο Τσίπρας. Τι δουλειά έχει τώρα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς ο Καρτερός? Το βλάκας και για ποιο λόγο?
0: Πολιτική βλακεία είπε.
1: Ρε φίλε, δεν είναι.
0: Δεν το δικαιολογώ.
1: Δεν είναι.
0: Απλά,
1: δεν είναι,
0: θεωρώ ότι είναι.
1: Δεν είναι επίθεση, κάνεις πολιτική επίθεση με επιχειρήματα. Τον άλλον φέρνεις ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Και δεν είσαι και σωστός, ρε φίλε. Δεν είναι fair.
0: Έχω να πω ότι σε μια φάση
1: δεν, δεν εξυπηρετεί κανένα από τις επιδιώξεις του Καρτερού, όποιες και αν αυτές είναι. Λέω εγώ.
0: Σε μια φάση που η αντιπολίτευση έχει προνομιακό πεδίο να παίξει μπάλα. Με το θέμα της ενέργειας, της ακρίβειας των εθνικών θεμάτων.
1: Και κάθονται και πλακώνονται μεταξύ τους τώρα. Και τέλος πάντων.
0: Κακό χωριό, τα λίγα σπίτια.
1: Τη συμπαράστασή μας, το νούμερο ένα θέμα είναι το Καρβέλα Σβήση, έτσι, και οι αποκαλύψεις.
0: Καρβέλα Σβήση, εγώ πραγματικά...
1: Είναι και η φύση της εκπομπής τέτοια που...
0: Νομίζω ότι η εκπομπή θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία ενίσχυσης του Νίκου Καρβέλα.
1: Με τα 7 χιλιάρικα,
0: Ο οποίος ζει μόνο με 7 χιλιάρικα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Λατινοπούλου, η οποία ζούσε με 3.500.
1: Ναι, αλλά ήταν πρόσφατα με τη γιαγιά της η Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Ο Καρβέλας που δεν έχει γιαγιά.
0: Ο Καρβέλας που δεν έχει γιαγιά να το μεγαλώνει σαν τη Λατινοπούλου είναι ο αμέσως επόμενος survivor.
1: Ναι.
0: Προτείνω στην παραγωγή, ας πούμε, και τα λοιπά, του συμπαθέστατου παιχνιδιού να μην ψάχνει πλέον για επιζήσατε στη ζούγκλα, αλλά στη ζούγκλα της καθημερινότητας.
1: Είναι ανατριχιαστικές.
0: Είναι δυνατόν να έχεις γράψει τόσες επιτυχίες και να σου έχουν μείνει μόνο 7 χιλιάρια. Πρέπει να τα έχεις κάνει κομφετή τα υπόλοιπα.
1: Πρέπει να είσαι λίγο σκορπαλεύρας. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει ακριβώς. Έχω κάνει ρεπορτάζ, να ξέρεις.
0: Ναι, γι' αυτό
1: το μείζον κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό
0: μα θέμα. Μα δεν συζητάνε για τίποτα άλλο στους καφενέδες.
1: Το πρώτο είναι ότι με διαβεβαίωσαν οι πηγές μου ότι δεν είναι τρίκ.
0: Τι δεν είναι τρίκ?
1: Ότι δεν είναι στημένο όλο
0: τι
1: αυτό.
0: Στημένο, δεν είναι ξεκατίνιασμα.
1: Όχι, γιατί
0: στημένο θα ήταν διαφορετικό.
1: Γιατί κάποιοι, ρε παιδί μου, λένε ότι μπορεί να είναι διαφημιστικό κόλπο και αυτό και τα λοιπά.
0: Διαφημιστικό, εδώ έχει ξεφτύνσει το σύμπαν.
1: Όχι, είναι. Και εδώ ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν ξυπνήσει και οι αδαέδες. Θέλω να πω, αν είναι διαφημιστικό κόλπο, να αρχίσουν οι καμπανιές από την ΑΔΕ.
0: Διαφημιστικό κόλπο είναι τη ΑΔΕ. Αγαπητέ κύριε Πιτσίλη, εντάξει, κάντε σοβαρή δουλειά.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα, το φλινάφημα, για να το πω με τον Καρβέλα, δηλαδή, χρωστάει, λέει κάποιος, 850.000,
1: ναι,
0: βεβαιωμένα, στην ΑΔΕ, όπως ξέρουμε, όλοι όσοι τρώμε τις φαλιάρες από την ΑΔΕ,
1: 850.000,
0: σου έρχεται κάθε μήνα
1: το
0: μπουγιουρδί και το μηνυματάκι, ότι δεν τακτοποιήσατε κτλ. Και δεν μπορείς να πάρεις ενημερότητα να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτός λέει χρωστάει 850. Δεν έκανε φορολογική δήλωση.
1: Τίποτα.
0: Ναι, γιατί την υπέβαλε, λέει, η εκπρόθεσμη. Εάν θυμάμαι καλά, όποιος δεν είχε κάνει φορολογική δήλωση έχει πρόστιμο. Έτσι, δεν θυμάσαι ότι υπάρχουν ημερομηνίες που πρέπει να τις υποβάλουμε. Και αφού λέει ήρθαν τα 850, πήγαν να του το επιδώσουν.
1: Ναι, χέρι-χέρι.
0: Χέρι-χέρι, όταν είναι ηλεκτρονικά.
1: Και τους έδιωξε.
0: Ξύπνησε λοιπόν η ΑΔΕ και θυμήθηκε. Γιατί μέχρι τώρα ψάχναμε τους μεγάλους οφειλέτες. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που, γιατί τα λεφτά
1: 850
0: υπάρχουν,
1: είναι μεγάλος οφειλέτης.
0: 850 χιλιάρικα είναι ή δεν είναι μεγάλος οφειλέτης.
1: Δεν είναι και μικρός.
0: Όταν γίνονται δύο μεγάλες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και λέει. Μάλλον δεν πληρώθηκε, λέει, το ΦΠΑ. Δεν είναι ότι έγινε μια παράσταση στον Παιδότοπο με τα ζουζούνια και μαζεύτηκε ο μάγος εκεί πέρα.
1: Του ΟΣ.
0: Του ΟΣ και έκανε δύο μαγικά. Πέταξε δύο κουνέλια και τον είδατε, δεν τον είδατε, δεν τον πληρώσατε. Δηλαδή έχουν ξεσκίσει τον κοσμάκι να τραβάνε πρόστιμα για το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Και εδώ μιλάμε για δύο μεγάλες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και λέει, μάλλον 80 χιλιάρικα δεν πληρωθήκαν σε ΦΠΑ. Μάλλον 850.
1: Συλλάβαν τον Παϊτέρη όμως. Δηλαδή ο καλλιτεχνικός κόσμος
0: βάλετε. Έχει χτυπήματα.
1: Αλλά αλακάρτ. Ναι. Έτσι.
0: Επίσης,
1: το καταγγέλω αυτό.
0: Επίσης το άλλο. Τι είναι πιο επικίνδυνο. Ο Φίλιππος Καμπούρης που δεν πλήρωσε το ΕΦΚΑ όπως.
1: Που είδες, ο άνθρωπος βγήκε και έλεγε μαθός.
0: Ναι. Που το δεν πληρώνει το ΕΦΚΑ δεν είναι ξέπλυμα που γίνεται. Γιατί το δεν πληρώνει το ΕΦΚΑ το κάνουν πολλοί.
1: Κάνα μουτζάρο θέλει ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί τον έπιασε και ζαλάδες μετά. Τον πιάσανε και τα. Ντραλιζότανε.
0: Τι ήταν πιο επικίνδυνο, ο Φίλιππος Καμπούρης που τον κάναμε, τον κρεμάσαμε στα μανταλάκια ή ο ανώνυμος γυναικολόγος. Ο γυναικολόγος του λαού.
1: Τα έχει κάνει όλα μέσα. Έχει, είναι αυτό που λέει, λέγανε στο Master Chef. Να μας βρείτε τι περιέχει σούπα.
0: Γυναικολόγος του λαού,
1: ναι.
0: Με χιλιάδες σελίδες πορνογραφικού υλικού που ήρθε η ειδοποίηση από τις
1: Όλοι
0: Αμερικές,
1: μέσα, ρε φίλε.
0: Και δεν λέμε το όνομα.
1: Όλοι μέσα.
0: Γιατί δεν λέμε το όνομα, γιατί το λέμε, ας πούμε, στον Καμπούρη μόνο.
1: Όλοι μέσα.
0: Πες,
1: λέω εγώ.
0: Δηλαδή, ποιο είναι πιο επικίνδυνος, ο Φίλιππος Καμπούρης ή ο γυναικολόγος με το πορνογραφικό
1: τώρα,
0: υλικό.
1: Μία απλή ερώτηση ενός λαϊκού ταπεινού ανθρώπου. Ο Φίλιππος Καμπούρης. Ο Φίλιππος Καμπούρης. Ναι, την ευλογία σου, Δέσποτα. Λοιπόν, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος έκανε 132,5 εταιρείες και τριγωνικές συναλλαγές, και θεωρούσε ότι κάποια στιγμή δεν θα τον τζιμπήσουνε.
0: Εδώ δεν τζιμπήσανε τον Καρβέλα που δεν έκανε φορολογική δήλωση και ξέχασε να δηλώσει. Και είχε 850
1: χιλιάρικα. Ο Καρβέλας είναι και ο Καρβέλας. Εγγράψει και το 12, ρε φίλε. Σου λέει, έχω αγαπήσει με το 12, άστον αυτό.
0: Οπότε δεν πειράζει, ναι.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης τι. Και σκεσέ.
0: Φίλιππος Καμπούρης ανέδειξε το Μίστερ Εθνικά Μπούτια.
1: Ναι. Αυτό ναι.
0: Αυτό,
1: αυτό μάλιστα. Ναι. Μπορούσε να την γλιτώσει όμως.
0: Αρχηγός κόμματος.
1: Και αρχηγός κόμματος και το πήγε και τρένο το κόμμα.
0: Και επειδή πολλά κόμματα χρωστάνε, σου λέει εντάξει, είμαι ακόμα ένας αρχηγός κόμματος που χρωστάω.
1: Διέγραψε και τον ιδρυτή.
0: Ναι.
1: Που αυτό δεν είναι και εύκολο πράγμα να τα λέμε όλα αυτά, έτσι.
0: Δεν ξέρω, περνάει.
1: Έχουμε Έλενα Λεβίζου.
0: Πολλά χτυπήματα.
1: Έχουμε. Έλα.
0: Hello.
1: Τι χαμπάρια.
0: Over.
2: Μια χαρά.
1: Over.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Over and out.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή
1: όλα
2: εβδομάδα.
1: Καλά.
2: Όλα καλά.
1: Πώς πέρασες το σουκού?
2: Πολύ ωραία εσείς.
1: Θαύμα. Μια χαρά.
2: Τέλεια. Πράγματα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε, δεν νομίζω.
2: Ό,τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
2: Δική Αραβία έχουμε. Χαμός, τόνα, τάνο.
1: Α, πάμε στα εξωτερικά.
0: Έχουμε εκεί.
1: Το δεύτερο. Το είπα, θα πάμε στα εξωτερικά κατευθείαν.
2: Έχει αυτό που έχεις να πεις για να το βγάλεις από μέσα ή να συνεχίσουμε. Γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα.
1: Τίποτα. Εγώ να σου πω, επειδή είμαι θεσμικός, ένα θα σου πω.
2: Ναι, ναι.
1: Είμαι κατά του σεξισμού 100% και καταγγέλω αυτό το κορεό που ανεβάσανε. Το καταγγέλω απερίφραστα.
2: Ποιο από ήταν την αυτό το κορεό, γιατί αυτό δεν είναι το αντίθετο.
1: Ενημερώσου, μπες δες και θα δεις ότι πόσο δίκιο έχω με την καταγγελία μου.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω μόνο, τίποτα άλλο.
2: Εντάξει, δεν θέλω να ξέρω βασικά.
1: Και όλοι αγαπημένοι. Και όλοι αγαπημένοι.
2: Και να μου λύσετε και μία απορία θα ήθελα, κύριος ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Γιατί άκουσα το μήνυμα στα αποδυτήρια τέλος πάντων που πανηγύριζαν ότι νίκησαν το Παναθηναϊκό και τη διαιτησία.
1: Α, ναι.
2: Καταλαβες. Εκεί ας πούμε λιγάκι λέω τι, γιατί, πώς.
1: Ναι, που δεν απέβαλε τον Αντίνιο. Πριν την αποβολή του Σάλιαγκα, βέβαια. 100-0. Αλλά εσύ θυμάσαι κανένα μάτς του Παναθηναϊκού φέτος.
2: 200-0, γιατί με κάνεις τώρα και φωνάζω.
1: Να σου πω, θυμάσαι κανένα μάτς του Παναθηναϊκού φέτος. Φέτος να τελειώνει η άλλη ομάδα με 11, δεν θυμάμαι.
2: Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά, δεν ήταν αποβολή αυτή.
1: Ήτανε, αλλά έπρεπε να αποβληθεί και ο Αντίνιο πριν.
2: Ο Αντίνιο.
1: Αντίνιο. Δες τις φασούλες.
2: Αντίνιο. Και πριν από
0: το Αντίνιο είναι το πιο λαλιά από εκεί πέρα.
1: Είναι Αντίνιο, λέγεται.
0: Είναι το πιο λαλιά. Στην Πάμπα.
1: Γιατί εσείς είστε από τα βάθη της Αργεντινής και ξέρετε. Εγώ Αντίνιο θέλω να το λέω.
2: Αν το πάμε έτσι, θα πρέπει να αποβληθεί και ο. Πώς τον λένε τον Ιταλό αυτό που έχετε, που πήρε τον.
0: Ο Πιρόλα.
2: Ο Πιρόλα με τον Τετέι.
1: Ναι, ναι, με τον Κολοτούμπα.
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, ναι, με τον Κολοτούμπα.
2: Κολοτούμπα στο Τετέι.
1: Ναι, ναι, όλο σφάδαζαν κάτω.
2: Εδώ σταματάει.
1: Σαν τον Ταμπόρδα που του ρίξε κροσέο ο Φορτούνης και έπεσε και σφάδαζε.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Ντροπή, μόνο ντροπή.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι, φτάσατε τα 5-6 γκολ στην επίθεση. Σας εύχομαι να συνεχίσετε. Αλλά εντάξει, φασούλη το φασούλη.
1: Τέλος πάντων, τα ψέματα, πρέπει, πάντων. Τα ψέματα πρέπει να αρχίζουν να τελειώνουν σιγά-σιγά. Με τις υπερομάδες.
0: Για πικραμένη.
1: Πού είναι η υπερομάδα αυτή.
2: Αυτά τα έλεγες εσύ, Γιώργο μου. Εσύ τα έλεγες, εσύ λες τα ψέματα.
1: Εμείς έχουμε στόχο να είμαστε πρωταθλητές Οκτωβρίου και Μαΐου.
2: Είστε Οκτωβρίου.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Έχουμε τον πρωταθλητή.
1: Είστε εσεί Σεπτεμβρίου προ το παρόν.
2: Ξαφνικά, εσύ του μοιράζει του τίτλου αυτού.
1: Εμεί το Μάιο, φιλενάδα. 48.
2: Εσύ του μοιράζει αυτού του τίτλου.
0: Πάμε τώρα στο τέτοιο, στα υπόλοιπα. Στην εκεχηρία που. Τι θα σε αφήσει, εσύ μιλά μαζί του.
2: Εγώ μιλάω.
1: Καταγγέλλω το Κορεό, εγώ. Αυτό είχα να πω και αυτό λέω. Τέλο. Ντροπή, είναι ντροπή.
0: Θα αρχίσουμε.
2: Και τους βανδαλισμούς και όλα.
0: Να αρχίσουμε από το σοβαρό θέμα. Ναι, ναι. Θα φύγει η Γκυλφόιλ μέσα στη βδομάδα.
2: Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε αυτό.
0: Γιατί λέει, εξετάζει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο την αποπομπή της συμπαθέστατης της Γκυλφόιλ μετά από τις αποκαλύψεις της, της Wall Street Journal.
1: Ήταν και... λίγο αμφίσιμη η δήλωση του Ντόναλτ.
0: Με και το Associated Press ασχολήθηκε με αυτό, γιατί λέει, βρεθήκανε κάποιοι.
1: Ότι είναι πολύ καλή, αλλά ξέρεις, αυτό είναι και.
0: Υπήρχαν κάποια μηνύματα που. Υποκλάπηκαν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά εδώ πέρα έγιναν, τα οποία δείχναν μια οικειότητα με κάποιους επιχειρηματίες ή κάτι δουλίτσες. Μάλιστα, αυτά θα τα πει.
1: Σιγεία σειρμάτου.
2: Παραπέμπω στον διπλωματικό συντάκτη. Εγώ δεν μπορώ να σα απαντήσω σε αυτό.
1: Γι' αυτό γουστάρω, όχι, Έλενα
0: Λεβέζου. Επειδή είναι Τραμπ, αλλά ο Τραμπ τώρα έχει να ασχοληθεί με την ενεργειακή εκεχηρία. Από μόνο του είπε του Ζελένσκι.
2: Έχει να κάνει με κάτι εσωτερικό όμως. Έτσι λοιπόν. Ναι, με την ενεργειακή εκεχηρία και όχι μόνο. Έχει να ασχοληθεί και με του Χούθη στην Ιεμένη, γιατί σε κάποιο σημείο θα πρέπει να αποφασίσει αν όντω θα στηρίξει τη Σαουδική Αραβία μετά και από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Όπως είδαμε.
0: Τη στηρίζει τη Σαουδική Αραβία.
2: Δεν έχουμε εμείς... στηρίξει εμπράκτος.
0: Δεν έχουμε φάει, πάρει εμείς τους Patriot κάτω εκεί πέρα και ρίχνουμε ό,τι πετάει.
2: Τα μπερδεύει τα πράγματα. Μιλάμε για τους Αμερικανούς και για την. Για
0: ναι, όχι, λέω όλοι. Ο Μπιν
2: Σαλμάν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι η στήριξη που περιμένει σε θετική δεν είναι τόσο από τους γύρω-γύρω, είναι από τους Αμερικανούς.
0: Το πρόβλημα πάντως που υπέστησαν είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από τους νεκρούς, γιατί 15 νεκροί σε δύο μέρες στο αεροδρόμιο του Ριάντ, είναι ότι χτυπάς την καρδιά του κράτους της Σαουδικής Αραβίας. Το χτύπημα
2: στην καρδιά, τις πολύ σημαντικές αερομεταφορές και με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό και στις άλλες χώρες του κόλπου. Έτσι, πέρα από τις νέες επιθέσεις που έγιναν και στην Αράμκο, επίσης να πούμε ως τελευταία εξέλιξη ότι υπάρχει, οι Σαουδάραβες λένε ότι ασχολούνται να χαιτίζουν ένα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνους και πυράβλους, και πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αναλυτές λένε, πολλοί αναλυτές, και ίσως βγαίνει και από το ρεπορτάζ των διεθνών μέσων αυτό, ότι οι Χούθοι πλέον κατασκευάζουν μόνοι του. Αυτά τα drones και τους πυράβλους που
0: τι θα γίνει, όλοι φτιάχνουν drone μόνο εμείς με τον αρχή, τα κολλήσαμε. Τώρα έχουμε 10 χρόνια και το φτιάχνουμε, δεν μπορούμε να τους συναρμολογήσουμε.
2: Ναι, τι να σου πω.
0: Δηλαδή τον έχουμε χρησιμοποιήσει τον αρχήτα και δεν πετάει. Σου είπα ότι έβγαλα φωτογραφία με τον αρχήτα.
1: Έλα ρε.
0: Στη ΔΕΘ. Θα την ανεβάσω γιατί είναι τέτοια. Αλλά φτάσαμε και οι Χούθοι μέσα στην έρημο της Ιεμένης και κάνουν με λέγκο τους. Τους πυράβλους και εμείς δεν μπορούμε να πετάξουμε τον αρχήτα.
2: Τους υποβαθμίζεις πάρα πολύ εδώ και καιρό και σου έχω εξηγήσει ότι
1: Χούθη,
2: δεν είναι.
1: Χούθη. Να σου πω και κάτι άλλο, συγγνώμη, ξέχασα.
2: Ξέρεις,
1: εσύ που ξέρεις και πολύ καλά αγγλικά, δεν πάει να κάνεις το μεταφραστή του Νίστρουπ. Που άλλα έλεγε ο προπονητής και άλλα έλεγε ο μεταφραστής.
0: Ήταν μια άτυχη στιγμή του συναδέλφου.
2: Θα πάω με απόσπαση στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Πραγματικά.
2: Βλέπω, κάθεσαι και τα παρακολουθείς επισταμένως.
1: Όχι, αυτά τώρα από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ.
2: Τα είδα. Τι είδες?
1: Ότι έλεγε ο άλλος ότι ήταν, χάσαμε γιατί ήταν καλύτερη ομάδα η άλλη και ο μεταφραστής έλεγε ότι είναι καλύτερη.
2: Ότι ήταν καλύτερη ομάδα η άλλη. Εγώ δεν το άκουσα.
1: Ούτε εσύ κάνεις για μεταφράστρια. Ούτε εσύ κάνεις για μεταφράστρια.
2: Σε ποιες δηλώσεις το έκανε? Γιατί τις δηλώσεις που έκανε στο συνδρομητικό επιτόπου αυτές που κάνουμε τώρα δεν είναι από αυτό το πράγμα.
1: Το έχουν άμα πας και δεις.
2: Τη συνέντευξη δεν
1: άμα γράψεις άλλα ντάλο Παναθηναϊκός θα στο βγάλει.
2: Εντάξει. Κρατήσου λιγάκι. Κρατήσου λίγο. Κράτα ένα μικρό.
1: Μα πού τα έχει, πού τα πήρε τα. Έχει blower αυτός που κάνει τη μεταφράση.
0: Συνάδελφος δημοσιογράφος είναι, τώρα έτυχε ο Αλέξανδρος, μπήκε εκεί πέρα.
1: Ρε ψυχούλες. Βγήκε η βούλτεψη. Ξαφνικά μας κυνηγάει.
0: Λοιπόν, για πες τώρα τι γίνεται με την εκεχηρία, την ενεργειακή.
1: Άλλη τη βούλτεψη με τη γιαγιά.
2: Τι γίνεται, συγγνώμη, δεν ακούω.
0: Με την ενεργειακή εκεχηρία. Ο Τραμπ. Τόσο που έστειρε στον Ζελένσκι, αλλά ναι. Ο Ζελένσκι ήταν ψύχρεμος, δηλαδή δεν απάντησε στο ότι σε όλα τα κατηγορώ του Προέδρου.
2: Καλά, πολύ ψύχρεμος δεν ήταν στην αρχή, τον έπιασε ξαπίνης, γιατί δήλωσε στο Άξιος ότι δεν γνωρίζουμε κάτι για εκεχηρία. Επίσης, επειδή υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ότι θα σταματήσει μάλλον να δίνει τις πληροφορίες πολύ σημαντικές αυτές που δίνουν οι Αμερικάνικοι δορυφόροι στην Ουκρανία, και επίσης ότι θα σταματήσει να δίνει τα όπλα στους Ευρωπαίους, να τα πουλάει δηλαδή για να τα δίνουν μετά οι Ευρωπαίοι στην Ουκρανία, είναι δύο πολύ βασικά πράγματα για τον Ζελένσκι αν θέλει να συνεχίσει να μάχεται κατά της Ρωσίας.
0: Τι του είπε ο Τραμπ, δηλαδή τώρα ότι το παιδί δεν καταλαβαίνει, ότι του είπαμε να σταματήσει να βομβαρδίζει γιατί ανεβάζει τις τιμές και στη δικιά μας την βενζίνη. Ότι
2: το έχει ξαναπεί ο
0: Τραμπ. Αν γίνουν καθαρές εκλογές στην Ουκρανία θα ήταν άλλος πρόεδρος. Καθαρές εκλογές.
2: Ναι, εντάξει, η απάντηση του Ζελένσκι ήταν αυτή που έχει δώσει, βέβαια, ότι εμείς για να κάνουμε τις εκλογές που πρέπει με την ασφάλεια που χρειάζεται κτλ. Θέλουμε 60 ημέρες κατάδοση του πυρός.
1: Πούντος, νάτος.
0: Ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας που ανακάλυψε ότι πριν από 10 χρόνια οι Ρώσοι ήταν αυτοί που έκριναν το αποτέλεσμα στο Brexit. Άλλο, αυτό πρέπει να είναι μεγάλη μορφή.
2: Έχει μία λοιπόν ομιλία σήμερα, θα έχει στο κοινοβούλιο, Άντι Μπέρναμ, και αναμένουμε με ιδιαίτερο.
0: Θα είναι πιο σοβαρός.
2: Και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μην είσαι τόσο.
0: Εσύ μετά από 10 χρόνια θυμήθηκε η MI5, MI6 και το MP4 μαζί του και τα λοιπά, να πει ότι έγιναν.
2: Και το MP3, μη σου πω.
0: Και το MP3 είναι και τα πόδια. Ότι μπήκαν οι Ρώσοι και κάνανε, χακάρανε το Brexit. Δηλαδή,
1: λοιπόν, σας φιλούμε, σας χαιρετούμε αγωνιστικά.
2: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
2: Αύριο.
1: Λοιπόν, αυτά. Και τίτλοι ειδήσεων. Μαρία Λάγιο, συνεχίζουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν ευθέτου χρόνο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γκούντφορντ, σύμφωνα με τη Βασιλική Σαουδική Ακαδημία Επιστημών. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 21 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία. Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Στα μικρόφωνα με Νίκο Τσιπλάκη, τον πρόεδρο στη ρύθμιση των ήχων. Και ο Νίκος είναι πολύ.
1: Σταχωρημένος.
0: Ψύχρεμος.
1: Ψύχρεμος.
0: Είναι
1: ναι.
0: Ψύχρεμα στεναχωρημένος.
1: Μια ψύχρεμη ματιά. Αθλητική ματιά.
0: Λουίζα Μαραβελάκη. Επίσης ψύχρεμα στεναχωρημένη και αυτή.
1: Βασίλης Κατσαρός. Όχι ψύχρεμος.
0: Ο Βασίλης, κοίτατε, επειδή είχε την ευλογία του όρους για αυτές τις τέσσερις μέρες, ήταν σε κατάσταση νιρβάνας.
1: Ναι. Ξυπνάει.
0: Σαν να είχε καταπιεί το θυμιατήρι πήγαινε.
1: Και η Ραπανανίδου στα
0: αγώνα και πήγαινε.
1: Στις όμορφες μουσικές. Επειδή όμως αύριο και μεθαύριο θα έχουμε βροχούλες και κακοκαιρία.
0: Πάμε. Εγώ λέω να αρχίσουμε να παίζουμε και λίγο αργυρό. Γιατί άμα φύγει η Γκυλφόιλ.
1: Τι γίνεται με τον
0: δηλαδή,
1: Κωνσταντίνο.
0: Τι θα κάνει μετά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Κρέσιμα.
0: Να σκεφτούμε και αυτή τη.
1: Έχουμε Νικολέτα Γιακοπούλου, τη φίλη μας. Τι γίνεται.
2: Θα σχολιάσω, παιδιά μου, τον Αργυρό.
1: Τι θα κάνει ο Κωνσταντίνος τώρα σε αυτό, γιατί μιλάμε τώρα, θα είναι υπό την αυτή crisis management τώρα.
0: Ναι, τώρα
1: σε αυτή τη φάση θα είναι ο Κωνσταντίνος.
2: Δεν ξέρω, μήπως παίξει μπάλα στην Ευρώπη μόνο, δεν πάει προς Αμερική.
0: Μόνο, ναι. Έκανε ούτω ή άλλω στην Αμερική, εμφανίστηκε πρόσφατα.
2: Οπότε εντάξει.
0: Ναι, κάλυψε από την Αμερικανική.
1: Εντάξει, τώρα καλλιέργησε τέτοια επαφή με την Αμερικάνη, με του Αμερικάνου τώρα και πετάγεται. Είναι δύσκολο τώρα. Δύσκολο.
0: Μα δεν ρωτούσε που είναι η Γκυλφόιλ, ρωτούσε που είναι ο
1: Αργυρός.
0: Και ήξερε ότι θα ήταν και η Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι στενάχωρα πράγματα.
2: Στενάχωρα, το θέμα είναι, θα ξέρουμε αύριο πού θα είναι η καταιγίδα, παιδιά μου.
0: Για να δούμε.
1: Και έχω κι άλλο ένα ερώτημα, Νικολέτα. Επειδή δεν με κρατάει το κεφάλι μου και πάω σε Φερλή κάθε χρόνο δελφινάριο. Ακούς. Έχει ολόκληρο section, νούμερο που κάνει την Γκυλφόιλ. Άμα φύγει, τι γίνεται.
2: Θα υπάρχει και άλλα άτομα που
1: παλιό. Τι με τις αναμνήσεις.
0: Με τις αναμνήσεις.
1: Όχι ρε φίλε τώρα. Θα τα αλλάξει το νούμερο πιστεύω.
0: Θα αλλάξει, τι να κάνεις.
1: Τέλος πάντων.
2: Η έμπνευση θα έρθει και από άλλα άτομα.
0: Το καλό είναι ότι αύριο που έρχονται οι Deep Purple στην Ελλάδα είναι σε κλειστό χώρο.
2: Ναι, που τα είχαμε πει με τα παιδιά. Ναι, σωστό.
0: Είναι σε κλειστό χώρο. Νικολέτα, τρέξα να πάρεις εισιτήρια, με έχουν μείνει μερικά. Το τσέκαρα το πρωί.
1: Δεν είναι τη φάση αυτή. Νικολέτα είναι πιο μερακλού.
0: Κοίτα και μόνο που θα ακούσεις.
2: Όχι, το smoke on the water.
0: Βάλε εσύ, Νίκο, λίγο. Smoke on the water, δηλαδή.
1: Σε είχα για ελλήνικος.
0: Καλά. Ελλήνικος, αλλά αυτό τώρα είναι εμβληματικό ροκ.
1: Βίση Καρβέλα, τι έχεις να πεις.
2: Για να ξέρετε, να έχετε μια εικόνα για μένα.
0: Bohemian Rhapsody ή το. Ποιο είναι το αγαπημένο σου από τους Queen.
2: Και το Bohemian Rhapsody είναι πολύ. Ποιο.
1: Αυτό που λέει. Αυτό. Εμείς δεν ακούμε ξένα.
0: Του ήχου.
1: Έτσι. Ναι, ρίχτω.
2: Τι βάζουμε.
1: Λοιπόν, ναι, θα το βρει εδώ πέρα ο μάγος. Αυτά είναι. Α σπάσουμε το στούντιο.
2: Να σας πω, βρε παιδιά, εκεί πάνω στο τραγούδι δεν βάζετε και να ανοίγω καταιγίδες.
0: Και να ανοίγω καταιγίδες.
1: Ξέρεις
0: πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι, το Deep Purple, έχουν πάει για συναυλία στην. Έχουν πάει στην Ελβετία να γράψουν σε στούντιο και από το ξενοδοχείο που είναι βλέπουν απέναντι το καζίνο στη λίμνη να έχει πιάσει φωτιά.
1: Έλα ρε.
0: Και έτσι βγήκε το smoke on the water. Έτσι δημιουργήθηκε η εικόνα.
2: Μπράβο, βρε παιδιά, μαθαίνουμε και πράγματα κοντά σας.
1: Είναι. Το έχουμε. Δεν σου έχω δώσει πολλές πληροφορίες στον Queen. Λίγο, πώς λέγεται. Πώς λέγεται αυτό που κάνανε.
2: Το We Will Rock You, αυτό είναι.
0: Ναι, We Will Rock You.
1: Αυτό.
0: Μπράβο, Νικολέτα, κέρδισε τη μουσική παντομήμα.
1: Μπορεί να ρίξει
0: και
1: αυτό το Νικολάκι.
2: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Αύριο ο καιρός θα μας ροκ.
2: Λοιπόν, θα έχουμε σοβαρότατη επιδείνωση του καιρού.
1: Αχα.
2: Που θα τα έχει όλα και παντού.
1: Και μπόλικα.
2: Άρα λοιπόν, βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες ισχυρότατες σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, στο Αιγαίο, ξανά στην Κρήτη που είναι λαβωμένη, θα δεχτούν πολύ νερό. Επίσης, θα έχουμε από αύριο, ουσιαστικά το απόγευμα και μετά, πολύ πολύ σημαντική επιδείνωση σε Χαλκιδική, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τρομερές συγκλίσεις στη Ελωδόν ανέμων στα 9 με 10 μποφόρ που θα αφήσουν πολύ νερό σε αυτή την περιοχή.
0: Εύβοια βόρεια νότια, δηλαδή θα πιάσει όλο το.
2: Κεντρική και βόρεια σίγουρα, ακριβώς. Κεντρική και βόρεια σίγουρα. Και η Αττική μέσα στο παιχνίδι των καταιγίδων. Δηλαδή φαίνεται ότι αύριο, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, πιθανότατα θα έχουμε και εδώ έντονα φαινόμενα και μπορεί να μην είναι ακραία τα ποσά, αλλά η Αττική, όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς που κυκλοφορείτε, και με λιγότερη βροχή μπορεί να έχει προβλήματα. Άρα είναι μια επικίνδυνη ημέρα αύριο για τους δρόμους.
1: Και χωρίς βροχή έχουμε προβλήματα.
0: Είχαμε στέρνες, να φτύσεις να πας και αμέσως πλημμυρίζεις, δεν είναι.
2: Λοιπόν, επειδή δάκρυα είναι να ρίξεις. Παραπάνω από φτύσιμο λοιπόν αύριο στην Αττική, θα έλεγα ότι είναι 24 ώρα από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης, και θα έχουμε εδώ βροχές και καταιγίδες με δυναμική, και θα μπει και θυελώδης βοριάς τρίτη βράδυ στα 8-9 μποφόρ, και θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη, άρα θα είναι δύσκολες και εδώ οι μέρες.
1: Από Πέμπτη ανοίγει.
2: Ναι, από Πέμπτη θα έχουμε βελτίωση με κάποιες τελευταίες βροχές στην Κρήτη, αλλά λίγο θα πέσουν και οι άνεμοι και θα βελτιωθεί ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ερωτηματικό η συνέχεια, μπορεί να ξαναχαλάσει εκεί Παρασκευή, Σάββατο, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλήξει τα στοιχεία.
1: Εντάξει.
2: Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε πρώτα και πώς θα πάει αυτή η κακοκαιρία και μετά να αποφανθούμε για τη συνέχεια.
1: Θαύμα.
2: Άρα λοιπόν, θα πέσει κάτι... και η θερμοκρασία. Μην
1: ωραία, ωραία.
0: Δύσκολη εβδομάδα,
1: Δύσκολη εβδομάδα.
0: Έλα και το Rock You, We Will Rock You. Αυτό μας τραγουδάει ο καιρός τώρα.
1: Άκου, άκου.
3: Χαμός.
0: Το οποίο αυτό το σκαρφίστηκε ο μπασίστας των Queen. Γιατί έψαχνε ο Freddie Mercury τους κατηγορούς που δεν σκέφτεστε εσείς σε κομμάτια. Και πάει ο μπασίστας και αρχίζει.
1: Ναι,
2: ο Brian, ποιος είναι, ο Brian May.
1: Να σου πω, Νικολέτα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με το Βίση Καρβέλας, πού τοποθετείσαι?
2: Λοιπόν, μία μέρα είμαι με τον ένα, μία με τον άλλον.
0: Αναλόγως ότι βγαίνει.
2: Ανάλογα την ανακοίνωση.
1: Διπλωματικό πολύ.
2: Δεν έχω καταλήξει ακόμη.
0: Όχι,
2: είναι η αλήθεια μου.
1: Είμαστε κατά του εισαποστακισμού, να ξέρεις.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, κατέληξε και θέλω να μας το πεις.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Γεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε.
0: Ο Τζον Ντίκον το είχε

0: Να σου πω, λέμε ρε εσύ για τον Νίκο τον Καρβέλα τώρα. Να σου πω ρε εσύ Νίκο που είσαι και συνονόματι. Διαβάζω τώρα BBC πώς εξαφανίστηκαν γιότ, βίλες και ιδιωτικά τζετ αξίας ή το Φίλιππο τον Καμπούρη 672 εκατομμύρια δολαρίων από τα εταιρικά βιβλία του Αμπράμοβιτς.
1: Σκίσαν τις σελίδες.
0: Εντάξει ρε φίλε τώρα. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Αυτός ο βιοπαλαιστής. Αυτό το αγόρι. Αυτός που ήταν πήγαινε τον φάγανε τα πολιτικά συμφέροντα. Επειδή ανέβαινε.
1: Αν δεν κάνω λάθος έχει εκλεγεί και περιφερειακός σύμβουλος.
0: Αμέ.
1: Είναι στην περιφέρεια Αττικής, δεν είναι.
0: Αμέ. Ο Φίλιππος.
1: Άρα έχει θεσμικό ρόλο.
0: Εφράδια. Παρέμβαση. Τα παρατράγουδα τα πήγαινε.
1: Ο Γεράσιμος αποθεώνει την Νικολέτα. Τα μποφόρ του θρύλου προκάλεσαν τρικυμία στους πράσινους. Καταιγίδα ο θρύλος. Ο Βασίλης έχει δίκιο. Ναι, για τους Χούθη αυτό να ρωτιόμαστε, Βασίλη. Μπορούν οι Χούθη τώρα μέσα εκεί στην έρημο της Ιεμένης να μαζεύουν κομματάκια και να φτιάχνουν ντρόουν και να χτυπάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν είναι κράτος. Είναι κάτι κατσαπλιάδες εκεί πέρα, αρχοαυτόνομοι. Που λέει και οι υπόλοιποι με ολόκληρα κράτη
0: με τα λιανοντούφεκα.
1: Ναι, με τα λιανοντούφεκα που τους ζουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε στις σημαντικές εξαγγελίες που από 1η Ιανουαρίου θα τεθούν σε εφαρμογή και αναφερόμαστε στην απαγόρευση των social media για εφήβους κάτω των 15 ετών.
0: 15 χρόνοι τώρα έχουν αρχίσει και ψάχνουν πώς θα τις καπουλάσουν.
1: 15, τώρα, επειδή είναι 1η Ιανουαρίου, οι γεννηθέντες το 2012 τη γλιτώνουν. Αυτοί που την πατάνε από το 13 και κάτω. Θεωρητικά γι' αυτό έγινε. 22 Οκτώβριο αναμένεται να γίνει νόμος και στη χώρα. Ο κ. Γεράσιμος Μακρύς είναι ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχετικά με το μέτρο το οποίο αποτελεί.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Μακρύ, είναι ένα μέτρο που πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει ή θέλουν να υιοθετήσουν, ναι, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα μέτρο που η πρόθεση είναι καλή. Ωστόσο, αν μείνουμε έτσι στην επιστημονική πραγματικότητα, ξεκινώντας από την Αυστραλία που έχει πρωτοστατήσει, ξέρουμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που κανείς διαισθητικά φαντάζεται.
1: Δηλαδή, για πάμε να έχουμε δεδομένα από την Αυστραλία, γιατί όντως όταν το ξεκίνησε η Αυστραλία, οι υπόλοιποι ακόμα το.
2: Ναι, κάπου το σκεφτόμαστε. Δεδομένα.
1: Ναι.
2: Και φαίνεται ότι το αποτέλεσμά του δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Αυτό θα πει ότι δεν βελτιώνει όσο κανείς φαντάζεται την ψυχική υγεία των εφήβων.
1: Ποια είναι λοιπόν
2: αυτό
1: τα δεδομένα που.
2: Είναι ένα κακό μέτρο. Ναι.
1: Κακό δεν είναι. Απλά πάμε να δούμε πρακτικά, γιατί οι Αυστραλοί διαπίστωσαν ότι τελικά τα παραθυράκια που βρίσκαν οι πιτσιρικάδες για να τα αποφύγουν ήταν τόσο πολλά που.
2: Αυτό. Τα παραθυράκια τώρα, να τα σκεφτούμε, δεν είναι ότι απλά κάποιος θα το παρακάμψει. Είναι το χειρότερο ότι ένας έφηβος που το παρακάμπτει ξεφεύγει και από το γονικό έλεγχο. Ενώ αν ας πούμε ήταν η χρήση νόμιμη, αλλά η γονική έλεγχη ήταν πιο εμπεριστατωμένη, δεν θα χάναμε αυτό, δεν θα χάναμε το γονικό έλεγχο. Τώρα με την απαγόρευση μπορεί και ήδη θα το ψάχνουν, όπως είπατε πριν, πώς αυτό παρακάμπτεται. Και αν παρακαμφθεί, μετά είναι εκτός ελέγχου.
1: Ωραία, για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Αυστραλία και τι γίνεται και στον υπόλοιπο

0: ήταν μάλλον καλύτερο οι περιορισμοί αυτοί αντί να επιβάλλονται στους χρήστες, να επιβληθούν στους αλγορίθμους, δηλαδή με έναν τρόπο να ελεγχθούν οι εταιρείες. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το καλύτερο που φέρνει το μέτρο. Είναι ότι οι εταιρείες πιέζονται να βελτιώσουν τους αλγορίθμους τους και να λειτουργήσουν προστατευτικά οι ίδιες για τους ανήλικους που χρησιμοποιούν τα social media. Αλλά ας πούμε, ναι, δεν είναι, ενώ ας πούμε ένας γονιός αισθάνεται ότι θα τον βοηθήσει το μέτρο, γιατί ξεφεύγει από την κοινωνική πίεση τώρα, δεν είναι ότι εγώ απαγορεύω στο παιδί μου και είμαι ο περίεργος.
1: Το κάνει η πολιτεία όλοι... για μένα, ναι, γίνεται.
0: Το κάνει η πολιτεία για μένα και πολύ ωραία, μπορώ έτσι να μην είμαι στη θέση του κακού. Σύντομα ότι και οι συμμαθητές μου, τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας μου δεν έχουν social media, οπότε δεν αποκλείομαι από κάπου, έτσι δεν απομονώνομαι. Αυτό είναι ένα καλό του μέτρου. Ωστόσο, πώς να το πω, δώσουμε προσοχή στο να μην χαλαρώσουν οι γονείς, ότι εντάξει, απαγορεύεται και τελειώσαμε, ας πούμε, δεν έχουμε...
1: Ναι, ότι έχουμε, τίποτα. Για να το πούμε πιο λαϊκά, το μαξιλαράκι.
0: Το μαξιλαράκι, ναι. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι. Δηλαδή στην ουσία και το σχολείο δεν πρέπει να χαλαρώσει. Γιατί
1: τι δεδομένα έχουμε
0: είναι...
1: από την Αυστραλία, για να πούμε, ας πούμε, σε κάπου που έχει εφαρμοστεί και μετά από ένα χρόνο, 1,5 νομίζω το τρέχουν οι Αυστραλοί, έχουμε κάποια πραγματικά δεδομένα.
0: Ναι, περιόρισε τη χρήση πραγματικά, αλλά παρόλα αυτά στους δείκτες που μετράμε για κατάθλιψη, για άγχος, για σχολική άρνηση, δεν φάνηκε ότι, που αυτά είναι τα σοβαρά, έτσι, δεν φάνηκε ότι είναι αυτό το οποίο βελτιώνει. Νομίζω το σημαντικό, και να μην κλείσουμε χωρίς να το πούμε, είναι ότι χρειάζεται ψηφιακή παιδεία. Δηλαδή το σχολείο πρέπει να μπει σε όλο αυτό δυναμικά, σοβαρά, με μάθημα, με ειδική αντιμετώπιση. Δηλαδή τώρα ένας έφηβος στα 15 θα πάθει ψηφιακό σοκ. Θα βρεθεί ξαφνικά σε ένα περιβάλλον, έτσι, το αλγοριθμικό, το οποίο δεν θα έχει επιστοποιηθεί στην πραγματικότητα.
1: Περιμένουμε βέβαια να δούμε και πώς θα γίνει και αυτός ο έλεγχος, γιατί στην Αυστραλία, διαβάζοντας τις σχετικές έρευνες, έχει διαπιστωθεί ότι αφενός μεν το δήλωνε στο τηλέφωνο, επειδή δεν μπορούσε να πάρει ο ανήλικος το τηλέφωνο, δήλωνε του γονιού του, ναι, του πατέρα του, της μητέρα του. Οπότε ο αλγόριθμος έβλεπε ότι εσύ είσαι 40 χρονών, 50 χρονών, αυτός που τον...
0: Ισχύει το ίδιο από ό,τι ξέρω, έτσι, κλινικά από την εμπειρία, ισχύει το ίδιο και για εφαρμογές παιχνιδιών τώρα τη στιγμή που μιλάμε. Ότι
1: καλά, προφανώς και οι στοιχηματικές, ας πούμε, το εφαρμόζουν, αλλά παίρνει ο άλλος το λογαριασμό του μεγάλου του αδελφού.
2: Ξεστή, προφανώς θα υπάρξουν κάποιες δικλείδες, κάποιο μήνυμα στο κινητό για επιβεβαίωση, κάπως κάτι θα γίνει.
0: Ναι, να γίνονται... σκέφτομαι όμως κιόλας ότι, ας πούμε, υπάρχουν τα παραθυράκια πάντα. Σε όλους τους
2: καλά, νόμους. Εννοείται. Τώρα οι πιτσιρικάδες είναι...
0: Ωστόσο, το να υπάρχει ο νόμος έτσι από μόνο του έχει μια αξία. Δηλαδή, ο νόμος υπάρχει με έναν τρόπο για να ξέρουμε ότι κάτι παραβιάζουμε εκείνη την ώρα. Αυτό έχει μια συμβολική αξία.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν είναι
1: σωστά.
0: Δηλαδή...
1: Σε πόσες
2: χώρες... Θα υπάρχουν για κάποιες ποινές προφανώς, όπου εκεί μαζεύεται λίγο το πράγμα.
1: Τώρα τι ποινή.
2: Στην τσέπη και στις ποινές. Εντάξει, κάτι ρε φίλε, ξέρω εγώ.
1: Η ποινή είναι ότι δεν θα ανοίγει το social media, και το μεταξύ δεν έχουν μπει όλα. Έχουν εξαιρεθεί αρκετά. Έχουν μπει τα πιο δυναμικά, τύπου TikTok, Instagram, αλλά το Snapchat για παράδειγμα δεν είναι μέσα, από όσο ξέρω.
2: Το Snapchat,
0: έτσι που διάβαζα, καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, στην ουσία η αστική ευθύνη μετατίθεται έτσι στο γονιό στην περίπτωση παραβίασης. Δηλαδή ότι, ας πούμε, το κράτος με έναν τρόπο έκανε τη δουλειά του, απαγορεύοντας, και πηγαίνει και στο γονιό ότι αν ανοίξει λογαριασμό στο έφηβο παιδί του χωρίς αυτό να επιτρέπεται με δικά του στοιχεία και συμβεί κάτι, φυσικά είναι υπόλογος έτσι μετά ο γονιός. Γι' αυτό είπα και για τις εταιρείες. Δηλαδή,
1: φαντάζομαι ο Νίκος ο Καρεβέλλας που έχει και ανήλικο παιδί να βρεθεί και γι' αυτό τώρα να τρέχει.
2: Μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις.
1: Το λέω γιατί ξέχασε να δηλώσει 850 χιλιάρια. Ξέχασε να κάνει φορολογική δήλωση. Αν ξεχάσει να κάνει και έλεγχο κινητού στο παιδί, μετά πάει.
0: Γι' αυτό προσοχή, όλοι προσοχή. Πρέπει να προσέχουμε.
2: Έτσι. Ναι, καλά, εννοείται. Τι ομάδα είστε,
0: να σας πω τώρα,
1: Εθνική
0: θα είμαι
1: Ελλάδος.
0: Έτσι ξενέρωτος, δεν ασχολούμαι
2: όχι,
0: καθόλου.
2: Εντάξει, ναι. το σέβομαι.
1: Γι' αυτό είπα Εθνική Ελλάδος, ήταν να το προλάβω το ξενέρωτος, κατάλαβα που πήγαινε η κουβέντα. Γι' αυτό.
0: Ήτανε, ναι.

0: συνήθω αυτά απαντά μπαμ, ξέρει, άμα ασχολείσαι.
1: Όχι, δεν θέλω τώρα να προσποιηθώ.
0: Όχι, ναι, όχι, μια χαρά. Είστε με τη Βύση, με τον Καρβέλα.
2: είναι τα κυρίαρχα ερωτήματα.
1: Αυτό που είπε η συνάδελφό σα πριν.
0: Είσαι αποστακισμό και.
1: Ναι, τον άλλον.
0: Έτσι.
1: Ναι.
2: Α, παρακολούθησε και Σγιακοπούλου, πήρε γραμμή ο κύριο Μακρύ. Μπράβο.
0: Ναι. Θαύμα.
2: Τελευταία ερώτηση.
0: Εγώ είμαι με τον Κούστα, να ξέρετε.
2: Ναι. Τελευταία ερώτηση, έχουμε κάποια μέτρηση.
0: Γιατί έχει πολύ νέα γυναίκα, ξέρει τη Βύση πάρα πολύ που είναι show 7. Έχει και τρία παιδιά, έχει και λεφτά. Μετά τον Βισέν Κασέλ που τον είχα πρότυπο 30 χρόνια Μπελούτσι και τα λοιπά.
2: Μπερλουσκόνη Βισέν Κασέλ.
0: Μπερλουσκόνη Βισέν Κασέλ πέρασα. Τώρα είμαι με τον Κούστα.
2: Τελευταία ερώτηση. Έχουμε
0: συγγνώμη που λέμε τα δικά μας.
1: Ευχαριστώ αλλά... για μένα. Εντάξει. Πολύ.
2: Έχουμε κάποια μέτρηση για τον αριθμό των χρηστών στα social media κάτω των 15 ετών ή ας πούμε. Σε τι ποσοστό είναι αυτό, είναι 50, 80, 60%?
1: Να σας πω, δεν το ξέρω. Okay, δεν το ξέρω αυτό ποιο είναι το ποσοστό. Είναι πολύ εύκολο να το βρούμε βέβαια. Αν και εκτιμώ ότι ναι, θα υπάρχουν τα δεδομένα σίγουρα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ για τη συνομιλία.
2: Θα τα ξαναπούμε όταν γίνει νόμος μετά τις 22 του Οκτώβρη.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Να είστε και εσείς καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακή ψυχολογία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και πάμε τώρα στον Τάσο Πιτρόπου.
2: Σε έναν διδάκτορα των αθλητικών, ναι. Τάσος. Ναι, δεν χρειάζεται καν να πούμε το επιτρόπο, άμα πούμε Τάσος τελείωσε.
3: Τάσος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στεναχωρήθηκες χθες ή όχι?
3: Έπρεπε να νικήσει ο Ηρακλής για να έρθει ως τέλειος.
0: Το πήγαμε.
2: Στο Καφτατζόγλιο κιόλας, 9 χρόνια μετά.
0: Πάμε από Κατεχάκι, Μπες Μεσογείων, είναι και Μεσογείων, μπορεί να έχει λίγο κίνηση.
3: Συγκρού, όλα.
0: Συγκρού, ευθεία στη Συγκρού και μετά αριστερά, μην μπερδεύεστε.
3: Με οδηγό το Ρέτσο, ένας εναντίον όλων ήταν το χθεσινό παιχνίδι, πραγματικά ήταν συγκλονιστικός. Δικαιότατα ο Ολυμπιακός εννοείται ότι πήρε το ντέρμπι 1-0, να το πούμε για αυτό. Για όσους δεν.
2: Εσύ Γιώργο που πας.
0: Άκουσα ένα ωραίο. Σε μια μάχη του Φρόιλερ με έναν, δεν ξέρω ποιος είτε, του Παναθηναϊκού στο κέντρο. Κάτι του έκανε μια μαρκάρισμα περίεργο και φωνάζει ένας. Αυτός θα σε σκίσει από την Ελβετία. Καινούριο αυτό, ωραίο. Γιατί λέμε εσείς Κολομβία, Αργεντινή, είναι από την Ελβετία αυτός, πρόσεξε. Για πες.
3: Πάντως ο Φρόιλερ είναι που έκλεισε τους διαδρόμους στον άξονα, ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο Πουέρτα,
3: με τον Πουέρτα, εννοείται. Αλλά ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να παίζει με αρκετό μεγάλο διάστημα από το 66 με παίκτη παραπάνω και παρόλα αυτά λόγω της παρουσίας αυτών των δύο που είπα προηγουμένως. Του Μπουέρτα δηλαδή και του Φρόιλερ.
0: Το είχε πει ο Δανιήλ τότε παλιά, ο συγχωρεμένος, ότι μας μπέρδεψε που παίζαμε με 11 εναντίον 10.
3: Δεν μπέρδεψε, μα ήταν και πριν συνέβαινε αυτό, οπότε δεν ισχύει αυτό.
0: Κύριε Βασίλης, ωραίος.
2: Ήταν ανεμικός, αδιάφορος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αδιάφορος επιθετικά. Αδιάφορος όσον αφορά την. Όχι αδιάφορος για το παιχνίδι.
0: Θα πάω σε αυτό το κλισέ που λένε οι μεγάλοι δημοσιογράφοι.
2: Ανεμικός, πολύ.
0: Ήταν πνευματικά ανέτοιμος. Ανέτοιμος, ωραίο. Ωραίο.
3: Δεν ξέρω, είναι και ψυχολόγοι δημοσιογράφοι, οπότε ξέρουν καλύτερα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να αναπτυχθεί από τον άξονα, βασικά λόγω Ουναΐ, ο οποίος ήταν μπλοκαρισμένος τελείως, δεν μπόρεσε τίποτα να κάνει.
0: Ο Ουναΐ, εγώ που έβλεπα από κοντά το παιχνίδι.
3: Συγγνώμη, από τα πλάγια όταν παίζεις και είσαι με παίχτη παραπάνω και δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς τον άξονα, είναι μοιραίο κάποια στιγμή να δυνατείς να φτάσεις στην περιοχή ή τέλος πάντων να δημιουργήσεις ευκαιρίες.
0: Γενικά νομίζω ότι ήταν πολύ διαβασμένος ο δικός μας. Ο άλλος δεν το διάβασε καλά το παιχνίδι. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται τώρα, μια και τα συζητάμε μεταξύ μας.
3: Όταν τους παίχτες που πρέπει να τραβήξουν, έτσι όπως τους έχεις παρατάξει.
0: Τον Ουναΐ, επειδή είναι σοβαρή απειλή και είναι παιχτάρα ο Ουναΐ, εγώ που το έβλεπα το παιχνίδι, είχε εντολή ο Πουέρτα όποτε πάρει την μπάλα να μην γυρίσει καν. Δηλαδή τον πήγαινε.
2: Καροτσάκι
0: συνέχεια.
3: Πολύ πρες, ναι.
0: Εντάξει, σωστά. Πρέπει λίγο, ξέρεις, τα διαβάσματα τώρα είναι σοβαρά. Τέλος πάντων, προχωράμε, παιδιά. Ευρωπαϊκή εβδομάδα.
3: Το θέμα είναι ότι πήρε πέρα από την Ευρωπαϊκή εβδομάδα να πούμε ότι έχει πάρει και φωτιά τώρα και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, μια χαρά τώρα. Όλοι μαζί. Ναι, τον ΠΑΟΚ που τον έχουμε ξεγραμμένο θα πατήσει και κορυφή σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα.
3: Ναι, αν νικήσει την Καλαμάτα. Mm. Είναι πράγματα τα οποία λίγο πορεία, λίγο αναμενόμενο είναι.
0: Ωραία να μας το λέει μαζί.
3: Ένα ντέρμπι, το οποίο θα νικήσει ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Κάποιος θα νικούσε, κάποιος θα έκανε. Στα ντέρμπι στην έκτη αγωνιστική τώρα δεν κρίνονται πρωταθλήματα, αλλά 15 ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός, 12 ο ΠΑΟΚ που κυνηγάει το τρίποντο.
2: Σήμερα παίζει ο Καλαμάτα, με την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
3: Ναι,
2: αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει
0: μαζί με τον Παναθηναϊκό, 15.
2: Στην, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η επόμενη αγωνιστική έχει ματσάκια. Με κυρίαρχο το ΠΑΟΚ Ηρακλής, βέβαια.
0: Καλά.
3: Ναι.
0: Μιλάμε για.
3: ΠΑΟΚ Ηρακλής, γιατί ο Ηρακλής είναι ανεβασμένος. Το ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι αρκετά ανεβασμένος. Σας.
0: Και εμείς στο μαγευτικό Αγρίνιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Τάσο.
2: Λοιπόν, στο εξωτικό θα έπρεπε.
0: Στο εξωτικό. Στο Μονακό τη Ετωλαγκαρνανία. Λοιπόν. Πάμε, Γρηγόρης Νιάκας έρχεται.
2: Ο Ανέσης λέει ότι το προηγούμενο τραγούδι του Brian May, ο Deacon, ότι έγραψε το Another Bites in the Dust.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Και αυτό είναι ωραίο, το έχω ακούσει ωραία. Και αυτό να ξέρεις. Λοιπόν, Γρηγόρης Νιάκας, καναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά.
2: Αύριο θα εμφανιστεί με βατραχοπέδιλο ο Νιάκας στο τρέιλεράκι που κάνει.
0: Λόγω καιρού.
2: Και με μάσκα.
0: Λοιπόν, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο.
2: Υπόλοιπο ημέρα.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει μια επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν θέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού οριού στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα τη γραμμή 4 του Μετρό τη Αθήνα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ, σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοϊκά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπου στη Μέση Ανατολή.
4: Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο, που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι σύμφωνα με αναλυτές τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτό στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά, βάσει τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία και αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητηριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς τα πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανση. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις. Ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσημα μόλις έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα Στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, mm-hmm. η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα
0: δηληστήρια.
8: Από τα δηληστήρια, αλλά και από mm-hmm. την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκείνης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, mm-hmm. όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα να ξεκινήσουμε με το 20%, mm-hmm. τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμ, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μήλον, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχνη Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών σταθμών από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία ζητά ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ειδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση, κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάννης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτερού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανιέδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια κυβέρνηση, με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις. Διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο αν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις κρίσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να θετήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, μένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ρινιουζέρι 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή να βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση στο ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνύει ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπώνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του ΕΦΚΑ του αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός του σχολικό κτίριο. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μες. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε τη βαροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
17: Έχετε κλείσει το αέριο.
16: Σωστά.
17: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
16: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
17: Το κάνατε?
16: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
17: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
16: Μάλιστα.
17: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
16: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράμμα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
17: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
16: Δεν υπάρχουν, όχι.
17: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
16: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
17: Μάλιστα.
16: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες λάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
15: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
15: 4-6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
15: Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπόντικα, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσαν να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημιού. Γιώργο Κουβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά, τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 27 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής, ναι, για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο, το οποίο συζητάμε τόσο καιρό, για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα, πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
18: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων, αφού το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη-πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
19: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
20: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
21: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές,
2: η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, όμως πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
4: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως

0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις, σε καθημερινή βάση εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάντης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε, στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά ο κύριος Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
0: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον briefing νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
1: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
2: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές εκφράσεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είσαι με τον Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, του αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται, όσο τα γκάλοπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτρονας αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
0: Από την Ελλάδα τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρτινιούς 105,8 και ερωτήθηκε για την κριτική του ΠΑΣΟΚ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
3: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
4: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
3: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας

0: λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
1: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
0: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
2: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο ERNews. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
4: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχα μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μία τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
1: Σε ποιους κλάδους, οι ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
4: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
2: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του ERNews.
5: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
6: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνος του έξω. Εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
7: Ακούσατε φωνές?
6: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
2: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
8: Σήμερα 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
2: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, οι πάμπι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
7: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
9: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
10: Πολύ σωστά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ τον κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτευμο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
11: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι βαθμία στα δυτικά και βόρεια θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιανίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία που εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς εν ώψη του χειμώνα. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη Μόσχα να αποφεύγει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συμφωνίας. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η απόφαση της Ουάσιγκτον να αγοράσει ρωσικό ντίζελ. Πάντως, το Κρεμλίνο σήμερα σχολίασε την πρόταση εκεχηρίας 60 ημερών του Ζελένσκι, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές, λέγοντας ότι προτίθεται να συμφωνήσει μόνο σε μία ημέρα κατάπαυσης του πυρός ανήμερα των εκλογών. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Οι λογαριασμοί ανηλίκων που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο θα κλειδώνονται, ενώ για παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν έως το 6% του παγκόσμιου τζίρου των εταιριών. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Νεκρό εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών μέσα στο σπίτι τους στον παραπόταμο Θεσπρωτείας. Τους δύο ηλικιωμένους που ζήσαν μόνοι τους βρήκαν τα ανήψια τους σήμερα το πρωί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι άφησε σημείωμα που παραπέμπει σε αυτοχειρία, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι παρεμβάσεις αφορούν αρχικά 14 κτίρια, ενώ στη διαδικασία προστέθηκαν ακόμη 6. Από τα συνολικά 87 κτίρια της περιοχής διέλευσης του Μετροπόντικα έχουν ελεγχθεί 35. Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες σε 3 κτίρια, ενώ προβλέπονται και ενισχύσεις των κατασκευών όπου κριθεί αναγκαίο. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εγχείρηση αφαίρεσης όζου από τον πνεύμονα στον Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.
13: Ο καιρός.
12: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί, εκπομπή σε διάδραση. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και εδώ στην Αττική, μέσα σε λίγες ώρες, περάσαμε από ένα σχεδόν καλοκαιρινό σκηνικό σε ένα σκηνικό με ισχυρές καταιγίδες, με ανέμους. Έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο. Αύριο ειδικά θα βρέχει παντού, σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε και ανέμους, θα έχουμε και χαλάζι κατά τόπους. Πριν από λίγο είχαμε κάποια προβλήματα στη Ρόδο, πλημμύρισε το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος με προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Νωρίτερα το πρωί υπερχείλισε ποτάμι στην Ερεσό της Λέσβου, τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Πώς να το κάνουμε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν και πολλές περιοχές που είναι πληγωμένες και από το προηγούμενο διάστημα χρειάζεται προετοιμασία, δεν χρειάζεται πανικός. Αυτό που χρειάζεται είναι προσοχή.

σήμερα είχαμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026 για την έρευνά τους που τι κάνει, βοηθά κυβερνήσεις να κατανοούν καλύτερα πώς λειτουργεί η οικονομία και πώς μπορούν να την προστατεύουν όταν έρχονται δύσκολες περίοδοι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό στην πράξη, όταν για παράδειγμα αυξάνονται απότομα οι τιμές της ενέργειας, όταν τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους ή όταν μια κρίση προκαλεί αναταράξεις στην αγορά. Και αυτοί οι δύο οικονομολόγοι ανέπτυξαν θεωρητικά μοντέλα που βοηθούν στο να προβλέπουμε καλύτερα πώς αντιδρούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όποιες αλλαγές.

0: πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα και να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μου. Είναι ένα θέμα που είχα σταθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή δύο περιστατικά σε δύο διαφορετικά σχολεία, δύο περιστατικά πτώσης σοβάδων μέσα σε λίγες μέρες. Γίνανε αυτά, ένα στην Λαμία, ένα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου πέσανε σοβάδες μέσα σε αίθουσες, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποια παιδιά, ήταν εν ώρα μαθήματος. Στο Βασιλικό Θεσσαλονίκη το σχολείο παραμένει κλειστό και σήμερα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγκαταστάσεων. Όμως θέλαμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή να δούμε, να σχολιάσουμε την ηλικία των σχολείων, τους κανονισμούς με τους οποίους κατασκευάστηκαν, την αντισημική σωθωράκιση, τους προληπτικούς ελέγχους. Αυτή λοιπόν, αυτό λειτουργήσε ως αφορμή για να υποδεχτούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο. Είναι καθηγητής αντισημικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χαίρετε κύριε Σπυράκο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα, δεν σημαίνει, φαντάζομαι, ότι με το που πέφτει ένα σοβάς δεν υποδηλώνει αυτό οπωσδήποτε πρόβλημα αντισημικής αντοχής, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, και ναι και όχι, να σας πω. Να σας πω ακριβώς. Είναι λίγο τα πράγματα και συσχετιζόμενα, αλλά όμως μπορεί να αντιμετωπιστούν και διαφορετικά, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Να ας πούμε πρώτα για τους σοβάδες, έτσι, οι οποίοι έπεσαν. Ωραία. Γιατί έπεσαν οι σοβάδες αυτοί? Ο λόγος που έπεσαν οι σοβάδες αυτοί βασικά είναι θέμα υγρομόνωσης της στέγης του κτηρίου. Δεν είναι καλά υγρομονωμένα τα κτίρια, επομένως ο τελευταίος όροφος που είναι αμέσως μετά την ταράτσα. Το νερό περνάει μέσα στην πλάκα και το κάτω μέρος της πλάκας υπάρχουν τα σίδερα, έτσι δεν είναι? Και κάτω από τα σίδερα αυτά υπάρχει μια μικρή επικάλυψη που είναι σοβάς. Ωραία. Τσιμέντο και σοβάς. Επειδή αυτή η επικάλυψη στις παλιές κατασκευές πρώτου 1986 είναι πάρα πολύ μικρή και πολλές φορές και ανύπαρτη σε σχέση με τις σημερινές κατασκευές, είναι της τάξης δηλαδή του μισού εκατοστού, ενώ σήμερα πρέπει να είναι πάνω από 2 εκατοστά. Επομένως αυτές οι κατασκευές, τις παλιές, γιατί τότε έτσι ήταν
0: η τεχνική. Μα και αυτό είναι ένα θέμα της συζήτησής μας.
1: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα σε αυτές τις κατασκευές είναι μεγαλύτερο.
0: Άρα, εδώ μιλάμε και για σχολεία και αν θέλουμε και να μην μείνουμε σε αυτά τα σχολεία. Υπάρχουν πολλά σχολεία που είναι παλιά, που είναι με προηγούμενους αντισημικούς κατασκευές. Από την άλλη, δεν ξέρω σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συντήρησης, τι γίνεται.
1: Αυτό είναι θέμα καθαρά συντήρησης. Την εποχή εκείνη ο κανονισμός που εφαρμοζόταν, ανεξάρτητα από τον αντισημικό κανονισμό, είχε μικρές επικαλύψεις, όπως είπα προηγουμένως. Πολύ μικρές. Με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτα τα κτίρια αυτά στην πτώση του σοβά. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, γενικά.
1: Ωραία. Ένα λοιπόν αυτό. Ένα αυτό. Ανεξάρτητα του αντισεισμικού, έτσι. Ανεξάρτητα του αντισεισμικού κανονισμού. Επομένως, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί κανείς να εντοπίσει αυτά τα προβλήματα από το συμβούν. Γιατί συνήθως φουσκώνει ο σοβάς, φουσκώνει στο σημείο αυτό. Το ταβάνι. Οπότε βλέπεις ότι θα πέσει. Επομένως, εύκολα μπορεί κανείς
0: να παρατηρήσει ότι εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Εκτός αν υπάρχει ξεδωροφή, εντάξει. Αλλά εύκολα πάντως μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και να το εντάξει στην συντήρηση του σχολείου. Ανεξάρτητα τη σεισμική του συμπεριφορά. Συντήρηση, καθαρά συντήρηση.
0: Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε και σχολεία διαφορετικών εποχών, με άλλες προδιαγραφές, άλλα συντηρούνται, άλλα έχουν ενισχυθεί, άλλα χρειάζονται παρεμβάσεις. Θέλω να ρωτήσω, γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση των σχολείων σήμερα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την παλαιότητα ή τις προδιαγραφές ή τη συντήρηση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και έχει να κάνει με τον,
0: έλεγχο των δημοσίων κτιρίων.
1: Υπάρχει ένας πρωτοβάθμιος έλεγχος και ακολουθεί ένας δευτεροβάθμιος έλεγχος. Από το πρωτοβάθμιο προκύπτουν τα κτίρια για τα οποία δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, είναι μια χαρά, και προκύπτουν και εκείνα για τα οποία πρέπει να κάνεις δευτεροβάθμιο, δηλαδή να κοιτάξεις περισσότερο, με μεγάλη λεπτομέρεια αν κάτι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει σε αρκετά σχολεία. Αλλά αυτοί οι δύο έλεγχοι δεν οδηγούν σε παρεμβάσεις αυτής της κατηγορίας που λέμε τώρα. Οδηγούν σε παρεμβάσεις για την αντισεισμική συμπεριφορά του κτηρίου, η οποία πραγματοποιείται μετά από την εκπόνηση, ας πούμε, συγκεκριμένης μελέτης για το κάθε σχολείο, δηλαδή ακολουθεί το δεύτερο βάθμιο, για κάθε σχολείο θα εκπονηθεί που έχει πρόβλημα αντισεισμικό μελέτη, όπου θα ενισχυθεί το σχολείο αυτό. Όταν το σχολείο αυτό βέβαια ενισχυθεί και αντισεισμικά, θα ενισχυθεί και αυτό το θέμα το οποίο
0: των άλλων επισκευών που χρειάζονται να γίνουν.
1: Βέβαια, τότε λύνεται, αλλά μέχρι να γίνει όμως αυτή η τρίτη φάση, που μπορεί να πάρει αρκετό χρονικό διάστημα, κονδύλια, καταλαβαίνετε τι εννοώ προφανώς. Στο θέμα της συντήρησης θα πρέπει να ελέγχονται τέτοια θέματα όπως αυτό που αναφέραμε τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό συνδέεται ακόμα και με το ατύχημα που είχαμε στη Μακεδονία ενός ποδοσφαιριστή, ας πούμε, αθλητή, που χτύπησε στο πλάι, ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του, διότι η απόσταση που έπρεπε να έχει η τόριο του γηπέδου από τις κερκίδες ήταν πάρα πολύ μικρό. Και
0: Άρα και εκεί δεν είχε να κάνει με τη σεισμική επάρκεια.
1: Επικαλούνται ότι πρέπει πρώτα να γίνει η σεισμική ενίσχυση του σταδίου και ακολούθως να γίνουν αυτά τα μέτρα. Όχι, δεν είναι απόλυτα αλληλένδετα.
0: Θέλω και να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Αν έπρεπε να ιεραρχήσουμε αυτές τις άμεσες προτεραιότητες για την ασφάλεια των σχολείων στην Ελλάδα, δηλαδή ποιες θα ήταν? Και κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα.
1: Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε η συντήρηση. Έτσι, πρέπει να γίνεται έλεγχος ώστε προβλήματα και τραυματισμοί που ενδεχομένως να προκύψουν από θέματα τα οποία λύνονται με σχετικά μικρό κόστος θα πρέπει να λύνονται και να πραγματοποιούνται σε αιτήσια ή σε τουλάχιστον κάθε 2 έτη.
0: Και αυτό να είναι στα πλαίσια ενός προληπτικού ελέγχου, έτσι.
1: Ο προληπτικός έλεγχος είναι το νούμερο 1 και οι επισκευές που απαιτούνται.
0: Ναι, από τη στιγμή έτσι. Που θα προκύψουν.
1: Θα προκύψουν. Όχι, χωρίς να προκύψουν. Πρέπει να ελέγχεις πρώτα, να δεις αν χρειάζεται να κάνεις αυτές τις επισκευές και να τις φροντίζεις. Και όταν έρθει η ώρα των επεμβάσεων των αντισεισμικών, θα έρθει και θα ληφθούν υπόψη γενικότερα τα προβλήματα του σχολείου.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπυράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας στην εκπομπή.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και εσείς, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Λοιπόν, το επόμενο ημίωρο της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και που έχει να κάνει με την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Προς το παρόν, θα πάμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός την ημέρα των εκλογών στην Ουκρανία, δηλώνει το Κρεμλίνο ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών, προκειμένου να διοργανωθούν οι προεδρικές εκλογές. Αύριο απολογούνται συμπληρωματικά οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Πάπας Λέων για την εγχείρηση αφαίρεσης όζου από τον πνεύμονα, σύμφωνα με το Βατικανό. Το ζύδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Συστάσεις στους πολίτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε τον Παντελή Μάνο στην αρχή της εβδομάδος και μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για το ντίζελ. Να δούμε δηλαδή πού βρισκόμαστε. Παντελή, γεια. Καλό απόγευμα.
1: Αρέντε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, η συμφωνία αυτή για προμήθεια ρωσικού ντίζελ της παγκόσμιας αγοράς δημιούργησε κάποιες προσδοκίες στην αρχή ότι θα περιορίσει τις ελλείψεις και ξεκίνησαν λίγο πτωτικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα. Συγκρατούν μεν την ανωδική τάση αυτές οι πληροφορίες και αυτή η συμφωνία, δεν φαίνονται όμως ικανές να αντιστρέψουν την ανωδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Και το λέω αυτό κυριολεκτώντας, διότι βλέπουμε ήδη μία αύξηση των διεθνών τιμών αυτή τη στιγμή περίπου κατά 1%, με το αμερικανικό αργό να είναι στα 92,94 δολάρια το βαρέλι και έχει πάει στα 105,90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αυτή είναι η εικόνα από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα χρηματιστήρια, επειδή πέφτει το πετρέλαιο και συγκρατείται σε αυτά τα επίπεδα, έχουμε θετική εικόνα. Όχι όμως κάτι σημαντικό, 0,7-0,6% υψηλότερα οι δείκτες στις χρηματιστηριακές αγορές και μία μικρή αποκλιμάκωση, 1-2 μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων στις χώρες της Ευρωζώνης.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Σήμερα λοιπόν παρουσιάστηκε το πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο που αφορά στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα παιδιά μιλάμε ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο. Οπότε πήραμε μια γενική εικόνα για το πώς θα γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το να μεγαλώνει σήμερα ένα παιδί χωρίς social media, δεν ξέρω, μοιάζει σχεδόν αδιανόητο. Από την άλλη, είναι επίσης γεγονός ότι και πολλοί γονείς περιμένουν να γίνει, να ολοκληρωθεί όλο αυτό, έτσι ώστε να δουν αν μπορεί να σωθεί οτιδήποτε. Και αν σώζεται, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Δηλαδή για το αν αρκεί αυτό, για το πώς θα εφαρμοστεί ενδεχομένως χωρίς να παραβιάζει τη ιδιωτικότητα των παιδιών σε σχέση και με τα δεδομένα, πώς θα γίνεται όλο αυτό, πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση της ηλικίας, είναι ένα κυρίαρχο ερώτημα. Πάμε να καλωσορίσουμε για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα τον κύριο Νίκο Παναγιώτου. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε Παναγιώτου.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι αυτό με τα παιδιά και τα ηλικιακά όρια και τις αποφάσεις αυτές ανοίγει και μια δύσκολη συζήτηση. Από την άλλη, φαντάζομαι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γονείς χρειάζονται στήριξη απέναντι στις πλατφόρμες. Από την άλλη, έχουμε και το μπαλάκι να πηγαίνει και στις πλατφόρμες τις ίδιες πια. Πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το χρήστη περισσότερο συνδεδεμένο. Θέλω καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο, αν όλο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι κάτι το οποίο είχα υποστηρίξει και στο συνέδριο που είχε διοργανώσει Athens Voice και το Δεκέμβριο του 2025, αλλά και με αντίστοιχη σχετική αρθρογραφία. Ξέρετε, όχι πάντοτε με την οπτική της απαγόρευσης αυτή καθε αυτή, αλλά περισσότερο με την προσέγγιση και προσπάθεια να υπάρξει ευαισθητοποίηση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα και να αναδειχθεί το ζητούμενο, το να τεθούν κάποια όρια. Αυτό ήρθε και επικυρώθηκε και από τις καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της ΜΕΤΑ, που δεν ήταν καταδικαστικές, με το συμβιβασμό στον οποίο ήρθε η ΜΕΤΑ με τις αμερικανικές πολιτείες οι οποίες κινήθηκαν εναντίον, όπου ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιάσει την πλατφόρμα της, τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιπες πλατφόρμες όπως είναι το YouTube και το TikTok, αποσκοπούν στο να εγκλωβίσουν το χρήστη. Απέναντι σε αυτά λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ως θεατές, αναγνωρίζοντας τα όλα όσο καλά έχουν φέρει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά την ίδια στιγμή αγνοώντας τους προφανείς κινδύνους, ακριβώς. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα υπήρχε μια μονοπλευρή αντιμετώπιση εξ αυτών, ή λέγαμε τι μπορούμε να κάνουμε, το τι μπορούμε να κάνουμε. Σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες που έχουν να κάνουν αφενός μέσα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το να τεθούν περιορισμοί στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όχι κάτι εύκολο. Και το δεύτερο είχε να κάνει με το τι η ίδια σε εθνικό επίπεδο αναλαμβάνει ως πρωτοβουλία, η οποία, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, τεχνολογικά μπορεί να μην αποδώσει αυτά τα οποία υπάρχει ως προσδοκία. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι αυτό το οποίο επιτυχάνει είναι στο να κινητοποιήσει και να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση γύρω από ένα ζήτημα το οποίο όλοι μας αναγνωρίζουμε ως ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Ναι, γιατί και μέχρι τώρα αυτό που πριτάνευε ήταν η ατομική ευθύνη. Δηλαδή, το μπαλάκι έπεφτε στους γονείς που πολλές φορές δεν γνώριζαν και δεν είχαν αυτή την εξοικείωση όπως μπορεί να έχει ένα παιδί που έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό, μέσα στην οθόνη και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ποιος έχει την ευθύνη για να εφαρμόσει μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, είναι οι πλατφόρμες οι ίδιες και πάλι?
1: Είναι η πλατφόρμα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το ελληνικό σχέδιο νόμου, αυτό δηλαδή που θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Βουλή, αλλά και αντίστοιχα η ευρωπαϊκή πρόταση για το EU Kids Act, ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη αυτή τόσο στα κράτη, όσο και στις ίδιες ουσιαστικά τις πλατφόρμες, προκειμένου να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης το οποίο τους αναλογεί. Ξέρετε, σε αυτό Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί μέχρι τώρα λέγανε οι πλατφόρμες είχαν οχυρωθεί πίσω από αυτό που το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε, ότι είναι ότι περιορίζουμε την επιλογή του χρήστη. Ναι, όμως δεν είναι επιλογή του χρήστη όταν ο τρόπος με τον οποίο έχεις δομήσει την πλατφόρμα σου αποσκοπεί στο να με εγκλωβίσει. Έτσι λοιπόν, σαφέστατα και έχεις ευθύνες προκειμένου να περιορίσεις την κατάσταση αυτή, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσεις να θέσεις περιορισμούς. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία. Εννοείται πως κάτι δεν λύνεται με τις απαγορεύσεις, αλλά και σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η πρωτοβουλία που υλοποιήσαμε πέρυσι, το 2025, αναφέρομαι 2026, σε 35 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που στόχο είχε στο να εξοπλίσει τα νέα παιδιά, να δημιουργήσουν μια διαφορετική σχέση με τα, και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τα δημοσιοποιήσαμε και, είναι, και συνιστούν, κατά τη γνώμη μου, μια πολιτική που έρχεται να συμπληρώσει αυτή την προσπάθεια περιορισμού. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο θέτει η επιτάπητος είναι ότι εγώ ως πολιτεία αναλαμβάνω τις δικές μου ευθύνες, αλλά ταυτόχρονα και εσύ θα πρέπει ως γονέας να αναλάβεις αντίστοιχες ευθύνες.
0: Και σε ό,τι αφορά το θέμα των αλγόριθμων και το ρόλο των αλγόριθμων, μπορεί να προστατευτεί ουσιαστικά ένα παιδί εάν εξακολουθούν να λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί που προτείνουν διαρκώς, ας πούμε, νέο περιεχόμενο ή ενθαρρύνουν την παρατεταμένη παραμονή σε μια εφαρμογή?
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια, αυτό το οποίο εγώ θεωρώ και εκτιμώ είναι ότι θα μπορούν οι πλατφόρμες να ελεγχθούν, που μέχρι τώρα αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε. Σημαίνει ότι δεν θα την παραβιάσουν. Τι πεις, δεν θα την παραβιάσουν. Ουσιαστικά όμως νομίζω ότι πάντοτε ό,τι δημιουργείται ως τεχνολογία, πάντοτε δημιουργείται και το αντίμετρό του. Έτσι μέσα σε αυτό, το ζητούμενο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως αναφέρατε και στην αρχή της συζήτησής μας, τον τρόπο με τον οποίο θα διαβληθούν και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, έτσι ώστε δηλαδή, και αυτό προβλέπεται και στις αντίστοιχες, και στην EU Act αλλά και στο ελληνικό σχέδιο νόμου, ότι η διαδικασία δεν πρέπει να επιτρέπει ταυτοποίηση, εντοπισμό ή κατάρτιση προφίλ.

0: νομίζω ότι έχει γίνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο βήμα τώρα θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες, μιλώ ως γονέας πλέον, αλλά ταυτόχρονα σε όλο αυτό το ζητούμενο νομίζω είναι ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θα συμπληρωθεί, βελτιωθεί σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Kids World και το αντίστοιχα Park που Gov.gr
1: που έρχονται βοηθητικά
0: ακριβώς,
1: αυτά.
0: Θα βοηθήσουν όλα αυτά. Όμως, ξέρετε, είναι ουσιαστικά μια κίνηση, θα έλεγα, η οποία διαμοιράζει την ευθύνη προστασίας μεταξύ της οικογένειας και της πολιτείας.
1: Μπορεί αυτή η απαγόρευση να οδηγήσει παιδιά, για παράδειγμα, σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες? Είναι ένα ερώτημα που υπάρχει στην δημόσια σφαίρα.
0: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει και θα μπορούσε να γίνει και με VPN, ας πούμε, και υπάρχουν μια σειρά από πρακτικές που θα μπορούσαν να το δημιουργήσουν. Αλλά νομίζω ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση πρακτικά να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θα πάντοτε σε αυτό το ερώτημα εγώ έρχομαι και απαντώ, ωραία, και τι άλλο να κάνουμε? Ας ξεκινήσουμε από το ένα βήμα και όπου χρειάζεται να συμπληρωθεί και από το επόμενο μισό, από το επόμενο ένα τέταρτο, γιατί εντάξει, όταν αυτή τη στιγμή οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε δεν έχει υπάρξει προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι σαφέστατα είναι μια εκδήλωση πρόθεσης. Θα πρέπει να συμπληρωθεί όχι μόνο από αυτά τα μέτρα, αλλά από μια ευρύτερη παρέμβαση και δείξαμε το δρόμο πέρυσι, η οποία στόχο έχει να θωρακίσει τα παιδιά στην προσπάθεια τους αυτή, όχι μόνο σε αυτή τη φάση της ζωής τους, αλλά αργότερα και στους ενήλικες. Γιατί θα πρέπει εδώ να τονίσω ιδιαίτερα ότι και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε αυτού του είδους την παραπληροφόρηση και έχει φανεί από μια σειρά από απάτες που ανακαλύπτουν το λένε και περισσότερο. Να θυμίσω ότι πρόσφατα είχαν συλλάβει στην Νιγηρία μια τέτοιου είδους κομπίνα που είχε στηθεί με πάρα πολλούς υπαλλήλους που είχε κάνει τζίρο 18 εκατομμύρια από διαδικτυακές απάτες μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Στην Αυστραλία που έχει υιοθετηθεί κάτι αντίστοιχο από πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάτι μετρήσιμο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτή για τους ανηλίκους?
0: Ναι. Έχουμε ένα μετρήσιμο ότι παραδέχθηκε και η Αυστραλιανή κυβέρνηση ότι περίπου το μέτρο δούλεψε στο 60-70% της απαγόρευσης. Ωστόσο όμως έθεσε έτσι εγρήγορση την κοινωνία και ήταν μια προσπάθεια έτσι να δημιουργηθούν αντανακλαστικά γύρω από αυτό το ζήτημα. Αυτό δηλαδή, αν κάποιος σταθεί στο 60% θα πει ναι, δεν είναι τόσο πετυχημένο. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει κάπως να τεθούν.
1: Για να ξεκινήσει κάπως αυτό και τα αντανακλαστικά είναι πολύ σημαντικό και η συμμαχία είναι πολύ σημαντικό μεταξύ γονέων, οικογενειών,
0: πολύ
1: σχολείων,
0: κυβέρνησης,
1: χωρών, δηλαδή όλοι μαζί.
0: Είναι με τον ίδιο τρόπο, να το θέτω πολλές φορές έτσι, το αντίστοιχο παράδειγμα, όταν είχε εφευρεθεί και χρησιμοποιηθεί η ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα, γνωρίζω ότι έχουμε φτάσει στο 100% έχουμε φτάσει πολύ ψηλά αποδοχής και χρήσης της το 2020. Έχοντας την εμπειρία της χώρας μου, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 80, το 90, το 2000 η προσπάθεια ήταν κάτω του 50%. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να καταργήσουμε τη ζώνη ασφαλείας. Έτσι
1: και,
0: δεν είναι.
1: Και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τώρα που ανοίγει ένας νέος κόσμος μπροστά και για αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι ανήλικα και μικρά, ας έχει γίνει τουλάχιστον να έχει μπει με ένας πρώτος βράχος, δεν θα πω λιθαράκι.
0: Έχει ανοίξει, ναι, όχι, ένα ανάχωμα, ας το πούμε ανάχωμα. Ένα ανάχωμα το οποίο προσπαθεί κάπως να περιορίσει. Και εδώ να σου δώσω ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει τη συζήτησή μας αλλά και την κατανόηση αυτής. Πώς μας ακούν, εμείς εφαρμόζοντας πειραματικά πριν εφαρμόσουμε την πανελλαδική αυτή παρέμβαση σε πιλωτικά σε ορισμένα σχολεία, ενώ είχαμε την προσδοκία ότι η γνώση των παιδιών θα είναι σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 στο 5 ας πούμε με 6, όταν το εφαρμόσαμε στην τάξη οι τεχνικές γνώσεις των παιδιών για χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν στο 12, όχι απλά στο 10. Άρα λοιπόν ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση? Ότι θα πρέπει εμείς να ξεμάθουμε τα παιδιά με τον λαθασμένο εντός εκτός εισαγωγικών τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει την τεχνητή νοημοσύνη, εκτός εισαγωγικών, γιατί έχουν αποκτήσει τεχνικές δεξιότητες φοβερές. Και να τους μάθουμε πώς κριτικά να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο εργαλείο.

0: Ίσως ερχόμαστε αργά να κάνουμε σχετικές παρεμβάσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής τώρα στο Τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, το πραγματικό στοίχημα εδώ δεν είναι απλώς να κλείσει ένας λογαριασμός πριν από τα 15. Το κυρίαρχο είναι να μάθουμε στα παιδιά όλοι μαζί να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να γίνονται τα ίδια προϊόν της. Δεν είναι εύκολο, η οικογένεια δεν μπορεί να φέρει την αποκλειστική ευθύνη όλου αυτού και χρειάζεται μια σύμπραξη δυνάμεων, όπως αυτή που αναμένεται να ξεκινήσει. Λοιπόν, αυτά από εμάς ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Χαιρετή, μπείτε, ήταν στο μικρόφωνο. Σε λιγότερο από 2 λεπτά θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν όψη του χειμώνα προκαλούν και οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Οι αναβαθμισμένοι σειρμοί διαθέτουν σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of...
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με το καινούριο του Michael Kiwanuka.
2: You have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Το άλμπουμ του θα λέγεται Fudge, κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες και αυτό είναι ένα από τα 12 τραγούδια του δίσκου ενός καλλιτέχνη που έχει απήχηση αρκετή και στη χώρα μας και εκείνο το κομμάτι ήταν και στη τηλεοπτική σειρά, αγαπήθηκε Summer Clothes. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Έχουμε και άλλα που ψαρέψαμε στο διαδίκτυο και εδώ και εκεί από αυτά που βγήκαν το τελευταίο δεκαήμερο. Τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Kings of Leon.

από τους Kings of Leon, στο συγκρότημα των Royal Blood, βρετανικό συγκρότημα εδώ και 10 χρόνια και περισσότερο. Ετοιμάζουν το 5ο άλμπουμ τους, που θα έρθει νομίζω μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Royal Blood.

Ακούσαμε λοιπόν Royal Blood, το άλμπουμ που θα σημειώσει επιτυχία στη Βρετανία τουλάχιστον. Τώρα προσέξτε, τόσα χιλιάδες ονόματα τα οποία φυσιολογικά δεν μπορούν να γίνουν σε όλες τις χώρες. Αυτή που θα ακούσουμε βγαίνει με το ψευδόνυμο, είναι από την Νορβηγία. Την ξέρουμε σαν Girl in Red. Είναι από την Νορβηγία, τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός. Ήδη έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτεί κανείς και διαβάσει ότι έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πιστοποιημένες ψηφιακές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην Νορβηγία. Έτσι τώρα μετριέται η επιτυχία. Πόσες ψηφιακές μονάδες έχεις καταφέρει, πόσα εκατομμύρια. Οι New York Times έγραψαν για αυτήν ότι είναι μία από τις πιο οξυδερκείς και συναρπαστικές τραγουδοποιούς που εργάζονται στον κόσμο της κιθαριστικής μουσικής. Blue είναι ο τίτλος του κομματιού από την Girl in Red.

Girl in Red. Και η Δέσποινα να γράφει εδώ ότι σαν ακούω την Taylor Swift, και η στίχη και όλα. Επαναλαμβανόμενο copy-paste. Λοιπόν, έτσι είναι. Βγαίνει μία και την ακολουθούν εκατομμύρια άλλες. Σε 80 χρόνια από σήμερα θα ακούγονται αυτά που παίζουμε? Δεν ξέρω. Εσείς θα ζείτε να τα ακούσετε σε 80 χρόνια, αν ας πούμε ακούγεται τότε αυτό που θα παίξω τώρα και που τώρα παίρνει καλές κριτικές? Arlo Parks και Waiting For Me.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Η συνέχεια ανήκει στον Bruno Mars. Ο superstar είναι ο Bruno Mars, το ξέρετε αυτό. Ίσως θα είναι το μόνο αγόρι, άλλο ένα μπορεί να είναι, που θα καταφέρει να μπει μέσα στις υποψηφιότητες για τα καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Η αναγγελία είναι όπου να είναι. Σε λίγες ώρες θα έχουμε την αναγγελία για τα Grammy. Ο Bruno Mars λοιπόν, αυτός ο τυπάκος που εδώ και χρόνια με ωραία pop R&B τραγούδια έχει κατακτήσει τους πάντες. Δεν είναι κάτι καινούριο η μουσική του. Είναι ένας έξυπνος καλλιτέχνης, στέκεται πάρα πολύ ωραία στη σκηνή και βασίζεται στη μουσική των 60s και των 70s. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το τραγούδι που είναι από το καινούργιο του άλμπουμ που έχω μπροστά μου, το The Romantic, και ο τίτλος παραπέμπει εκεί. Μου θυμίζει τραγούδια σαν και αυτά που παίζω τα R&B της δεκαετίας του 60. Dance With Me.

Επειδή είναι πολύ ταραντούχος, πραγματικά είναι ταραντούχος ο Bruno Mars, μπορεί ένα τραγούδι που είναι τόσο παλιό, δικό του είναι, δεν είναι παλιό, αλλά κανονικά θα ήταν ένα τραγούδι του 65-66 αυτό, να το κάνει να ακούγεται ωραία. Όπως τα περισσότερα τραγούδια που είναι αυτά που αρέσουν, είναι τραγούδια που έχουν βασιστεί σε τραγούδια του 60. Ο επόμενος καλλιτέχνης, που και αυτός θα βρεθεί μέσα στις υποψηφιότητες, στις κατηγορίες τα bluegrass και τα country, τουλάχιστον, οι κριτικές για το όνομά του, το έχω παρουσιάσει 2-3 φορές το άλμπουμ, είναι εξαιρετικές και από τις καλύτερες που έχει πάρει άλμπουμ μέσα στη χρονιά αυτή. Βγήκε τον Αύγουστο του 2026. Είναι το So Much For Goodbyes, το 5ο studio album του Billy Strings. Στο τελευταίο τεύχος το Uncut του έχει, που είναι Αμερικάνος αυτός και Bluegrass, του έχει 9/10. Είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που μπορεί κανείς να ακούσει ωραία τραγούδια. Ο Guardian το έχει αποθεώσει. Αυτά στην Βρετανία. Στην Αμερική οι κριτικές είναι σχεδόν 100% για αυτόν τον δίσκο. Ακούστε άλλη μια φορά τον Billy Strings.

όνομά του Billy Strings. Ψάξτε τον αν σας αρέσει αυτή η μουσική. Είναι εξαιρετικός και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει κόσμος που τους αρέσουν και αυτά τα τραγούδια στην εποχή μας, γιατί έχει και επιτυχία και βέβαια μία αποθέωση από τους κριτικούς σε αυτό το άλμπουμ τελευταίο αλλά και στα προηγούμενα. Έφυγε από την ζωή ένας μουσικός ενός συγκροτήματος που παίζαμε κυρίως στη δεκαετία του 80 εδώ, ένας μουσικός που το όνομά του είναι Chris Wells, drummer στο συγκρότημα Died Pretty. Η Died Pretty ήταν group που είχε έρθει από την Αυστραλία, δεν ήταν αυτή, ναι. Είναι από την Αυστραλία λοιπόν, ένα συγκρότημα σε εκείνη τη γενιά των group της δεκαετίας του 80. Έχω φέρει ένα CD από που είχα σημειώσει ιδιαίτερα ένα κομμάτι που έπαιζα τότε για να παίξω και σήμερα και να κάνουμε αναφορά σε αυτό το μουσικό που δεν είναι πια μαζί μας. Died Pretty.

Ούτε αυτοί μας είχαν ξεφύγει στη δεκαετία του 80. Τώρα, από αυτά που διαβάζω το Σαββατοκύριακο στον ξένο τύπο Αγγλία-Αμερική για το ανατολικά της ΕΔΕΜ, μπορώ να είμαι πια σίγουρος ότι αυτή η σειρά για την οποία σας την πρότεινα την περασμένη εβδομάδα είναι σίγουρη ότι θα έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στα τηλεοπτικά βραβεία που θα δοθούν του χρόνου, όπου δίνονται βραβεία, και θα βαρευτούν σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί, ο καθαναστή κατηγορία του. Μη το χάσετε, είναι ένα σπουδαίο μυθιστόρημα ενός πολύ μεγάλου του περασμένου αιώνα σε μια πολύ καλή μεταφορά, και μετά θα δείτε και την ταινία που, όπως σας είπα, είναι το τελευταίο κεφάλαιο, τα δύο τελευταία κεφάλαια με τον James Dean. Αν αυτή είναι μία από τις καλύτερες, ίσως και η καλύτερη σειρά αυτής της χρονιάς, μία από τις χειρότερες, και όταν λέμε χειρότερες, είναι εκατομμύρια χειρότερες. Όλες αυτές οι σειρές που ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες δεν βλέπονται οι περισσότερες πια. Λέμε τώρα, για να πούμε κάποια χειρότερη, από αυτές που υποτίθεται κοστίζουν για να γίνουν, έχουν καλούς τοπιούς, αποκτούν μια φήμη. Δεν πάμε σε όλες τις άλλες αηδίες που βλέπουμε ή που δεν βλέπουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η χειρότερη σειρά που έπαιξε ρόλο, γιατί είναι είναι 12-13 νομίζω χρονιάς που παίζεται αυτή η σειρά, είναι το American Horror Story. Είδα τα πρώτα δύο επεισόδια, όπως και στο προηγούμενο, και δεν βλέπετε, δηλαδή είναι ό,τι πιο άθλιο έχει βγει στην τηλεόραση φέτος. Είναι αυτός ο τύπος που λέγεται Ryan Murphy, τον οποίο θεωρώ υπεύθυνο για την πτώση, ας πούμε, του γούστου, όχι μόνο του αμερικανικού κοινού, αλλά και παντού όπου παίζονται οι σειρές, δηλαδή σαπουνόπερες εντελώς της τελευταίας, ας πούμε. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν θέλω να πω πολύ άσχημα λόγια για σειρές σαν και αυτές, και ούτε να τις αναλύσω το πόσο ρόλο έχουν παίξει στην κατάσταση που είναι η Αμερική σήμερα. Γιατί από την Αμερική, ας πούμε, του Χέρι Μίλλερ ή του Χέμιγκουέι, έχουμε φτάσει σε αυτή την Αμερική του American Horror Story. Δείτε τα πρώτα επεισόδια να δείτε. Δεν βλέπετε αν έχεις δει και τα προηγούμενα. Βέβαια, έχει μερικούς σπουδαίους τοπιούς, όπως είναι η Τζέσικα Λάγκ, η Κάθι Μπέιτς, η Άντζελα Μπασέ. Αλλά υπάρχει το μεροκάματο. Τι να κάνουν, παίζουν εκεί. Ράιαν Μέρφι, ό,τι το πιο φρικτό στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Κατέστρεψε και τη μουσική με τον Γκλί αυτός. Παρόλα αυτά, θα παίξω ένα τραγουδάκι από αυτά τα δύο πρώτα επεισόδια. Είναι ένα τραγουδάκι του 1926, 100 χρόνια πριν, που έγινε επιτυχία αργότερα, πολύ μεγάλη, στη δεκαετία του 50 και του 60 από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εγώ θα το παίξω όπως ακούγεται στο επεισόδιο. Είναι λοιπόν ένα ερωτικό τραγούδι μιας ρομαντικής εποχής, που όμως έχει ταυτιστεί με πάρα πολλές ταινίες τρόμου. Δεν είναι η πρώτη ταινία που χρησιμοποιείται το τραγούδι, ενώ είναι ένα ρομαντικό τραγούδι στο φιλμ ή μάλλον στη σειρά αυτή και σε διάφορες ταινίες που το έχω ακούσει, το χρησιμοποιούν σαν έτσι μουσική μετά από μια πολύ φοβερή σκηνή, ας πούμε, τρόμου. Γιατί είναι ο τίτλος, Tonight You Belong to Me.

Αυτός ήταν χρυσός δίσκος το 1956. Από μία σειρά του 2026. Από το American Horror Story. Ο Παναγιώτης μου γράφει ότι Γιάννη πέντε αστέρια σήμερα, ο Guardian στο άλμπουμ των Fontaine's DC. Τεράστιος θρίαμβος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφωνεί και ο Guardian με την άποψή μου που την είπα και μπροστά στο κοινό προχτές και την έχετε ακούσει από εδώ. Είναι νομίζω ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ αυτής της χρονιάς στα σίγουρα. Το ζήτημα είναι να τους περάσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ακροατήριο. Τα είπαμε εκεί στη συγκέντρωση, τα λέμε και εδώ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε τραγούδια από το άλμπουμ των Fontaine's DC, αύριο 1965. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Cameron Winder, που το συγκρότημά του ελπίζω να πάρει σειρά μετά τους Fontaine's DC. Είναι ο frontman των Geese, αυτός είναι. Live at Carnegie Hall, το πρώτο ζωντανό άλμπουμ του Cameron Winder.

Αύριο 1965. Συνέχεια με καινούρια την Παρασκευή. Δεύτερο μέρος σε αφιέρωμα που έχουμε κάνει την Πέμπτη. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Διπλωμοδουλίδης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα $106 το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμότητων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσκάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι 3 κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι εφαρμογές με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Έως τις 19 Οκτωβρίου πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς η παραγωγή του Δήμορο Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί από την 1η έως την 4η Οκτωβρίου. Στους 2 Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και Μάικλ Γουντφόρντ του Πανεπιστημίου Κολούμπια απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Οικονομίας για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση μοντέλων που βοηθούν τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις, παρατεταμένες υφέσεις και υψηλό πληθωρισμό.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
0: Earth News Radio, 105,8.

Αχ, αυτή η φωτιά του φθινοπόρου. Για πότε πήγαμε από τον Αστερία της Άμμου στο χρυσοκαφέ φίλο του δάσους. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αν και, πρέπει να το πω, είμαστε ευγνώμονες, είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε επιτέλους φθινόπωρο. Βέβαια η Μαρίλια που είναι απέναντί μου και ήρθε σχεδόν μουσκεμα η κοπέλα, γιατί από το μαραθώνα μέχρι την Αγία Παρασκευή έβρεχε, λέει, καταρακτοδός, με κοιτάζει με ένα δολοφονικό βλέμμα και με χαμόγελο μαζί.

καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά μετά από το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι Δευτέρα, είναι 12 του Οκτώβρη. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Αθήνα μας. Χρόνια πολλά στην 82 ετών ελευθερία μας. Σαν σήμερα, το 1944, η πόλη των Αθηνών ή η πόλη κράτος στην ουσία, που τελικά παραμένει ως πόλη κράτος των Αθηνών, απελευθερώθηκε από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 82 χρόνια απελευθέρωσης, 82 χρόνια ελευθερίας, 82 χρόνια όμως που θα έλεγα ότι διανθίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν, σίγουρα ταυτίστηκαν με ανελευθερία σε πολλές περιόδους ιστορικές, με απειλές κατά της δημοκρατίας και με άλλου είδους κατοχές και ομοιρίες, άλλου είδους είναι πλέον τα θύματα ή οι απώλειες. Δυναμώστε λίγο. Ο περίπατος του Φθινοπόρου, Γιώργος Σταυριανός.

Μαρίλια που ανέφερα νωρίτερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη Φροντίδα του Ήχου. Η Λουίζα που θα αναφέρω τώρα είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, που μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Δέσποινά μας αρκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την επικοινωνία. Ελπίζω να τις φτιάξουμε έτσι λίγο το κέφι. Η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Και η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας.

Παρασκευή Σαββατοκύριακο με αρκετή δημοσιογραφία όπως πάντα, πολλά μαζεύονται. Είναι και η δημοσιογραφική ύλη πολύ, ειδικά στον κυριακάτικο τύπο και στις ιστοσελίδες που αλλάζουν θεματολογία και εμπλουτίζονται και με άλλα θέματα. Εάν τα διαβάσατε, τα παρακολουθήσατε, τα ακούσατε, τα είδατε ένα προς ένα, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και μετά το στρατηγικό διάλογο, η ενεργειακή εκεχηρία. Όλο καινούργιες λέξεις, φράσεις και τάσεις μαθαίνουμε. Εγώ εκεί. Έχω και εγώ γίνει θειασότης της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, περισσότερο γιατί δεν το κρύβω. Καμιά φορά βαριέμαι να ανατρέξω στις σωστές πηγές από μόνη μου και λέω για να δω, με μία διαστροφή βέβαια και με μία περιέργεια, για να δω. Τι θα γράψει η τεχνητή νοημοσύνη για το TST, ας πούμε, στρατηγικός διάλογος. Ναι, μου δίνει τις απαντήσεις. Τώρα της μόδας είναι η ενεργειακή εκεχηρία, που μάλλον από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό το η ενεργειακή εκεχηρία Τραμπ, αλλά η σιωπή της Μόσχας και η άγνοια του Κιέβου και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζελένσκι είναι ένα παζλ για δυνατούς λίτες, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι το άρμα της ειρήνης και η Diesel, όπως χαρακτηριστικά διάβασα. Η ενεργειακή εκεχηρία λοιπόν, που ναι τη μάθαμε κι αυτή, και κατά τα άλλα, επειδή πηγαίνω από το ένα στο άλλο, να γυρίσω πάλι λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI και σε όλα τα εργαλεία και τις μηχανές. Σας τυχαίνει και εσάς, παιδιά, οι απαντήσεις να σας φαίνονται χειριστικές και καθοδηγητικές? Ή μόνο εμένα μου φαίνεται και θίγομαι εύκολα? Δηλαδή ρωτάς κάτι, σου απαντάει και λες ή δεν απαντάς καθόλου ή δεν ξέρω αν ανήκετε κι εσείς, αν ανήκετε. Μαρίλια, ελπίζω να γελάσεις μαζί μου ή να με διορθώσεις και όποιος άλλος θέλει φυσικά, και εσύ Λουίζα, αν ανήκετε στους πολύ ευγενικούς και απαντάτε «ΟΚ, ευχαριστώ» ή άμα λέτε «ευχαριστώ». Εμένα δεν μου λέει «παρακαλώ», ξέρετε τι μου λέει? Μου συνεχίζει και μου λέει «μήπως θέλετε να βρούμε και εκείνο και το άλλο και το άλλο», δίνει 2-3 εναλλακτικές έτσι για να τα πιάσει όλα και είναι πολύ μακράν αυτού που πραγματικά θέλω εγώ. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα και ήθελα να μάθω περισσότερα, αλλά κανείς δεν έχει το πλήρες ρεπορτάζ, κανείς. Τέλος πάντων δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με την Οσμία Ερίου. Έχει εκενωθεί το σχολείο, όπως ξέρετε, το συγκρότημα, με τους τόσες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάνουν το μάθημα με τηλεεργασία, με τηλεκπαίδευση, και υπάρχει ένα θέμα, αλλά τους έχουν διαβεβαιώσει ότι μάλλον δεν βρίσκουν κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Η Οσμή έρχεται και φεύγει σε τακτά διαστήματα, αλλά απαντήσεις δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα. Για στάσου να ρωτήσω την AI. Υπάρχει γυτνίαση της Γκράβας με τις πολυκατοικίες και τα σπίτια στην πλατεία Κυψέλης που έχουν υποστεί ρηγμάτωση και βλάβες σοβαρές από το Μετροπόντικα, της γραμμής 4. Μου γράφει λοιπόν, η Γκράβα βρίσκεται τα Αιγαίου και Κύθνου στα Άνω Πατήσια σύνορα με το Γαλάτσι. Χωρίς να ρωτήσω εγώ, προσέξτε, εγώ απλά ρώτησα τις οδούς και αν βρίσκονται κοντά. Μου απαντάει, δεν υπάρχει σχέση με τη διάνοιξη, προσέξτε, από μόνο του. Και μετά μου λέει, εκεί που επέμενα εγώ, μου λέει, μα οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί βλάβη βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Τώρα βέβαια όλα αυτά που λέω είναι τελείως αυθαίρετα. Απλά θέλω να σας πω τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης πολλές φορές, σε άλλες περιπτώσεις, σε τιμές, σε συμβουλές, σε διάφορα πραγματάκια, την έχω πιάσει να κάνει λάθος. Και μετά με μια πονηράδα μικρού παιδιού το γυρίζει και λέει «Συγγνώμη που δεν σας κάλυψα, μάλλον έχω κάνει λάθος και συγγνώμη που δεν έχω τις κατάλληλες απαντήσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε εκεί, εκεί και εκεί», άσχετα πράγματα δηλαδή. Και εγώ εκεί, παιδιά, νιώθω μια ανακούφιση, μα μια ανακούφιση, γιατί λέω «ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ανώτερος». Τρο
τρόποι επικοινωνίας πολύ, όλες οι πλατφόρμες και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605 και η πιο εύκολη προσιτή και με άμεση το Viber.

Καλησπέρα σας και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με το «Μένουμε εδώ». Ξεκινήσαμε με τα φθινοπορεινά και ταυτόχρονα και με τα άλλα. Και μια και πιάσαμε την AI και την επιστήμη, όλοι αυτοί οι ταπεινοί εργάτες της επιστήμης που βραβεύονται και τους μαθαίνει όλος ο κόσμος και για αυτούς δεν ξέρω πώς το παίρνουν, πάντως είναι ένα μεγάλο σπουδαίο βραβείο, μια σπουδαία διάκριση. Συνεχίζουμε λοιπόν να ρίχνουμε λίγο φως, λίγο από το δικό μας φως, πολύ από τον καλεσμένο μας που είναι και εξαιρετικοί, γύρω από τους βραβευθέντες με το Νομπέλ, άλλοτε λογοτεχνίας, άλλοτε ιατρικής, άλλοτε οικονομίας, όπως εν προκειμένου. Το Νομπέλ Οικονομίας λοιπόν για το 2026 απονεμήθηκε φέτος, κυρίες και κύριοι, στους Αμερικανούς, το τονίζω λίγο αυτό, το υπογραμμίζω, στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ.

0: Το σκεπτικό και ο λόγος της Ακαδημίας θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας με τον συνάδελφό του, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρδάτο, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, επίκουρου καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Είστε ακριβώς ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο επιστήμον που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί αυτοί οι δύο επιστήμονες, ο Hall και ο Woodford, κέρδισαν φέτος το Νομπέλ Οικονομίας. Για ποια έρευνα?
1: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και έχω τη δυνατότητα να εξηγήσω το σκεπτικό πίσω από το φετινό Νόμπελ Οικονομίας. Όπως πολύ σωστά είπατε, πήγε σε δύο Αμερικάνους καθηγητές, τον Ρόμπερτ Χολ που είναι από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τον Μάικλ Woodford που είναι από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η ίδια η αιτιολόγηση της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών μπορεί να ακούγεται λίγο τεχνική, ότι πήραν το Νόμπελ για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης.
0: Όπως τα λέτε.
1: Όμως απαντά σε ένα ερώτημα το οποίο είναι απλό και καθημερινό και μας αφορά όλους. Το πώς μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση και μια κεντρική τράπεζα να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας χωρίς να τα κάνει χειρότερα. Πίσω από αυτό το ερώτημα κρύβονται τόσο η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ όσο και το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου το οποίο πληρώνουμε.
0: Πολύ καλά τα λέτε.
1: Οπότε για να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα, τι πέτυχαν, τι προσπάθησαν να επιλύσουν, θα πρέπει να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 70. Εκείνη την εποχή υπήρχε η ιδέα ότι το κράτος μπορεί να εξομαλύνει τις οικονομικές κρίσεις και αν θέλετε να σταθεροποιήσει μια οικονομία που υπερθερμαίνεται. Τα οικονομικά μοντέλα της εποχής στηρίζονταν πάνω σε σταθερές στατιστικές σχέσεις, με την πιο γνωστή από αυτές που την κάνουν ακόμα και οι μαθητές της τρίτης λυκείου στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας, είναι η λεγόμενη Καμπύλη Φίλιπς, που λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η ανεργία είναι υψηλή, ο πληθωρισμός είναι χαμηλός. Και το αντίστροφο. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή, ο πληθωρισμός είναι υψηλός.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να λέμε υπήρχε ένας μηχανιστικός τρόπος, ένας διακόπτης που όταν σηκώναμε το διακόπτη στον όν έπεφτε ο πληθωρισμός, λιγόστευε η ανεργία, έτσι κι αλλιώς. Αυτό καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν λειτουργήσε. Ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά φάνηκε ότι αυτός ο διακόπτης, αν θέλετε, χάλασε. Γιατί παρατηρούσαμε και τον πληθωρισμό να ανεβαίνει και την ανεργία να ανεβαίνει μαζί του. Κάτι που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε μέσα από την οικονομική θεωρία της εποχής. Οπότε τα μέτρα άσκησης οικονομικής πολιτικής που προτείναν τότε οι κυβερνήσεις δεν ευόδωσαν, γιατί ουσιαστικά πατάγανε πάνω σε λάθος θεωρία. Πολλοί εκείνη την εποχή, πολιτικοί και οικονομολόγοι, άρχισαν να πιστεύουν ότι η οικονομική πολιτική σταθεροποίησης τελικά έκανε περισσότερο κακό παρά καλό και έπρεπε να εγκαταληφθεί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η οικονομική θεωρία. Το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε για σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και οι άνθρωποι αλλάζουν συμπεριφορά όταν αλλάζει η πολιτική. Δηλαδή, αν εγώ περιμένω ακρίβεια αύριο και είμαι εργαζόμενος, τότε θα απαιτήσω αύξηση στον μισθό μου από σήμερα. Όταν εγώ είμαι επιχείρηση και περιμένω ακρίβεια αύριο, τότε αναπροσαρμόζω τις τιμές μου από σήμερα. Όταν βλέπουμε και πυκνώνουν τα σύννεφα, πάμε και μαζεύουμε την μπουγάδα μας. Δεν περιμένουμε να βρέξει. Αυτό το πράγμα όμως γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αν εγώ ζητήσω παραπάνω μισθό και οι εταιρείες ζητήσουν παραπάνω τιμές για τα προϊόντα τους, τελικά η ακρίβεια έρχεται.
0: Δεν τη θεσέβεται, μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει ο πρώτος από τους δύο καθηγητές που κέρδισε το Νόμπελ, ο Ρόμπερτ Χολ, που το 1978 έκανε μια πολύ απλή αλλά έξυπνη για την εποχή της ερώτηση, ότι αν οι οικογένειες τελικά αποφασίζουν το πόσα θα ξοδέψουν σήμερα με βάση όσα αναμένουν να κερδίσουν τα επόμενα χρόνια, τότε μόλις μάθουν κάτι νέο μία απόλυψη, μία απόλυση, μία αύξηση, ένα νέο φόρο, μία είδηση για μία ενεργειακή κρίση, τότε θα πρέπει να αλλάξουν και την κατανάλωσή τους. Δεν περιμένουν να χτυπήσει η κρίση αυτή καθ' αυτή για να κόψουν τα έξοδά τους. Τα κόβουν από τη μέρα που μαθαίνουν το νέο ότι κάτι κακό θα έρθει στο μέλλον. Η κατανάλωση λοιπόν δεν κινείται από το γεγονός, είπε ο Χολ το 1978, κινείται από την είδηση.
0: Mm-hmm. Αυτό πολύ σημαίνει... σημαντικό, ναι, πράγματι, ειδικά για την εποχή που το είπε.
1: Ναι, λέμε για 50 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Οπότε τα νοικοκυριά δεν αντιδρούν μηχανικά στο εισόδημα που εισπράττουν σήμερα. Τα νοικοκυριά σκέφτονται το αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πολιτική, γιατί ένα μέτρο άσκησης οικονομικής πολιτικής δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς να έχει. Έχει το αποτέλεσμα που πιστεύει ο κόσμος ότι θα έχει για το μέλλον του. Μία προσωρινή ελάφρυνση ή μία ελάφρυνση που πλασάρεται ως προσωρινή δεν θα κινήσει την κατανάλωση των οικοκυριών το ίδιο με μία ελάφρυνση η οποία θα πλασαριστεί ως μόνιμη ελάφρυνση. Καταλαβαίνετε, η είδηση και ο τρόπος μετάδοσης της είδησης τελικά έχει πιο μεγάλη αξία για την οικονομική πολιτική από το ίδιο το γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Εν συνεχεία λοιπόν ήρθε και ο άλλος κύριος, ο Μάικλ Γουντφορντ, ο έτερος λήπτης του βραβείου, πήρε αυτή την ιδέα του Ρόμπερτ Χολ και έχτισε πάνω της ένα οικονομικό μοντέλο, ένα μαθηματικό μοντέλο με τρεις πρωταγωνιστές. Είχαμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και μια κεντρική τράπεζα που κινεί το επιτόκιο. Τι ανακάλυψε? Ότι ουσιαστικά τον πληθωρισμό, την αύξηση των τιμών τον οδηγούν οι επιχειρήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μία επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάζει τιμές κάθε μέρα. Αλλάζει τιμοκατάλογο ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει στους πελάτες της γιατί άλλαξε τιμές. Αν δεν τεκμηριώσει, αν δεν επικοινωνήσει αυτή την αλλαγή των τιμών στους πελάτες της, ρισκάρει να τους χάσει. Και όταν αλλάξει μία τιμή, ξέρει ότι δεν μπορεί να την ξαναλλάξει τόσο εύκολα, οπότε δεν κινείται μόνο από το κόστος και την ζήτηση όπως είναι σήμερα, αλλά και το κόστος και την ζήτηση για τους επόμενους μήνες. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι επιχειρήσεις τιμολογούν βάσει προσδοκιών. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα και στην πανδημία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, μου κάνετε μια χάρη. Ακριβώς εδώ, στην Άνω Τελεία, θα σας κρατήσω, σας παρακαλώ, λίγο ακόμα από το χρόνο σας, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, μην κλείσετε, για να πάρουμε αυτό που είπατε. Δηλαδή το από την πανδημία και εντεύθεν, με κανονικούς ρυθμούς και με κανονική κατάσταση στην πραγματική ζωή, πώς το είδαμε, αν θέλετε να το δούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Δευτέρα στο απόγευμα, 12 του Οκτώβρη 2026, περιμένοντας και την κακοκαιρία ή τη φυσιολογική μεταβολή του καιρού, θα πω εγώ, συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, τον επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το πώς μπορεί μια κυβέρνηση να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας. Δανείζομαι την δική του φράση, προσπαθώντας λοιπόν να εξηγήσουμε σε όλους εμάς, να μας εξηγήσει ο καθηγητής, το σκεπτικό της Ακαδημίας για την απονομή του φετινού βραβείου Νομπέλ Οικονομίας φυσικά στους δύο επιστήμονες Χολ και Γουτφορντ. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας?
3: Ναι, βεβαίως.
2: Πολύ ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν στο μαθηματικό μοντέλο του δεύτερου του Μάικλ Γουτφορντ. Είπατε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κεντρική τράπεζα με το επιτόκιο και αρχίσαμε να λέμε στα καθημάς, κατά κάποιο τρόπο, το βιώσαμε λίγο να συμβαίνει με το φαινόμενο της πανδημίας και ό,τι άλλο μας βρήκε από εκεί και μετά. Πάμε να το δούμε σε πιο πραγματικές συνθήκες, αν θέλετε, αυτό. Και γιατί όχι και σε ό,τι αφορά το τοπίο της ελληνικής οικονομίας.
3: Ναι, βεβαίως. Από όλα αυτά βγαίνει ένα πάρα πολύ πρακτικό δίδαγμα. Αφού τελικά όλοι και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κοιτάζουν μπροστά και προεξοφλούν το μέλλον, τελικά μετράει τόσο αυτό που θα κάνει μια κεντρική τράπεζα, όσο και αυτό που λέει. Δηλαδή, αν πιστεύουμε εμείς ότι όλο αυτό που βιώνουμε τώρα είναι μια παροδική κρίση και κάποια στιγμή η τιμή του πετρελαίου θα ξαναγυρίσει πίσω σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε οι τιμές συγκρατούνται ήδη από σήμερα και ο στόχος για μια οικονομική σταθερότητα γίνεται πιο εύκολος. Γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες, αν έχετε παρατηρήσει, βγάζουν πολυσέλιδες εκθέσεις που αιτιολογούν το επιτόκιο το οποίο έχουν επιλέξει, εξηγούν τις αποφάσεις τους και όχι μόνο αυτό, δίνουν και σήμα για το ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις τους και για το πού θα κινηθούν τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, η επικοινωνία των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων επηρεάζει το μήνυμα, επηρεάζει την εικόνα που έχει ο κόσμος για το μέλλον και τελικά μπορεί ή μπορεί και όχι να κινήσει την οικονομία προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, έρχεται μια πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια γνωστή ρίση αυτή, αλλά την θέτει ως ερώτηση για τη συνέχιση της κουβέντας η ακροάτριά μας Φωτεινή, που λέει: η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία?
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη. Εμείς εδώ εντασσόμαστε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Γιατί έχουμε άμεση συγγένεια με όλα αυτά τα τμήματα.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Εννοείται. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το καλύψαμε. Εγώ νωρίτερα υπογράμμισα το θέμα της υπηκότητας, της εθνικότητας μάλλον των καθηγητών, γιατί διαβάζω εδώ τα στατιστικά, κύριε Σκαρτάδο, ότι έχουμε κυριαρχία των ΗΠΑ στην απονομή βραβείου Νομπέλ Οικονομίας. Δηλαδή δεν έχουμε εύκολα από άλλη χώρα και μόλις 3 γυναίκες έχουν τιμηθεί συνολικά με το βραβείο. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Είσαι ένα πολύ μεταδοτικός, να σας πω την αλήθεια. Και να είστε καλά, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.
3: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

πάλι καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή, για την καλή εβδομάδα και για τις εκπομπές. Μακάρι έτσι να πάει. Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Μ' αρέσει που λες ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται και είναι υπέροχη ταινία. Επιτέλους οι εποχές λέει ξανάρχονται και όχι οι Γερμανοί. Χαρούμενη εβδομάδα. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Γεράσιμε και σε σένα, ο οποίος αναφέρεται στην πολύ παραστατική πράγματι περιγραφή του καθηγητή και του άρεσαν και αφηγήσεις μου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σπύρο, κάθεσε να σε βρω, γιατί έχει σχέση το μήνυμά σου με την τεχνητή νοημοσύνη. Λες ότι γενικώς η ΠΙΝ χρησιμοποιεί, έχει πολύ καλές πηγές και δύσκολα έχει τύχει να τη διορθώσει. Όσο για τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα, είναι σίγουρα στρατηγική Τραμπ. Φωτεινή, είδες, απαντήσαμε στην ερώτησή σου αν η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία. Και Σταμάτη, λες είμαι καθοδόν για μπάνιο πριν την καταιγίδα. Καλησπέρα. Ο Σταμάτης το λέει αυτό και όχι ο Σπύρος, με συγχωρείτε, τον μπέρδεψα. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα και σε μένα και στους συνακροατές, όπως λέει. Και συνεχίζουμε. Έχουμε και αυτό εδώ, τι είναι. Μου έφερε εδώ μήνυμα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλά να είσαι, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου στην Ξάνθη. Του αρέσει που υπάρχει μια ευκρίνεια στην εκφορά του λόγου, να το πω έτσι.

0: ώρα πλησιάζει 6 παρα 20 κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Μας ακούτε και από το Earth Echo, είτε τώρα που μιλάμε, είτε σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας, αυτό που λέμε on demand. Και στο άκουσμα της είδησης για την απώλεια του Διονύση Χαριτόπουλου, προσωπικά ένιωσα πιο ορφανή, πιο λίγη, γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας, διανοούμενος, πνευματικός άνθρωπος μας έχει συνοδεύσει με τα γραψίματά του σε όλες τις δεκαετίες της ζωής μας, από τότε που τον ανακαλύψαμε, και είπαμε να αδράξουμε την αφορμή για την αποδημία του, για να συζητήσουμε με τον διευθυντή των εκδόσεων Τόπος, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργακάκη, όσο γίνεται να παρουσιάσουμε στον κόσμο τελικά αυτή η μεγάλη προσωπικότητα των γραμμάτων, ποια ήταν, ποιος ήταν. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργακάκη.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι
0: αλήθεια ότι πολλές από τις φράσεις που είχαν υποθεί και έχουν απομονωθεί και στο διαδίκτυο του Διονύση Χαριτόπουλου, για αυτούς που ίσως δεν έχουν εικόνα του έργου του ή δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, πολλές όμως από τις φράσεις έχουν γίνει ένα είδος τάσης. Δηλαδή, ας πούμε, η φράση «θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους» δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, καλά. Ήταν στο έργο του Διονύση Χαριτόπουλου, υπάρχουν αφορισμοί, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να φτιάξει κανείς άλλα βιβλία μόνο με τους αφορισμούς που περιέχονται μέσα στα βιβλία του Διονύση. Μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, από τους συνηθισμένους, από αυτά που συνήθως διαβάζουμε, είναι ότι πολύ εύκολα καταλαβαίνει ότι αυτές οι φράσεις είναι απόσταγμα ζωής, είναι απόσταγμα προσωπικής εμπειρίας και επεξεργασίας. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν πραγματικός συγγραφέας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Παρότι ήταν δύσκολο να τον ταξινομήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν άνθρωπος που για να γράψει κάτι έπρεπε να τον κυνηγάει αυτό που ήθελε να γράψει. Όπως έλεγε ο ίδιος, υπήρχαν ιστορίες μέσα μου, ιστορίες τις οποίες με απασχολούσαν, μου ζάλιζαν το μυαλό και έγραφα τότε που πια δεν ήταν δυνατόν να φύγουν από μέσα μου παρά μόνο αν τις αποτύπωνα στο χαρτί.
0: Αυτό δεν είναι και το χάρισμα, το φυσικό που λέμε πηγαίο τάλαντο ενός συγγραφέα?
1: Αυτό είναι αυτό που ξεχωρίζει, ας πούμε, τους μεγάλους συγγραφείς. Είναι αυτοί που αφήνουν ένα κομμάτι του αυτού του σε κάθε έργο, που σίγουρα έχουν εξοδέψει κάτι από τον εαυτό τους όταν τελειώνουν ένα έργο. Ήταν από αυτούς.
0: Θα ήθελα, ναι, και μου άρεσε τρομερά, δηλαδή τη βρήκα τρομερά πάνω σε αυτό ακριβώς που έχουμε την εντύπωση, έχουμε σχηματίσει όσοι έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία του. Στου Διονύση Χαριτόπουλου το πνεύμα, η ανακοίνωση που κάνατε από τις εκδόσεις. Δανείζομαι λοιπόν από εκεί τη φράση αυτή, ότι ήταν ακατάτακτος, όχι άτακτος, ακατάτακτος. Αυτό που είπατε, δεν μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί.
1: Ήταν και άτακτος.
0: Μπορεί και να ήταν, ναι, εγώ δεν τον είχα γνωρίσει βέβαια.
1: Τέλος πάντων, όπως λέει και ο ίδιος, είμαι από αυτούς που το διάβασμα κυριολεκτικά με έσωσε. Δηλαδή εννοούσε ότι πραγματικά θα μπορούσε να έχει τραβήξει άλλο δρόμο στη ζωή του,
0: ναι,
1: αν δεν υπήρχε το διάβασμα, αν δεν υπήρχε η επαφή με τους μεγάλους της λογοτεχνίας και αν δεν ήταν μια απόφαση ζωής να ασχοληθεί με το γράψιμο. Γιατί πραγματικά παράτησε τα πάντα για να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς, είναι αυτό που γράφουν πάρα πολύ, η λιτότητα, η αυθεντικότητα, η δωρικότητα της γραφής, η έλλειψη πολλών καλολογικών στοιχείων και κοσμητικών επιθέτων και διαφόρων άλλων στη γραφή του, αλλά και το γεγονός ότι ήταν και πρωτοπόρο σε πολλά πράγματα. Δηλαδή Ας μην μιλήσουμε μόνο για τον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων, που η πρώτη μεγάλη ιστορική έρευνα για αυτή την ίσως τη σημαντικότερη προσωπικότητα, θα έλεγα εγώ, του 20ου αιώνα της Ελλάδας.
0: Και ένα θέμα, επιτρέψτε μου, τζιζ που λέμε, και όμως καταπιάστηκε με τη βιογραφία του. Ουσιαστικά νομίζω ότι ήταν γνωστός και από πριν, αλλά σαν να καθιερώθηκε πλέον στο χώρο της βιβλιοσυγγραφής με αυτή. Επιβλήθηκε, ναι.
1: Επιβλήθηκε. Νομίζω επίσης ότι και άλλα θέματα ευαίσθητα, για παράδειγμα η λογοτεχνική ενασχόλησή του με τον εμφύλιο και τα τραύματά του μέσα από τα παιδιά της Χελιδόνας,
0: ναι,
1: ή τα αυγά μαύρα, ή ο σχολιασμός των Γιάπηδων, ας πούμε, την εποχή της ανόδου αυτή της μόδας, ας πούμε, ήταν από τα πράγματα που πρώτος, ας πούμε, τα έκανε και αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, ας πούμε, και μια στάση ζωής.
0: Θα λέγαμε, χωρίς να αποτελεί ύβρι, για όνομα του Θεού, θα λέγαμε ότι ήταν influencer της εποχής του, πριν τους influencer, θα το λέγατε αυτό.
1: Δεν θα του άρεσε καθόλου.
0: Το ξέρω ότι δεν θα του άρεσε, γι' αυτό προσπαθώ να το πω διακριτικά. Ήτανε, να το πούμε αλλιώς, ήταν επιδραστικό σίγουρα, ήταν μια σχολή από μόνος του.
1: Σίγουρα ήταν σοβαρά επιδραστικός και αυτό φαίνεται από αυτά που γράφτηκαν στις αμέσως επόμενες ώρες από το θάνατό του. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναφέρθηκαν στο πόσο επέδρασε πάνω τη γραφή του, η γραφή του Διονύση Χαριτόπουλου. Ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή νομίζω ότι αυτά που γράφτηκαν σε ένα 24ωρο μπορούν να φτιάξουν βιβλίο.
0: Τώρα, εντελώς στατιστικά, έτσι, για να πάρουμε ένα δείγμα, έχετε εικόνα σε ποιες ηλικίες είχε αυτό που λέμε αντίκρισμα? Θα μπορούσατε να το βάλετε σε κάποια κουτάκια, ώστε να καταλάβουμε αν είχε επαφή και αν είχε εκτόπισμα στους νέους, στη νέα γενιά και σήμερα ακόμα.
1: Εντάξει, καταρχήν ήταν ένας συγγραφέας που σε σχέση με, ξέρετε, το γυναικείο αναγνωστικό κοινό υπερτερεί. Ήταν όμως από τους συγγραφείς που είχε πάρα πολλούς άλλες αναγνώσεις, πιθανόν περισσότερους από οι γυναίκες. Επίσης, από το γεγονός ότι πάρα πολλοί νεότεροι ανακάλυπταν σιγά σιγά τη γραφή του. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο Χαριτόπουλος είναι ο άνθρωπος που διαβάζει ο νέος κόσμος. Νομίζω όμως ότι θα άξιζε τον κόσμο να ανακαλύψει μια τόσο γνήσια γραφή, ας πούμε, μια πολύ διαφορετική γραφή από αυτή που έχουν συνηθίσει. Νομίζω ότι το κοινό του ήταν στο 40+, ας πούμε, και βέβαια όσο μεγαλύτερη τόσο περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι συμπλήρωσε τώρα φέτος 50 χρόνια γραφής. Το πρώτο βιβλίο, η Ιταλικά Γραμμάτα, ήταν το 1976, δηλαδή.
0: Ναι. Πραγματικά έχετε δίκιο, είναι 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια.
0: Και πιστεύω ότι είχε και άλλο μέλλον μπροστά του, αν δεν ήταν διαφορετικά τα σχέδια.
1: Το πιστεύω και εγώ και σίγουρα πάντα είχε 2-3 πράγματα που τον απασχολούσαν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για μερικά από τα έργα του είναι σίγουρο ότι θα τα ανακαλύψουν και οι επόμενες γενιές, όχι...
0: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έχετε δίκιο, και εγώ το πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι όπως ανακαλύπτουν και ξένους λογοτέχνες και σιγά σιγά, ας πούμε, πιστεύω ότι θα έρθουν και στην λίγο παλαιότερη γενιά, γιατί όπως είπαμε εδώ δεν μιλάμε, δεν υπήρχαν διαχωριστικά δεκαετιών, σχολών, ύφους. Είναι από μόνος του Διονύσης Χαριτόπουλος. Τον γνωρίζεις, τον μαθαίνεις, τον διαβάζεις.

0: ταυτότητα, αλλά και η τρυφερότητα που βγάζει η σκληράδα του λαϊκού ανθρώπου, που πολλές φορές γίνεται χαλή να τον πατήσεις όταν χρειάζεται, ας το πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένας άνθρωπος που είχε περιχρόνηση, ας πούμε, για οτιδήποτε, ας το πούμε, εξέφραζε εξουσία.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να έχει επαφή με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε με τον τρόπο του, δεν του άρεσε πολύ. Δημοσιότητα, τα ξέρετε αυτά,
1: ναι.
0: Δεν του άρεσε να γίνεται γνωστό οτιδήποτε για τη ζωή του. Ήταν πάντα... και βέβαια ο χαρακτήρας του, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τον αναγνωρίσει κανείς μέσα από τα βιβλία του. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά η επιλογή του να μαζέψει τις πιο, ας πούμε, κατά τη γνώμη του αντιπροσωπευτικές συνεντεύξεις και να τις να εκδοθούν πρόσφατα στο 50 χρόνια γραπτός το τελευταίο βιβλίο, ήταν για να αφήσει μια παρακαταθήκη. Νομίζω και μέσα από εκεί μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ακριβώς τον άνθρωπο και την ποιότητά του.
1: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο που μας είπατε, κύριε Γεωργακάκη, είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Θα μπορούσε κάποιος και μόνο από αυτό να πάρει πράγματα, να γίνει πιο πλούσιος. Το σίγουρο είναι, χωρίς να θέλω να πω πολύ στερεοτυπικά πράγματα, ότι ο κόσμος των γραμμάτων είναι σαφώς φτωχότερος, αλλά πρόλαβε αυτά τα 50 χρόνια, όπως λέτε, να τον κάνει ειδικότερα ξεχωριστό και πολύ πλούσιο. Νομίζω ότι έτσι όπως αποχαιρετάτε στο δελτίο σας, στην ανακοίνωσή σας, οι εκδόσεις Τόπος, είναι και αυτό που τον αντιπροσώπευε, γιατί όπως είπατε είχε μια αυθεντική λαϊκότητα την οποία και σεβόταν, και ξέρουμε ότι το ζεϊμπέκικο, για το οποίο είχε γράψει και κάποια καταπληκτικά πράγματα, ας ανατρέξουν οι ακροατές μας στο Google να το βρουν, το ζεϊμπέκικο και το μόνο τραγούδι που χόρευε του Τσιτσάνη, το «Ίσως αύριο», είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει και τον χαρακτήριζε.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την παρουσία εδώ και για την σύντομη αναφορά στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα. Κύριε Γεωργακάκη, σας χαιρετώ.
0: Χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

το εγχειρίδιο βλακείας, να πούμε το ημών των ιδίων, να πούμε Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, να πούμε τα αυγά μαύρα που ήταν και θεατρικό, τις πρόβες πολέμου, τα παιδιά της Χελιδόνα, στο λίστα γάμου, τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, κάτω στον Πειραιά, στο Μουράγιο, τι να πρωτοπείς. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα ξένα τραγούδια που θα άκουγε ευχαρίστως θα ήταν αυτό. If I did, I would kneel down and ask him.

Στο έργο του 50 χρόνια γραπτός, το τελευταίο του από τις εκδόσεις Τόπος 1976-2026, 50 χρόνια κόμμα γραπτός. Συλλογή συνεντεύξεων από τον ίδιο. Στο άνοιγμα λοιπόν αυτού του βιβλίου είχε διαλέξει το εξής επιμήθειο. If I did, I would summon them together. Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμη και αν είναι χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Πέτρο, γεια σου. Ευχαριστώ για το σχόλιο πάρα πολύ. Τριαντάφυλλε, γεια σου. Πειραιάς βαθύς, εκ Πειραιός πειραιώτικα λέει. Ας μην ξεχνούμε τα έργα του για τον Πειραιά. Χαράλαμπε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον Ιρμό σου, αλλά σε ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί έχεις στείλει πολλά.

φτάσαμε στο παρατέσσερα, στο παραπέντε, παρατέσσερα σήμερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε ζεντροφιά, που παρακολουθούσατε τα λεγόμενα, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνούσατε. Και βεβαίως να προλάβουμε και το τελευταίο Τάκης από την Ξάνθη. Πολύ αγαπητή στην Ξάνθη, κυρία Καραγιάννη. Πράγματι ήταν ο πατέρας μου εκεί και υπηρέτησε εκεί, αγαπημένη μου Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό που λέτε και η περιοχή και το ότι το θυμάστε. Συγγνώμη που δεν ασχολήθηκα σήμερα με το Βυσοκαρβελάκιον επεισόδιο. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε το Βυσοκαρβελάκι. Θου κύριε!

Επειδή ρωτάτε και μόνο, ναι, σήμερα η μουσική επιλογή ήταν όλη δικιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια του βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας θα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία, που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κλειστό έως την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης μετά την πτώση σοβά από οροφή αίθουσας που προκάλεσε τον τραυματισμό μαθητή. Από την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές στο κτίριο, ωστόσο η αιτία της αποκόλλησης παραμένει άγνωστη. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ένας μαθητής λυκείου σκοτώθηκε και περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη, η οποία οφείλεται πιθανότατα σε έκρηξη πυρομαχικού που δεν είχε εκραγεί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η σύνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Μπέρναμ ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξετάσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αποκλεί ακόμη και την επιστροφή της στο μπλοκ 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για τον Brexit.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
1: Απολύτως σχετικό.
0: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
1: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή,
0: άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.

Ήταν 12 Οκτωβρίου, όπως είναι σήμερα, 9 χρόνια πριν απελευθερωθεί η Αθήνα, και γεννήθηκε εκεί στη Μόντενα της Ιταλίας ο Λουτσιάνο Παβαρότι.

0: stella una nuvola.
1: Ερωτευμένος με το τραγούδι, όχι μόνο με τις άριες από τις όπερες, αλλά και τα ναπολιτάνικα λαϊκά τραγούδια. Κάποια στιγμή, επειδή τραγουδούσε και, ας το πούμε, μεικτό ρεπερτόριο, πολύ βαρισίμαντη κριτική της λυρικής τέχνης, τον κακολόγησαν. Μα δεν αυτό, και η τεχνική του, και χαλάει την τοποθέτηση της φωνής του, και κάτι τέτοια βαρύγδουπα για αυτούς που μπορούν να κρίνουν αλλά δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Γιατί το τραγούδι δεν είναι μόνο μαθηματικά και νότες, είναι και ψυχή.

από Λουτσιάνο Παβαρότη, που εκτός από τις άριες, τα Ναπολιτάνικα και άλλα ωραία τραγούδια που είπε, λάτρευε και τις μακαρονάδες. Αυτό το δημιούργησε πολλά προβλήματα. Μονίμως προσπαθούσε να χάσει λίγο βάρος. Χαρακτηριστική παρουσία του όταν έβγαινε να τραγουδήσει, κρατούσε αυτό το μαντιλάκι στο αριστερό χέρι. Καλά, μήπως σε θαυμαστής του θα μου πείτε. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Για λόγους που δεν μπορώ να αποσαφηνίσω, γι' αυτό δεν τους μοιράζομαι μαζί σας. Έχουμε ένα πολύ έτσι, έχουμε κέφι εδώ όλη η ομάδα. Ναι, καλό είναι αυτό. Χρειάζεται και ειδικά δευτεριάτικα που είναι η δύσκολη εκκίνηση. Ναι. Ποιος ξέρει, είναι η συγκυρία, πώς βρεθήκαμε πολύ ωραία μαζί. Και θα πάμε μέχρι τις 7 παρέα με το απολύτως σχετικό, πάντα στο Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η ευχάριστη είδηση της εβδομάδας. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων. Γυαλίζω πατώματα από τις σκηνές της όπερας. Και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις ωραίες μεθόδους. Γι' αυτό ανέφερα και μπροστά τη Δέσποινα Σαρκίρη. Γιατί στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές είναι στη διάθεσή σας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε και No Radio και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα που θα έλεγε και ο Βουτσάς. Η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Εφόσον μπείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι μια πολύ γιορτινή μέρα και θα έπρεπε να φαίνεται περισσότερο. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό, δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε σημειοστολισμούς, ταρατατζού, να φοράει η Αθήνα τα καλά της κτλ. Για κάποιο λόγο το έχουμε αμελήσει. Το άλλο θέμα μας είναι ότι η αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, όταν του είπαν για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και κάποιον άλλον, αυτές οι παλιοεφημερίδες εκεί πέρα, τα έχουν βάλει με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, και όταν του έκαναν μια σχετική ερώτηση για τα δημοσιεύματα που δεν έχουν καλό περιεχόμενο και αφορούν την κυρία Γκυλφόιλ, η αντίδρασή του δεν ήταν να πει δεν θέλω να ακούω τέτοια, ήταν σαν κάτι να τον έχει πειράξει. Και όταν τον πειράζει κάτι τον πρόεδρο, ξέρετε, η εξέλιξη συνήθως δεν είναι και πολύ καλή. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα πιο αναλυτικά. Κατά τα άλλα, έχουμε τη Γαλλία που έχουν βγει οι μαθητές στους δρόμους και έχει γίνει αυτό που λέμε, θέλω να το πω επιστημονικά με βάση την κοινωνιολογία, της κακομοίρας. Όχι του Χατζηχρήστου, της κακομοίρας γενικώς. Δυστυχώς βέβαια σε ένα γαλλικό σχολείο, αυτό άλλη παράμετρος, μπήκε ένας 14χρονος με καραμπίνα, πυροβόλησε, τραυμάτισε 2-3 εκπαιδευτικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς ή άλλα θύματα. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Αυτό που σχετίζεται, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα καταλήψεις και ο Υπουργός Παιδείας είπε να δω τα 15 μελή να συζητήσουμε. Εγώ δηλώνω από τώρα, και θα έχουμε και μια ωραία συζήτηση αργότερα, ότι δεν συμφωνώ με τις καταλήψεις, δεν συμφωνούσα ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο τέτοιας ακρότητας που δεν μπορεί να το πάρει κάποιος που δεν είναι πολίτης, δηλαδή που δεν έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δεν έχει μια αποδεκτή, ας το πούμε, πληρότητα πολιτικής προσωπικότητας. Έτσι πιστεύω. Επειδή το πιστεύω εγώ δεν σημαίνει τίποτα, θέλω όμως να το καταθέσω. Παρόλα αυτά, όταν ένα παιδί είναι στο μάθημά του και ακούει τώρα τον μπαμπά Σταματιό, αν τον ακούει στο ράδιο, μπορεί ακούει ο μπαμπάς, η μαμά να ακούει και αυτό, και λέει είμαι κατά των καταλήψεων, και την ώρα που το ακούει πέφτει ο σοβάς στο κεφάλι του και το πάνε μέσα στα αίματα στο ασθενοφόρο. Πώς να του, δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πώς να το υποστηρίξω εγώ αυτό που εξακολουθώ να το πιστεύω, και να στηρίξω και την Υπουργό Παιδείας και να πω Υπουργέ μου, ναι, και εγώ θα λέω στο ράδιο όχι καταλήψεις παιδιά, δεν είναι για αυτή την ηλικία, είναι για πιο μετά, δεν λέω το μέτρο γενικά, αλλά δεν είναι για τα, αλλά πώς να το στηρίξω, γιατί άμα το παιδί εκεί την ώρα έχει γάζει στο κεφάλι και αίματα και το βλέπουν οι συμμαθητές, θα πούνε άσε μας ρε Πάπα Σταματίου να πούμε, δεν είμαστε. Εσύ που είσαι κατάλληλο, εσύ και οι όμοιοι σου, και αυτό, πώς αφήνετε το σοβάκι μας πέφτει στο κεφάλι, στο μάθημα. Γιατί να πεις ότι πήγανε τα παλιόπαιδα που ξενυχτάνε, που καβαλάνε τα μηχανάκια. Μα είναι μέσα στην τάξη του μαθήματος και πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Και δεν αστερίξ αυτό που ήταν αστείο, το μόνο που φοβόμαστε μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Λέει, δεν μπορεί να λέει το παιδί στα 14
Το μόνο που φοβάμαι είναι μην πέσει το ταβάνι της τάξης στο κεφάλι. Γιατί μετά χάνουμε κάθε αξιοπιστία όλοι. Γιατί δεν θα κάτσει τώρα ο Πιτσιρικάς να εξετάσει αν έπρεπε η Βίβια να έχει κάνει έλεγχο στο σχολείο, αν έπρεπε η Δέσποινα, η Μαρία, ο Ανδρέας. Αυτό ξέρει ότι ο κόσμος των μεγάλων το βάζει να πηγαίνει σχολείο, καλώς, όχι κατ' εμέ, καλώς, αλλά δεν μπορεί να φεύγει έτσι. Και στη Λαμία θα μου πεις ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Αν θέλουμε να πείσουμε την πιτσιρικαρία να ακολουθήσει κάποιες διαδρομές και κάποιες αξίες, πρέπει να τους δείξουμε ότι εμείς όχι μόνο τα υπηρετούμε, δεν αφήνουμε ούτε μια κεραία να φύγει από αυτό. Γιατί όταν χάσεις την αξιοπιστία σου, μετά λες μόνο διδάγματα. Αυτό δεν είναι σωστό, εκείνο, και έρχονται τα πράγματα να σε διαψεύσουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και με τη Γαλλία πάντα υπάρχει ένας κοινός τόπος. Βέβαια εγώ δεν φανταζόμουν ότι τα γαλλικά σχολεία είναι τόσο χάλια. Δεν θέλω να πω σαν τα δικά μας, είδατε, δεν είπα τέτοια έκφραση. Είπα τόσο χάλια. Έβαλα τρεις τελείες και τις άφησα να τρέχουν στον κατήφορο. Μη γελάς Βίβιαν παιδί μου, γιατί θα σε στείλω για μάθημα. Και ελπίζω το σχολείο να είναι ό,τι να είναι. Να είναι έχει μάθημα αμέσως. Το πάθημα μάθημα. Αλλά να είναι καλό συντηρημένο το ταβάνι, για να ξέρουμε ότι θα έρθεις μετά για να κάνεις τη δουλειά σου. Πριν συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα όπως πάντα είναι γεμάτη από θέματα πολλά σοβαρά, και καμιά φορά αυτά που παίρνουμε και λίγο πιο ελαφρά το κάνουμε για να τα μαλακώσουμε λιγάκι, να μπορούμε μετά να τα δούμε πιο ψύχραμα. Αλλά πρώτα απ' όλα να κάνουμε τα βασικά. Γιορτάζει η Ανδρομάχη και δεν της είπαμε χρόνια πολλά, παιδιά.

0: Και είναι μεγάλη μάχη αυτή για τη ζωή που δίνουν πάντα τα νεότερα παιδιά. Και οφείλουμε να τα βγάζουμε με κέφι, με ζωντάνια σε αυτή τη μάχη. Να μην τα βάζουμε μέσα στη μαυρίλα και τη σκοτεινιά. Μια που λέμε όμως για ποιοι κάνουν για μάχη και ποιοι δεν κάνουν. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα, σας ευχαριστώ πολύ Δέσποινα. Να, Αντρέας είναι και συνονόματος από το Καματερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αντρέα. Έλεγα ότι αυτή θα έπρεπε να είναι μια μέρα που η Αθήνα αλλά και ο Πειραιάς, μην τον αδικούμε τον Πειραιά, γιατί λέμε συνήθως η απελευθέρωση της Αθήνας και τα λοιπά. Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται γιατί ο φασισμός την κοπανάει και διακριτικά. Πάει ένα στρατιώτης το πρωί στην Ακρόπολη, κατεβάζει τη σβάστικα, αυτό το μίασμα εκεί πέρα που το είχαν στον Ιερό Βράχο, αυτά που είχαν, αυτό που είχαν κατεβάσει ο Γλέζος με το Σάντα, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, καπέρνει το μίασμα και σηκώνονται χωρίς τα ραντατζούμ, χωρίς τέτοια, και την κοπανάνε διακριτικά. Και όταν συμβαίνει αυτό και όταν μαθαίνεται ότι φεύγουν οι φασίστες, φεύγουν οι Ναζί, φεύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα και τον Πειραιά, τότε...
1: Ήταν σαν άνοιξε μια πλατιά και μακριά λεωφόρος που φώτιζε ο ήλιος. Και όπως τα πλήθη πορεύονταν κατά κύματα, έμοιαζαν οι σημαίες με ποτάμι πολύχρωμο. Κουνιόταν η λεωφόρος που οδηγούσε προς την ειρήνη και ακουγόντουσαν οι καρδιές με τις καμπάνες και με τις σάλπιγγες. Και η βουή ολοένα μεγάλωνε, γιατί ακούγονταν και οι καρδιές. Ποτέ πόλεμος πια! Ποτέ πόλεμος πια!
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μοιράτ.

πολύ σπουδαίο μουσικό έργο αυτό του Χρήστου Λεοντή σε ποίηση του Κώστα Βίρβου. Εδώ ακούμε τη χοροδία της Κορίνθου και είναι το τραγούδι της ειρήνης. Το Νόμπελ της οποίας δεν δώσαμε στον πρόεδρο Τραμπ και βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Και να δείτε πόση ομότητα περισσεύει και άντε μετά να πει στην πιτσιρικαρία ότι έχει άδικο με τις βλακίες που βλέπεις στο TikTok. Λέμε για ειρήνη, λέμε σωστά υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία διότι ο Πούτιν επιτέθηκε και βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συμφωνεί με τον Ρώσο πρόεδρο, τον κακό αυτόν τον επιτιθέμενο, να δουν τι θα κάνουν με τα βαρέλια το πετρέλαιο γιατί πέφτει ακριβή η βενζίνη στην Αμερική και κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές και πάβει να είναι ο κατάπτυστος αιμοσταγής δικτάτορας ο Πούτιν, αλλά συμφωνούμε και λέμε και στον Ουκρανό πρόεδρο που μέχρι χθες ήταν αυτός ο δικός μας που τον στηρίζαμε τον αδικημένο, κόψε τα χτυπήματα στις εγκαταστάσεις της Ρωσίας και θα σε παρατήσουμε μόνο και γιατί καλό θα είναι να αλλάξεις για το πετρέλαιο. Άμα το δει τώρα αυτό ο πιτσιρικάς και η πιτσιρίκα, τι θα του πούμε εμείς μετά ακριβώς για τα δημοκρατικά πολιτεύματα, τις αξίες, την πολιτική και τι να πιστέψει.

Σε αυτό το δίσκο που είναι ένα έργο στην ουσία, ήταν συγκλονιστική και η ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη και η παρουσία της Μαρινέλλας. Είναι από αυτά τα έργα που δεν γίνονται πια, δεν δημιουργούνται, αλλά είναι απολύτως σχετικό με εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα λοιπόν το 44, αν δεν κάνω λάθος, η Αθήνα ελευθερώνεται από τη ναζιστική μπότα και πανηγυρίζει. Δεν θα το κάνει για πολύ όμως. Θα έρθει ο Δεκέμβρης και η Τρίτη του μέρα για να ξεκινήσει ο ελληνικός εμφύλιος. Ας μείνουμε όμως στη σημερινή, που είναι μέρα γιορτής, γιατί ελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς.

σας έλεγα για τον Παβαρότη ότι ήταν 9 ετών όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα. Θα το συζήτησαν, φαντάζομαι, στην γειτονική Ιταλία, που είχαν περάσει εκεί τα δικά τους με το φασισμό και το Μουσολίνι, ως επιτιθέμενοι βέβαια, όχι ως αμυνόμενοι. Πάντως ο Ρικ Πάρφιτ δεν είχε γεννηθεί όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα, γεννήθηκε 4 χρόνια μετά στο Woking της Αγγλίας, από το 67 μέλος των Status Quo, και το Whatever You Want, από τα δημοφιλέστερά τους, το έχει γράψει κιόλας, και μπράβο του.

αυτά που ακούτε με το έκτακτο δελτίο και την κακοκαιρία. Ξέρω, έχει γίνει πια μόδα και με μια βροχούλα να είμαστε όλοι και όλες σε εγρήγορση. Είναι σοβαρά όμως τα φαινόμενα που θα χτυπήσουν, είναι ισχυρά. Πάρτε τα μέτρα σας, μην το... γιατί μετά συνηθίζεις, είναι σαν το ανέκδοτο με τον Πέτρο και τον Λύκο. Φώναζε συνέχεια Λύκος, Λύκος, το κοπάδι έτρεχε το χωριό. Όταν πια πήγε στα αλήθεια ο Λύκος, δεν τον πίστεψε κανείς.

0: Αντιθέτως, ήταν πια 22 ετών όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα. Όχι, 20, να με συγχωρείτε. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924.
1: Χελιδονάκι στο μπαλκόνι.
0: Έχουμε πει πολλά κατά καιρούς για το Μίμη Πλέσα, όσα και να πεις λίγα είναι. Αξίζει να πούμε το κομμάτι το ραδιοτηλεοπτικό του, που φαντάζομαι οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Ήταν παραγωγός της εκπομπής του ΕΙΡ σε 30 δευτερόλεπτα, έτσι λεγότανε, μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα. Τα δώρα ήταν ραδιόφωνα και βιβλία 60-70, και από το 86 μέχρι το 88 μαζί με τον Κώστα Φέρη και τον Βασίλη Τσιβιλίκα παρουσίασαν το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Πραγματικά μια εκπληκτική εκπομπή, με τους καλεσμένους, με τα ζωντανά τραγούδια που πεζόντουσαν εκεί, καθόταν ο Πλέσας και στο πιάνο και συνόδευε. Απίθανη εκπομπή. Αν μπείτε αρχείο ΕΡΤ, παιδιά, από τις καλύτερες σας στιγμές θα είναι. Και μια από τις καλύτερες ενημερωτικές στιγμές του προγράμματος ποια είναι? Οι τίτλοι των ειδήσεων, γιατί εκεί έχει συμπυκνωμένοι όλη την επικαιρότητα. Και όταν στους λέει και ο Γιώργος Τσούκαλος, εντάξει, εκεί ολοκληρώνονται όλα. Οπότε αφήνω λίγο τη Ρένα Κουμιώτη σε Πλέσα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούθι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου η δηλώση ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι τη Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Ήρθα τρεχάτος ως εδώ, είπε ο παλιάτσος στο ληστή, έτσι θα το απέδιδε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έτσι κι αλλιώς είναι του Ντίλαν ο παλιάτσος και ο ληστής, που δεν είναι ο παλιάτσος και ο ληστής. Το τραγούδι είναι All Along the Watchtower και είναι του Bob Dylan, αλλά εδώ το παίζει ο Hendrix. Μια τέτοια μέρα, 12 Οκτωβρίου του 1966, ο Hendrix δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience. Και ήταν πραγματικά εμπειρία.

0: Όπως εμπειρία είναι να διευρύνεις το περιεχόμενο της εκπομπής, καμιά φορά να το αλλάζεις, μερικές φορές να το μπερδεύεις, με τη συμμετοχή των ανθρώπων που την ακούν την εκπομπή. Γράφει, ας πούμε, ο Κώστας: «Ώρα καλής ο Ανδρέα, μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ είμαστε να σκάσουμε που θα διώξουν την Κίμπερλ». Καλά, μην το... Δεν είπαμε ότι τη διώχνουν τη γυναίκα. Είπαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο κύριος Ντρούμπιο που είχε έρθει εδώ έδειξε ενοχλημένος, ενώ την υπερασπίστηκε, μίλησε για fake news όταν τον πρωτορώτησαν, αλλά μετά φάνηκε να αλλάζει στάση. Και είπαμε ότι έχουμε μια αγωνία. Δεν είπαμε ότι... Το State Department πάντως φαίνεται ότι κάνει μια σχετική έρευνα. Θα κάνω, λέει, απεργία πείνας, να το ξέρεις. Άμα το κάνεις αυτό, Κώστα μου, θα μας τα ενημερώσεις και θα το καλύψουμε αποκλειστικά. Αυτό τουλάχιστον, αφού είσαι και δικός μας ακροάτης, δεν θα σε πάρουν οι άλλοι. Στο CNN είναι σήμερα σε μπάνερ η Πέπη: «I love Luciano Pavarotti and Lucio Dalla». Ναι, το τραγούδι, το Καρούζο που βάλαμε εμείς με τον Παβαρότη, είναι του Lucio Dalla, ο οποίος σημειωτέων το λέει πολύ ψηλά. Δεν το είπε πιο ψηλά ο Παβαρότη. Αυτό με είχε εντυπωσιάσει. Πάντα είχα την εντύπωση, λέει, ο Παβαρότη το λέει στο Θεό. Έβαλα το Lucio Dalla και μου φάνηκε ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλά κάποιος, και λέω, δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα. Την Παρασκευή δεν πρόλαβα να σου πω πως η Franz Gall τραγούδισε το «Έλα, Ελά», που το βάλαμε το τραγούδι για την Έλα Φιτζέραλντ, και μου είχε και μια φωτογραφία ΑΕΚ Όφη 3-0. Μάλλον είσαι ΑΕΚ, Πέπη. Υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος. Η Θάλια: πρέπει να τα δω αυτά τώρα για να τα ανοίξω. Κάτι πρέπει να έχει να κάνει με σχολεία, με λεωφορεία, με μεταφορές. Θα το δω μετά, αφού το στείλε στη σελίδα της εκπομπής. Μπορώ και μετά. Ο Μίτσος: «Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία. Για Παβαρότη, Πλέσα και Πάρφιτ, όχι που δεν θα με προλάβαινες, γι' αυτό και εγώ θα σου θυμίσω το Σάββατο βράδυ στο Παλέ». Ο Μίτσος είναι Άρης. Μας έριξε πόλικους πόντους στο κεφάλι στο μπάσκετ ο Άρης, ενώ στην ΑΕΚ, και σου λέει, αφού πρόλαβες να πεις τους καλλιτέχνες, μπράβο ρε Μίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιους ακροατές να μ' αγαπάνε, να έχω, δεν χρειάζομαι τίποτα. Αλλά επειδή έχουμε κι άλλους ως εκπομπή, κάτσε να πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν της Μάρθας, γιατί εδώ το ρολόι στο Viber κάνει κάτι παιχνίδια. Πάντως έστειλε τώρα λίγο πριν στην Έλληνα, τώρα σε μένα: «Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους». Η Μάρθα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει αναλυτικά για το μουσικό ημερολόγιο και είχε και τον Rick Parfit, τον Status Quo. Και δεν θα προλάβω τα υπόλοιπα, αγαπητέ Γιάννη, αλλά πάντα η συμβολή σου είναι καθοριστική στο μουσικό ημερολόγιο της εκπομπής. Ο Μιχάλης: «Καλησπέρα Ανδρέα, καλή εβδομάδα και εκπομπή, ευχαριστώ». Η Κατερίνα που έχει συνδεθεί με το Viber του ραδιοφώνου μας, του πρώτου ραδιοφώνου ενημερωτικού της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Ο Κώστας από Λίμνο: «Έχοντας δουλέψει 5 χρόνια αναπληρωτή σε σχολείο, σε 3 περιφερειακές ενότητες, κανένα σχολείο δεν είχε καλές υποδομές». Η Δήμητρα: «Ας του δώσουν επιτέλους ένα Νόμπελ Ειρήνης, μπας και ησυχάσουμε». Ναι, Δήμητρα μου, να σταματήσει όμως 2 πολέμους. Και να του πούμε ότι έτσι και του σταματήσεις το έχει σίγουρο, ρε παιδί μου, στο δεσμεύουμε από τώρα. Στο βάζουμε στο σιρτάρι, στο γραφείο, και θα σου δώσουμε το κλειδί τη μέρα της απονομής. Αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι όμως. Ο Νίκος: «Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μόλις σχόλασα και έβαλα να σας ακούσω για να χαλαρώσω. Καλή εκπομπή, κύριε Ανδρέα». Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω όντως να χαλαρώσει και να περνάς ωραία με την εκπομπή. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Ο Βασίλης: «Παρεπιπτόντως, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν ανενόχλητα, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Φαίνεται πως οι παλικαράδες του ΕΑΜΕΛΑΣ». Κάτσε ρε εσύ, Βασίλη. Ήτανε από τα σπλάχνα της χώρας μας οι άνθρωποι που μαχόντουσαν τότε τον κατακτητή. Και πως το λες έτσι εσύ. Έκαναν, λέει, χρήση της άδειάς τους, μια και εμφανίστηκαν ως απελευθερωτές. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν εκεί που φεύγανε, να τους χτυπήσουν για να μείνουνε? Δεν σε καταλαβαίνω, Βασίλη μου, πραγματικά. Και το ύφος, το... Λοιπόν, άλλη μια φορά έβγες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Εμείς ευχαριστούμε, Πέτρο. Γιατί εμείς αυτό το κάνουμε για σας. Με πρωτοβουλία μου το 15, μου γράφει ο Γιάννης, έγινε ο πρώτος εορτασμός της απελευθέρωσης της Αθήνας και αποτελεί κεντρικό σταθμό στην αριστερή μου πορεία. Έβγε. Έβγε. Απλώς δεν το κρατήσαμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν λέω μπράβο και το όχι, και πολύ ωραία έδειξε πως ένας ολόκληρος λαός δεν φοβήθηκε μια επερχόμενη καταστροφή, γιατί ήταν πανίσχυρος ο άξονας. Αλλά και τη μέρα που ελευθερωθήκαμε, την καλησπέρα από το Ρέθυμνο, ο Τόνικ, ο Διονύσης, πολύ σωστά είπες, λέει, για την εκπομπή του Πλέσα, 30 δευτερόλεπτα. Είχα κερδίσει ραδιόφωνο, έλα ρε Διονύση, από την Καλυθέα, και το είχα πάντα δίπλα μου, κοντά μου, την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά γύρω σου. Να, είδες, πραγματικότητα. Έχω Μίτσο, έχω και Αντώνιο, έχω και άλλα, αλλά έχω και ένα Τάσο εκεί πέρα που θα καεί στην προθέρμανση. Βίβιαν, κοίτα με στα μάτια και ρίχτω, παρακαλώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Εδώ όλο το, ένα απάνθισμα από το κλαίος της χοληψίας είναι απέναντί μου, αλλά έχω και τον Τάσο Επιτρόπου που έτσι κι αλλιώς τον είχα και περίμενε. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
2: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Δεν μου λες ρε εσύ.
2: Πήρε φωτιά η κορυφή, έτσι.
0: Πήρε φωτιά η κορυφή. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ πρώτα, πες μου?
2: Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είναι στο 40.
0: Α, έχει ξεκινήσει. Δεν μου... παιδιά, ντροπή σας. Ξέρεις, δεν μου βάζουν όταν έχει γήπεδα για να μην χαζεύω και κάνω σαρδάμ και τέτοια. Δεν μου έχουν βάλει. Έχω 6 οθόνες.
2: Κοιτάς την οθόνη, έτσι.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 οθόνες έχω και δεν είναι ο ΠΑΟΚ πουθενά. Δηλαδή, πες μου τώρα.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ όμως. Προηγείται Καλαμάτα 1-0.
0: Τι λες? Γιατί ο ΠΑΟΚ λέγαμε ότι άμα κερδίσει πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και τους έχει ΑΕΚ στον βαθμό. Αλλά τώρα μένει στάσιμος.
2: Έτσι, έτσι.
0: Χάνει βέβαια από την Καλαμάτα με 1-0, αλλά ακόμη είναι 40 εκεί.
2: Στο 41 είμαστε τώρα. Προηγείται 1-0 με χτύπημα απέναντι η Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα. Βροχερή και η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ναι, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, θα λέγα τη νίκη του Ρέτσου επί του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, μην αδικήσω όλη την ομάδα. Ήταν εξαιρετικός ο Ρέτσος, τόδα το παιχνίδι.
2: Ήταν καταπληκτικός.
0: Ναι, αλλά έτρεχαν και άλλοι σαν τρελοί. Και όταν έμειναν με 10 το πρεσάρισμα των παιχτών του Ολυμπιακού. Δεν είναι σωστό να τους πετάξουν.
2: Μια ομάδα μόνος του ήταν ο Ρέτσος.
0: Ήτανε. Και μια ομάδα οι υπόλοιποι, έπαιζαν δύο ομάδες εναντίον του Παναθηναϊκού, ο οποίος με προβλημάτισε πολύ αμήχανος. Δηλαδή όταν έμεινε με 10 Ολυμπιακός, περίμενα ότι θα βρει δύο κόλπα να αξιοποιήσει, η Γκαρσία, ξέρω εγώ, τετέ και αυτά, και κοιτιόντουσαν κάτι σαν να μην ξέρανε, σαν να μην το έχουν ξανακάνει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Δεν το περίμενε τόσο μαγκωμένο το Παναθηναϊκό.
2: Ο Φρόλερ και ο Πουέρτα έκαναν φοβερή δουλειά στο κέντρο και είχαν μπλοκάρει τον άξονα του Παναθηναϊκού.
0: Ίσως ήταν αυτό, ναι.
2: Ένα από τα στοιχεία αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νίκη για τον Ολυμπιακό, και από τη στιγμή που νίκησε ο Ολυμπιακός έχει άλλο έντονο ενδιαφέρον. Να θυμίσω μόνο ότι με τη νίκη αυτή έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει και τα κόζια, να το πω έτσι, στην κορυφή, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε 15 βαθμούς, 14 με το 3-0 επί του Όφη το Σάββατο.
0: Όχι 3, 4-0 ήταν.
2: Επειδή δεν μέτρησε τον γκολ που δεν κατάλαβε για ποιο λόγο το ακύρωσα.
0: Καλά, εγώ κατάλαβα, γιατί τον είδα τον Κουτέσα. Έχει φάει τζατζίκι πριν το παιχνίδι και όταν έρθει η μπάλα ανασένει μέσα στα μούτρα του Κοστούλα. Ζαλίζεται, τον βλέπεις, μένει όρθιος, γιατί για άλλο λόγο να έχει ακυρωθεί δεν γίνεται.
2: Γιατί αλλιώς...
0: Ποια επαφή?
2: Με το χέρι. Υπάρχει μια επαφή με το χέρι του Κοστούλα.
0: Το χέρι είναι εδώ, δεν σπρώχνει με το χέρι, κάνει και. Καλά, ο Κοστούλας πίσω. Ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο, το θυμάσαι αυτό, από μικρός που έπαιζες, ακουμπιόμαστε. Δεν είναι βόλεϊ, ας πούμε.
2: Ναι, ακουμπάς το φιλέ. Χέρι όμως είναι.
0: Ποιο παρατεταμένο?
2: Αυτή Εν πάση περιπτώσει, γνώμη μου λέω.
0: Ναι, όχι εσύ, καλά κάνεις και τι λες. Απλώς θα πρέπει να φωνάξουμε και έναν από την ιατρική.
2: Γκολ ο ΠΑΟΚ, γκολ ο ΠΑΟΚ.
0: Το προτεταμένο χέρι, σοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Ορίστε. Γιατί η Βίβιαν. Είσαι ΠΑΟΚ, Βίβιαν. Α, πες τα παιδί μου εδώ να ξέρουμε τι πειράγματα θα κάνουμε και αυτά.
2: Μπράβο ρε Βίβιαν.
0: Νάτος, καρφώθηκε ο επιτρόπου.
2: Ένα διαμαρτύρωτο παίκτης, μιλώντας μαζί δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτύρωτο παίκτης Καλαμάτας.
0: Κάποιος θα ακούμπησε κάποιον παιδί μου, θα του πιάσει το χέρι τρυφερά.
2: Βλέπουμε το replay,
0: προσπαθώ
2: να σας το εξηγήσω. Δεν ζητάνε φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ.
0: Όχι, δεν γίνεται, φτάνε. Άμα του μίλησε απότομα είναι φάουλ, δεν υπάρχει θέμα. Άμα ανάσανε στο σβέρκο.
2: Για να το ολοκληρώσουμε, δεν ακυρώνεται για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ επαναλαμβάνω, λέω ότι για ποιο λόγο το ακύρωσα.
0: Α, σε ποιο
2: δεν
0: λόγο.
2: Λέω ότι ήταν φάουλ.
0: Δηλαδή, όταν ο ίδιος κριτικός διαιτησίας που άκουσα σε ένα κανάλι λέει για το κεφαλοκλείδωμα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή ότι δεν είναι πέναλτι. Γιατί λέει εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, του έκανε ένα έτσι, δεν τον έκανε πολύ. Δεν μπορεί στην άλλη φάση που ακουμπιούνται να λέει αυτό είναι πολύ, πρέπει να διαλέξουμε ή αυτό του Γιώβιτς που για μένα δεν είναι πέναλτι γιατί έστριψε ο παίχτης μόνος του, είναι, αλλά δεν γίνεται στη μία περίπτωση να ισχύει το ένα και στην άλλη το άλλο. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτρο για τα πράγματα.
2: Το κακό είναι ότι τρελαίνεσαι με πράγματα τα οποία δεν έχουν στην τελική καμία σχέση.
0: Τρελαίνομαι, δικέφαλε μαζί σου, ανασταίνομαι. Άστο. Έχουμε και σύνθημα γι' αυτό.
2: Τραγούδια,
0: εντάξει,
2: ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Λοιπόν, ο Πόκο σοφάρισε, είμαστε στι καθυστερήσει του πρώτου χρόνου. Θέλει νίκη για να πιάσει τον.
0: Ωραία. Άντε, να κάνω κι εγώ μια εκπομπή. Να πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο με τη Βίβιαν για να την κοροϊδεύω. Άμα η Καλαμάτα βάλει κανένα γκολ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σου.

0: με κοινές ρίζες, έτσι. Με κοινές ρίζες αυτές οι ομάδες. Και να θυμίσω και στους συνοπαδούς, δηλαδή ο ΠΑΟΚ στην ουσία αποσχίστηκαν οι ΑΕΚτζίδες Θεσσαλονίκη, γιατί ήθελαν να έχουν το δικό τους δικέφαλο και πολύ καλά έκαναν, και μεγάλος σεβασμός. Α, βέβαια, πρέπει να ήταν, έχουν περάσει πόσα, 10 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, και εκείνη την ωραία επέτειο, το 54, γεννιέται στην Καρδίτσα ο Διονύσης Τσακνής.
1: Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε.
0: Έχει διατελέσει και πρόεδρος στην ΕΡΤ.

0: ξέρω αν η Gen A και η Gen Z, και μάλιστα στη Γαλλία, ξέρει τον Τσακνή, εκεί που ο μαθητικός αναβρασμός έχει κινητοποιήσει όλα τα αντανακλαστικά της γαλλικής κοινωνίας. Ξέρω όμως ότι η ρίση φοβού τους ησύχους μαθητάς και TikTok ορώντας είναι κάτι που αξίζει να συζητηθεί. Και διαβάζοντας και ένα σχετικό άρθρο, είδα ότι θα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, είναι διδάσκων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψυχολογίας της οικογένειας στο University Νεάπολης Πάφος. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρουλιδάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χαίρομαι που σας συναντώ και εγώ, έστω και διαδικτυακά έτσι.
0: Ναι, έστω. Τώρα ραδιοφωνικά, αναλογικά. Εσείς είστε του διαδικτυακού, αλλά εμείς είμαστε, βγαίνουμε και στο ΕΡΤΕΚΟ διαδικτυακά, αλλά κρατάμε ακόμη και τις συχνότητες των FM και των μεσαίων. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά που ξέρω εγώ, κάποιοι σαν και εμένα λένε μωρέ, έχουν αποχαζέψει τώρα αυτά στο

0: μεγαλύτερη ποιότητα της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα πανανθρώπινο αίτημα για μια πιο αξιοβίωτη ζωή. Στη Δύση τουλάχιστον. Στη Δύση μπορούμε να καταλάβουμε μάλλον καλύτερα.
1: Που έχουμε και ένα άλλο μέτρο σύγκρισης. Αυτό είχε πει.
0: Ακριβώς. Γιατί η Ανατολή ίσως έχει και άλλα κριτήρια, έχει μια άλλη κοσμοθεωρία, άλλη κουλτούρα. Στη Δύση λοιπόν εγώ βλέπω ότι αυτό που συντελείται, κρατώντας βέβαια πάντα μια επιφύλαξη, γιατί στους κοινωνικούς σχηματισμούς είναι πολύ δύσκολο κανείς να προβλέψει τα πράγματα. Έχω πάντως την αίσθηση ότι εδώ έχουμε μια, αυτή η εξέγερση των παιδιών στη Γαλλία είναι μια ένδειξη ελπίδας. Με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν παρετηθεί, όπως μάλλον έχουμε κάνει όλοι οι υπόλοιποι.
1: Κάποιοι από εμάς. Ας αφήσουμε μερικούς που τους βλέπω. Έχει και αύριο συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
0: Τώρα αλλάζετε πλευρό όμως.
1: Θα υπερασπίζομαι και αυτούς που πρέπει. Θα σας πω όμως, εγώ το θέμα που θέλω πολύ να δούμε, γιατί όντως αυτό που κάνουν τα παιδιά στη Γαλλία, εγώ δεν φανταζόμουν ότι τα σχολεία τους είναι τόσο προβληματικά. Γιατί από αυτά που διαβάζω είναι προβληματικά. Δηλαδή, λες αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν πέφτει εκεί ο Σοβάς στο κεφάλι και το πηγαίνει το παιδί, ας πούμε, στο νοσοκομείο.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο.
1: Όχι, αλλά εντάξει, κάποιο πρόβλημα θα. Κάποια προβλήματα, είδα και τα συνθήματά τους και αυτά έχουν. Ναι. Τους λείπουν δάσκαλοι, τους λείπουν καθηγητές. Είπανε και ένα ωραίο. Ναι. Ένας καθηγητής για 35 μαθητές, 5 ματατζίδες για ένα μαθητή. Είναι από τα ωραία συνθήματα. Ναι, καλά. Ναι. Πάντα η φαντασία της νιώτης, ας είναι όσο ψηφιακή θέλει, είναι αξεπέραστη. Όμως η νεότητα ονειρεύεται ένα κόσμο εξειδανικευμένο. Μέχρι να μάθει ότι υπάρχει μια απόσταση. Αλλά επειδή τον ονειρεύεται, εμείς ίσως τον ξεχάσαμε, σπρώχνει και προς τα εκεί. Δεν θα φτάσει ποτέ κατ' εμέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε ποτέ σε αυτό τον κόσμο. Αλλά πόσο μπορούμε να σπρώξουμε πριν γίνουμε γρανάζι στην αντίδραση.
0: Αν αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι ένας εξειδανικευμένος κόσμος ή αν είναι, μιλώντας πάλι για τον δυτικό κόσμο, ενός είδους αποκατάσταση του αξιοβίωτη της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το έχουμε χάσει. Η ανθρώπινη ζωή στη Δύση έχει ανθρωποποιηθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει με παλιότερες κοινωνίες που έχουν αντέξει και σοβάδες να πέφτουν και εξυπόλυτα να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, πολύ χειρότερες υλικές συνθήκες και πολύ αυστηρότερες.
1: Αλλά για αυτούς τότε ήταν μια πρόοδος. Από το καθόλου σχολείο.
0: Όχι μόνο. Εκείνο που έχει αλλάξει νομίζω σήμερα είναι ότι σε εκείνες τις εποχές, και δεν το λέω με μια παρεπληξία, υπήρχε ένα μεγάλο γιατί. Ένα νόημα που μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να αντέχουν το κάθε πώς. Αυτό το μεγάλο γιατί που νοηματοδοτεί δηλαδή την ύπαρξη έχει χαθεί σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί σήμερα, ποιο είναι το μέλλον το οποίο θα ονειρευτεί, ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτυχία, ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό, ότι θα είναι ένας καλύτερος executive που θα απολαμβάνει, ξέρω εγώ, περισσότερα υλικά αγαθά. Τι έχουν να πούνε όλα αυτά απέναντι στο τεράστιο έλλειμμα νοήματος που αντιμετωπίζουν και τα παιδιά και όλοι μας.
1: Ναι, σωστό.
0: Λείπει αυτό το γιατί δηλαδή. Και εκεί ελπίζω κιόλας ότι αυτό έρχεται με κάποιο τρόπο και συνεγείρει τα παιδιά. Υπάρχει ένα αίτημα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που να αποκαθιστά την ανθρώπινη ύπαρξη ως αυτό που είναι. Μια ύπαρξη που γυρεύει νόημα, που γυρεύει να σχετιστεί, που γυρεύει να συνδεθεί, να αγαπήσει και να αγαπηθεί και όχι απλά να πετύχει.
1: Ναι. Ή να φαίνεται ωραίο στη φωτογράφηση με AI που έκανε το καινούριο κινητό.
0: Ακριβώς.
1: Τα κάνουν και αυτά, αλλά μετά βλέπουν ότι δεν γεμίζουν.
0: Βεβαίως. Τίποτα αντίθετα. Χάσκει το κενό από κάτω. Και εδώ τώρα, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν μιλήσουμε με όρους, ας πούμε, εκπαιδευτικής ψυχολογίας, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Στο επίσημο πρόγραμμα του σχολείου, στο δυτικό κόσμο, υπάρχει ένα κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, το λέω. Μια κάποιοι άγραφοι κανόνες, οι οποίοι το μόνο που διδάσκουν είναι συμμόρφωση, ιεραρχία και αποδοχή της εξουσίας με ένα μυρολατρικό τρόπο που λέει έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα, κοίτα τη δουλειά σου, που φράσεις δηλαδή που μετατρέπουν την παρέτηση σε υποτιθέμενη ωριμότητα και οδηγούν σε ένας είδους προσαρμογή, υποταγή, ατομική πάντα. Οπότε τι έχουμε. Και το πρόβλημα είναι ατομικό και η λύση είναι ατομική. Δηλαδή η κεντρική ιδέα αυτού του κρυφού μαθήματος του σχολείου είναι η με κάθε μέσο αποφυγή συγκρότησης οποιασδήποτε μορφή συλλογικότητα.

0: διορίζω ως συλλογικότητα ακόμα και τη διαδική ερωτική σχέση, είναι μια μορφή συλλογικότητα. Mm-hmm. Ούτε αυτή ενθαρρύνεται.
1: Και χωρίς όμως να δίνουμε και τα εχέγγυα ότι αν εσύ είσαι εκεί πυθύνιο, γρανάζι και τα λοιπά, εμείς θα σου δίνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί άμα βλέπει ότι εμείς είμαστε πιο ασυνεπείς, δεν μπορεί να διδάξει συνέπεια στο παιδί. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Και το μόνο, το καλύτερο που μπορεί εκεί να προσδοκεί κανείς, ιδιαίτερα αν είναι από τα φτωχά ταξικά στρώματα, είναι ένας είδους ελάχιστη επιβίωση.
1: Ναι.
0: Και απλώς υπάρχει το κερασάκι της καλλιέργειας δίθεν μου υψηλών προσδοκιών, υψηλών επιδόσεων.
1: Άμα πέσει ο Σοβάς, δεν μπορεί να του πεις για υψηλές προσδοκίες. Μετά σε βρίσκει ανακόλουθο. Σου λέει, με δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Μου λες τώρα, ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έτσι, πώς να το πω, ευνουχίζουμε και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί, άμα πας σε ένα σχολείο που όταν κάνει κρύο μπάζει, που αυτές είναι πολύ παλιές εικόνες, να μπει μετά ο δάσκαλος ή η δασκάλα και να πει ο καθηγητής, καθηγήτρια, και να πει η αξία του τέτοιου πρέπει εμείς να υπηρετούμε το συλλογικό. Με το συλλογικό εδώ μπάζει, κυρία, δεν γίνεται.
0: Ακριβώς, ακούγεται βαθιά υποκριτικό. Συν να μην ξεχνάμε ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προέρχονται από οικογενειακά θέματα. Είναι φορτισμένες με πάρα πολύ στρες, με πάρα πολύ ένταση, με φοβερές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν, και επίσης και εκεί με άπονο αιματοδότηση. Κανείς πια, κανείς, ας μην είμαι φοβιστικός,
1: ναι,
0: δεν έχει να απαντήσει στο ερώτημα προς τι όλα αυτά. Προς τι.
1: Δώστε μου και ένα επιμήθειο, γιατί ήρθε εδώ ο κύριος Αρής που θα παρουσιάσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει, σε λίγο παιδί μου θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Πες και στον κύριο Ανδρουλιδάκη να ακούτε παρέα. Αλλά θέλω ένα επιμήθειο από σας.
0: Okay, ένα επιμήθειο λοιπόν. Δεν ξέρω πραγματικά αν τα παιδιά στη Γαλλία θα κερδίσουν όσα διεκδικούν. Ξέρω όμως ότι υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το να χάσει κανείς μια κοινωνική διεκδίκηση. Είναι να χάσει την πίστη του ότι αξίζει να τη διεκδικεί.
1: Μήπως...
0: Και εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των ενηλίκων και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει την πίστη μας ότι μπορούμε κάπως να αλλάξουμε τα πράγματα, ότι αξίζει να διεκδικούμε ακόμα και αν δεν τα αλλάξουμε. Αυτή τη τσιρικάδα στη Γαλλία με κάνει εμένα να αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα.
1: Και νεότερος από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλιδάκη. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα και ζητώ συγγνώμη, ο Μίτσος για τον παραλογισμό, τώρα που κλείσαν οι μονάδες του Λιγνίτη, πώς θα δουλεύει η τηλεθέρμανση οικολογικά, σωστά το μαντέψατε με πετρέλαιο. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Αντώνιε, ο Θεόδωρος, οι απόγονοι των δοσιλόγων προσπαθούν ακόμα να ξαναγράψουν την ιστορία, έχει κι άλλο, αλλά δεν το προλαβαίνω, Θεόδωρε, ζητώ συγγνώμη. Η Χρύσα, η Βίβιαν, αν και ο Πούλου, Νικολοπούλου, είναι ΠΑΟΚ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, θα πάω να ρωτήσω και θα σας το πω αύριο. Η Θάλια, μας τσάκισε ο καθηγητής του αξιοβίωτου της ανθρώπινης ζωής. Γιατί δεν σου άρεσε, Θάλια, εγώ το βρήκα εξαιρετικό, εκτός αν το λες και εσύ καλά. Το μόνο που μπορώ εγώ να σας θυμίσω πριν σας πω ότι σε λίγο ο Βαγγέλης Αρής στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθώ ότι μια τέτοια μέρα, πρέπει να ήταν 16 χρόνων στην απελευθέρωση της Αθήνας, γεννήθηκε η Δόμνα Σαμίου. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Σπύρος Ερέτης, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Σαρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Η Μόσχα συνέχισε τα πλέγματα και ο Ζελένσκι σχολίασε ότι μάλλον ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social. Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις από τους Χούθη. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, προειδοποιούν από την Ιεμένη. Επιφυλακτικά αντιδρούν στις εξελίξεις οι αγορές, με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τελευταίες πινελιές στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ. Κάθε 15ήμερο η αναπροσαρμογή των μέτρων, την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για ενεργειακό και ακρίβεια. Θα στηρίξουμε την κοινωνία όσο μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ξεκαθαρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μπαίνει τέλος στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι πλατφόρμες θα ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Όλα όσα θα αλλάξουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τρομοκρατική πράξη χαρακτηρίζουν την επίθεση στη Μαρφίν, ανακριτής και εισαγγελέας. Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους που καλούνται αύριο σε νέα απολογία. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά το ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή, όπως αναφέρει το πόρισμα της ιδιωτικής εταιρείας για την ύποπτη οσμή αερίου. Τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου αναμένει ο Δήμος Αθηναίων. Πολιτική κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Φωτιές έβαλε το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ραγδαία επιδείνωση του καιρού αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προειδοποίηση της ΕΜΗ για έντονα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση από τη μετεωρολόγο μας. Πυκνές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της χώρας μας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις διεθνείς εξελίξεις και τον απόϊχο της ενεργειακής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Με επιφύλαξη αντιδρούν, όπως φαίνεται, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία και οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Πάνω από τα 100 δολάρια κινείται το Brent, ενώ αυξητική είναι η πορεία και για το φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα, στην ελληνική αγορά, τα καύσιμα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, φαίνεται ότι όσο η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναταραχή, καμία συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την πολυπόθητη αποκλιμάκωση.
1: Πράγματι, Βαγγέλη, η συμφωνία φαίνεται ότι δεν καθησύχασε τις αγορές και το Brent, παρόλο που στο πρωί είχε αποκλιμακωθεί ελάχιστα, χωρίς να πέσει βέβαια κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή την ώρα στα 106,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής στο 93,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ όπως είπες και εσύ, η ανησυχητική είναι η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα έχει και νέα άνοδο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο και έκλεισε πριν από λίγο στα 84,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην εγχώρια αγορά η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Η αμόλυβδη παραμένει εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή. Ελαφριά είναι η αποκλιμάκωση στο ντίζελ, το οποίο το είχαμε δει να έχει φτάσει και εκείνο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και αυτή την ώρα είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι έχει μειωθεί κατά 8 λεπτά μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τώρα, οι αυριανές τιμές του ντίζελ στις διεθνείς αγορές θα αποτελέσουν τη βάση έτσι ώστε να κλειδώσουν οι επιδοτήσεις που θα παρουσιαστούν από την κυβέρνηση την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, 14 του μήνα, μία ημέρα πριν από την επίσημη πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς. Τώρα, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν σήμερα κυκλοφορούσε στην αγορά, η τιμή του θα ήταν στο 1 ευρώ και 96 λεπτά. Και σε αυτά το 1 ευρώ και 96 λεπτά συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η επιδότηση που υπάρχει ήδη στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προχωράει στους λογαριασμούς που κάνει με βάση το στόχο που έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό για μείωση, μάλλον για έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Υπάρχουν σενάρια που μιλούν για ακόμα χαμηλότερη τιμή στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, από πράγμα που σημαίνει ότι η επιδότηση θα φτάσει στα 35 λεπτά το λίτρο. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικώς το κλίμα. Να πούμε ότι παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία που θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία εξετάζονται και για αύξηση του επιδόματος από 20 έως και 30%. Σε περίπτωση του 20% που είναι και το πιο συγκρατημένο και το πιο ρεαλιστικό σενάριο, τότε το χαμηλότερο επίδομα θέρμανσης θα είναι 120 ευρώ από 100 που ήταν μέχρι τώρα, ενώ το ανώτατο θα είναι 960 από 800 που ήταν μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα δούμε να παρουσιάζονται στις 14 του μήνα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών στις 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και βέβαια θα επιδιώξει να εξασφαλίσει για άλλη μια φορά μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει επιπλέον μέτρα παρακολουθώντας τα πράγματα και παρεμβαίνοντας, όπως είπες και εσύ, κάθε 15 ημέρες.
0: Είναι πολυεπίπεδο το συγκεκριμένο παιχνίδι, δυστυχώς, Πινελόπη. Σημασία έχει όμως ότι ο Έλληνας καταναλωτής νιώθει στην καθημερινότητά του πλέον την ακρίβεια στην αντλία της βενζίνης, του πετρελαίου και έρχεται και ο χειμώνας. Ήδη υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που χρειάζονται ήδη θέρμανση.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τις βενζίνες, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει και λέμε ότι η μέση τιμή είναι 2,20. Αυτή είναι μια πάρα πολύ υψηλή τιμή, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από τον πόλεμο προμηθευόμασταν βενζίνη στο 1,60, 1,50 ή τέλος πάντων κάπου ανάμεσα εκεί. Το 2,20 είναι μια τεράστια αύξηση και βέβαια ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω του. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, το αναλυτικό, και θα έρθουμε τώρα εδώ στο στούντιο με αμύωτη ένταση. Συνεχίζεται την ίδια ώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά αυτήν την ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι ενημερώθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, ενώ σχολιάζοντας τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, άφησε αιχμές κατά του Πούτιν, λέγοντας ότι δεν διαβάζει το Truth Social. Η Ρωσία από την πλευρά της δηλώνει ότι οι διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία.
0: Και αυτό το είπε γιατί είχαμε επίθεση από την πλευρά των Ρώσων, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία συνεχίζονται, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, προκειμένου η Ουκρανία να διοργανώσει και να πάει σε εκλογές. Τώρα, Βαγγέλη, αόριστες δηλώσεις της Ρωσίας σχετικά με την ενεργειακή εκεχηρία καταδεικνύουν πόσο δικαιολογημένες ήταν οι ανησυχίες του Κιέβου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνάψει συμφωνία για τον Ντίζελ με τη Ρωσία χωρίς να λάβουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Πάντως, αυτό που καθίσταται σαφές ήδη είναι ότι η συμφωνία για την πώληση Ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί πρώτα απ' όλα μια συμβολική νίκη για τον Πούτιν. Και αυτό επειδή, όπως τονίζει το BBC, ο Ρώσος Πρόεδρος μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι βοήθησε προσωπικά τον Πρόεδρο Τραμπ σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ παράλληλα κερδίζει μια ακόμη ευκαιρία να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Επισημαίνει ακόμη ότι η Μόσχα έχει επίσης περισσότερα να κερδίσει από τα πιθανά έσοδα από τις πωλήσεις ντίζελ. Σε ευρύτερο πλαίσιο τώρα, η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας περιορίζεται από την ανταλλαγή πληροφοριών των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών με την Ουκρανία και από τη συνεχιζόμενη ροή Αμερικανικών όπλων, ακόμα και αν τώρα τα πληρώνει κατά κύριο λόγο η Ευρώπη. Αλλά ακόμα και αν οι πιο φιλόδοξες ελπίδες της Μόσχας δεν υλοποιηθούν, ο ελάχιστος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί. Η Ρωσία συνάπτυκε πάλι συμφωνίες με τις ΗΠΑ χωρίς καμία ουκρανική ή ευρωπαϊκή συμμετοχή, λαμβάνοντας κίνητρα αντί για κυρώσεις και μάλιστα χωρίς να συμφωνεί σε κανένα συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποσαφήνισε ότι η χώρα του αναμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες των επαφών μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που είναι διατεθειμένη να λάβει η Ουάσιγκτον ώστε να εφαρμοστεί η εκεχηρία. Πάντως, ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε ότι αν η Μόσχα επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε δηληστήρια και εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, θα πρέπει και η ίδια να διακόψει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και στις κρίσιμες υποδομές. Να κλείσω, Βαγγέλη, λέγοντας ότι αναφορικά με τη θέση της Ευρώπης και κληθήσα να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της αμερικανικής πλευράς σχετικά με ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργητικό τομέα ή στον τομέα, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάολα Πίνο επανέλαβε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αμετάβλητη, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση συνεχίζει την προσπάθεια απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Βαγγέλη,
0: θα επιχειρήσουμε και σε λίγο να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Ερτ Νιούς στην Έλληνα αποστολή του στις Βρυξέλλες και να παρακολούθησε από κοντά τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Και βέβαια οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν εκεί στην ατζέντα, βρέθηκαν στο μικροσκόπιο και θα επανέλθουμε και πάλι όταν χρειαστεί. Τώρα, είχαμε και νέες επιθέσεις τις οποίες προανήγγυλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης 2-24 ώρα έπειτα από τις πολύ νεκρές επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τη μια, αλλά και του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ από την άλλη, με τη Σαουδική Αραβία να κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου, Δημήτρη.
2: Ναι, και ήταν πραγματικά φοβερή αυτή η επίθεση, δεν ξέρω αν είδες τα πλάνα. Εντυπωσιακά πλάνα, μια επίθεση στο ψαχνό και στην κυριολεξία. Τους 14 έφτασαν νεκροί μέσα σε 2 μέρες, πάνω από 300 είναι τραυματίες από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων 11 ετών, Βαγγέλη, με τις εικόνες από το χάος και την καταστροφή που προκάλεσαν οι πυραυλικές επιθέσεις να προκαλούν σοκ. Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, το αεροδρόμιο King Khalid δέχτηκε και νέο πλήγμα, με αποτέλεσμα ένας ακόμη άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 11 να τραυματιστούν. Οι Χούθη έπληξαν ακόμη μονάδα φυσικού αερίου και δηληστηρίου πετρελαίου που ανήκουν στην Αράμκο, καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νταμάμ. Τουρκία, Πακιστάν και Αίγυπτος καταδίκασαν τις επιθέσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις σαουδαραβικές επιδρομές εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, καθώς μέχρι τώρα έχει αντισταθεί στα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση στρατιωτική επέμβαση. Πάντως, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, καταγράφεται παράλληλα και μια διπλωματική κινητικότητα με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, η πρώτη που γίνεται δημοσίως γνωστή μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων, ενώ και η Τεχεράνη δήλωσε πρόθυμη να συμβάλλει στη διευκόλυνση του διαλόγου. Στο μέτωπο του Ιράν, Βαγγέλη, σε νέες δηλώσεις, το εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω των μεσολαβητών και πως η Τεχεράνη εξετάζει τις αμερικανικές θέσεις και θα απαντήσει απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η εξέτασή τους, ενώ να κλείσω λέγοντας ότι αναφερθεί στη σύγκρουση στην Ιεμένη, είπε ότι θα έπρεπε να είχε επιληθεί πολύ νωρίτερα μέσω της εφαρμογής του οδικού χάρτη αλλά και του διαλόγου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε τώρα στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία παρακολούθησε την συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, για να μας μεταφέρει από εκεί τα νεότερα. Υπάρχει επιφυλακτικότητα, αν έχουμε καταλάβει καλά, απέναντι στις προθέσεις της Ρωσίας. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί κινείται, Ευαγγέλη, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί σήμερα η Κάγια Κάλλας, η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε 1.600 νέες καταχωρήσεις προσώπων, δηλαδή κυρώσεις, που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και μάλιστα, όπως είπε η ίδια η Κάλλας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέκταση καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Άρα το μήνυμα είναι σίγουρα σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Και μάλιστα επέβαλε κυρώσεις και σε 4 πρόσωπα από τη Βόρεια Κορέα που βοηθούν, όπως είπε, στρατιωτικά και πολεμικά τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Άρα σίγουρα είναι ένα διαφορετικό μέτωπο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαμήνυσαν με κάθε τόνο όλοι, από την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ανακοίνωσαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία και κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι εάν επιβληθούν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία. Βέβαια, όλα αυτά μένει να τα δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
0: Βέβαια.
3: Και σίγουρα έχουμε μπροστά μας πολλές εξελίξεις, γιατί έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφή την Πέμπτη και την Παρασκευή, που σίγουρα θα τεθεί αυτό και από την ενεργειακή πτυχία, αλλά και από τη διπλωματική, τη σχέση με τις ΗΠΑ.
0: Φαντάζομαι ότι η ενεργειακή κρίση και εκεί θα πρωταγωνιστήσει στην ατζέντα της συζήτησης, έτσι, της Συνόδου Κορυφής, Έλληνα.
3: Ακριβώς. Το ενεργειακό είναι το νούμερο ένα, θα λέγαμε, το πρώτο θέμα που θέλουν να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών, και αυτό γιατί θέλουν να πάρθουν άμεσα μέτρα. Είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει και η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες με τις επιστολές τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά βλέπει κανείς ότι οι ισορροπίες συνεχώς ανατρέπονται. Δηλαδή, άρχισε ότι ο επόμενος προϋπολογισμός, που είναι εξαιρετικά κρίσιμος, μπορεί να μην είναι άμεσα κρίσιμος, αλλά είναι πολύ κρίσιμος για την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το βασικό θέμα που θα συζητηθεί. Βλέπει κανείς πώς αλλάζει η ατζέντα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναέρχονται στο προσκήνιο και η Ρωσία. Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο συμβούλιο, Βαγγέλη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε αποκαλύψει ότι είχε δώσει μήνυμα στο γραφείο του να ξεκινήσει κάποιες επαφές με τη ρωσική πλευρά, δημιουργώντας πολλές ενστάσεις από αρχηγούς κρατών σε αυτό. Άρα μένει να δούμε, γιατί αυτό έχει δει μια ανωτελεία. Τι θα γίνει, θα επιλέξει να ανοίξει μια δίωδο επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία? Τι θα κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα τις καλέσει να ενημερωθούν οι ίδιοι και για το ενεργειακό ζήτημα, αλλά και για το πιθανό σχέδιο που μπορεί να έχει για εκεχηρία οι Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Πολλά τα ερωτηματικά, λοιπόν, Έλληνα. Ναι,
3: είναι πολλά τα ερωτηματικά. Το σίγουρο είναι ότι είναι ξεκάθαρη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα μιλήσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις από τους Χούθη, που προαναγγέλουν και εκτεταμένες επιπλέον επιθέσεις. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη, και δει αυτή η κατάληξη να είναι και σταθερή.
4: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη, και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Εδώ στο σταθμό μας στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στην διεθνή αγορά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες και κατ' επέκταση να ρίξει και τις τιμές.
5: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητήρια της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς τα πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μην το δούμε κιόλας.
0: Και με αυτά τα δεδομένα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βέβαια βρέθηκαν όλες οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και οι κοινές προσπάθειες Ελλάδας και Αιγύπτου για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η διπλωματική μας συντάκτρια για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Πράγματι, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του βρέθηκαν οι εφόδεις της στήλης εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι στρατηγικές και σκοπός και του τηλεφωνήματος αλλά και των τακτικών επαφών και των συνομιλιών είναι η ενίσχυση ακόμα περισσότερο των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προανέφερε, συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις ή περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και οι διμερείς σχέσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και είναι σημαντικό η ενίσχυση των σχέσεων με τη μητέρα πατρίδα του Πατριαρχείου και εδώ να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται η Μονή Σινά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση τα ενεργειακά και η ακρίβεια, με το Μέγαρο Μαξίμου να προαναγγέλει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης, υπογραμμίζοντας εν όψη και των ανακοινώσεων της Τετάρτης ότι θα κινηθεί εντός των δημοσιονομικών ορίων. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, ανεβάζει την πίεση, ζητώντας πιο άμεσα και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική και ήταν ξεκάθαρος για τις επόμενες κινήσεις του οικονομικού επιτελείου.
8: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να απαρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Η έκτακτη στήριξη έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης.
0: ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης.
9: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Διότι όταν περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος θα αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις κρίσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχεις την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συνάλλοντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα δεδιστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να θετήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, πρώτος πρεβέα, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε το πώς ο λαός πληρώνει τελικώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά του τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσχροκέρδια στα τρόφιμα.
0: Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και με αφορμή την ρήτρα διαφυγής.
11: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει για τη ρήτρα διαφυγής. Πανηγυρίζει επειδή λεφτά των φορολογουμένων θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων ιδιωτικών εταιριών στις μπαταρίες.
0: Πήρα για το θέμα κατά της κυβέρνησης και από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, ο Άλεξης Τσίπρας, η οποία μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
12: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Κώστα Νούση.
13: Με το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο αύριο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για Διαβούλευση και στις 22 του μηνός, την επόμενη Πέμπτη, θα εισαχθεί προς ψήφιση. Ουσιαστικά θεσπίζεται το 15ο έτος της ηλικίας ως ψηφιακή ενηλικίωση, άρα όσοι είναι κάτω των 15 ετών από 1η-1η του 27 θα απαγορεύεται η είσοδός τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τίθεται των ευθυνών τους οι πλατφόρμες, οι εταιρείες που διαχειρίζονται αυτές τις πλατφόρμες και πώς θα γίνει αυτό. Πλέον είναι αυτές οι οποίες θα είναι υπεύθυνες ώστε να εξακριβώνουν την ηλικία των ατόμων, των χρηστών τους που έχουν απέναντί τους. Στην περίπτωση βέβαια που δεν θα μπορούν να αντιληφθούν αν είναι κάτω των 15, ο χρήστης θα πρέπει στην αρχική του σελίδα να βγάλουν ένα QR code και μέσω του Kids Wallet ή του govwallet.gr να επαληθεύεται η ηλικία. Βέβαια, να πούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια διαρροή, δεν θα δίνεται παραπάνω πληροφορία σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, κάτι το οποίο γίνεται ευρέως μέχρι και σήμερα, όπου τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες, δίνουν προσωπικά τους δεδομένα. Με το Kids Wallet απλά θα τικάρει ότι είναι κάτω των 15 ή είναι άνω των 15.
0: Να ακούσουμε τι σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη από την ατομική ευθύνη να περάσουμε πλέον στην εταιρική.
14: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Ποιος τώρα θα κρίνει την ηλικία των χρηστών? Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
15: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Για τα επόμενα βήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα περάσουμε τώρα και στην υπόθεση της Μαρφίν. Κανείς δεν την ξεχνά. Έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς η υπόθεση θεωρείται πλέον τρομοκρατική πράξη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
17: Νέα δεδομένα φαίνεται ότι έχουν προκύψει στην υπόθεση της Μαρφίν, της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν και στο θάνατο των τριών εργαζομένων της τράπεζας, καθώς σε βάρος των τριών φυλακισμένων κατηγορουμένων ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Να θυμίσω ότι οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε βάρος των τριών άτυχων εργαζομένων, ωστόσο πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που τραυματίστηκαν εκείνη την ημέρα στο υποκατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας κατά την φωνική εμπριστική επίθεση. Για αυτό το λόγο έχουν κληθεί αύριο να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την συγκεκριμένη έρευνα και οι τρεις συλληφθέντες. Θυμίζω ότι μιλάμε για δύο άνδρες 42 ετών και για μία 46χρονη, η οποία βρισκόταν στο εξωτερικό και μετήχθη στην Ελλάδα. Έδωσε εξηγήσεις και στη συνέχεια προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Υπάρχει και ένα κάλεσμα αύριο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ακριβώς γιατί έχουν κληθεί σε συμπληρωματικές απολογίες οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Από τα μέσα Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο άνδρες 42 ετών και από τις αρχές Αυγούστου η 46χρονη γυναίκα.
0: Χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ωστόσο, η αιτία της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί. Ο Γιώργος Κοβός, ο καλός συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες και εσύ, χωρίς κάποια οσμή, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα που να δείχνει ότι υπάρχει διαρροή, βρίσκονται μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των ελέγχων των ειδικών, των μηχανικών τέλος πάντων από τον Δήμο Αθηναίων. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο, σύμφωνα με όσα είπε και ο κύριος Μαρινάκης, Αύριο λοιπόν θα βρίσκεται στα σχολεία της Γκράβας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας μαζί με κλιμάκιο που θα αποτελείται από μέλη των κτηριακών υποδομών αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πρέπει να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, που είχαν κλείσει ξανά τα σχολεία, υπήρξε η ενημέρωση από το Δήμο Αθηναίων ότι έχει ζητηθεί η συμβολή του ΤΕΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου, mm-hmm. με μηχανικούς που θα προχωρήσουν να κάνουν αυτοψίες. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι αυτό θα γινόταν μέχρι και χθες Κυριακή. Τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να μπει στο σχολείο δεδομένου ότι δεν είχε σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό ξεπερνιέται, οπότε αύριο, σύμφωνα με όσα έχουμε, θα είναι εκεί. Από την άλλη, θα είναι και, είπαμε, και μέλη από τις κτηριακές υποδομές. Το θέμα είναι ότι, μιλώντας με τις κτηριακές υποδομές, μας είπαν ότι εκείνοι δεν σχετίζονται άμεσα με αυτό το κομμάτι, με το ζήτημα διαρροής, με το τεχνικό κομμάτι αυτό. Δουλειά των κτηριακών υποδομών είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Το μόνο που θα μπορούσαν να εμπλακούν είναι στην περίπτωση που αποφασιστεί κάποια αυτονόμηση των αιθουσών ή των σχολείων. Κάθε σχολείο να έχει αυτόνομη θέρμανση, αυτόνομη παροχή αερίου. Και αυτό πώς γίνεται με το γνωστό τρόπο που κάνουμε και στις πολυκατοικίες μας, στα διαμέρισματά μας, με ένα εξωτερικό μηχάνημα έξω από κάθε αίθουσα.
0: Αυτό που καταλαβαίνω πάντως, Γιώργο, είναι και αυτό και ανησυχεί τους γονείς στην ουσία και τους εκπαιδευτικούς, γιατί μιλάμε για χιλιάδες μαθητές σε αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα και πολλές εκατοντάδες εκπαιδευτικών. Έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι ανησυχούν.
18: Έχει ανησυχήσει πολύ και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Βεβαίως μεγαλύτερη ήταν η ανησυχία στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν νίχησε και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου.
0: Αλλά και πάλι δεν βρέθηκε η αιτία.
18: Ακριβώς. Και όσο δεν βρίσκεται η αιτία, δεν φαίνεται να υπάρχει διαρροή, γιατί τώρα μιλάμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, στις 2 του μήνα, μέχρι και τώρα παραμένει κλειστή και η παροχή φυσικού αερίου. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει οσμή. Τουλάχιστον εμείς όσες φορές κινηθήκαμε προς αυτό το μέρος στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν εντοπίσαμε ποτέ κάποια οσμή.
0: Δεν σου μύρισε.
18: Άρα, υπάρχουν πάντα μαρτύριες όμως, παιδιά, που λένε ότι ναι, μυρίσαμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μείνε μαζί μας, γιατί έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό εξίσου να πούμε για πλήρη απουσία τώρα της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων κατά τη διάρκεια των εντατικών ελέγχων στην Γκράβα. Έκανε λόγο ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα, δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
0: Έχετε κλείσει το αέριο.
19: Σωστά.
0: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
19: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
0: Το κάνατε?
19: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
0: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
19: Μάλιστα.
0: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
19: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράφει ότι υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
0: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
19: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
19: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
19: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Θα γίνουν όλα όσα πρέπει προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι.
0: Τώρα, πάμε, επειδή το χαρακτηριστικό απόσπασμα ήταν λανθασμένο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, επιστρέφουμε στον Γιώργο τον Κουβό. Σε εγρήγορση παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για την συνέχεια των ενεργειών που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια τους μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα, αλλά και την επανεκκίνηση του έργου. Σε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υποδομών επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου για τα κτίρια στην Κυψέλη θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Γιώργο.
18: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου οι τελικές εκθέσεις, θυμίζουμε ότι έχουν ήδη εκδοθεί, μια ενδιάμεση έκθεση από πραγματογνώμονες τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος και αφορά στα πρώτα 14 κτίρια της περιοχής Κυψέλης, από τα οποία έλαβε εντολή το τεχνικό επιμελητήριο από την Ελληνικό Μετρό προκειμένου να προχωρήσει στους σχετικούς ελέγχους. Ενδιάμεσα όμως την Παρασκευή που μας πέρασε προέκυψε νέα εντολή από την Ελληνικό Μετρό προς τεχνικό επιμελητήριο με την οποία ζητούν τον έλεγχο 6 επιπλέον κτηρίων, άρα συνολικά γίνονται 20 τα κτίρια που ελέγχονται για βλάβες. Με κάποια από αυτά υπολογίζουμε ότι είναι περίπου τα μισά από τα πρώτα 14 να έχουν βλάβες και στον φέροντα οργανισμό. Μιλάμε για κολόνες, μιλάμε για τέτοια στοιχεία των κτιρίων. Τώρα, την άμεση επανεκκίνηση των εργασιών, η άμεση επανεκκίνηση των εργασιών φαίνεται πως είναι ο στόχος της Ελληνικό Μετρό αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς όμως ακόμη να μπορεί να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, Βαγγέλη. Mm-hmm. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος στα πρώτα 14, όπως προαναφέραμε, κτίρια. Τώρα πρόκειται ουσιαστικά για τα 20 κτίρια συνολικά που αναφέραμε ότι χρειάζονται έλεγχο, από τα 87 που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά, μόλις τα 20 είναι που χρειάζονται ελέγχους. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου, δεν υπάρχει λόγος εκένωση των κτιρίων τα οποία παρουσιάζουν φθορές. Για την αποκατάσταση όμως κάθε κτιρίου θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των ενίκων του. Δηλαδή σε κάθε
0: πρέπει να συνεννοηθούν δηλαδή.
18: Θα πρέπει
0: έτσι
18: να συμφωνήσουν όλοι. Ακριβώς. Mm-hmm.
0: Και σε άκουγα με ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ σου νωρίτερα, Γιώργο, να περιγράφεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτά που έχει αφήσει ο Μετροπόντικας πίσω του ουσιαστικά. Έτσι, δεν τρέχει ο χρόνος, δεν υπάρχει έκτακτο για τα κτίρια που βρίσκονται στο πίσω μέρος. Αυτά που έχει αφήσει πίσω ο Μετροπόντικας.
18: Σωστά, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα σε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ως προς την επανεκκίνηση τουλάχιστον του Μετροπόντικα. Έχει να κάνει με τα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς από πάνω από το σημείο που έχει σταθμεύσει πλέον ο Μετροπόντικας. Πρέπει να σου πω ότι πριν από την τελευταία αυτή διακοπή εργασιών του Μετροπόντικα είχαν προηγηθεί συνολικά άλλες 4 που οφείλονταν κατά κύριο λόγο σε καθυζήσεις. Μοναδική εξαίρεση μία από αυτές, η οποία οφειλόταν στη συντήρηση των κοπτικών εργαλείων του Μετροπόντικα. Επίσης παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι θα εστιάσουν, όπως είναι φυσικό, πρώτα στην ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων, ενώ πριν να επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας αναμένεται να ληφθεί ανεξάρτητη γνώμη από τον καθηγητή Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ, ο οποίος έχει εξειδίκευση στη διάνυξη σειράγων σε μαλακά εδάφη και στην προστασία κτηρίων από καθυζήσεις, Βαγγέλη.
0: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το διπλό αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην πορεία του έργου τώρα, αναφορικά με το μετρό στην Κυψέλη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, τονίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των περιουσιών τους.
20: Οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί συγκλίνουν ότι σε ορισμένες θέσεις της διαδρομής το έδαφος ήταν σημαντικά πιο διαπερατό από ό,τι γύρω του, με αποτέλεσμα η στήριξη που ασκεί το μηχάνημα στο έδαφος μπροστά του να μην είναι επαρκής στις θέσεις αυτές. το έδαφος υποχώρησε και η υποχώρηση έφτασε στην επιφάνεια ως καθίζηση. Συνεχίζεται το φαινόμενο σήμερα? Όχι, είναι η απάντηση, και στο μεγαλύτερο μήκος της περιοχής όπου ο Μητροπόντικας έχει αφήσει πίσω του κατασκευασμένη την σύραγγα, οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει οριστικά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026. Όπως είπε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, οι δύο οικονομολόγοι βραβεύθηκαν για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Και αν τώρα Έρης Φαέλου, που είναι εδώ μαζί μας, θα μπορέσει να μας το εξηγήσει αυτό, θα χαρώ πολύ.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Θα κάνω το καλύτερό μου. Λοιπόν, το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών είναι το τελευταίο που απονέμεται για φέτος και το χρηματικό έπαθλο που το συνοδεύει είναι 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Να πούμε ότι οι δύο οικονομολόγοι που τιμήθηκαν είναι ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γουντφορτ, και να εξηγήσουμε ότι διακρίθηκαν διότι ανέπτυξαν κάποια μακροοικονομικά μοντέλα που βοηθούν να λαμβάνονται έγκαιρα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα νομισματικής πολιτικής. Έτσι μετριάζονται οι βλαβερές διακυμάνσεις στην οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή τα μοντέλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη, να πάρουμε τα σωστά μέτρα για την οικονομία και να έρθει μια σταθεροποίηση. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής για το εν λόγω βραβείο, αυτά τα μοντέλα προσφέρουν μια σταθερή βάση που ήδη πλέον χρησιμοποιούν κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε κλειδονισμούς στην οικονομία, όπως είναι οι ενεργειακές κρίσεις, κάτι που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι απότομες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Να θυμίσουμε ένα fun fact εδώ. Το Νόμπελ Οικονομίας δεν είναι μεταξύ των 5 αρχικών βραβείων που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού χημικού και εφευρέτη της δυναμίτιδας του Άλφρεντ Νόμπελ. Ο Νόμπελ υπέγραψε τη διαθήκη του τον Νοέμβριο του 1895 και το Δεκέμβριο του 1901 απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία Νόμπελ, τα οποία ήταν βάση της διαθήκης του, να θυμίσουμε, φυσικής, χημίας, ιατρικής, λογοτεχνίας και ειρήνης. Mm-hmm. Αντιθέτως, το Νόμπελ Οικονομίας το καθιέρωσε η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.
0: Έρης Φαέλου, ευχαριστούμε πολύ. Επιδείνωση τώρα του καιρού, θα έχουμε μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη, ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας ενημερώσει. Αναστασία, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά αυτό θα είναι ένα σύστημα που θα θυμίζει χειμώνα. Θα έχουμε ισχυρές βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Να πούμε ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ήδη από αύριο, από τις πρωινές ώρες, από τα δυτικά. Δηλαδή, περιμένουμε καταρχήν τις ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο. Γρήγορα θα περάσουν ανατολικότερα, δηλαδή θα επηρεαστεί και η Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά. Και μετά από το μεσημέρι και μετά, αυτό το βαρωματικό χαμηλό θα περάσει στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Οπότε περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, σε αυτή την περιοχή δηλαδή γύρω από το βορειοδυτικό Αιγαίο. Να πούμε ότι και η Αττική περιμένουμε να έχει μια έντονη καταιγίδα σχετικά τις απογευματινές ώρες αύριο. Πρακτικά όλη η χώρα θα έχει βροχές και να πούμε ότι θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, βεβαίως βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ ήδη από αύριο το βράδυ το Βόρειο Αιγαίο, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, πιθανώς να φτάσουμε και τα 10 μποφόρ, σε όλο το Αιγαίο, σε μια ζώνη που θα ξεκινάει από το Βορειοανατολικό Αιγαίο και θα καταλήγει μέχρι και την Κρήτη. Να πούμε ότι την Τετάρτη τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε στην περιοχή εκεί του Βορειοδυτικού Αιγαίου, δηλαδή στις Ποράδες, Εύβοια, όπως επίσης και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη. Είπαμε για τους βοριάδες που θα φτάσουν τα 9 πιθανώς και 10 μποφόρ. Θα έχουμε και έντονη πτώση της θερμοκρασίας κυρίως την Τετάρτη. Οπότε και η θερμοκρασία γενικά δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς

0: επαρκούν οι γυαλοκαθαριστήρες σε όποια ταχύτητα και αν τους βάλεις και αρχίζουν τα αυτοκίνητα σιγά σιγά να σταματούν. Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κινηθούν.
1: Ήταν μια ξαφνική μπόρα αυτή όντως, αλλά το θέμα ήταν ότι αυτά τα φαινόμενα τα σημερινά δεν είχαν μεγάλη διάρκεια και ήταν πολύ πολύ τοπικά.
0: Όντως.
1: Αύριο περιμένουμε γενικά βροχές τις απογευματινές ώρες σε όλη την Αττική και περιμένουμε σε αρκετές περιοχές να έχουμε μεγάλα ποσά βροχόπτωσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις λεκάνες απορροής. Θα περιμένουμε δηλαδή περισσότερα προβλήματα από τις αυριανές βροχές.
0: Άρα θα πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη προσοχή. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να επιστρέψουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης, κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας άσκηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίνα Μπεθάνη.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο ποσοστό. Μείωσε σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες και αυτό πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Θα παραμείνουμε στον πολιτικό χώρο και την αντιπαράθεση να πάμε να δούμε τώρα που ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για μια οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα για λίβελο και τοξικότητα, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο άρθρο περιείχε και κάποιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, όλα αυτά με φόντο την προσπάθεια εδραίωσης στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς, έτσι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Βαγγέλη. Όπως ακριβώς τα λες είναι τα πράγματα. Ψάχνουν μάλλον τρόπους για να επεκτείνουν αυτό το διμέτωπο αγώνα, ένθεν κακήθεν. Αφορμή λοιπόν για την τελευταία κόντρα που ξέσπασε και που έριξε λάδι στην ήδη καίουσα φωτιά είναι το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών του τέος λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, ο οποίος αυτή τη φορά έκανε λόγο μεταξύ άλλων για εκστρατεία οργανωμένης συκοφάντησης κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Ενώ ο συντάκτης του άρθρου ρητορικά διερωτά το αν πρόκειται για πολιτική βλακεία του ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο άρθρο, ο Βαγγέλη, είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο το πρωί, μία μέρα αργότερα, συγκεκριμένα χθες το απόγευμα, σε μία οργισμένη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για λιβελογράφημα με ανίκιους χαρακτηρισμούς που υπαγόρευσε ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Καρτερό. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ ότι το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα. Αναφορικά δε με τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν μικρή κάμψη της Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ προτρέπει τους παρικούντες της Ελλάς να κοιτάξουν το καθρέφτη του αρχηγού τους. Ενδιαφέρον έχει, Βαγγέλη, να σου πω και η διαδικτυακή παρέμβαση του Γιώργου Σιακαντάρη, εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς, ο οποίος σχολίασε λίγη ώρα νωρίτερα ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν συμβάλλουν στην επίτευξη πολιτικών στόχων και είπε μάλιστα

0: στα συγκεκριμένα, ότι δεν υπήρξαν κάποιοι να καταδικάσουν το γεγονός αυτό, όπως έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ να σου πω ότι το πρωί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ και ανέφερε πως όταν το έλλειμμα προτάσεων υπάρχει, δεν υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυθισμών. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, συμπλήρωσε, αλλά με όλους αυτούς τους οποίους επιλέγουν καθημερινά να μάχονται.
1: Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Εδώ πάντως σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο, με την πολιτική έννοια του όρου. Ας αναλογιστούν στο ΠΑΣΟΚ τι έκαναν όταν πήραν απόφαση στο συνέδριό τους να κάνουν ουσιαστικά θέση του ΠΑΣΟΚ τη θέση του κύριου Δούκα, και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βάλουν μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και ετέθη ποτέ τέτοιο ερώτημα από εμάς, που ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
1: Για υιοθέτηση ρητορικής Άδωνη Γεωργιάδη και λυσαλές επιθέσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
3: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές εκφράσεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, η αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται, όσο τα γκάλλο δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτονας τέρας του πολιτικού σύστηματος.
1: Η Μαρίζα Δαντονοπούλου, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή για την κριτική του ΠΑΣΟΚ.
4: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Κατρέο τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος.
1: Σκληρή γλώσσα για την Ελλάδα χρησιμοποίησε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Air News και τις συνδέσεις.
5: Το να ρωτάς, είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χυδαιότητα. Ειδικά όταν αυτό προφανώς εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένες αναφορές άμεσα συνδεόμενες με την Ελλάδα. Γιατί εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα, απλά και μόνο γιατί κάποιοι ψάχνουν σανίδα σωτηρίας και επιβίωσης.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου μαζί για την αθλητική μας ενημέρωση. Τάσο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, με δύο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του τερματοφύλακα της Ιφτσής στο 62 και ένα του Κουρμίση στο 66, η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τον ΠΑΟ και μάλιστα εκτός έδρας με 3-1 στην Τούμπα, η οποία Τούμπα όμως αποδοκιμάσε και έντονα τους παίκτες του δικεφάλου. Ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά ρίξε την αυλή της έκτης αγωνιστικής. Φυσικά το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έκλεψε την παράσταση, εκεί όπου ο Ολυμπιακός με σκόρερ το Ρέτσο, και τον πολύ καλό Ρέτσο μάλιστα, νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και έδωσε νέα πνοή στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω μόνο τα αποτελέσματα, τα χθεσινά και τα προχθεσινά. Προχθές είχαμε Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 χθεσινά αυτά τα παιχνίδια. Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παραθηναϊκός 1-0.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σπύρος Ερέτης, Σοφία Γιαννοπούλου και Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Αρισφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Επεξεργασία ηχητικών, Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλη Σαρή. Όλες οι λεπτομέρειες, οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ την Κυριακή ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News σημείωσε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξη απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Το συμφέρον του λαού και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, στην πάλη για σύγχρονες ασφαλείς, φτηνές, αποκλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση μακριά από τις ράγες του κέρδους, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφθεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στη τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Κρήτη TV. Με ένα ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ ενδέχεται να κληθεί να αποζημιώσει ο όμιλος επιχειρήσεων Meta, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram, 100 γαλλικά μέσα ενημέρωση που τον κατηγορούν ότι παραβίασε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Ο καιρός.
9: Έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο καλός μας συνάδελφος Στάνος Σιαφάκας υπέκυψε στον COVID και είναι στο κρεβάτι του σε έτσι δύσκολη κατάσταση. Περαστικά, Θανούλη μου.
0: Μας ακούει από το σπίτι του. Περαστικά σύντομα να είναι. Ο COVID, ας μην το ξεχνούμε, είναι και ένα μάθημα για όλους μας. Είναι ακόμη εδώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και μας ταλαιπωρεί.
1: Και η γρήπη υπάρχει.
0: Αρκετούς,
1: καλό είναι
0: μόνο
1: να κάνουμε και τα αντιγρυπικά μας τα εμβόλια όσοι νομίζουμε
0: όμως
1: ότι πρέπει.
0: Ο Θάνος τσίμπησε λίγο πυρετούλη από ό,τι μας έλεγε.
1: Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Ο οποίος δεν έπεφτε κιόλας εύκολα. Και εν συνεχεία σήμερα πήγε, έκανε και το τεστ και βγήκε θετικό στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν στην COVID-19, άρα λοιπόν θα λείψει για τις επόμενες ημέρες εδώ από το πλευρό μας. Του στέλνουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Σήμερα πάλι, τι σήμερα, κυριαρχούν και πάλι τα ενεργειακά μέσα σε όλο αυτό το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται, Δημήτρη.
1: Ακούσαμε. Πάντως, ναι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ασχέτως τώρα αν τα ποσά αυτά του πετρελαίου είναι ικανά να αλλάξουν την τιμή του, ήταν μια κίνηση εντελώς απρόβλεπτη, απρόσμενη από τον κύριο Τραμπ να πάει απευθείας να μιλήσει με τον κύριο Πούτιν.
0: Όπως μας έχει συνηθίσει.
1: Έτσι.
0: Απρόβλεπτος, έτσι. Ξέρει πάντοτε να μας ξαφνιάζει. Πάντοτε θα κάνει κάτι να μας ξαφνιάσει. Κάτι που δεν θα το περιμένουμε.
1: Δείχνει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο αυτό, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Τραμπ είναι πολύ καλός επιχειρηματίας. Το έχει έμφυτο. Άλλωστε και η ίδια του η επαγγελματική σταδιοδρομία το έχει αποδείξει. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνεις τώρα ότι η Ευρώπη είναι μουδιασμένη μετά από αυτή την ενέργεια,
0: ναι,
1: γιατί
0: να δώσουμε λίγο να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν, το τι, όσοι μας ακούνε το τι έγινε. Ο Τραμπ λοιπόν σε μια προσπάθεια να ρίξει τις τιμές έδωσε τα χέρια με τον Πούτιν.
1: Ακριβώς. Και καταλήξανε σε μια συμφωνία εν πάση περιπτώσει για τον ντίζελ. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τραμπ πριν καταλήξει αυτή τη συμφωνία κατηγόρησε τον Ζελένσκι, του είπε να χτύπα ό,τι θες στη Ρωσία αλλά με χτυπάς τις ενεργειακές υποδομές και τα δηληστήρια, κάτι το οποίο δεν έγινε και χαλάρωσε κιόλας και τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές. Όλα αυτά βέβαια, Βαγγέλη, πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, γιατί αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Τώρα, από την άλλη, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εντάξει, ο κύριος Πούτιν αρχικά θα απελευθερώσει 300.000 βαρέλια, μετά θα βάλει 1 εκατομμύριο, μετά 3 εκατομμύρια.
0: Αυτή είναι η συμφωνία,
1: βαρέλια.
0: Ότι θα πέσει θα πέσουν άπλετοι τόνοι πετρελαίους μέσα στην αγορά.
1: Στις αγορές των ΗΠΑ.
0: Για να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και παγκοσμίως, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Φυσικά και παγκοσμίως. Φυσικά να πούμε ότι η ημερήσια κατανάλωση των Ηνωμένων Πολιτείων είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Άρα δεν μιλάμε για μεγάλες, πολύ μεγάλες ποσότητες. Συν ότι η Μόσχα αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί και πλήγματα ενεργειακά, συνεπώς δεν ξέρω πόσο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του ντίζελ. Τώρα ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προμηθεύσει άμεσα 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και πλέον 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Όμως αυτή η ποσότητα, Βαγγέλη, αντιστοιχεί σε λιγότερο από τη ζήτηση 4 ημερών για τον τομέα των μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα περίπλοκο σκηνικό το οποίο θα παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στα προσεχή 24 ώρα.

0: Ethnews Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακριβώς. Στο μικρόφωνο είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη με αυτή την φοβερή πρωτοβουλία του κυρίου Τραμπ.
0: Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια για μία τέτοια προσωπικότητα, τις αποφάσεις, αλλά για να προγνώσουμε και τα επόμενα βήματά του ουσιαστικά.
1: Πάντως, Βαγγέλη, το πετρέλαιο, όσο και αν πετρέλαιο και να απελευθερώσει η Ρωσία, δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της εξαιρετικά ενεργοβόρας Αμερικής. Το μόνο το οποίο έχω την αίσθηση, στο οποίο ελπίζει ο κ. Τραμπ, είναι να υπάρξει μια αντιστροφή της ψυχολογίας, γιατί η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο όχι μόνο στις πετρελαγορές, αλλά και στις χρήματαγορές.
0: Οι αγορές ενέργειας όμως δεν είδα να μας άνοιγε πολύ.
1: Όχι, 106,5 το Brent σήμερα, άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει άμεση αποκλιμάκωση.
0: Δεν είναι αυτό τώρα, δεν μπορείς να το πεις αποκλιμάκωση και αχτίδα ελπίδας.
1: Όχι βέβαια, με 106
0: στη ΔΕΑ Αγγλία εδώ εμείς ποτέ. Ποτέ
1: ναι,
0: θα το δούμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε εύκολα κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπουμε εύκολα τις ανόδους της τιμής των καυσίμων όταν υπάρχουν θετικά...
0: Όταν υπάρχουν αρνητικά.
1: Όταν υπάρχουν αρνητικά νέα.
0: Όταν αυξάνεται η τιμή.
1: Θετικά νέα δεν βλέπουμε να πέφτει. Και υπάρχει, Βαγγέλη, επίσης και μια σειρά εμποδίων. Γιατί οι ΗΠΑ έχουν άρρητες κυρώσεις σε εξαγωγές δίζελ. Παραμένει όμως ασαφές ποια δεξαμενόπλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή του καυσίμου, δεδομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε πολλά από αυτά. Ποια είναι η κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες επιθέσεις.
0: Και ποιος θα εγγυηθεί ότι αυτά τα πλοία θα φτάσουν, θα ταξιδέψουν ασφαλώς, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αντιμετωπίσουν ουκρανικά πυράγια, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Κανένας.
0: Και εκεί έγκυται και πλέον η αντιπαράθεση που κάποιοι λένε πλέον ότι υπάρχει ανάμεσα σε Τραμπ και Ζελένσκι, γιατί φαίνεται ότι σηκώνει περισσότερο κεφάλι από ό,τι παλιότερα ο Ουκρανός πρόεδρος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και γι' αυτό και ο Τραμπ του είπε ότι του πρότεινε αρχικά να υπάρξει, ο Ζελένσκι μάλλον πρότεινε να υπάρξει μια εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να γίνουν εκλογές, αλλά ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι ένας καλός πρόεδρος. Γιατί πλήττει η Ουκρανία, πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, και ότι καλό θα ήταν να έρθει κάποιος άλλος, γιατί τόσα χρόνια, 4,5 χρόνια, δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε μια ουσιαστική, βιώσιμη συμφωνία εκεχηρίας με την Ουκρανία ή ακόμα και για τερματισμό του πολέμου. Ταυτοχρόνως...
0: Και ούτε η Μόσχα βέβαια συμφωνεί στην κατάπαυση πυρός για την διενέργεια εκλογών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι? Ούτε η Μόσχα. Άρα είναι καμένο το σενάριο.
1: Η Μόσχα βέβαια από αυτές τις πωλήσεις πετρελαίου θα πάρει σκληρό νόμισμα, θα πάρει δολάρια. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ενισχύεται η οικονομία της σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έτσι, και ενισχύεται η οικονομία της, άρα ενισχύονται και οι πολεμικές της δυνατότητες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι.
0: Είναι λίγο αντιφατικό όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν θεωρητικά την Ουκρανία από τη μία, από την άλλη να στηρίζουν με τον οικονομικό αυτόν τρόπο. Δια της προμήθειας των τόνων αυτών του πετρελαίου την ρωσική πολεμική μηχανή.
1: Ναι. Και υπήρχαν και αντιδράσεις και από ρεπουμπλικάνους και από δημοκρατικούς στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία, η οποία πραγματικά όταν την είδα, γιατί έβλεπα BBC εκείνη την ώρα και έβγαλε breaking, έκοψε για να την ανακοινώσει, πραγματικά δεν μπορούσα να την πιστέψω αρχικά. Μετά βέβαια, όπου άρχισα να βλέπω ποιες είναι οι ποσότητες δίζελ που θα μπορούσαν να βγουν, τι θα μπορούσε να πουληθεί στις ΗΠΑ και αν αυτό θα άλλαζε δραστικά τις ενεργειακές καταναλώσεις, εν πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει προς το παρόν.
0: Μας είχε δώσει το ορόσημο των ενδιάμεσων εκλογών ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό πάντως που βλέπουμε και είναι σαφές είναι ότι έχει αρχίσει να κινητοποιείται σοβαρά πλέον τώρα.
1: Ναι, αλλά έκοψε την περιοδία του, να σου υπενθυμίσω, την Κυριακή μετά από την ανακοίνωση της συμφωνίας και τα πλήγματα κυρίως στην Σαουδική Αραβία, που και αυτό είναι παρεπόμενο του μεγάλου αυτού πολέμου. Έκοψε την περιοδία του γιατί είχε κανονίσει τις τελευταίες 8 ημέρες να κάνει εισάριθμες περιοδίες σε πολιτείες όπως είναι το Τέξας, όπου είναι αμφίρροπη η κατάσταση, και να δούμε αν θα καταφέρει τελικώς να ενισχύσει όσο πρέπει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο οδεύει, όπως διάβαζα, στην πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών, έτσι.
0: Αν δεν λύσει το ενεργειακό, όσες περιοδίες και να κάνει, και μάλλον το έχει καταλάβει, Δημήτρη, και προσπαθεί να καταφέρει ό,τι μπορεί για τη λύση αυτού, που θα μετρούσε περισσότερο μάλλον στις εκλογές.
1: Βέβαια. Και απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία που θα διατηρεί την ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά θα εγγυάται και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σήμερα μάλιστα ανακυρώθηκε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου.
0: Στο Λουξεμβούργο, έτσι,
1: από τους υπουργούς εξωτερικών. Ακριβώς, από τους υπουργούς
0: εξωτερικών. 1.600 τόσα πρόσωπα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Μας τα έλεγε η Έλληνα η Αποστολίδου, που ήταν εκεί. Άρα η Ευρώπη συνεχίζει στην ίδια σκληρή γραμμή, ενώ βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο να λοξοδρομούν
1: και
0: να κλείνουν το μάτι και προς το Κρεμλίνο.
1: Είναι στο άλλο ημισφαίριο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη έχει τον Πούτιν δίπλα της. Η Λιθουανία, η Λετωνία κλπ. Μοιράζονται κοινά σύνορα εκατοντάδων χιλιόμετρων με τη Μόσχα, δηλαδή με τη Ρωσία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Για την Ευρώπη είναι πολύ επικίνδυνο. Άσε που πολλές φορές έχουμε ακούσει προειδοποιήσεις Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας ότι δεν αμφιβάλλουμε, πιστεύουμε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να εισβάλλει, για παράδειγμα, θα πω, στη Μολδαβία, ας πούμε, και μετά να το ανοίξει όρεξη για την Πολωνία και τρεχαγύρευε.

0: Επιστρέψαμε και επειδή Δημήτρη βλέπω ότι δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να αποκωδικοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα γεωπολιτικά και των κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, τα ενεργειακά που μας επηρεάζουν όλους στην καθημερινότητά μας πλέον, στην τσέπη μας, το βλέπουμε. Η τιμή στην Αντλία πλέον έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να συνηθίζουμε σε αυτές τις τιμές, να τις βλέπουμε και να μην μας πιάνει έτσι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και έβλεπα τους προσώπους των βενζινοπολών που μας θύμισαν, γιατί κοντεύω να το ξεχάσω, ότι πριν από 1-2 χρόνια ήταν γύρω στο 1,60-1,70 η απλή, έτσι.
0: Πω μεγαλεία είχαμε.
1: Μεγαλεία βέβαια, γιατί για να γεμίσει ένα τεπόζιτο τώρα θες παραπάνω, ένα εικοσάρικο τουλάχιστον.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι η Αφροδίτη Χρυσοχώου εδώ γι' αυτό και θα επιστρέψουμε και πάλι για να δούμε τα νεότερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας μετά και την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία. Ο Τραμπ έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και οικονομικών προκλήσεων η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Νέες συμπλοκές ανάμεσα σε νέους και αστυνομικούς στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 10 συλλήψεις. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών, διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γαλλία, Ιταλία, 1-1 μέχρι τώρα. Έχω να σου πω στις μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Αν νόμιζα ότι είχε κάποιο μάτσα εκτέλεση και το έχω χάσει και τρελάθηκα. Λέω τι έγινε, λέω, το έχω χάσει τέτοια ματσάρα.
1: Για τις μουσικές μας επιλογές, επειδή μας αρέσει και η γαλλική αλλά και η ιταλική μουσική, και ακούσαμε Έρος Ραματζότη και Τίνα Τέρνερ, έτσι, αγαπημένο
2: Κόζο Ντελαβίτα. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν ουσιαστικά.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη σύμπραξη, έτσι. Και τώρα να πούμε λίγο, να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού.
2: Έχεις βγάλει το ζυπουνάκι σου?
1: Όχι.
2: Όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε.
2: Ομπρελίτσα και... στα μάξι, μικρή.
1: Ομπρελίτσα υπάρχει. Μεγάλη.
2: Είπα και εγώ για τις οργανωμένες στοιχείες.
1: Μεγάλη. Αυτό, λέω, ναι. Μα την έχω φέρει. Όταν ερχόμουν το μεσημέρι, ξέσπασε μια τόσο έντονη μπόρα στη Μεσογείο. Από αυτές που πλέον τα αυτοκίνητα σταματάνε, η κυκλοφορία σταματάει.
2: Αθενέ,
1: γιατί είναι
2: έβλεπε,
1: τόσο έντονα τα φαινόμενα,
2: δηλαδή,
1: που δεν βλέπεις τίποτα. Δηλαδή στο τέρμα οι γυαλοκαθαριστήρες και δεν βλέπεις τίποτα. Οπότε έβλεπες τα αυτοκίνητα όλα να σταματάνε. Σιγά σιγά να σταματούν όλα. Ήταν πραγματικά.
2: Μπορεί να και γρήγορο και δυνατό.
1: Άξιοι λύπησης οι φίλοι οδηγοί με δίκυκλα. Γιατί τους έβλεπες να προσπαθούν να προστατευθούν. Προς στιγμή νόμιζα ήταν τόσο δυνατά που φοβήθηκα ότι ήταν και χαλάζι. Δεν ήταν χαλάζι, ήταν πάρα πολύ δυνατή μπόρα, η οποία όμως κράτησε πολύ λίγο. Δηλαδή ήταν 5-10 λεπτών maximum.
2: Και έβγαλε και λιακάδα μετά, νομίζω, και τα στέγνωσε κιόλας, τα παπλήσιμο.
1: Αυτό ήταν το φοβερό, ότι ενώ έβρεχε τόσο έντονα, έβλεπες από την άλλη πλευρά του τον ουρανό να είναι γαλάζιος και να έχει ήλιο. Και ήταν πολύ μπερδεμένα τα φαινόμενα. Μας το πήκε η Αναστασία Τυράσκη στο μαγκαζίνο μας λίγο νωρίτερα, ότι είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα και αυτό ήταν που δεν δημιούργησε και πρόβλημα, γιατί είδα κατευθείαν τους δρόμους να γεμίζουν νερά. Αν αυτό διαρκούσε ένα μισάωρο, θα δημιουργούσε προβλήματα.
2: Στην Αθήνα ειδικά φτάνουν και 30 χιλιοστά βροχής για να δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Αλλά βλέπω πάντοτε με ιδιαίτερη συμπάθεια τους φίλους δικυκλιστές, οι οποίοι αναζητούν τρόπο να προστατευθούν, αναζητούν καβάτζα εκείνη την ώρα. Έτσι,
2: και κατά πολύ δεν είναι ισόπεδες συνήθως πηγαίνουν.
1: Ναι, αν βρουν. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι και αυτή η περίοδος πλέον που φοράμε τα πάντα. Βλέπεις έξω από κοντομάνικο και βερμούδα μέχρι χοντρό παντελόνι και μπουφάν από πάνω. Έτσι, ή μπότες κάποιες κυρίες να φορούν. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπεις δικυκλιστές οι οποίοι είναι με κοντομάνικο. Ή με ένα πολύ ελαφρύ φουτεράκι από πάνω, το οποίο βέβαια στην βροχή δεν προστατεύει.
2: Και σκέφτομαι και τους ντιλιβεράδες από την άλλη, που είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, και ειδικά το χειμώνα, Βαγγέλη, όταν βρέχει πολύ, έχει πάρα πολύ κρύο ή σπανιότερα, πολύ σπανιότερα, μπορεί και να χιονίζει, δεν θα κάνω την κίνηση να παραγγείλω κάτι μέσω delivery, γιατί σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να μου φέρει το φαγητό μου
1: θα κινδυνεύσει,
2: θα γίνει παπί, μπορεί να πέσει, να χτυπήσει, ένα σωρό πράγματα. Και αν δεν έχεις, ας πούμε, εγώ θα θεωρούσα να είχα τουλάχιστον 10 ευρώ να του δώσω ως πουρμπάρ, αλλά 10 ευρώ έχει, ξέρω εγώ, η πίτσα, οπότε θα πρέπει να πάρεις να δώσεις άλλα τόσα.
1: Α, πίτσα θα παραγγείλεις λοιπόν όταν έχει κρύο,
2: αυτός,
1: έτσι, και βροχή.
2: Αυτός ο καιρός τώρα, αλήθεια,
1: σε προδιαθέτει για πίτσα?
2: Όχι, με προδιαθέτει για φαγητό κατά κύριο λόγο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ήσουν νέος και πήγαινε σχολείο και έμπαινε το φθινόπωρο, και τότε ήταν και πολύ χαρακτηριστικό το φθινόπωρο, ήταν με πολλές βροχές και αυτά, δεν σε έπιανε μια υπνηλία με αυτόν τον καιρό? Δεν σου φέρνει τη διάθεση να κουκουλωθείς, να δεις λίγο τηλεόραση και να πες να κοιμηθείς?
1: Ναι, είναι το κουκούνινγκ, έτσι, τη διάθεση, έτσι,
2: ακριβώς,
1: για χουχουλιτά, ναι. Εντάξει, τώρα να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Θα είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα.
2: Θα πέσει και η δημοκρασία.
1: Βεβαίως, θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και ιδιαίτερα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους μας εδώ στο Earth News, η επιδείνωση θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, και σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και εδώ στην Αττική, όπου από το μεσημέρι αύριο είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων με κίνδυνο και πλημμυρικών φαινομένων. Μην αποκλείσουμε το σενάριο να σταλούν και προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 γι' αυτό. Η Τετάρτη θα είναι η δυσκολότερη μέρα, καθώς από το βράδυ αύριο τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στη Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Προβλέπονται ισχυρότατες βροχοπτώσεις και αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά και τα 10 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να φέρει και τα πρώτα χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα.
2: Καλώς
1: μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά για τους λάτρεις του σκι, αν και δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε χιονόστρωση για να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία.
2: Σε καμιά βουνοκορφή εκεί στα 2.500 μέτρα στο Καϊμαξαλάν, ας πούμε, μπορεί να το κάνει.
1: Είναι, αλλά είναι τα πρώτα χιόνια όμως και σίγουρα είναι χαράς Ευαγγέλια για τους λάτρες του σπορ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κατά τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης. Θέλει προσοχή και θέλει προσοχή και στο δρόμο, έτσι, γιατί βλέπουμε πως μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκινήτων, δημιουργείται δυσχέρεια κυκλοφοριακή και το θέμα είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Βρέχει, γλιστράει ο δρόμος, είναι περιορισμένη και η ορατότητα που έχουμε, άρα πρέπει να προσαρμόζουμε αντίστοιχα και την ταχύτητά μας, ούτως ώστε αν και εφόσον χρειαστεί να μπορέσουμε να φρενάρουμε εγκαίρως.

0: Air News Radio στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί, Δημήτρη, μέχρι και τις 10, έτσι.
1: Εννοείται. Και να πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα για τη Γαλλία. Είναι νέες μαζικές διαδηλώσεις, 3η και 13. Ελπίζω να μην είναι.
0: 3η και 13. Για κάποιους είναι.
1: Ναι.
0: Για κάποιους άλλους όχι. Κάποιοι το θεωρούν και τι.
1: Εγώ το 13 δεν το θεωρώ κακό αριθμό. Εν πάση περιπτώσει, αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, οι μαθητές Λυκείου πραγματοποιούν νέες διαδηλώσεις. Επιχειρούν να διατηρήσουν τη μαζικότητα του κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα μετάσχουν και εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα, άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, ενώ στις 17 θα έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα. Και αυτό το οποίο διαβάζω είναι ότι η αυριανή κινητοποίηση θα δείξει αν το κίνημα αυτό, το μαθητικό παύλα φοιτητικό, κατά κύριο λόγο μαθητικό, μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη, φίλος του Earth News Radio 105,8, και επανειλημμένα έχει προσκληθεί στο ραδιόφωνο για να μας εξηγήσει. Είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη. Λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο σαρώνει τη Γαλλία σαν δασική πυρκαγιά, και σε αντίθεση με όσα προβάλλονται, το πρόβλημα δεν είναι οι υποδομές. Επισημαίνει ότι η ρίζα της κρίσης είναι βαθύτερη και ότι η κινητοποίηση ξεκινά ως αφορμή, αλλά δεν έχει στην ουσία σαφείς διεκδικήσεις, γιατί το μαθητικό πρόβλημα και οι προβαλλόμενες ελλείψεις στην εκπαιδευτική στελέχωση και στα κτίρια δεν είναι τόσο μεγάλο, και οι υλικές συνθήκες στα γαλλικά σχολεία είναι κατά κανόνα καλύτερες από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις είναι επιθετική απογοήτευση, τυφλός θυμός και λυσαλέα απόγνωση, γιατί οι νέοι, όπως επισημαίνει ο κύριος Περβελάκης, αισθάνονται πλέον υλικά, ψυχικά και πνευματικά άοπλοι απέναντι σε ένα αμήλικτο, δραματικά μεταβαλλόμενο κόσμο, και ευθύνη βαραίνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και βλέπεις, Βαγγέλη μου, τόσο έντονη κριτική απέναντι στην πολιτική μεΐτα και στους πολιτικούς. Συνεπώς, κατά κύριο λόγο λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης διάβαζα σε άλλες αναλύσεις στον γαλλικό τύπο, είναι ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του πρόσκαιρου. Δηλαδή, βρίσκω μια δουλειά, θα αμείβομαι καλά. Εντάξει, θα αμείβομαι καλά. Θα την έχω όμως τη δουλειά και μετά, από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, θα μπορέσω να χτίσω τη ζωή μου πάνω σε αυτή την εργασία την οποία έχω βρει? Είναι αυτά τα ερωτήματα για το μέλλον.
0: Αυτά που καίνε κάθε νέο.
1: Κάθε νέο άνθρωπο.
0: Σε όλες τις χώρες, όπου και αν ζει, όπου και αν μεγαλώνει.
1: Και όχι μόνο νέο βέβαια, αλλά πολλό δε μάλλον τους νέους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πες ότι βγαίνεις στην αγορά εργασίας, με τι δυνατότητες θα βγεις? Πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό, το περίφημο brain drain, για να αναζητήσουν καλύτερους μισθούς, ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, και η Γαλλία δεν έχει κανένα πολύ χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, μην τρελαθούμε τώρα, αλλά από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να βρει τη δουλειά που θέλει, να την αγαπάει, να πληρώνεται καλά για αυτήν.

0: ειδικά επαγγελματικά.
1: Τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό, το κοιτάω με την κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το...
0: Στη Γαλλία, λες.
1: Αν το πήρε,
0: ναι,
1: το μάτι,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι.
1: Και τι έκανε λοιπόν κάποιοι hacker, το πούμε απλοϊκά. Κατάφεραν να μπουν μέσα στο σύστημα αυτών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, και μιλάμε για πάρα πολλά καταστήματα, Δημήτρη. Κατάφεραν λοιπόν να μπουν μέσα και να ενεργοποιήσουν την απόψυξη στα ψυγεία όλων των σούπερ μάρκετ, εκεί που είχαν τα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης.
0: Αδιανόητο.
1: Αδιανόητο, δεν λες τίποτα. Αλλά λέω, άκου τώρα τι σκέφτηκαν, ας πούμε, να κάνουν. Κατάφεραν λοιπόν μέσα στη νύχτα να ενεργοποιήσουν την εξ αποστάσεως αναγκαστική απόψυξη. Περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ επηρεάστηκαν σε πολύ γνωστές αλυσίδες της Γαλλίας. Η θερμοκρασία σε ορισμένα ψυγεία, υπήρχαν τόνοι, να πούμε έτσι,
0: ενωπών
1: και κατεψυγμένων, έφτασε περίπου τους 50 βαθμούς Κελσίου, και τα περισσότερα
0: και
1: εξ αυτών αλλοιώθηκαν, έτσι. Έγινε νύχτα εντωμεταξύ, το πρωί την κατάλαβαν την κυβερνοεπίθεση, οι υπάλληλοι κατάλαβαν ότι τα ψυγεία έκαιγαν. Επιβεβαίωσαν και η αλυσίδα των σούπερ μάρκετ, έτσι, ότι επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση. Και τώρα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα συστήματα ελέγχου ψήξης μιας δανέζικης εταιρείας. Φαίνεται ότι κάπου κάπως από εκεί μπήκαν μέσα
0: το
1: παράθυρο.
0: Μπράβο,
1: βρήκαν, ναι, το παραθυράκι, μπήκαν. Και αφού μπήκαν, έκαναν ό,τι έκαναν.
0: Το εντυπωσιακό, Βαγγέλη, είναι ότι σε μια πόλη της Αλσατίας, πρέπει να είναι το Στρασβούργο από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η μόνη μεγάλη πόλη εκεί, οι ζημίες υπολογίζονται σχεδόν 300.000 ευρώ, ενώ οι hackers κατάφεραν να πάρουν και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Σεμπαστιάν Λεκορνή.
1: Το
0: διαρρεύσαν στο διαδίκτυο. Και στο πλαίσιο κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε η γαλλική εταιρεία, μια γαλλική εταιρεία εσωρούχων, Sleep Francais, δεν την ξέρω, της οποίας ήταν πελάτης ο κύριος Λεκορνή, και δώσανε το κινητό του στο διαδίκτυο προκειμένου να μπουν και να δουν. Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη, που λένε ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, η περίφημη υπερνοημοσύνη, η πολύ καλά ανεπτυγμένη νοημοσύνη, θα μπορούσε να μας δυσκολέψει τη ζωή. Και βλέπεις ότι αυτό, για παράδειγμα, αυτό που πειράξανε τα συστήματα ελέγχου ψήξης των σούπερ μάρκετ, είναι πραγματικά δολιοφθορά, έτσι, δεν είναι αστείο. Γιατί το σούπερ μάρκετ εκείνη την ημέρα που θα πηγαίνουν να πάρουν οι άνθρωποι, δυστυχώς δεν μπορούμε, παιδιά, διότι καταστράφηκαν τα κρέατα λόγω κυβερνοεπίθεσης.
1: Και φαντάζεσαι, πολύ σοβαρή ζημιά, έτσι.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά σχεδόν. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Τσαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και Δημήτρη, στρατιώτης πεζικού ήσουν, στρατιώτης
0: ναύτης, μοδίστρα όπως μας αποκαλούσαν.
1: Α, και πώς παρουσιαζόσουν?
0: Παρουσιαζόμουν την ημέρα που έπρεπε.
1: Όχι, βρε, πώς παρουσιαζόσουν όταν σου ζητούσαν το όνομά σου? Πώς σε λένε? Παρουσιάζουν.
0: Ναύτης διαχειριστής.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δημήτρης Φαναριώτης. Πες το.
0: Ναύτης διαχειριστής. Δημήτρης Φαναριώτης 92ΒΣΟ.
1: 92ΒΣΟ. Εγώ νομίζω ήμουν 97 σίγμα ταφ. Μικρή διαφορά.
0: Τι πήγες? Πεζικό.
1: Πεζικό.
0: Πεζικό.
1: Και, αλλά τώρα δεν είναι τυχαίο που αρχίσαμε να λέμε ιστορίες του στρατού.
0: Έτσι, όπως μην αρχίσουμε να τελειώσουμε του χρόνου.
1: οι άντρες μεταξύ μας. Έχεις λόγο, Δημήτρη, που μας...
0: Όντως, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουν φρακάρει τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων. Γιατί? Γιατί η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατευσίμων. Έτσι.
1: Οι οποίοι είναι πολλοί, είναι υπεράριθμοι δηλαδή.
0: Είναι υπεράριθμοι, ακριβώς. Και είναι ο αριθμός πολλαπλάσιος του αναμενωμένου, που καλούνται να καταταγούν στην τέταρτη ΕΣΟ του 26, και όλα αυτά μετά τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία που θεσπίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον περασμένο Ιανουάριο. Mm-hmm. Τι προβλέπουν αυτές? Προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα αναβολών της στρατιωτικής θητείας, αυστηροποιώντας πολύ το πλαίσιο για την χώρισή τους. Ο αριθμός των νοσηλέκτων εμφανίστηκε λοιπόν πολλαπλάσιος του ανανεωμένου, και τώρα το Πεντάγωνο ψάχνει να βρει τρόπο για να καλύψει τα κενά, τις κλίνες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στις κατατόπους μονάδες, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τη θητεία τους οι νέοι 18 χρονών.
1: Φαντάσου, και 18, ναι, φαντάσου ότι από τη στιγμή που έγιναν πιο αυστηροί οι όροι για την αναβολή, mm-hmm. κάποιοι ενώ ήθελαν δεν μπορούσαν τελικώς να πάρουν αναβολή.
0: Ναι, και δεν τα αποφύγανε και πήγαν.
1: Δεν τα αποφύγαν και εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν. Έτσι.
0: Εντάξει, έχουν τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ανάγκη των συλλέκτων να ολοκληρώσουν άμεσα τη στρατιωτική θητεία προκειμένου να δρομολογήσουν τυχόν άλλες υποχρεώσεις, mm-hmm. που έχουν. Πάντως, στρατιωτικές πηγές σχολιάζουν ότι δημιουργήθηκε το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός από τους προσκατάταξη τον Νοέμβριο να υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα των κέντρων εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έτσι, η Έρης Φάιλου είναι εδώ για να μας μεταφέρει, να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις, και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες Κυριακή, η ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο ρεπουμπλικανών όσο και δημοκρατικών, κάλεσε τον Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο στο Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό θα αλλάξει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρόνων αποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επικαίρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι ΗΠΑ του Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, πρόσθεσε μιλώντας στο Κρήτη TV. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που τα ξημερώματα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες, έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία, στο περιθώριο συγκρούσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος 2 νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μία 16χρονη στο δρόμο στην Κολονία, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σάρη και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σαν κυλιόμενες πέτρες. Από τους Rolling Stones, δηλαδή τις κυλιόμενες πέτρες. Με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Με τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Έχουμε αλλαγή στους ήχους. Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Μαρίλια Γεροντίδη. Ήταν ήδη από την προηγούμενη ώρα. Ξεχάστηκες, Δημήτρη.
0: Εγώ έβλεπα τη Vivian, δεν ξέρω.
1: Να, τώρα βλέπω και τη Vivian.
0: Ναι.
1: Και την Ελπίδα. Γεια σας.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, άρα τρίσχολη έχουμε πριν. Πολύ φροντίδα, τριπλή φροντίδα στον ήχο μας.
0: Έτσι.
1: Τριπλή γυναικεία φροντίδα mm-hmm. στον ήχο μας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για την κακοκαιρία και το πώς θα πρέπει να προσαρμόζουμε και τον τρόπο που οδηγούμε κάτω από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βλέπαμε αυτό το, με το Δημήτρη εδώ, αυτό το βίντεο από τον Εύωσμο εκεί από το Ουζερί, όπου εισέβαλε κυριολεκτικά μέσα στα, και έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα ένα όχημα του οποίου ο οδηγός ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: 0,75 με όριο το 0,25.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πάνω.
0: Ψιλοντήρλα.
1: Από...
0: Ναι. Να το πούμε πιο λαϊκά.
1: Είχε
0: ναι.
1: πιει πάρα πολύ. Προσπάθησε μάλιστα να διαφύγει. Το ευτύχημα είναι ότι δεν χάθηκε κάποιος άνθρωπος. Γιατί οι εικόνες αυτές που βλέπαμε στα πλάνα εδώ μέσα από την τηλεόραση του Earth News είναι συγκλονιστικές από τον τρόπο που μπήκε μέσα στα τραπεζοκαθίσματα σπάζοντάς και παρασύροντας καρέκλες, τραπέζια και ανθρώπους.
0: Σταύρος στον Ιαλοπολείο.
1: Ναι, κάθονταν οι άνθρωποι στο. Ξέρεις τώρα να κάθεσαι να τρως το μεζεδάκι σου.
0: Χαλαρός, να μην στην πυρίτσα
1: σου. Ναι, και εκεί που έχεις χαλαρώσει, όντως, γιατί εσύ εκεί στο τραπεζάκι μπορείς να πιεις κάτι παραπάνω. Και εκεί ξαφνικά να σου μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Είναι φοβερό και. Ανοίγει και μάλιστα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, θαμώνες και ιδιοκτήτες, είναι ότι υπήρχαν ζαρτινιέρες, Δημήτρη, μεγάλες, τρεις μεγάλες ζαρτινιέρες, οι οποίες ακριβώς στην άκρη του, οι οποίες και σταμάτησαν τη φορά του αυτοκινήτου. Διαφορετικά θα είχε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για θύματα.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Πάντως, αυτό, Βαγγέλη, με τη μέθη. Είναι πραγματικά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και ευτυχώς που έγινε αυτή η κίνηση με το μετρό να δουλεύει με τα μεσονύκτιες ώρες.
1: Τα Σαββατοκύριακα, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, γιατί και εγώ βλέπω, ας πούμε, από το γιο μου που είναι μεγάλος, ο μεγάλος 25-26 χρονών, βγαίνουν με τους φίλους τους, τι κάνουνε, αφήνουν το αυτοκίνητο σε ένα σταθμό του μετρό, ξέρω εγώ, στο νομισματοκοπείο, μακριά από το κέντρο, μπαίνουν μέσα, κατεβαίνουν, πίνουν όσο θέλουν και γυρνάνε πάλι. Με το μετρό και κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό, δεν γίνεται. Η Κρήτη κρατάει τα σκύπτρα βέβαια σε αυτό, στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, γιατί εκεί, όπως τα ξέρεις, αν σε κεράσει ο κριτικός μία ρακή και του πεις όχι, θα το θεωρήσει ως προσβολή.
1: Ευτυχώς που δεν οδηγώ στην Κρήτη, γιατί αυτό που λες είναι ζήτημα.
0: Είναι, δεν είναι ένα ζητηματάκι, είναι. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος και κυρίως να μην. Don't drink and drive, που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Δεν πρέπει να οδηγάμε όταν πίνουμε. Και εντωμεταξύ έψαχνα χτες, επ' αφορμή αυτό, ποια είναι τα όρια από το AI, δηλαδή mm-hmm. ποιο είναι το όριο που μπορεί να πιει κανένας. Και έψαχνα για τις μπύρες κυρίως, γιατί εγώ καμιά μπύρα πίνω.
1: Δεν είναι σαφές όμως, δεν υπάρχει
0: δεν
1: ότι μπορείς να πιεις μέχρι ένα κουτάκι μικρό, ένα κουτάκι
0: ένα
1: μεγάλο.
0: Ένα μικρό κουτάκι περνάς. Μία 0,33 ml μπύρα, το περνάς το αλκοτέστ. Αλλά αν πιεις δύο μικρές μπύρες ή μία μισόλιτρη, πάντα σύμφωνα με το AI, δεν το περνάς. Οπότε... Καλό,
1: οπότε
0: είναι μια μικρή
1: σύμφωνα
0: μπίριτσα.
1: Με την τροχέα, μην πιεις καθόλου για να μην την πατήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν οδηγήσεις, ναι. ούτε μία μικρή μπύρα. Υπάρχουν, ξέρεις τι γίνεται. Έχει γίνει χαμός πλέον και είναι πολύ δημοφιλής οι μπύρες με το 0% αλκοόλ.
0: Ναι, εγώ επειδή όμως είμαι φαν της μπύρας, δεν μπορώ.
1: Στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου την μπύρα, όχι όταν οδηγείς. Στο σπίτι, ναι, εδώ λέμε τώρα, μα θέλεις να βγεις έξω και ναι. είσαι με παρέα, είσαι και ναι. θέλεις να πιεις, δεν γίνεται να είσαι αντικοινωνικός, έτσι. Υπάρχει προφανώς. Επιλογή της μπύρας 0% που πλέον υπάρχει παντού, σε κάθε ταβέρνα. Δεν υπάρχει ταβέρνα, μαγαζί, κατάστημα εστίασης που να μην έχει μπύρα 0%. Και έχω επιπλέον να σου πω ότι κυκλοφορούν πλέον, κυκλοφορεί και τζιν 0%. Και άλλα αλκοολούχα ποτά 0% πλέον. Το οποίο βέβαια το αν σας αρέσει ή όχι είναι θέμα του καθενός, έτσι,
0: ναι,
1: που αναρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: όπως και η μπύρα, χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, εγώ δεν την μπορώ. Δεν μπορώ να πιω.
0: Ανήκω σε αυτούς.
1: Θέλω να πιω μια μπύρα σωστή. Ναι. Αλλιώς να μην πιω τίποτα. Ναι.
0: Ακριβώς. Να πιω νερό. Δεν πειράζει. Καλό κάνει και το νερό.
1: Είναι κατανοητό και αυτό και απολύτως δόκιμο. Τώρα, να δούμε λιγάκι. Προχωρήσουμε λιγάκι να δούμε το τι γίνεται σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της απαγόρευσης των social media μέσα από τα για τα παιδιά. Για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Μάλιστα πηγαίνει πλέον προς συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, αύριο στην Βουλή το θέμα αυτό, προς συζήτηση τίθεται στο Κοινοβούλιο το ζήτημα της απαγόρευσης και ο στόχος βέβαια είναι από την 1η Ιανουαρίου να τεθεί ο κόφτης αυτός που θα αφορά τα παιδιά μας και αφορά στις γνωστές πλατφόρμες, στο Facebook, το Instagram και το TikTok. Το ζήτημα είναι το πώς θα λειτουργεί, έτσι. Αύριο λοιπόν εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση στην Ολομέλεια είναι για τις 22 Οκτωβρίου και στόχος είναι η έναρξη εφαρμογής να είναι την 1η Ιανουαρίου. Αυτό που μας λένε όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, η πρωτοβουλία να πούμε εισάγεται από τον Υπουργό Επικρατείας τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τον Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στόχος η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Και εδώ είναι τώρα όλο το ζήτημα, όπως φαίνεται, το πώς θα καταφέρει η τεχνολογία και αυτή η δικλίδα ασφαλείας που θα θέσει το κράτος, η πολιτεία, να καταλαβαίνει ότι στο κινητό τηλέφωνο είναι ένας 14χρονος και όχι ο Δημήτρης Φαναγιώτης, ο οποίος δύναται να μπει μέσα στα social και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Και να ανεβάσει μια φωτογραφία ενός 15χρονου και να νομίζουν ότι είμαι ο 15χρονος. Και
1: καλά, άλλο αυτό. Τώρα μας πας αλλού. Εμείς λέμε τώρα για τον κακόβουλο, για τον κακόβουλο ενήλικα. Μιλάμε για το πώς το σύστημα θα μπορεί να διαχωρίζει ότι είναι ένας μικρός που απαγορεύεται να μπει ή ένας ενήλικος ο οποίος δύναται να μπει και να λειτουργήσει κανονικά μέσα στα social media.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες. Καμία χώρα δεν έχει απαγορεύσει τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Υπάρχει βέβαια ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κύμα νομοθεσιών όπου επιτρέπει την πρόσβαση σε ανηλίκους, απαγορεύει μέχρι σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει σε τέτοιες ενεργές απαγορεύσεις αυστηρούς περιορισμούς με όριο τα 16 έτη, πρώτη ήταν η Αυστραλία, ακολούθησε η Μαλαισία,
1: το λέγαμε για την Αυστραλία, ναι.
0: Βεβαίως, η Αυστραλία και φυσικά η Κίνα, έτσι, ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου, και η Ελλάδα είναι, πέρασε το νομοσχέδιο που ορίζει τα 15 έτη στο ελάχιστο όριο ηλικίας. Η Τουρκία επίσης μέχρι τα 15 έτη, το ίδιο και τα Αραβικά Εμιράτα, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία σκοπεύουν να βάλουν την απαγόρευση κάτω των 16 ετών. Η Γαλλία ψήφισε αρχικά νόμο για το όριο των 15, υπήρξαν συνταγματικά κολλήματα και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίσης βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης νομοσχεδίων για τη μεταφορά του ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως λέγεται, στα 16 χρόνια. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, Βαγγέλη. Και εμείς την εφαρμόσαμε και μάλιστα με πολύ αυστηρό.
1: Θα την εφαρμόσουμε
0: με πολύ αυστηρό όριο τα 15 χρόνια.
1: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα για να δούμε τον τρόπο τώρα με τον οποίο θα πιστοποιείται η ηλικία ουσιαστικά του χρήστη, του ανθρώπου που θα επιχειρεί να μπει μέσα και να κάνει χρήση των social media.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και λέγαμε για την επικείμενη απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών και το πώς αυτό θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Όπως είπαμε, εισάγεται στην Βουλή προς συζήτηση αύριο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στόχος είναι από 1η Ιανουαρίου του 2027 να γίνει πραγματικότητα, να τεθεί σε εφαρμογή. Να πούμε ότι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της R3 μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Καριδόπουλος, είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποψήφιος διδάκτορος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και ρωτήθηκε ακριβώς για τον τρόπο που θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα για την πιστοποίηση ουσιαστικά αυτού που επιχειρεί να κάνει χρήση των social media, την ηλικιακή πιστοποίηση, πώς θα καταλάβει ο μηχανισμός όλος αυτός που θα τεθεί, αυτή η δικλίδα ασφαλείας, ότι πρόκειται για έναν ανήλικο ή όχι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο χρήστης να έχει πιστοποιηθεί πρώτα από μια άλλη εφαρμογή, όπως είπε, όπως είναι το GovWallet, και εφόσον πιστοποιηθεί θα πρέπει το εργαλείο αυτό να δώσει ένα συγκεκριμένο token, μια συγκεκριμένη έγκριση στην πλατφόρμα που να λέει ότι αυτός ο χρήστης είναι νόμιμος, μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας, και η πλατφόρμα να παίρνει την έγκριση από το εργαλείο, αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουμε, λέει, ότι η πλατφόρμα γνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης που την χρησιμοποιεί. Θα πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι αυτός που την χρησιμοποιεί. Αν τα παιδιά τώρα μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον έλεγχο με VPN ή να μετακινηθούν αλλού και στην ουσία να ακυρώσουν το μέτρο, ο κύριος Καριδόπουλος απάντησε πως είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί αυτό και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πώς θα αντιμετωπιστεί είναι ζήτημα διερεύνησης. Δεν πάμε να χτίσουμε έναν τοίχο, πάμε να φτιάξουμε ένα όριο που όλοι θα γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα κινείται σε κάτι παράνομο. Το θέμα είναι τα παιδιά να προστατεύονται, γιατί έχουμε δει πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζονται. Το ζήτημα βέβαια του εθισμού.
1: Και αυτό και με τα Squid Game, τα παιχνίδια αυτά. Υπήρχε ένα παιχνίδι, ας πούμε, για τα παιδιά, για εφήβους, νέους.
0: Πολλά τέτοια.
1: Να κρατάνε την ανάσα τους όσο πιο πολύ μπορούν. Κάποια από
0: challenges.
1: Αυτά. Challenges, ναι. Έτσι. Αλλά εντάξει, τι challenges. Αυτά challenges βλακείας είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν challenges τα οποία όμως πολλοί υπέκυπταν και δυστυχώς υπήρξαν και άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους από τέτοιου είδους διαδικτυακές προκλήσεις, Δημήτρη.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερόμαστε στο ζήτημα των ψηφιακών πλατφορμών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία πολλών Αμερικανών στρατιωτών. Είναι ο 56χρονος Νιντάλ Χασάν, δράστης της επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία του Τέξας, που είχε διαπραχθεί το 2009. Η αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου είπε ότι η θανάτωση του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, κάτι το οποίο προκάλεσε εντονότατα σχόλια στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για αναβίωση του μεσαίωνα, ξέρεις, τότε που πηγαίνανε όλοι να δούνε τους απαγχωνισμούς ή τις εκτελέσεις στην Καρμανιόλα.
0: Ακούω και τις δηλώσεις του J.D. Vance για το συγκεκριμένο γεγονός και λίγο δεν ξέρω αν θα γίνει τελικώς πραγματικότητα κλπ. Σας θυμίζω ότι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, είπε ότι έχει σκοτώσει 13 και τον τρόπο κλπ.
1: Ας τον εκτελέσουν.
0: Και πάντως λέει, αν συμβεί, εγώ δεν θα κάτσω να το παρακολουθήσω, είπε ο ίδιος.
1: Εντάξει, μα κοίταξε να δεις, είναι πραγματικά μεσαιωνικό αυτό. Δηλαδή τώρα να τον, ως για παραδειγματισμό,
0: κάπως
1: να μεταδοθεί
0: έτσι,
1: δημόσια
0: έτσι
1: αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει. Σκότωσε τόσους ανθρώπους να εκτελεστεί, okay, αφού αυτή είναι η νομοθεσία. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς να το κάνεις δημόσιο θέαμα αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ λάθος, και να δούμε αν τελικώς οι πλατφόρμες αυτές θα το μεταδώσουν ή όχι. Είναι μείζον ζήτημα αυτό για τις ΗΠΑ, γιατί έχει ξεκινήσει και μια τεράστια συζήτηση για τη θανατική ποινή, κατά πόσο πρέπει να εφαρμόζεται όλο αυτό με την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Θυμάσαι, το λέγαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έχει πάρει εξιτήριο.
1: Πήρε εξιτήριο, ναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή εκεί στο Τενεσί θα απαγορευτούν οι εκτελέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι εκεί έχει πάρει διαβατήριο για τη ζωή. Το αν τελικώς θα εκτελεστεί, θα γίνει δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης, δεν το γνωρίζουμε πάντως. Ο Νιντάλ Χασάν είναι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε πολύ μεγάλο πόνο στο αμερικανικό στράτευμα, και το θέμα είναι αν θα μεταδοθεί δημοσίως η εκτέλεση. Έχει το TikTok διάφορα, άμα μπεις να δεις έχει διάφορες εκτελέσεις, αλλά από την άλλη το να το κάνεις τώρα ξανά το σηκώσεις ας πούμε σε δημόσιο θέαμα.
0: Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι. Το πήρε πάνω του σαν να λέει ότι είναι δική μου η απόφαση, ναι. Και θα το σκεφτώ,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, για να πω αυτό ο Βάνς όμως που είπες πριν, Μάλλον
0: θα το γιώσουν. Θα γιώσουν την απόφαση του Πενταγώνου, έτσι όπως εκφράστηκε.
1: Ακριβώς. Την εκτέλεση δεν θα τη γιώσουν, θα γίνει
0: όχι,
1: εκτέλεση προφανώς. Αλλά όχι να δημοσιοποιηθεί.
0: Το να γίνει δημοσίως αυτό το πράγμα σε live μετάδοση, δηλαδή θα είναι.
1: Μπορεί να το δουν και μικρά παιδιά, έτσι. Μια και μιλάγαμε τώρα για τα social media. Σκέψω ένα παιδάκι 14 χρονών, 15, να βλέπει έναν άνθρωπο να αργοπεθαίνει στην ηλεκτρική καρέκλα ή από τις θανατηφόρες ενέσεις ή. Πάση περιπτώσει.
0: Πάμε σε
1: δύσκολα τίτλους, έργα αυτά.
0: Σε τίτλους
1: ειδήσεων.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: έφτασε.
1: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία ο Τραμπ, έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Στα 106 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή του Μπρεντ. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα της στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξη των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προειδοποίηση των Χούθη της Ιεμένης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και πόδινη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Έρευνες για αγνοούμενα. Πάνω από 360 ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε ένα 24ωρο. Επίθεση hackers σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Κυβερνοεπιθέσεις και σε Ολλανδία και Βέλγιο. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τζον Bon Jovi.
1: Ε, καλά.
0: Βίβιαν Νικολοπούλου. Δεν τραγουδάνε μαζί. Η Βίβιαν είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Αντικατέστησε την Μαρίλια Γεροντίδη. Παραμένει είδες Μαρία Σφυρόερα.
1: Πριν κάτι ήξερα. Κάτι είχα μάθει.
0: Μα τι μύριζες, γιατί μου λέει άλλαξε, μου λέει η Μαρίλια. Μα και πριν λέω η Μαρίλια, ήταν, δεν προσέχεις. Ναι. Λοιπόν, να πούμε Δημήτρη ότι σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση των Αθηνών από τους Γερμανούς, έτσι. Και σύσσωμη πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας τίμησαν την ημέρα αυτή. Ήταν 5η 12 Οκτωβρίου του 1944.
1: Όπου υπεστάλλη η ναζιστική σημαία τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ύστερα από 1264 μέρες κατοχής. 6 μέρες αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι έφταναν στην Αθήνα, σημαδοδότητας μια νέα αρχή για το ελληνικό κράτος. Μόνο από περιγραφές από το συγχωρεμένο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν γύρω στα 7-8 χρονών τότε, μου το έχει περιγράψει, ήταν απερίγραπτο, μου είχε πει. Δηλαδή, σκέψου να έχεις τώρα 5 χρόνια ναζιστική κατοχή με πείνα, εκτελέσεις, βασανισμούς, τα πάντα όλα, και ξαφνικά να φεύγει αυτό το πράγμα και να βλέπεις την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω. Mm-hmm. Ήταν συγκλονιστική στιγμή.
0: Και εγώ μέσα από τα πλάνα της εποχής βλέπαμε, ναι, τον κόσμο να ξεχύνεται στους...
1: Το αρχείο πρέπει να έχει εξαιρετικό υλικό.
0: Τους δρόμους, το αρχείο της ΕΡΤ βέβαια έχει πάντα τους θησαυρούς αυτούς και έχει και πολύ υλικό και από εκείνη την εποχή. Τώρα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις μνήμης, έτσι.
1: Στην Ακρόπολη απεδόθηκαν τιμές από στρατιωτικό άγημα. Και
0: είχαμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πρωτίστως,
1: και την Γαλανόλευκη, φυσικά,
0: η οποία ανέβηκε να υψώνεται στον αθηναϊκό ουρανό, έτσι.
1: Ψηλά.
0: Ήταν εκεί όλοι, να πούμε, και μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων.
2: Σήμερα 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
3: Οι κατακτητές και συχνά τα αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να παρέρχονται. Όμως η ελευθερία και η δημοκρατία απαιτούν διαρκή εγρήγορση.
4: Τιμούμε όσους και όσους αντιστάθηκαν, εκείνους που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν. Τους ανθρώπους που πείνασαν, φοβήθηκαν, έχασαν τους δικούς τους.
0: Μιας και μιλάμε για την απελευθέρωση των Αθηνών, να πάμε και στους σειρμούς, στα μεταφορικά μέσα των Αθηνών, με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού της γραμμής 1, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε κυκλοφορία. Μετακινήθηκε ο Πρωθυπουργός και ανέδειξε την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην οποία η κυβέρνηση επενδύει. Ο νέος σειρμός, να πούμε, ότι εντάσσεται στο πρόγραμμα των 14 που θα ανακατασκευαστούν συνολικά στην ιστορική αυτή γραμμή, που εξυπηρετεί έναν κομβικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. Είναι γυρασμένος ο στόλος στον ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: το βλέπουμε.
1: Βλέπω τώρα
0: είναι ίσως το πιο απαξιωμένο μέσο μεταφοράς, νομίζω,
1: το οποίο
0: ο ηλεκτρικός.
1: Είναι εξαιρετικό μέσο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ θα σου πω ότι μένω, ας πούμε, κοντά στον Ειρήνη, και αν θέλω να κατέβω στον Πειραιά, παίρνω το ηλεκτρικό και σε 38 λεπτά είμαι εκεί.
0: Δεν
1: υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω και από τις φωτογραφίες που έβλεπα τον Πρωθυπουργό και τους αξιωματικούς κυβερνητικούς που επισκέφθηκαν.
0: Έχει γίνει ανακατασκευή.
1: Είναι προφανές. Μου θυμίζει βαγόνι μετρό τελείως. Τα οποία βαγόνια του μετρό είναι υπερσύγχρονα.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός.
5: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό, Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σερβιών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.
0: Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πραγματοποίησε εκδήλωση σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών». Πραγματοποίησε ομιλία εκεί, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η διέξοδος για τους λαούς», είπε χαρακτηριστικά, να τον ακούσουμε.
6: «Η βασική τάση των εξελίξεων που είναι αυτή της κλιμάκωσης, της ενοποίησης, της γενίκευσης του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και με θύματα τους λαούς. Όσο για κάτι θεατρικές δηλώσεις σαν αυτές του Μακρόν που έλεγε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ότι θα είναι εδώ όταν χρειαστεί, η Γαλλία πριν λίγες μέρες υπέγραψε οδικό χάρτη στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία. Μπορεί να αυξάνεται ο τουρισμός, το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις και παράλληλα να συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για τις θαλάσσιες ζώνες, την ενέργεια.
1: Τώρα, Βαγγέλη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση με τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα, τα
0: τελευταία
1: χρόνια.
0: Και μιλάνε και οι αρχές, Δημήτρη, συνέχεια για αυστηροποίηση των ποινών, κακουργηματική πράξη, όταν μάλιστα οι απάτες αυτές έχουν ως θύμα υπερήλικες, έτσι,
1: ηλικιωμένους. Πολλές φορές μπορεί να είναι ανοϊκοί ή να μην έχουν, εν πάση περιπτώσει, την πλήρη αντίληψη των όσων συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χειροπέδεσε 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, έβαλε η αστυνομία. Και η λία τους, διόλου ευκαταφρόνητη, ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.
0: Κατάλαβες γιατί ξεφυτρώνει μία τέτοια σπήρα μετά την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχει αποτέλεσμα, ακόμη δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν θύματα αυτών των επιτίδιων.
1: Ναι, και άμα τα αρπάξουν οι επιτίδιοι, μετά δεν θα τους βρεις, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα, όταν τους πιάσουν, όπως στην περίπτωση αυτή. Και ήταν αποκαλυπτικοί οι διάλογοι με τα ανήλικα θύματα τους, τα οποία έπειθαν να συγκεντρώσουν τα κοσμήματα της οικογένειάς τους μέσα σε σακούλες.
0: Πω, πω.
1: Τραγικό. Το ρεπορτάζ είναι της Πυρδούλας Κακλάτζη.
7: Μαϊμού τεχνικοί του ΔΔΕ προφασίζονταν διάφορα προσχήματα για να πείθουν τα ανυποψίαστα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος όπου ο τηλεφωνητής προσποιήθηκε μάλιστα ότι είχε ερωτευτεί τη γυναίκα που προσπαθούσε να εξαπατήσει.
8: Και να ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ η άβρα σου, ο τόνος που μιλάς, προσεγγίζεις.
9: Το κάνεις για να με ηρεμήσεις τώρα, ε?
8: Λοιπόν, είσαστε παντρεμένοι? Θα ρωτήσω, δεν μπορώ. Είσαι παντρεμένη?
9: Όχι, δεν είμαι.
8: Συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται με την ομιλία τους.
7: Σε άλλη περίπτωση, μέλη της οργάνωσης προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ εξαπάτησαν ανήλικο και αφαίρεσαν από το σπίτι του τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στα Άνω Λιώσια.
10: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει.
8: Ακούσε με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα. Πρέπει να με ακούσεις. Πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η μαμά κοιμάται.
10: Ναι, τώρα δεν μπορεί, απλά κοιμάται.
8: Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.
7: Στις 7 Οκτωβρίου εξαπάτησαν 83χρονοι στο Διόνυσο και κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσαφικά αξίας 500.000 ευρώ, 4 ρολόγια αξίας 120.000 ευρώ, 1.200 ευρώ σε μετρητά και 30 χρυσές λίρες Αγγλίας. Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τα κέρδη που αποκόμισαν εξαπατώντας τουλάχιστον 22 ανθρώπους υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ.
0: Τώρα, άκουσες διαλόγους έτσι μέσα από το ρεπορτάζ της Περιοδόλας Κακλατζή. Έχει διαρρεύσει μέσα από. Είναι από καταγεγραμμένες συνομιλίες. Έπαιρνα τηλέφωνο και έλεγαν στο παιδί: Έλα, η μαμά κοιμάται. Θα γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Άκου τι θα κάνεις. Θα πας και θα μαζέψεις όπου υπάρχουν χρυσαφικά κλπ. Για να μην χαλάσουν. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά. Και πήγαινε το παιδάκι και το έκανε. Και έδωσε χρήματα. Πολλά.
1: Τραγικό.
0: Ή που λέγε έρωτα στο θύμα. Και τη έλεγε: Πω, με έχεις γοητεύσει κλπ. Αδίστακτη.
1: Και μου κάνει εντύπωση έτσι, βέβαια από την άλλη Βαγγέλη, τώρα που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ Σπυρογλώα Κακλατζή για τον Διόνυσο, νομίζω στην Πεντέλη που ήταν μια κυρία, όπου της πήρανε 500.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Εντάξει, υπάρχουν και θηρίδες να θυμίσω, έτσι. Δεν μπορεί να έχεις 500.000 τη Μαλφή στο σπίτι σου, γιατί κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είτε από τους απατεώνες αυτούς, είτε από τους απατεώνες τέτοιους.
0: Τα χάσε. Από τέτοιους απαταιώνες, τα χάσε. Θα την έπιθαν να πάει και στις θηρίδες να το πάρει.
1: Ναι.
0: Θα της έλεγαν ότι και εκεί στην τράπεζα περνάει.
1: Η τράπεζα όμως στις θηρίδες είναι ανοιχτές μόνο συγκεκριμένες ώρες. Οπότε αν ήταν απογευματόβραδο, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω το εξής. Πρόκειται για πολύ σύντομα θα το πω ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μαρίβ της Ισραηλινής ότι ο Ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξει ο κύκλος των πολέμων, θα επεκταθούν οι συγκρούσεις. Η Μαρίβ είναι μια από τις μεγάλες Ισραηλινές εφημερίδες και προφανώς...
0: Τι θεωρείς, θα πάμε σε ακόμη χειρότερο στάδιο δηλαδή?
1: Ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει κακός καιρός και θα μπορούν να γίνουν καλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο Ισραηλινός στρατός θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εσωτερικές του προκλήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό πραγματικότητα, γιατί ήδη έχουμε δύο πολέμους, αν βάλεις και το μέτωπο των Χούθη. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βέβαια έχει επεκταθεί και στην Ιεμένη.
0: Τώρα να δούμε δύο ειδήσεις που προέρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Η μία έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Έτσι, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορδαλού.
1: Άλλο ταλέντο αυτός.
0: Ναι. Μετά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του κόμματος Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρία άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του τηλεπαρουσιαστή υποστήριξε ότι τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας ενός λογιστικού λάθους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Νικολάου.
7: Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση εξαπάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με λεωφορείο της αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι προφυλακιστέντες επέστρεψαν στα κρατητήρια της Γαδά έως ότου αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Από τους 11 συλληφθέντες, 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, έναν 54χρονο λογιστή, δύο χειρανθρώπους που ήταν ζευγάρι. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον λογιστή να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχρεμοι όταν άκουσαν από την ανακρίτρια ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Ο 59χρονος, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, ξέσπασε σε κλάματα. Μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστική όρη και εγκυοδοσία. Οι κατηγορούμενοι σε δεύτερο χρόνο θα ελεγχθούν

0: Γιώργος Τσολάκης, φοβερές μουσικές επιλογές, έτσι μας έχει στείλει.
1: Final Countdown, έτσι έρχεται προς το τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε κρίξη στο Ριάντ
0: απόψε, πριν από ελάχιστα λεπτά, λίγη ώρα αφού τις αδραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, η οποία στάλει στα κινητά των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η προειδοποίηση έλεγε ότι είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Παραμείνετε στο εσωτερικό, σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ήρθε ο συναγερμός μετά από μερικά λεπτά και ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Να θυμίσουμε όμως ότι από τα πλήγματα τα οποία πραγματοποίησαν οι Χούθοι στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ, είχαμε 12-13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, Βαγγέλη.
1: 14,
0: είναι ένα μέτωπο, 14, ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή. Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει τη βοήθεια του κυρίου Τραμπ, είπε ότι ναι, το κοιτάμε, ήδη δύο μέρες τώρα το κοιτάζει, δεν έχει αποφασίσει αν θα σπεύσει να βοηθήσει την Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί κατά πόσο θα το κάνει. Γεγονός είναι ότι οι Χούθοι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι, και παρά το γεγονός ότι είναι αντάρτες, το έχουμε πει επανειλημμένα μέσα από την εκπομπή, έχουν πάρα πολύ καλό οπλισμό.
1: Πάμε για καμιά μπύρα τώρα.
0: Να πάμε, να πάμε.
1: Κουράστηκα με τους Χούθη, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και οι Χούθη και τα χτυπήματά τους, δηλαδή.
0: Τώρα είναι δουλειά μου, ναι, οπότε πρέπει να τους παρακολουθώ. Τι να κάνω.
1: Ναι, και η μπύρα δουλειά σου είναι.
0: Και η μπύρα δουλειά
1: εδώ πέρα
0: μου
1: έχει
0: είναι.
1: Πρόβλημα. Στη Βρετανία, λέει, ναι, οι pubs κλείνουν η μία μετά την άλλη.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν να μετράνε τα λουκέτα.
0: 300 pub τους πρώτους 9 μήνες του έτους, έτσι. Και όποιος έχει πάει στην Αγγλία και έχει πάει σε pub ξέρει ότι είναι έτσι ένα πολύ παραδοσιακό κομμάτι της ζωής των Βρετανών. Παίζουν και darts

0: γνωστό παιχνίδι με τα βελάκια.
1: Βεβαίως. Είναι το κομμάτι μετά την εργασία. Η pub, ναι, μετά την εργασία, ακριβώς, και πριν το σπίτι, είναι μια απαραίτητη στάση, ας πούμε, για πάρα πολλούς Βρετανούς. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά το πράγμα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω καιρό να πάω στην Αγγλία, σύντομα μαζί μου έχει πάει πιο πρόσφατα, στις pub πίνουν ακόμα μπύρα με ουίσκι. Είναι ένα αγαπημένο ποτό των Αγγλέρων, γιατί μεθάνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πίνουμε και εδώ υποβρέχεια. Όχι, κοίταξε να δεις. Μεθάνε πολύ γρήγορα εδώ περισσότερο και λιγότερο στην Αγγλία.
0: Α,
1: νομίζω. Γιατί το να μεθάς εκεί μεθάνε με μπύρα. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Αλλά το υποβρύχιο
0: το
1: παίζουμε και εδώ. Το παίζουμε και εδώ το υποβρύχιο.
0: Α, όντως υπάρχει.
1: Μέσα στο, βέβαια, μέσα σε ένα ποτήρι με ουίσκι με μπύρα, από ουίσκι με μπύρα γεμάτο, βάζεις μέσα ένα σφινάκι με ουίσκι και το χτυπάς όλο μαζί. Τι μετά.
0: Και χάρη στο ανθρακικό που έχει η μπύρα, περνάει πολύ πιο γρήγορα στο αίμα όλη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι για να τελειώσεις όμως μετά, δεν είναι.
0: Δεν
1: είναι ό,τι καλύτερα.
0: Έχουν μεγαλύτερες αντοχές, έχω την αίσθηση, οι Βρετανοί στην μπύρα.
1: Λοιπόν,
0: έχει και ρεπορτάζ όμως.
1: Έχω ρεπορτάζ, το έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου να το ακούσουμε.
2: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει, χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
0: Εμείς δεν θα κάνουμε περισσότερα. Ήρθε η ώρα να σας
1: αποχαιρετήσουμε.
0: Από το Art News Radio 105,8.
1: Το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και το Βάγγελ Σάρη.
1: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο δεν αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν πάμε πουθενά ούτε στην κτηνοτροφία ούτε στην αγροτική παραγωγή αν δεν ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας, όπου είχε συνάντηση με πολίτες, μεταξύ των οποίων παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Άσκησε κριτική για τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων και υποστήριξε ότι η πραγματική παραγωγή αδικούνται από τις υφιστάμενες πρακτικές. Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αναφέρθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί Αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους, επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμπως αύριο τα νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ένα απαραίτητο βήμα για τις δύο χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Χαιρετίζω την απόφαση που έλειφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων το συντομότερο δυνατόν, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού. Μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ξεπερνά τους 360 μέσα σε μόλις 24 ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
0: Καλή Δευτέρα να έχουμε.
1: Θέλω να καταγγείλω κάτι.
0: Για πες.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου είναι θέλει γερού.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι καταγγελία.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ούτε αυτό είναι. Βίβιαν Νικολόπουλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και Μαρία Σφυροαέρα.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, περιμένω την καταγγελία.
1: Η καταγγελία είναι ότι εγώ έρχομαι με τις τσαντούλες μου που έχω. Το γιαουρτάκι μου, τα μπισκοτάκια μου, κάτι να πιω. Και εσύ είσαι, τι πειθαρχία είναι αυτή? Τίποτα, νερό. Άντε κανένα παυσίπονο στα μεγάλα κέφια. Παιδιά, δεν έχω δει άνθρωπο. Ιωάννα, τώρα θα σε δώσω.
0: Δώσε με.
1: Η Ιωάννα πίνει με απόλαυση, σαν να πίνει ποτό, παυσίπονο, αυτό που το βάζουμε στο νερό. Σιγά σιγά. Και τη λέω, καλά δεν θες να τελειώνεις? Όχι, μ' αρέσει.
0: Το απολαμβάνω.
1: Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις, αυτό που λέει μέσα στο μυαλό, τα κάνεις. Πώς το λέει μετά, τι εντολές δίνεις.
1: Ναι, και εσύ λες, εγώ τώρα απολαμβάνω
0: τώρα
1: το παυσίπονό.
0: Ναι, το παυσίπονό μου, το απολαμβάνω.
1: Αυτό είναι οπτική. Αυτό είναι αντίληψη, όχι αστεία. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Καλά, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Είδες κάτι ωραίο?
0: Όχι, δεν είδα τίποτα, είδα φίλους που είχα καιρό να τους δω.
1: Αχ,
0: και αυτό
1: ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Τα υπόλοιπα ήταν πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και δουλειές που...
1: Και εγώ έκανα.
0: Πότε έρχεται, πότε μαζεύονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Και λες τώρα θα τα κάνω.
1: Και εγώ έκανα, λίγο οργάνωση
0: και εγώ,
1: σπίτιου.
0: Και εγώ, οργάνωση σπίτιου και φίλου.
1: Και αυτό. Πολύ παιδικό πάρτι. Πολύ, τρία. Και ένα
0: ακόμα, είναι μικρός ακόμα.
1: Πολύ παιδικό πάρτι. Εντάξει,
0: ναι.
1: Έχω κάνει τις μαμάδες φίλες και περνάω ωραία.
0: Ξέρεις κάτι, κάθε φάση είναι πολύ ωραία με τα παιδιά.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κάθε φάση.
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό, αλλά για κάποιο λόγο εμένα με πιο τα γέλια. Η 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Είναι δεν ξέρω. Συγγνώμη.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Καθόλου.
0: Είναι
1: και πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό. Αλλά λες, βρε παιδί μου, μπορεί να συμβαίνει να σκέ... Και το σημαντικότερο...
1: Ότι αυτός είχε βάλει κάμερα.
0: Αυτός είχε βάλει κάμερα και κατάλαβε ότι... Και ήταν μαζί με τους γονείς της. Αυτή δηλαδή ήταν όλο το...
1: Ήταν ομαδική. Το έγκλημα
0: το
1: ήταν ομαδικό.
0: Έγκλημα.
1: Δύο-τρία τέτοια τώρα έχω δει με πρώην ή ενδιαστάση συζύγους. Πάλι με πρώην πεθερά μαζί.
0: Αλήθεια.
1: Να δολοφονούν ή τέλος πάντων να... Ναι.
0: Από μακριά και αγαπημένη, εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, έχεις
0: δηλαδή,
1: ισορροπίες, το δίκιο.
0: Οι ισορροπίες είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Έχεις απόλυτο
0: από
1: δίκιο.
0: Τη μια για το ζευγάρι και μετά βέβαια και από τις οικογένειες. Γιατί δεν είναι εύκολο όλοι ξαφνικά εκεί που δεν γνωρίζονται καν. Όλοι είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια,
1: ναι, ναι.
0: Και ευτυχισμένοι. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν γίνονται. Ισορροπίες χρειάζονται.
1: Και ξεκίνησε η αλλαγή καιρού. Το σκηνικό άλλαξε. Εγώ ιδέες κοιτά,
0: χειμωνιάτικο. Αν και ήταν περίεργα τώρα που ερχόμουν, ήταν λίγο ζέστη γρασία. Είχε ένα. Εκτός αν έπεσε τώρα η θερμοκρασία.
1: Γιατί το πρωί που βγήκα χωρίς γυαλιά, γιατί λέω καλά, έχει κακοκαιρία. Και ξαφνικά βγαίνει ένας ήλιος, ναι. Και μετά συννεφιά.
0: Από αύριο λέει θα είναι. Σε εμάς και... τουλάχιστον στην Αττική εδώ.
1: Ναι.
0: Πάντως το σκηνικό. Μοιάζει, αρχίζει να μοιάζει με χειμωνιά. Φθινοπορεινό χειμωνιάτικο. Ας πούμε, θυελώδης ανέμους θα έχει. Καλά, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Καταιγίδες θα έχει. Πτώση της θερμοκρασίας θα έχει. Μια χαρά είναι για Οκτώβρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι προχωρημένο φθινόπωρο τώρα. Αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα και να το βρίσκουμε σιγά-σιγά.
1: Όχι, να το βρίσκουμε και αυτό που είπες. Γιατί δυστυχώς μένουμε σε μια χώρα που. Και μια απλή κακοκαιρία, ένα προβληματάκι στις δρόμους.
0: Πάντως να σου πω, το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ, βρε, ας καθαρίσουμε 2-3 πράγματα, είτε στις βεράντες, είτε κάτω από στα σπίτια της
1: φρεάτια.
0: Τα φρεάτια, τα οποία βέβαια, ναι, μεν η ευθύνη είναι των Δήμων.
1: Τώρα μιλάς για ατομική ευθύνη, ότι και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο. Σήμερα ένα θέμα συζήτησης που έχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε, γιατί απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, είναι η απαγόρευση των social media.
0: Ακριβώς.
1: Στα κάτω των 18 ετών, 15, συγγνώμη, κάτω των 15 ετών.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε, αύριο πηγαίνει στη Βουλή,
1: ναι, προσυζήτηση
0: για την ακριβώς για τη συζήτηση για,
1: ναι,
0: το
1: είναι νομοσχέδιο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομοσχέδιο και λέγεται για την προστασία των ανηλίκων κατά την, την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Η ψήφιση θα γίνει στις 22 Οκτώβριου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, εγώ είχα πάρα πολλές απορίες, θα σου πω, γιατί και είναι πράγματα που τα συζητάω και με τις άλλες μαμάδες, γιατί εμείς είμαστε σε αυτή την ηλικία.
0: Δηλαδή
1: έχουμε παιδιά
0: δίκιο,
1: 10χρονα, 11χρονα, οπότε πώς το επικοινωνείς αυτό στα παιδιά ως κάτι θετικό, να γίνεις ομάδα και να το αντιμετωπίσεις μαζί.
0: Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή δεν είναι ότι κάτι καινούριο έρχεται, ήδη έχουν μάθει και ζουν με αυτό τώρα.
1: Ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, ναι. Εννοώ 13χρονα.
0: Εκεί.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέφανο Αλεβίζου, είναι ψυχολόγος, έτσι.
0: Και στο εργαστήριο
1: αποκατάστασης
0: δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης στο τμήμα κοινωνιολογίας. Τα γράμματά μου δεν τα βγάζει.
1: Καλά είναι, αλλά δεν τα βγάζω.
0: Ναι. Στο τμήμα κοινωνιολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Μαζί.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να τα πω εγώ λίγο.
0: Να τα πείτε εσείς καλύτερα, γιατί κάτι θα ξεχάσαμε, είμαι σίγουρη.
2: Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος, είμαι στο εργαστήρι αποκαταστατικής δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: Αυτό το πάμε και καλά.
2: Βεβαίως, και είμαι και στην Αστική Μικροδοσκοπική Εταιρεία Ίασης, μέσα από την οποία δραστηριοποιούμαστε για θέματα έτσι προστασίας των παιδιών.
0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εμένα η βασική μου, όχι απορία, αυτό που νομίζω ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε είναι πώς μία απαγόρευση, γιατί είναι απαγόρευση, την επικοινωνούμε και είναι κάτι θετικό στα παιδιά και όχι κάτι απαγορευτικό είναι, αλλά κάτι που θα τους γυρίσει, δηλαδή να μην γυρίσει boomerang, να το επικοινωνήσουμε με θετικό πρόσημο.
2: Ξέρετε τι, νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση η λέξη παγίδα, αν μου επιτρέπετε,
1: ναι,
2: αυτή η φράση, είναι η λέξη απαγόρευση. Γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, έτσι παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι απαγόρευση. Είναι ένας περιορισμός, ένα όριο, όπου έτσι κι αλλιώς βάζουμε στα παιδιά όρια.
1: Φυσικά.
2: Για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να είναι στα social media γενικότερα ή στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε. Είναι ότι περιορίζουμε αυτή τη χρήση σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό, έτσι, φάσμα, προκειμένου να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να τα αξιοποιούν σωστά, όπως πολλά πράγματα στη ζωή. Νομίζω όμως ότι αν μείνουμε ειδικοί, γονείς, πολιτεία, στο κομμάτι της απαγόρευσης, νομίζω
1: το
2: ότι
1: χάσαμε το παιχνίδι.
2: Τότε νομίζω θα δούμε αυτό το μέτρο να αποτυγχάνει πλήρως.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπατε. Περιορισμός, όριο. Γιατί το πάει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και τα παιδιά το καταλαβαίνουν πιο εύκολα χωρίς να αντιδράσουν. Ειδικά έφηβα παιδιά. Ναι.
2: Μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου είχαμε ένα διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, είχε και την αιγίδα του ΟΗΕ, το φιλοξένησε η Ίασης, και μία από τις ομιλήτρες ήταν η Commissioner της Αυστραλίας, η οποία χώρα Αυστραλία είναι η πρώτη στην οποία τέθηκε αυτό το μέτρο. Και όταν προετοιμάζαμε το συνέδριο, επειδή εγώ είχα την επιστημονική ευθύνη του συνεδρίου, έκανα πολλές κουβέντες μαζί της για να καταλάβω τι είναι αυτό που θα μας παρουσιάσει αυτό το συνέδριο. Και ήταν ακριβώς αυτή η ειδοποιώς διαφορά. Δεν πέτυχε, γιατί τα παιδιά βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο διαδίκτυο, βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο social media. Και μερικές φορές προειδοποιούν και διεθνείς οργανώσεις ότι αν μείνουμε στο κομμάτι της απαγόρευσης, τότε μπορεί να θέσουμε τα παιδιά, να ξέρετε, και σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Γιατί τα παιδιά μπορεί να οδηγηθούν σε άλλες ψηφιακές κοινότητες, οι οποίες έχουν έντονο κίνδυνο σε σχέση με τα social media. Ωστόσο, το κομμάτι του περιορισμού, το ότι περιορίζω, βάζω το όριο και εκπαιδεύω τα παιδιά σε αυτή την κουλτούρα, φαίνεται να είναι το πιο φαίνεται να είναι όμως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση γύρω από αυτό που συζητάμε σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο. Το κάνω και στο γιο μου και πείτε μου, γιατί έχω την εντύπωση το κάνω και πολύ. Ιωάννα, θέλω και τη δική σου γνώμη.
0: Ναι,
1: εγώ εξηγώ και πώς φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που αποφασίζουν κάποιοι μεγάλοι για να τιμωρήσουν τα παιδιά. Έχουμε μελέτες, έχουμε βγάλει συμπεράσματα από τη χρόνια χρήση των social media. Άρα εξηγώ πόσο πολύτιμο είναι το όριο που πια και η πολιτεία το συνειδητοποίησε και το έβαλε. Και εμείς φυσικά ως υπεύθυνοι γονείς το ακολουθούμε.
2: Μα τι ωραία που το λέτε, και να προσθέσω και κάτι.
0: Α, το λες πολύ ωραία, ναι. Θέλει και συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Λεβίζε. Απλά ήθελα να πω ότι αυτό είναι σπουδαίο σε αυτά τα παιδιά, ειδικά στο δημοτικό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: εγώ είμαι
0: πιο
1: εκεί.
0: Εύκολα. Πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να το κατανοήσουν.
1: Έχω την εντύπωση, ναι.
0: Ενώ παιδιά που είναι 13-14, που είναι στην εφηβεία, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν πολλοί να το δεχτούν.
1: Να μας πείτε
0: αυτό.
1: Γι' αυτό, γιατί έχει πολύ δίκιο η Ιωάννα, τι εννοώ. Εμείς είμαστε, λέω ότι ανήκουμε στους τυχερούς γονείς με τα λίγο μικρότερα παιδιά, γιατί ήμασταν πιο υποψιασμένοι. Mm. Έχω πάρα πολλές φίλες και γνωστές, οι οποίες άργησαν, ξέρετε, με λίγο μεγαλύτερα παιδιά, κάτι δεν θα πω για 18χρονα που πέρασαν όλη τους την εφηβεία, με τα social media, με έναν τρόπο που τώρα το ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Τι κάνουμε με τα λοιπόν λίγο μεγαλύτερα παιδιά που ήδη έχουν αναπτύξει αυτή τη σχέση εξάρτησης, ας μην το πω αυτό, καθημερινότητας με τα social media?
2: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που αρχικά προσπάθησα να πω. Μα τι ωραία που το λέτε, και θα το προσθέσω γιατί με προλάβατε. Για τα έφηβα παιδιά, νομίζω ότι αν μια τέτοια συζήτηση στο πλαίσιο μιας ασφάλειας και εμπιστοσύνης και διαμόρφωσης μιας κουλτούρας επικοινωνίας, μια τέτοια εξήγηση στα παιδιά, μια τέτοια ερμηνεία θα είχε ένα νόημα, όχι από μόνη της, όχι, δηλαδή δεν θα λειτουργούσε σαν μαγικό, θα είχε από μόνη της ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι είτε μιλάμε για έφηβα παιδιά, είτε μιλάμε για μικρότερες ηλικίας παιδιά, η απαγόρευση, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, ή ο περιορισμός, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια εναλλακτική. Και τι θέλω να πω με αυτό, το ότι μην πεις εκεί, ή μην παίξεις PlayStation, ή μην χρησιμοποιείς τα social media, ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να συνοδεύεται και από μια συνθήκη στην οποία το παιδί έχει και κάτι άλλο να κάνει. Πολλές φορές απαγορεύουμε στα παιδιά, μην κάνεις αυτό, παίξε με τους φίλους σου ή βρες κάτι να κάνεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. Η γενιά τους είναι το διαδίκτυο, είναι η τεχνολογία, ζουν.
1: Είναι και κάτι άλλο. Και ίσως εσείς να μας το αναπτύξετε. Είναι παιδιά που η ψυχαγωγία τους είναι πάντα σκηνοθετημένη και οριοθετημένη. Δηλαδή είναι παιδιά που το παιχνίδι με τους φίλους το κανονίζουμε, πάμε σε σπίτια, γιατί δεν υπάρχει αυτό το αυθόρμητο, το αδέσποτο, αυτή η ελευθερία του παρελθόντος. Οπότε κάπως δεν έχουν μάθει να χειρίζονται είτε τη βαρεμάρα τους είτε το χρόνο τους λίγο πιο δημιουργικά, γιατί τους τα έχουμε όλα έτοιμα. Ακόμα και το παιχνίδι γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε δεν είναι μαθημένοι να βρίσκουν το κάνε κάτι με το χρόνο. Το θεωρώ τεράστιο μειονέκτημα αυτής της γενιάς, πρόβλημα.
2: Γι' αυτό και θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε και να τα διευκολύνουμε να βρουν την εναλλακτική. Αλλά τώρα πάνω σε συζήτηση, ναι, υπάρχει και μια άλλη συνθήκη το 2026, ότι δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι μικρός.
1: Ναι, το έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ το ότι βαρμάρε.
2: Είσαι μέσα συνεχώς, μέσα. Σκεφτείτε, εμείς οι τρεις ενήλικες άνθρωποι περιμένουμε για αρκετή ώρα στην ουρά μιας τράπεζας. Αυτόματα τι θα κάνουμε οι περισσότεροι, δεν λέω, δεν ξέρω εσάς.
1: Θα βγάλουμε το κινητό.
2: Θα βγάλουμε το κινητό για να αρχίσουμε να επικοινωνούμε, να πάρουμε μια πληροφορία, να κάνουμε κάτι. Είναι μια περίοδος, αυτό συζητάγαμε και στο συνέδριο τώρα με μια έρευνα που κάναμε από το Yale, είναι μια περίοδος στην οποία δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Έχουν μάθει άνθρωποι, έχουν πάρει το μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι ανεκτό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου. Και πολλές φορές όταν συζητάμε για τα παιδιά, είτε για αυτά τα θέματα, είτε για θέματα βίας, πολλές φορές προσπαθώ να σημειώσω ότι τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από τον κόσμο των ενηλίκων. Δηλαδή, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στα παιδιά, θα πρέπει να αλλάξει πρώτα στους ενήλικες.
1: Θα λέτε για την υποκρισία μας. Εμείς με το κινητό. Τώρα λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς με το κινητό. Παιδί μου, άσε την οθόνη και κάνε κάτι άλλο. Και εμείς με το κινητό στο χέρι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ευκαιρία είναι και οι γονείς και οι μεγάλοι, στο σπίτι τουλάχιστον, να αποδεσμευτούν από το κινητό για εκείνες τις ώρες.
2: Νομίζω ότι θέλει δουλειά, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, μας χτυπάνε την πόρτα και στους συναδέλφους μου, άμα μ' ακούν τώρα κάποιοι, και ψάχνουν μια μαγική φράση, μια μαγική λέξη, ούτως ώστε το παιδί να φύγει από το PlayStation, από την παιχνιδομηχανή, από τα social media, να κάνει κάτι άλλο. Δυστυχώς θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δηλαδή μια νέα κουλτούρα, μια νέα καλλιέργεια. Να δείξουμε στο παιδί τι είναι αυτό το άλλο που το προτρέπουμε να κάνει.
0: Ήθελα να σας πω το εξής. Πρόσφατα έγινε μία έρευνα στο ΕΚΠΑ, εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποδείχθηκε ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Δηλαδή να ασχοληθεί είτε στο TikTok είτε στο Instagram.
1: Στο διαδίκτυο πάντως το βλέπεις.
0: Στο διαδίκτυο, ναι. Ο λόγος που θέλουν είναι το εύκολο χρήμα, βέβαια, έτσι, η εύκολη δημοσιότητα, όπου για να είσαι σε αυτές τις δουλειές δεν χρειάζεται να κοπιάσεις, να διαβάσεις, να δώσεις πανελλήνιες ενδεχομένως, δηλαδή δεν χρειάζεται να κοπιάσεις.
1: Ή έτσι πιστεύουν, γιατί τίποτα, ναι, παιδιά πιστεύουν. Δεν είναι χωρίς δουλειά και κόπο, ναι. Ούτε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που λέει η Ιωάννα, συν εγώ θα προσθέσω η κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή η επαφή με τους συμμαθητές και φίλους γίνεται κατά 99% μέσω των social. Πώς δεν θα το δουν αυτός μια αποκοπή από όλα αυτά που θέλουν, όπως είπε η Ιωάννα, και όλα αυτά που θέλουν να διατηρήσουν.
2: Είναι πάρα πολύ.
1: Τις φιλίες.
2: Αρχικά να πω ότι την έρευνα στο ΕΚΠΑ και εγώ την άκουσα, δεν την έχω διαβάσει για να τοποθετήσω.
0: Το 25% των εφήβων σκέφτονται επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Influencers στα social, Instagram, TikTok ή δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου. Εντάξει. 25% είναι πολύ μεγάλο.
1: Πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε.
2: Σκεφτείτε πόσα ξέρετε εσείς στο περιβάλλον σας, για να καταλάβετε και την ανάλογη. Εγώ πολλές φορές έτσι προσπαθώ να αντιληφθώ το μέγεθος των ζητημάτων. Ένα στα 4 παιδιά, αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και ξέρει 20 παιδιά, σημαίνει ότι 5 παιδιά, αυτά που ξέρει, θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, που είναι τεράστιος αριθμός πραγματικά.
0: Φοβερό είναι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο οι γονείς, δεν μόνο, και το σχολείο, δηλαδή πρέπει όλοι, όλο το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό. Οι φίλοι, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Και με όλο το σεβασμό σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από την έννοια της ελπίδας, δηλαδή ας ελπίσουμε. Όχι, πρέπει
0: ας το δουλέψουμε.
2: Πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο και
0: βέβαια.
2: Η απαγόρευση, ο περιορισμός, ο νόμος δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν εκπαιδεύσουμε ψηφιακά τα παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές η απάντηση δεν είναι στο ότι κλείσε το κινητό, αλλά να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, να σου δείξω τι σημαίνει. Αν δεν εκπαιδευτούν οι άνθρωποι ψηφιακά, αν δεν εκπαιδευτούν τα παιδιά ψηφιακά, να αναπτύξουν την συμπεριφορά που απαιτείται για τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα, τότε αυτός ο νόμος, αυτός ο περιορισμός, αυτή η απαγόρευση θα πέσει στο κενό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση και να σας πω ότι σε χώρες που υπήρξε αυτή η απαγόρευση, τα παιδιά κινήθηκαν, βρήκαν τρόπους να την προσπεράσουν και φυσικά κινήθηκαν σε πιο επικίνδυνες διαδικτυακές γειτονιές.
1: Ωραία. Άρα κρατάμε, κυρία Λεβίζε, την επικοινωνία, το θετικό πρόσημο, περιορισμός, επικοινωνία και αλλαγή συνηθιών, οι οποίες ξεκινούν από τους μεγάλους και πάνε στους μικρούς.
2: Έτσι. Ακριβώς. Διαμόρφωση κουλτούρας. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Άρα περισσότερη ευθύνη έχουμε εμείς οι γονείς.
1: Πάντα.
0: Έτσι.
1: Πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο μία κουβεντά.
1: Βεβαίως. Ναι.
2: Επειδή θα είναι άδικο και για τους γονείς που μας ακούνε, ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες έτσι όπως είναι
0: σχεδιασμένες. Εννοείται,
1: πολύ σωστό.
0: Εννοείται.
2: Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι γονείς, κάποιες φορές και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ, εσείς, ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Το 2026 ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν,
1: πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Το πρώτο, όχι δελτίο, συγγνώμη.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και μετά πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετέωρο παραμένει το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανάκρο Τυρίου Χανίων. Επίθεση hacker σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψαμε και δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι για τον καλεσμένο μας.
1: Και μόνο που ακούω το σήμα της σειράς, είναι σαν να περιμένω να ξεκινήσει το επεισόδιο.
0: Πιστεύω μιλάμε για το παιδί. Το έχουν αναγνωρίσει. Ναι. Ναι.
1: Μιλάμε για το παιδί, βέβαια, τη σειρά που τόσο αγαπήσαμε, τουλάχιστον όσοι.
0: Επέστρεψε
1: για 8 επεισόδια στο πρώτο τρίμηνο του 27, στο Netflix πρώτα και μετά στην Ερτένα. Επέστρεψε με βραβεία και όχι ό,τι και ό,τι, πρώτο βραβείο στη Σεούλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Σειρών, δραματικών σειρών.
0: Τι ωραία. Και έχουμε τον Στέφανο Μπλάτσο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της σειράς. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Αλήθεια, αυτοί που ήμασταν δηλαδή κολλημένοι με το παιδί, λέμε μπράβο, άξιζε πραγματικά.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Πέρα από τη χαρά, έχετε αγωνία για αυτή την επόμενη φάση, την επόμενη μέρα, το νέο κύκλο?
2: Σίγουρα, μεγαλύτερη αγωνία, γιατί πρέπει να είμαστε...
0: Οι προσδοκίες, υπάρχουν
2: φυσικά.
0: Τώρα προσδοκίες, βέβαια.
2: Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από ό,τι πριν, αυτό μας γεμίζει... Όπως αντιλαμβάνεσαι, και τρομερή χαρά, αλλά έχουμε και τρομερή ευθύνη γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε να δουλεύουμε.
1: Πυρετοδός τώρα, έτσι.
2: Φυσικά, την επόμενη μέρα, δηλαδή όταν γυρνούσαμε από Σεούλ, ναι, κουβεντιάζαμε ήδη τι από τις ιδέες που έχει ο Παναγιώτης ο Ιωσιφέλης, που θα είχαμε 150 επεισόδια, θα προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε στα 8. Αλλά απίστευτα χαρούμενοι και για την εξέλιξη. Μετά
1: και όλο το team και οι ηθοποιοί, όλοι πραγματικά ένα πολύ δεμένο, μια πολύ δεμένη ομάδα, και η δημιουργική, εσείς και, και οι ηθοποιοί, οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που υπάρχει. Υπήρχε ακριβώς, δηλαδή, με το που μαθεύτηκε ότι δεν ολοκληρώνονται τα γυρίσματα, αντέδρασε πάρα πολύ. Υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης, θέλουμε πάλι το παιδί, και ακόμα χαιρόμαστε πιο πολύ που έρχεται εδώ, εδώ που γεννήθηκε το παιδί, στην ΕΡΤ, στις συχνότητες της ΕΡΤ. Οπότε θα το χαρούμε δύο φορές περισσότερο, κύριε Μπλάτσο.
2: Μακάρι, και εμείς, γιατί ισχύει αυτό που λέτε, και εμείς είχαμε στεναχωρηθεί, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας. Παρότι όλοι στεναχωρηθήκαμε, λέμε OK, συνεχίζουμε, αλλά δεν το παρατάμε, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το αγαπούσαμε και το αγαπάμε πάρα πολύ κι εμείς. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας να είμαστε όσο το δυνατόν όλοι μας πιο δημιουργικοί, από τον Παναγιώτη Νοησουφέλη σεναριογράφο, εμένα, τον Σέλη των Κοτσιών, τον παραγωγό μας που μας στηρίζει απόλυτα σε ό,τι κάναμε, από όλους τους τοπιούς που είναι αστέασος εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός και τρομερά αλληλέγγυος μεταξύ του, δηλαδή ο ένας ο οποίος μιλάει εξαιρετικά για τον άλλον, αντί να μιλάει για τον εαυτό του. Σπάνια το βρίσκεις.
1: Ακριβώς.
2: Είχε συμβεί και στην παραλία αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τρομερή με την ίδια θέρμη και στο παιδί, τέλος πάντων.
0: Επειδή...
2: Και απόλυτο συνεργείο, φυσικά, έτσι.
0: Η επιτυχία είναι πάντα πολυπαραγωγική σε τέτοια projects καλλιτεχνικά. Okay, η σύμπνοια, το καταλαβαίνω, η ομάδα. Τι άλλο θα λέγατε ότι έχει συμβάλει στην επιτυχία αυτής της σειράς?
2: Κοιτάξτε, σαφέστατα η αγάπη του κόσμου. Μην ξεχνάτε αυτό που δηλώνουμε από την αρχή, ότι το παιδί, ξεκινούσαμε έτσι κιόλας, φανταστείτε, έτσι είχε περιγραφεί και υπάρχει από τα πρώτα δελτία τύπου, είναι ένα πράγμα που έλεγα ότι το παιδί είναι μια σειρά αποδοχής.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Και αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι είχε αντίκτυπο στον κόσμο, δεν υπήρχε τίποτα διαφορετικό. Υπήρχε όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί σε άλλους, σε μια άλλη κοινωνία να μοιάσουν ως διαφορετικά, ήταν πλήρως αποδεχούμενα στην κοινωνία του νεοχωρίου, στην κοινωνία του παιδιού. Οπότε ο θεατής θεωρώ ότι το αντιλαμβάνονταν αυτό το πράγμα, και γι' αυτό αγκάλιασε και αγάπησε τη σειρά.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, ότι το κείμενο, η σκηνοθεσία, η ηθοποίηση είχαν μια βαθιά ενσυναίσθηση. Και όλα κυλούσαν αρμονικά, δηλαδή κουμπώναν όλα. το χιούμορ, γιατί έχει πολλά στοιχεία μαύρης κωμωδίας, το στοιχείο του μυστηρίου, έτσι, η δράση, η περιπέτεια, ήταν όλα πραγματικά έδαιναν σε ένα πραγματικά πρωτόγνωρο αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ, σαν τηλεθεάτρια. Και αυτό νομίζω ότι αγαπήθηκε περισσότερο από το. Ήταν βαθιά ανθρώπινο, βαθιά συναισθηματικό και αληθινό. Οι αλήθειες η μία μετά την άλλη.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό κιόλας αντικατοπτρίζεται και στα 18 εκατομμύρια views που είχαμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 18 και... εκατομμύρια θεάσεις. Είναι φοβερός αριθμός.
2: Είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστιο νούμερο. Και σκεφτείτε σε αυτά τα 18 εκατομμύρια views που είχαμε στο Netflix, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος θέασης που μας αφορά εμάς σαν δημιουργούς. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, η θέαση on demand, είναι ένα πράγμα που παγκοσμίως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές από εδώ και μπρος. Δηλαδή
1: ναι, είναι αλήθεια αυτό, βέβαια.
2: Η γραμμική θέαση, το airing τέλος πάντων, πεθαίνει παγκοσμίως. Οπότε χαιρόμαστε που και εμείς είχαμε έναν σύγχρονο τρόπο θέασης για τη σειρά μας. Σκεφτείτε το μεταξύ ότι είχαμε μια τεράστια γκάμα θεατών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή διάφορα μορφωτικά επίπεδα, μέσος θεατής, ακαδημαϊκή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι του
1: κατεστητικού. Ηλικίες διάφορες.
2: Αυτό θα πρόσθετα τώρα, όλες τις ηλικίες. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί ξέραμε, αλλά δεν περιμέναμε να το αντιληφθούμε τώρα ή αφού τελειώσει η σειρά. Το ξέραμε κατά τη διάρκεια της σειράς. Δηλαδή τι μας παρακολουθούν, με τι αγάπη μας αγκαλιάζουν, τι ζητούν από μας. Σκεφτείτε επίσης ότι ήταν και ενός τύπου διαδραστική σειρά, δηλαδή πράγματα που μιλούσαμε με τους θεατές. Ο Ιωσήφελης τα έβαζε μετά στο κείμενο.
1: Ήταν απίθανη αυτή η διάδραση πραγματικά, όπως επίσης ήταν απίθανο και αυτό, και πολύ το γνωρίσαμε και στην τηλεόραση γι' αυτό, το σπάσιμο του τέταρτου τείχου που υπάρχει στο θέατρο μεν, όχι τόσο πολύ, αλλά στην τηλεόραση το είχαμε δει σε ξένες σειρές. Ναι, πείτε μου.
2: Υπήρχε και σε άλλες ελληνικές σειρές παλιότερα, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα.
1: Όχι σε τέτοια κλίμακα. Δηλαδή
2: που εγώ είχα κάνει μια σειρά που λεγόταν Ηρωίδες, που σπάγαμε τον τέταρτο τοίχο.
1: Και για τους ακροατές μας, να πούμε, ο τέταρτος τοίχος είναι ένας αόρατος τοίχος όπου ο ηθοποιός πια
2: απευθύνεται
1: στο θεατή, στην κάμερα. Ακριβώς.
2: Αυτό ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά που συνομιλούσε η πρωταγωνίστρια με τους θεατές και υπήρχε σε όλη τη σειρά διαρκώς. Αυτό κιόλας τι γινόταν, έκανε το θεατή να μπαίνει μέσα.
1: Να συμμετέχει και εκείνος.
2: Ακριβώς, με αυτούς τους ήρωες.
1: Εξαιρετικό. Κύριε Μπλάτσου, με το καλό, πότε βλέπετε τα επεισόδια?
2: Εντάξει, εμείς λογικά γύρω στο Γενάρη θα ξεκινήσουμε να τα γυρίζουμε για να είμαστε μέσα στην άνοιξη του 27 να αρχίσουν οι προβολές στο Netflix.
0: Υπάρχει μήπως και μια φιλοδοξία να μπει και σε διεθνείς πλατφόρμες, γιατί είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν που θα μπορούσε να σταθεί επάξια?
2: Κοιτάξτε, ένα πράγμα που εμείς αντιλαμβάνομαι το θέλαμε πάρα πολύ. Έχουμε αυτή τη φιλοδοξία. Ούτως ή άλλως, σκεφτείτε ότι το βραβείο της ΣΕΟΥΛ είχε μια τρομερή αξία για μας. Θα σας πω γιατί. Πέραν του ότι είναι ένα βραβείο το προφανές, η σειρά Το Παιδί, όπως και πέρυσι η παραλία ήταν υποψήφια ανάμεσα στην ίδια κατηγορία σε πάρα πολλές σειρές, και ο Γιώργος Μηνιός φέτος ήταν η παραλία σε ένα ρεκόρ συμμετοχών, δηλαδή νομίζω 352 συμμετοχές από 46 χώρες. Η μόνη διαφορά είναι η εξής, ότι σε αυτές μάλλον τις συμμετοχές υπήρχαν παραγωγές του Netflix, του HBO, της Apple TV. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπήρχε το Pluribus, Low Horse, ο Gary Oldman.
0: Μιλάμε τώρα για πολύ βραβευμένες, τις πιο επιτυχημένες σειρές, με Emmys, με.
2: Ακριβώς. Η διαφορά του Παιδί ποια είναι? Ότι είμαστε μοναδική πολυεπισοδιακή σειρά τέτοιου μεγέθους που διαγωνίζονταν σε αυτό το φεστιβάλ. Είμαστε μοναδική σειρά με 150 επεισόδια, που σημαίνει το πιο χαμηλό budget ανεπιστήμιο από όλες αυτές, και δείχαμε πήραμε το βραβείο καλύτερη σειρά.
1: Αυτό
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πήραμε απλώς ένα βραβείο, το πήραμε ανάμεσα σε μεγαθύρια με κατά τα πλάσια ίσως. Είναι τεράστια νίκη για την ελληνική μουσική.
0: Αν μπορείτε να κουνηθείτε, γιατί κάπως χάσαμε το σήμα.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα
1: σας ακούμε, ναι.
0: Εγώ...
2: Οπότε είναι τεράστια νίκη για όλους εμάς, τους δημιουργούς, τους τοπιούς, τους πάντες.
0: Μία τελευταία ερώτηση, φεύγοντας από το παιδί. Πώς βλέπετε την ελληνική μυθοπλασία? Εμείς οι απ' έξω βλέπουμε να αποκτά μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάπως να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη, να διεκδικεί μια θέση στη διεθνή αγορά, όπως είπαμε. Είστε αισιόδοξος?
2: Εγώ θα σας πω ότι αν η ελληνική μυθοπλασία, και σας το λέω με δύο σειρές που έχω κάνει που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό. Την Παρία που έχει πουληθεί ούτως ή άλλως σε τρεις χώρες του εξωτερικού, το παιδί που ήδη έχει πουληθεί στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Όταν η ελληνική μυθοπλασία μάλλον θα προχωρήσει, θα ανοίξει τα φτερά της διεθνώς, όταν οι δημιουργοί είναι ελεύθεροι να εκφραστούν. Όταν οι δημιουργοί δεν είναι ελεύθεροι να εκφραστούν, δεν θα προχωρήσει και η ελληνική μυθοπλασία. Όταν μας είναι χώρος να μιλήσουμε με χαρά όλοι σύγχρονα επίσης για τη δουλειά μας, η ελληνική μυθοπλασία θα προχωρήσει. Έχουμε πάρα πολύ καλούς δημιουργούς στην Ελλάδα, έχουν πολύ καλούς σεναριογράφους, σκηνοθέτες.
1: Ανοίγεται το δρόμο, κύριε Μπλάτσο, πάντως. Ανοίγεται το δρόμο για καινούργιες παραγωγές και σειρές μυθοπλασίας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και να σας καληνυχτήσουμε.
1: Με το καλό περιμένουμε με πολύ χαρά και ανυπομονησία. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: Θα πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Είναι κριτικός λογοτεχνίας, γιατί οφείλουμε να μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο λογοτέχνη, το Διονύση Χαριτόπουλο, που έφυγε πριν από...
1: Που χάσαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έναν έτσι πάρα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο, πάρα πολύ ταλαντούχο. Εγώ, κύριε Χατζηβασιλείου, θα τον έλεγα και... αδέσποτο, ελεύθερο.
1: Ελεύθερο πνεύμα.
0: Αντισυμβατικό, ναι. Μέχρι τέλους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας πήραμε Καλησπέρα. Λίγο από τα μούτρα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό? Ότι ήταν αντισυμβατικός, ελεύθερος, αυτόνομος, δεν μπορούσες να τον βάλεις σε καλούπι. Και το λογοτεχνικό του έργο επίσης.
2: Ότι ήταν αντισυμβατικός, ναι. Και ότι ήταν ότι δεν μπορούσε να μπει σε καλούπι και ότι δεν μπορούσε να καταταγεί και συγγραφικά και πεζογραφικά, όλα αυτά ισχύουν. Νομίζω όμως ότι ο Χαριτόπουλος είχε δύο πλευρές. Η μία πλευρά ήταν η στάση του ως συγγραφέα αλλά και ως φυσικού προσώπου. Mm-hmm. Απέναντι στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, στο γυναικείο φύλλο, σε πολλά πράγματα. Αυτή η στάση ήταν κάπως, ψάχνω να βρω μια διατύπωση, ήταν κάπως πολύ θεληματική. Θέλω να πω ότι είχε ένα πρότυπο στο οποίο υπήρχε αυτό που εσείς λέτε αντισυμβατικό, υπήρχε μια στάση ότι εγώ είμαι πάνω από τα πράγματα, δεν δέχομαι τα συνήθεια δεδομένα και τις συνήθειες καταστάσεις και κάνω κάτι το οποίο έχει μια πολύ το οποίο έχει ένα πολύ προτεταμένο λόγο. Τι εννοώ με αυτά, για να μην το κάνω περίπλοκο. Εννοώ ότι η μία του πλευρά ήταν η πλευρά μιας στάσης που ήθελε πάλι την αποφασιστικότητα, τη θέληση, αν θέλετε ακόμα και τη λεβενδιά ή την ικανότητα του αρσενικού ή του ανθρώπου γενικά να επιβάλλεται σε ένα πλήθος, σε ένα ακροατήριο, σε ένα αναγνωστικό κοινό. Αυτή τη στάση την τήρησε πάρα πολύ καλά και στο μυθιστόρημά του «Η Άτακτη», που είναι μια βιογραφία του Άρη Βελιχέρτη.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει κάνει μεγάλη κυκλοφορία επιτυχία και ήταν φανερό γιατί την έχει κάνει. Την έχει κάνει γιατί υπήρχε περιπέτεια, υπήρχε πολύ καλή αφήγηση, υπήρχαν αντιθέσεις, υπήρχαν πρόσωπα ισχυρά και χαρακτήρες οι οποίοι ήταν αλληλοσυγκρουόμενοι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η μία πλευρά του Χαριτόπουλου. Πλευρά την οποία δεν μπορώ να πω, δεν είμαι εγώ στη θέση να απορρίψω, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι αυτή η οποία με...
0: Σας γοητεύει, σας γοήτευσε.
2: Με τραβάει εμένα στο έργο. Να σας πω ποια είναι ή θέλετε?
0: Ποια, όχι, πολύ, περιμένουμε με γονία κιόλας.
2: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά αφηγημάτων, όχι αφηγημάτων, ιστορημάτων μικρότερων ή μεγαλύτερων, τα οποία έχουν να κάνουν με τον Πειραιά. Νομίζω ότι εκεί ο Χαριτόπουλος αποδεικνύει όλες του τις ικανότητες του, τις συγγραφικές, την ψυχολογική δύναμη των ιστορημάτων του, την περιγραφική τους δυνότητα,

0: Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και στα, υπάρχει όμως και στο και στο Μπούκοβι, υπάρχει και σε άλλα του βιβλία. Υπάρχει όμως κυρίως.
1: Ναι.
2: Τη χάσαμε τη γραμμή.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Μάλλον χάσαμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Θα επανέλθουμε.
2: Θα προσπαθήσουμε.
1: Απλά εδώ να πω, και φυσικά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, ότι ο Διονύσης Χαριτόπουλος, οι περισσότεροι πια το γνωρίζουν, είχε μια βαθιά βιωματική σχέση με τον Πειραιά.
2: Γέννημα Πειραιά στο...
1: Αλλά δεν, ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Όχι ότι δεν έφυγε από εκεί. Το μέσα του.
2: Το μέσα του. Μα άλλωστε το έλεγε.
1: Ναι.
2: Ότι επιστρέφω πάντα εκεί που βρίσκεται η ψυχή μου και που είναι στον Πειραιά.
1: Γιατί και δεν έγραφε σαν εξωτερικός παρατηρητής. Είχε μεγαλώσει αυτές τις εργατικές γειτονίες. Πάμε στο κύριο Χατζηφατσιλίου. Σας χάσαμε λίγο.
0: Εγώ φταίω κάπως κάτι
1: ακριβώς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Συνεχίστε.
0: Λέω λοιπόν ότι η μεγάλη δύναμη του Χαριτόπουλου είναι σε μία σειρά βιβλίων, αλλά και σε μία βιβλίων που έχουν άμεση σχέση με τον Πειραιά. Το ένα είναι το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, είναι το Επικυρώσεις, αυτό που είπατε προηγουμένως. Υπάρχουν όμως και άλλα και υπάρχουν δύο θέματα, δύο κατηγορίες. Είναι όταν ο Πειραιάς αναφέρεται μέσα στα μυθιστορήματά του, τα οποία όμως δεν έχουν θέμα τον Πειραιά. Και υπάρχει και ο Πειραιάς, ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές, δίνει το όνομά του στους τίτλους των βιβλίων του. Αυτά για να μην λέω εκδόσεις και συγκεκριμένα βιβλία και χάνουμε το χρόνο μας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι η μεγάλη ικανότητα του Χαριτόπουλου, γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ έντονα βιωματική σχέση με τον Πειραιά. Είναι γεννημένο στον Πειραιά, είναι μεγαλωμένο στον Πειραιά, έχει ζήσει όλα τα χρόνια στον Πειραιά.
2: Είχε δουλέψει εκεί ως νέος στον Πειραιά.
0: Εκεί, το ξέρει απ' έξω για να καταλάξει, ξέρει τη γεωγραφία του, ξέρει τη μικρογεωγραφία του, ξέρει τους τόπους που είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, αλλά και τόπους τους οποίους ακόμα και αν τους έχουμε ακούσει, τους ανακαλύπτουμε μέσα από τα μυθιστορήματά του με έναν εντελώς διαφορετικό, θα έλεγα, σχεδόν αποκαλυπτικό τρόπο. Και εκεί για μένα είναι η ουσία του Χαριτόπουλου. Όχι, δεν εννοώ ότι μόνο αυτά τα βιβλία αξίζουν τον κόπο.
2: Η συγγραφική του δυνότητα δηλαδή, ναι, εκεί εντοπίζεται πιο πολύ.
0: Θεωρώ ότι οι καλύτερες συγγραφικές του στιγμές είναι σε όσα βιβλία του, και είναι αρκετά, έχουν σχέση με τον Πειραιά. Εκεί, για να επανέλθω και στο αρχικό, ίσως λόγω της βιωματικής σχέσης που παρεμβάλλεται, χάνει και αυτή την πολύ έντονη αυτοπεποίθηση που διακρίνει η βιβλία του, όπως οι άτακτοι που ξεχωρίζουν τον κόσμο σε ακροατήρια και σε ήρωες, γίνεται ένας πολύ λεπτέστητος καταγραφής, καταγραφέας της καθημερινότητας.
2: Ναι. Βγαίνουν τα περισσότερο συναισθηματικά και ανθρώπινα, έτσι, συναισθηματικά στοιχεία ευαίσθηση.
0: Η δύναμη του είναι ακριβώς ότι δεν είναι συναισθηματικά. Δεν εκβιάζουν τον αναγνώστη ότι πρέπει να αισθανθεί, γιατί μιλάει για το πρέπει να αισθανθεί καλά, γιατί γράφει για τον τόπο του, γιατί γράφει για πράγματα. Η δύναμη του είναι ότι μέσα από πολύ ξηρές περιγραφές βγάζει έναν πάρα πολύ ζωντανό κόσμο.
1: Ναι, πολύ.
0: Και αυτό είναι που κερδίζει τον αναγνώστη και του κάνει να παίρνει μέρος.
1: Ναι. Γιατί δεν αναζητά έναν εξειδανικευμένο Πειραιά. Τον ενδιαφέρουν οι αντιφάσεις, η τραχύτητα, η αξιοπρέπεια.
2: Η αλήθεια είναι
0: ένας πολύτροπος Πειραιάς με πάρα πολλές όψεις. Αντιφρατικός, αντινομικός, πολυφωνικός, πολυσυνθετικός, μαύρος, άσπρος, όλα τα ενδιάμεσα χρώματα. Μα αυτή η ικανότητα, αυτή η γκάμα την οποία φτιάχνει για τον Πειραιά, γι' αυτό και λέω ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες στιγμές του είναι τα πράγματα που έχει γράψει για τον Πειραιά.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, ο Όρης Βελιχιώτης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, αλλά οι μικρές καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που σπάνια βρίσκουν θέση στη μεγάλη ιστορία, ήταν από τα σημαντικότερα, από τις σημαντικότερες τους συγγραφικές στιγμές. Ναι.
0: Ναι, και να το πω ότι και το παιχνίδι της λογοτεχνίας έχει γίνει πάντα με πολύ καλό και πολύ απογειωτικό τρόπο

0: όταν συλλαμβάνει αυτή την καθημερινότητα με έναν τόσο ανοίγει την καθημερινότητα, της δίνει ένα βάθος το οποίο όλοι ζώντας μέσα στην καθημερινότητα δεν φανταζόμαστε. Και εκεί είναι και η συγκίνηση και που αποκαλεί στον άνθρωπο, με την έννοια ότι το κάνει να συμμετέχει ζωντανά ο ίδιος, σαν να ταυτίζεται με τα πράγματα, ακόμα και αν τα δικά του βιώματα μπορεί να έχουν σχέση ούτε με τον πυρό ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι η ικανότητα της λογοτεχνίας να κερδίζει το κοινό της.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου,
2: ελπίζουμε ότι θα είναι και μια ευκαιρία για κάποιους, έτσι ο θάνατος του Χαριτόπουλου, να γνωρίσουν το έργο του.
1: Φυσικά.
2: Σε αυτούς που δεν είχαν διαβάσει ποτέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλό σας βράδυ.
2: Να
1: είστε καλά. Γεια σας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και σε λίγο πάλι μας.
2: Ναι, για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιου για θέματα ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές ήραν το συνέγερμο, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι προς το Ριάντ. Την ίδια ώρα ο Μοχάμεντ Αλμπουχάιτη, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το κλίμα και τη φορολογία, Φόπκε Χούκστρα. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Κεντρικό σύνθημα, 3η 13 Οκτώβρη, κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Παράλληλα, καταγγέλουν αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ζήτημα επαρκούς χρηματοδότησης στον ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσχερα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεάσουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ανεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio. Να συστηθούμε. Στα μικρόφωνα είναι Φέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Και στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Άλλη μια μέρα που είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε καλή εβδομάδα, διότι σήμερα είναι Δευτέρα 12 του μηνός, αύριο είναι Τρίτη 13 του μηνός για όσους έχουν αυτές τις προλήψεις.
0: Τελικά ποιο είναι το Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13?
1: Για μας το Τρίτη και 13, το Παρασκευή και 13 είναι ξενοφερμένο, δεν είναι δικό μας.
0: Εντάξει.
1: Αξίζει να πούμε, διότι έχουμε απάντηση της Kimberly Guilfoyle σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις. Λοιπόν, η Guilfoyle απαντάει στις διάφορες αποκαλύψεις της Wall Street Journal και στον άντρα που τη είπε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει τον Eric Deeders, μια φλεγόμενη προσωπικότητα του συντηρητικού χώρου, που τέλος πάντων αυτός κατήγγειλε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει υπέρ διαφόρων υποθέσεων φορολογικών, δικαστικών, και λέει όχι, αυτός είναι που μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλες οι πτήσεις και αυτές οι ιδιωτικές επαφές που είχα με οικονομικά συμφέροντα και επιχειρηματίες έγιναν όχι απλά εν γνώση του State Department, αλλά μετά από οδηγίες του State Department.
0: Μάλιστα, έχει εξέλιξη η υπόθεση, έτσι, θα έχουμε εξελίξεις.
1: Κοίτα να δεις, αν πιστέψουμε τα διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται από πολύ σοβαρά μέσα αμερικανικά, λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκ Ρούμπιο, έξαλλους και έτοιμους να κάνουν αλλαγές. Τώρα προσπάθησα να είμαι ευγενική.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Στο μεταξύ όμως θα πάμε σε ένα θέμα που πολύ αγαπάω και αγαπάς
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι, ναι.
0: Το ξέρω. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, το γνωστό ηθοποιό, σκηνοθέτη και όλα, θεατράνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Τα λέει όλα. Ιδρυτή του θεάτρου στο ΑΠ που κλείνει και 60 χρόνια, από το 71 αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει ο κύριος Παπαγεωργίου και για την παράσταση που ανεβάζουν στο θέατρο στο ΑΠ μετά την περσινή επιτυχία, δεύτερη χρονιά τώρα, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Πολύ νυχτερινή σας βρίσκω.
0: Είμαστε.
1: Μας βρίσκετε και είμαστε. Πώς είναι να επιστρέφετε για δεύτερη χρονιά με το ίδιο κέφι, γίνεται?
2: Βέβαια, μαγιά δεν θα το κάναμε δεν υπήρχε. Άλλωστε είναι μια παράσταση που δεν μπορείς να την παίξεις αν δεν έχεις κέφι και διάθεση να το κάνεις αυτό. Είναι δύσκολο πράγμα.
1: Να πούμε έτσι στους ακροατές μας ότι είναι η γνωστή ταινία του πριν από κάποια χρόνια, The Father, έτσι, που ήταν ο Άντωνι Χόπκινς, που βραβεύτηκε.
2: Ο ίδιος ο Ζελέρ ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα ο Χόπκινς, ναι.
0: Είχε πάρει και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.
2: Πήρε Όσκαρ, ναι, και πήρανε και Όσκαρ καλύτερης διασκευής θεατρικού κειμένου σε σενάριο. Δύο Όσκαρ πήρανε.
0: Πολύ ωραία. Και είμαστε τώρα εδώ, στο θέατρο στο ΑΠ, για δεύτερη χρονιά, να ερμηνεύετε ένα πολύ δύσκολο ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που είναι στην άνοια, ανοϊκός, έτσι, και πραγματικά δεν ξέρω στο θέατρο πόσο εύκολο είναι μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο ρόλο.
2: Δύσκολο είναι, βέβαια, δεν είναι κινηματογράφος, δεν έχει τις ευκολίες του κινηματογράφου, αλλά είναι δύσκολος, πρέπει να το εξηγήσουμε, είναι δύσκολος ως προς την υφή του. Mm-hmm. Δεν είναι δύσκολος, δεν είναι ολίρ, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους δυσκολία, ναι, ναι. Αλλά επειδή ο ίδιος ο Ζελέρ έχει κάνει το έργο του έτσι ώστε να ακολουθεί την πορεία του μυαλού του, το οποίο είναι ακατάστατο, είναι τη μια κόκκινο, την άλλη μπλε, την άλλη κίτρινο, την άλλη πράσινο, όλα αυτά γίνονται μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του. Και πότε έχει κάποιες διάβγειες. Δεν ακολουθείται λοιπόν μια συγκεκριμένη σειρά, χρονική, έτσι. σκηνή που ανήκει στο τέλος, παίζεται στην αρχή περίπου της παράστασης και τούμπαλιν. Mm-hmm. Και αυτό καταρχάς δημιουργεί στην πλατεία μια δυσκολία στην αρχή, αλλά που είναι ενδιαφέρουσα δυσκολία, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο θεατής και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι του μυαλού του Αντρέ. Αντρέ είναι ο ήρωας. Λοιπόν, και τον παρακολουθεί να αναζεί αυτές τις αναλαμπές, τα σκοτάδια, τα φώτα, τα σκοτάδια, τα φώτα της σκέψης του. Είναι η ομορφιά και του έργου και βγήκε και στην παράσταση και είναι ωραίο, γιατί δεν είναι μια οριζόντια αφήγηση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, και καταλαβαίνω αυτή η σύγχυση. Δηλαδή ότι ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς έναν άνθρωπο με άνοια, πρέπει να βιώσει αυτή τη σύγχυση του.
2: Αυτή είναι και η δυσκολία στην ερμηνεία. Πρέπει να καταλάβεις τι είναι η σύγχυση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε αφού δεν μπορούμε να το ζήσουμε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχει το χιούμορ το οποίο σταδιακά μετατρέπεται και σε αγωνία και εν τέλει σε βαθιά συγκίνηση.
2: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι στην ταραχή τους δεν είναι πολύ αστεία πράγματα. Αστεία μέσα στη δυστυχία τους, μέσα στο δράμα τους. Ήδη δεν έχουν πρόθεση να κάνουν κανένα αστείο, δεν κάνουν αστεία. Mm. Αλλά λέει πράγματα απίστευτα, ας πούμε, ο κάθε ανοϊκός άνθρωπος. Και το έχουμε ζήσει όλοι στην προσωπική μας ζωή.
0: Αυτό θα ήθελα να σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, ότι δεν υπάρχει σε κάποια οικογένεια στις μέρες μας, όλο και θα υπάρχει λίγο πολύ ένα κρούσμα ενός ανθρώπου με άνοια. Οπότε και οι θεατές που έρχονται έχουν και το βίωμα από ένα δικό τους άνθρωπο.
2: Μπορώ να σας πω με το βεβαιότητος ότι το βίωμα αυτό ισχύει για το 95% τουλάχιστον των θεατών.
0: Απίστευτο.
2: Σας κάνει εντύπωση, θα έλεγα μεγαλύτερο, αλλά αφήνω ένα κενό για κάποια νέα παιδιά τα οποία έχουν έναν παππού, μια γιαγιά.
0: Ναι.
2: Άμυρα. Αλλά όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι άνω των 60 ας πούμε, έχουν, αν όχι τώρα, έχουν περάσει ένα τέτοιο συμβάν. Είναι πάρα πολλοί που το περνάνε τώρα όμως.
0: Ναι.
2: Και χαρά στο κουράγιο τους που μπορούν και έρχονται και βλέπουν μια τέτοια παράσταση.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
2: Αλλά το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η θεατρική παράσταση, η θεατρική σύμβαση είναι, πώς το λένε, είναι... σε καθαρίζει, σε λυτρώνει, είναι λυτρωτική. Γι' αυτό μας το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα. Να είναι φροντιστές δηλαδή. Είναι οι φροντιστές και ο ασθενής. Για τους φροντιστές οι γιατροί φροντίζουν πάρα πολύ να τους εκπαιδεύσουν, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μέχρι αδύνατο να μπορέσεις να περιποιηθείς σε έναν τέτοιον άνθρωπο.
0: Και η αλήθεια είναι, κύριε Παπαγεωργίου, τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και κοιτάμε τους φροντιστές. Η κοινωνία μέχρι κάποια χρόνια το θεωρούσε δεδομένο ότι θα φροντίσει ο νεότερος τον άνθρωπο που δεν μπορεί είτε από Αλτσχάιμερ είτε από άνοια. Οι φροντιστές θέλουν ειδική μεταχείριση, ειδική εκπαίδευση θα έλεγα, και πολύ νιάξιμο και συμπόνια κιόλας.
2: Μα έχω αφηγήσεις και διαβάσματα από τα παλιά χρόνια που οι φροντιστές, δεν ήταν φροντιστές, οι συγγενείς ήταν.
0: Οι συγγενείς ήταν, ναι.
2: Μέχρι χειροδικούσαν.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να τους αδικήσεις, κάνεις κριτική εκ του μακρόθεν, αλλά φτάνεις σε ένα σημείο που τρελαίνεσαι κι εσύ. Και λες, στα δίνω όλα, κάνω ό,τι θέλεις, κάνω ό,τι μπορώ, δεν μπορώ κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, ένα πείσμα, μια παραξενιά, ένα... Έχουν φτάσει να παίξουν ξύλο, να δίνουν τον ασθενή δηλαδή.
1: Να πούμε και για τους... είστε και ο σκηνοθέτης της παράστασης. Να πούμε ότι στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Ναι, πείτε τους έτσι,
2: ναι,
1: συντελεστές.
2: Στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Στο ρόλο του συντρόφου της κόρης είναι ο Πιέρ. Οι δυο νοσοκόμοι είναι η Ιωάννα Παυλίδου και ο Γιάννης Οχαντέλης. Και μία επαγγελματίας που έρχεται για να τον φροντίζει είναι η Ελευθερία Στεργίδου. Τώρα όλοι αυτοί οι ρόλοι γίνονται στα μάτια του και κάτι άλλο. Δηλαδή ο νοσοκόμος γίνεται ταυτόχρονα και ο σύντροφος της της Αν. Η νοσοκόμα γίνεται η ίδια η Αν κάποια στιγμή. Mm. Από το συγγραφέα αυτά, δεν είναι σκηνοθετικά
0: ναι,
2: μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι.
1: Να πούμε ότι το έργο,
0: θα παίζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά, το γνωστό θέατρο εδώ και 60, κλείσατε 60 χρόνια κύριε Παπαγεωργίου.
2: Η 57η θεατρική περίοδος είναι αυτή.
0: Σε 2-3 χρόνια θα το γιορτάσουμε.
1: Αυτό το ταξίδι φαντάζομαι κύριε Παπαγεωργίου είναι πολύτιμο αλλά και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύτιμο όμως.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ πολύτιμο όμως και αυτό δεν εξαγοράζεται με τίποτα.
1: Mm-mm.
2: Δύσκολο είναι όλο το θέατρο. Αν θέλεις να κάνεις σωστό θέατρο και να είσαι έντιμος και ειλικρινής με το κοινό σου, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό το ταξίδι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τον ηθοποιό τον ίδιο.
1: Mm-hmm.
2: Και για το θέατρο μπορώ να πω, γιατί άλλο να το ζεις και άλλο να το βλέπεις να ανοίγεται στα μάτια σου όλη η ιστορία του. Αυτό ξεκινάει, το δικό μας το έργο ξεκινάει από πριν χαθεί εντελώς μέχρι που κλείνεται στο ίδρυμα.
1: Mm. Ναι. Είχαμε μια συζήτηση πριν και λέει η Ιωάννα ότι κοίτα να δεις, λέγαμε για τον Διονύση Χαριτόπουλο με αφορμή δυστυχώς τον θάνατό του, και επόμενη παραγωγή της ΤΟΑΣ θα είναι τα Αυγά Μαύρα.
2: Τα Αυγά Μαύρα
0: του Διονύση Χαριτόπουλου.
2: Ναι. Τα Αυγά Μαύρα, και λόγω της ασθενίας του δεν μπόρεσα να τον συναντήσω για να τα πούμε λίγο πριν, όλο και περίμενα να βγει από το νοσοκομείο να βρεθούμε και ποτέ δεν έγινε τελικά.
0: Πότε με το καλό κύριε Παπαγεωργίου?
2: Μόλις μας το επιτρέψει ο πατέρας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 2 μήνες, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Α, ναι, τώρα θα το τέλος Νοεμβρίου.
2: Πρέπει, ναι, το πολύ να πάει στις γιορτές, τα Αυγά να πάνε στις γιορτές.
0: Εξαιρετικά.
2: Εκεί παίζουμε εγώ και η Εύα Καμινάρη, το λέω από τώρα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια θα είναι της Λέας της Κούση, όπως είναι και στον πατέρα μου, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση. Αλλά στα Αυγά παίζουν 2 άτομα, τα 2 αδέρφια αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω, εγώ νιώθω την ανάγκη να σας πω έτσι πριν σας καληνυχτήσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, είναι ότι πόσο τιμητικό είναι και το έχετε κερδίσει κάποιος που αγαπάει το θέατρο να λέει φέτος τι θα δω, θα πάω στη Στοά. Δηλαδή πριν δει τι παίζετε, θα
0: είναι
1: πάω
0: αλήθεια.
1: Στη
0: είναι
1: Στοά.
0: Αλήθεια. Όταν τουλάχιστον από τη θέση του κοινού, όλοι μας λέμε τι παίζει στο Α, φέτος τι, θα πάω και μετά τι παίζει.
2: Είναι πολύ ωραίο για μας που το ακούμε αυτό.
0: Το έχετε κερδίσει με τόσο κόπο και πολύ ταλέντο κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ένα θέατρο που έχει 57 χρόνια συνεχούς παρουσίας είναι πια, για κάποιο λόγο έχει αυτή τη στιγμή
1: φυσικά, φυσικά. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια χαρά, γεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον καιρό. Διαβάζω ότι από τα ξημερώματα ξεκινά 48 ώρη κακοκαιρία, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Θα πέσει η βροχή, λέει, σε 2 μέρες, όσο θα έπεφτε η βροχή σε 1 μήνα.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε 2 δύσκολα 24 ώρα μπροστά
0: μας. Κάτσε να δούμε. Και στην Αττική άστατος θα είναι ο καιρός. Δεν βλέπω να δείχνει πολύ ισχυρές καταιγίδες. Ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες, την Τετάρτη.
1: Εγώ τώρα να σου πω για προβλήματα άλλων. Ναι, είναι τα αγαπημένα μου προβλήματα. Ναι. Όχι τα δικά μου, των άλλων. Άκου τι έγινε στη Γαλλία. Έχουμε ακούσει hackers να χτυπάνε τράπεζες, να χτυπάνε...
0: Με το σούπερ μάρκετ, λες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εκατοντάδες γαλλικά, πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, έγιναν στόχος hacker. Τι κάνανε? Μπήκαν στα συστήματα αυτών των τεράστιων ψυγείων που είναι τα γάλατα, τα κρέατα τα... και ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Όχι απλά καταστράφηκαν τα προϊόντα, προκάλεσαν πυρκαγιές, καταστροφές σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Και οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού είπαν ότι ήταν ένα χτύπημα ευρείας κλίμακας και καταλαβαίνουμε τι δυνατότητες έχουν, τι μπορούν να κάνουν.
0: Φοβερό δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό συνδέεται με την αύξηση των τιμών. Τώρα είπα εγώ κάτι. Δηλαδή, τι χτύπημα είναι αυτό, τι μήνυμα θέλουν να δώσουν?
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Είναι για την ακρίβεια, είναι για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Πάντως, σκέψου ότι επηρεάστηκαν, χτυπήθηκαν σχεδόν 200 καταστήματα μιας πάρα πολύ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Σε όλη τη Γαλλία?
1: Σε όλη τη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Ναι, ναι, σε όλη τη Γαλλία.
0: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια μέχρι να δείξει 11.30. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έτσι.
1: Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρό μας.
0: Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιχτο το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Παρά τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 στις ευρωπαϊκές χώρες. Έως το τέλος του 2026 θα μπορέσει η Ρωσία να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ στα συνήθη επίπεδα, εκτίμησε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Έκκληση από τον ΟΗΕ σε Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής στελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα, Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί με διάφορα που συμβαίνουν εντός και εκτός, έτσι από το λίγο πιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο.

Λοιπόν, από την Ολλανδία και συγκεκριμένα από το Άμστερνταμ μας έρχεται μία πολύ ευχαριστή είδηση, διότι το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ εξασφάλισε χρηματοδότηση και δεν κλείνει. Λοιπόν, το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ, που στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβάνεται και ένα από τα αριστουργήματά του, τα ηλιοτρόπια. Δήλωσε λοιπόν το Μουσείο ότι ήρθε σε συμφωνία χρηματοδότησης με το Ολλανδικό Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά από μία τριετή διαμάχη, όπου περιέλαμβανε συχνές σκληρές διαπραγματεύσεις και μία νομική προσφυγή, τελικά το Μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του ότι το μέλλον του πλέον έχει διασφαλιστεί. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι ο Van Gogh υπέγραφε μόνο με το μικρό του όνομα. Πώς άραγε άλλαζε η υπογραφή του ζωγράφου ανάλογα με τη διάθεσή του? Ακούστε λοιπόν, λόγω της πολύ μεγάλης αυτοκριτικής που είχε ο Van Gogh, χαρακτήριζε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του ως απλώς μελέτες. Μάλιστα στο Παρίσι και την Άρλη, επηρεασμένος από άλλους καλλιτέχνες και με την ελπίδα να πουλήσει, υπέγραφε πιο συχνά. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη ψυχική ευεξία του, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και με μια καλλιτεχνική αισιοδοξία που είχε για το μέλλον του. Όταν η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε, όπου και νοσηλεύθηκε, παρότι ζωγράφησε 151 έργα, υπέγραψε ελάχιστα λόγω της δυσαρέσκειας που είχε με τη δουλειά του. Η υπογραφή Vincent λειτουργούσε και ως ένα υφολογικό στοιχείο, με το χρώμα και τη θέση της να εξυπηρετούν την καλλιτεχνική σύνθεση του Van Gogh. Το ζήτημα είχε περισσότερο πρακτική σημασία, καθώς η απουσία της υπογραφής περιπλέκει περισσότερο την πιστοποίηση των αυθεντικών έργων.

Η θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά στην Αθήνα. Το ένα μετά το άλλο ανοίγουν τα θέατρα. Φέτος λοιπόν έχουμε από κλασικά αριστουργήματα, λογοτεχνικές διασκευές μέχρι σύγχρονη δραματουργία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το Εθνικό Θέατρο, έχει ένα πρόγραμμα φέτος που συνδυάζει κλασικά έργα, λογοτεχνία του φανταστικού και σεξπυρική κωμωδία. Μάλιστα, οι παραγωγές του, όπως η Φόνησα και ο Δράκουλας, τι κάνουν, αναδεικνύουν τα διαχρονικά πάθη και τις κοινωνικές αντιφάσεις. Τώρα, το Θέατρο του Νέου Κόσμου γιορτάζει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Οι παραγωγές που έχει προετοιμάσει για φέτος δίνουν περισσότερο βάρος στις οικογενειακές σχέσεις. Από την άλλη, το Θέατρο Τέχνης προτείνει πολιτικές αλληγορίες, βιογραφίες αλλά και κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δομεί το ρεπερτόριό του πάνω στο τρίπτυχο «Καλοσύνη, φροντίδα, δικαιοσύνη», παρουσιάζοντας το «Ντόκβιλ».

Το θέατρο Πορεία τώρα καταπιάνεται με Μπέκετ, Τσέχοφ και Σέσκ Γκάι, που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικά ρεύματα, συναντιούνται όμως πάνω στην ανθρώπινη ευαλωτότητα. Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ιστορική ελληνική επιθεώρηση και στον παλμό του έπους του 1940, μία παραγωγή, αλλά και δύο θεατρικές προτάσεις της σκηνής της Ακαδημίας, μία παραγωγή για τη σύγχρονη τάση του θεάτρου τεκμηρίωσης.

Στο θέατρο Πόρτα, το σεξπυρικό όνειρο συναντά τη σύγχρονη Αθήνα. Μια θεατρική περιπλάνηση όπου η πραγματικότητα και η φαντασία, η πόλη και η φύση, ο έρωτας και η ανατροπή υπάρχουν μαζί μέσα από μια παιχνιώδη διάθεση.

Λοιπόν, έχουμε και καινούργια θέατρα που ξεκινάνε αυτή τη σεζόν στην Αθήνα. Στο θέατρο Ψηρή, ο Μιχάλης Πανάδης σκηνοθετεί το έργο «Ο Πίνακας» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, στο θεατράκι «Μίνι Πειραιός», καινούριο θέατρο τώρα εκεί στο χώρο της Πειραιός, η Όλια Λαζαρίδου σκηνοθετεί το έργο «Θεόφιλος Σόλντ» του Σαμσόν Ρακά. Το θέατρο Έργων που βρίσκεται στην Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής εκεί. Ξεκινάμε δύο παραγωγές. Είναι η Αναβίωση της Φώνησας του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και το βραβευμένο έργο της Ευαγγελίας Μουμούρη «Μία κανονική μέρα» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Υπάρχει και το θέατρο Μαβίλη, εκεί όπου ο Νικορέστης Χανιωτάκης θα σκηνοθετήσει το έργο του Ερίκου Ήψεν «Άσπρα άλογα», καινούρια. Λοιπόν, θέατρα στην πόλη μας με πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός αύριο το βράδυ εδώ στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για κάποια ματέωση. Πάντως, αύριο οι Deep Purple έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ. Επιστρέφουν στην Αθήνα λοιπόν και παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ, αλλά ερμηνεύουν βεβαίως και τα κλασικά τους τραγούδια από την 50χρονη, παρακαλώ πολύ, πορεία τους στη ροκ μουσική σκηνή. Deep Purple αύριο στο ΟΑΚΑ στις 8 η ώρα, αλλά με μια επιφύλαξη λόγω καιρού. Ακόμα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση για να, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει η συναυλία. Για την ώρα φαίνεται ότι θα γίνει.

μια μουσική που θα μας ταξιδέψει στο μουσικό κόσμο σύμπαν του Coltrane. Αύριο λοιπόν στον Καζάρτε ο James Carter μαζί με το συγκρότημά του εμφανίζεται ζωντανά και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Coltrane. Ένα αιώνα μετά τη γέννηση του John Coltrane και ο James Carter, ο γνωστός Αμερικάνος σαξοφωνίστας, ετοιμάζει για αύριο το βράδυ, Τρίτη δηλαδή και 13, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική και την κληρονομιά του Coltrane. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, δηλαδή σε λίγη ώρα που θα πάμε, θα είναι σήμερα. Λοιπόν, 9 η ώρα στο Gazarte.

Είναι από αυτές τις παραστάσεις που είναι διαχρονικές. Είναι διαχρονικές, δηλαδή παίζονται κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Για ποια παράσταση μιλώ? Για την Πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού, όπου ξεκινάει στο θέατρο Νέος Ακάδημος με την ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου. Επιστρέφει για 15η χρονιά, παρακαλώ πολύ. Πρόκειται για ένα μονόλογο, γροθιά στο μάχη, που ταξιδεύει τους θεατές από το γέλιο στη συγκίνηση. Και στο τέλος μια μεγάλη έκπληξη που περιμένει το κοινό. Λοιπόν, στο Νέος Ακάδημος, η Πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού με την Κατερίνα Διδασκάλου για 15η χρονιά.

Είναι σίγουρο ότι είναι το συγκρότημα φαινόμενο. Οι Rolling Stones επέστρεψαν, παρακαλώ πολύ, στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, οι Rolling Stones βρίσκονται ξανά στο στούντιο ηχογραφήσεων, προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα στην πολυετή καριέρα.

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο αναδείχθηκε στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος που καταλαμβάνει την κορυφή των βρετανικών τσάρτ, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Ναι, είναι ένα συγκρότημα φαινόμενο, ό,τι και να λέμε τώρα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς, 12 με 2, μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφότου οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές σύραν το συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταστρέψει πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα κέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, καθώς και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΕΜ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε σποράδες Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Σαν σήμερα στις 13 Οκτωβρίου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καφάσης, ένας τραγουδιστής και ηθοποιός που ήταν ξεχωριστός. Άφησε ένα τελείως ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι αλλά και στη μικρή οθόνη. Το 40 γεννήθηκε στην Ιταία Καρδίτσας, ήρθε στην Αθήνα αναζητώντας το όνειρό του, κυνηγώντας το όνειρό του. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το θέατρο. Σπούδασε σε δραματική σχολή και από το 65 έκανε τα πρώτα του βήματα στη σκηνή. Αλλά τελικά αυτή η πορεία θα τον οδηγούσε όχι μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και στο τραγούδι. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Η Γειτονιά» στα χρόνια από το 72 στο 77, που προβαλόταν από την ΙΕΝΕΔ. Την είχε γράψει, αν θυμόσαστε, ο Κώστας Πρετεντέρης και τη σκηνοθετούσε ο Πέτρος Λεοκράτης. «Η Γειτονιά» έχει κάνει τεράστια επιτυχία και κάθε ηθοποιός από τους πολλούς, τους δεκάδες που θα εμφανιζόταν στο σίριαλ, ήξερε ότι θα άνοιγε από μόνο του ένα νέο παράθυρο στην από εκεί και πέρα διαδρομή του. Άγνωστοι ως τότε ηθοποιοί θα γίνονταν μια ανοιχτή διάσημη στο Πανελλήνιο και ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας Καφάσης που θα ενσάρκωνε τον Ιωνάθαν, το Λευτέρη Κατσαούνη, το παιδί του καφενείου της γειτονιάς, που ήταν ιδιοκτήτης ο αδερφός του, ο καφετζής, ο Μάκης Κατσαούνης, ο Μάκης Δεμήρης δηλαδή. Έτσι για να θυμόμαστε τη γειτονιά, ένα από τα πιο αγαπημένα σύριαλ της εποχής. Η γειτονιά ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο και για το τραγούδι, για το λαϊκό τραγούδι. Το «Γέλα κυρία μου» που ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Κώστα Ψυχογείου έγινε η μεγάλη του επιτυχία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε σε νυχτερινά κέντρα, αγαπήθηκε από το κοινό και συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Καφάσης ήταν τρίτη επιλογή για να πει αυτό το τραγούδι. Καταρχάς ο Ψυχογείος το πήγε στον Ταλάρα και εκείνος το απέρριψε. Μιλάμε για το 1975, όταν ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης και κυριαρχούσε το πολιτικό τραγούδι, έτσι, πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Δεν είχαν δουλειά τότε εκείνη την εποχή αυτά τα νταλγαδιάρικα, τα σουξεδιάρικα τραγούδια. Το πήγε μετά στον Κόκοτα. Δεν το ήθελε κι αυτός, δεν του τέριαζε, είπε ο Σταμάτης, και έτσι πήγε στον Καφάση από τρίτο χέρι. Και το ωραίο είναι ότι όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γιάννη Ξινόπουλο για τη μηχανή του χρόνου, ότι ούτε αυτός το ήθελε. Τον κυνηγούσε, λέει, ένα χρόνο Ψυχογείος για να πει το ναι, και ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί στην άλλη πλευρά, λέει, το 45 θα έμπαινε το περίπτωσή μου αμαρτωλή και πίστευε ότι αυτό θα κάνει επιτυχία. Τελικά δεν μετάνιωσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακολούθησαν τραγούδια όπως το «Ευτυχώς που τρελάθηκα», το «Σε παρακαλώ κατάλαβέ με», η «Καψούρα». Στις εμφανίσεις που συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, έζησε έντονα τη νύχτα ο Καφάσης. Εκεί όπου τα τραγούδια γίνονταν εξομολογήσεις, οι παρέες έσμιγαν γύρω από ένα τραπέζι, οι άνθρωποι έψαχναν μέσα στη μουσική να βρουν παρηγοριά και διέξοδο. Ο Καφάσης δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας έξω από τη δουλειά του. Και μετά τα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας, απομακρύνθηκε σταδιακά από τη νυχτερινή διασκέδαση. Χωρίς βέβαια να χάσει την αγάπη για το θέατρο και την τέχνη, αλλά συνειδητά έμεινε απ' έξω. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη για τον καρκίνο και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας πίσω του τραγούδια, τηλεοπτικές αναμνήσεις και την εικόνα ενός ανθρώπου που έζησε μέσα στον κόσμο του ελληνικού θεάματος με το δικό του τρόπο. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, όταν ακούγεται αυτό το «Γέλα κυρία μου», ξυπνούν μνήμες από μια άλλη Ελλάδα. Από τις παλιές γειτονιές, τα λαϊκά κέντρα, τις νύχτες που κρατούσαν μέχρι το πρωί και τις φωνές που συντρόφευαν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Κώστας Καφάσης. Μπορώ να πω λοιπόν τώρα την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές. Ξημερώνει 3η 13 Οκτωβρίου του 2026, 3η και 13. Σήμερα γιορτάζει η Χρυσή, η Χρύσα δηλαδή, η Χρυσούλα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:31 και 31 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:51, 11 ώρες και 19 λεπτά διαρκεί η μέρα και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μακάρι να
1: να μειωθούν οι φυσικές καταστροφές, γιατί όσο πάνε και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε νυχτερινό εξπρές. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα της ρύθμισης της κυκλοφορίας. Μηχανοδηγός όπως πάντα στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio. Earth News, μία λέξη, Radio, επίσης μία λέξη, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Ή στο Messenger, Alex Λαχανάς, δύο λέξεις και αυτό, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σας περιμένω να συζητήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, να το διαβάσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Σαν σήμερα το 1955, τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Θεσσαλία και προκαλούν το θάνατο 30 ανθρώπων, αφήνοντας άστεγους εκατοντάδες. Το 1972, αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα και όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτή η απίστευτη ιστορία θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2010 απεγκλωβίζονται οι πρώτοι από τους 33 παγιδευμένους εργάτες σε ροχείο της Χιλής. Η επιχείρηση διάσωσης όλων των εργατών που για 69 μέρες βρίσκονταν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων στην έρημο Ατακάμα μέσα σε ορυχείο θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες. Σε 48 ώρες κατάφεραν να τους βγάλουν. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 θα απονεμηθεί σε ποιον νομίζετε, στον Bob Dylan, για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Ο Dylan θα γίνει έτσι ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Το 21, ο Yves Montand, ο Ιταλογάλλος ηθοποιός, διάσημος ηθοποιός και τραγουδιστής. Το 1925 η Margaret Thatcher, η Αγγλίδα πολιτικός του Συντηρητικού Κόμματος, ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός για σειρά ετών. Και το 1934 γεννιέται η Νάνα Μουσχούρη.

Λοιπόν, η Ιωάννα Μούσχουρη, γνωστή σε όλους βεβαίως, η Ιωάννα Μούσχουρη είναι από τις σπουδαιότερες και τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνίδες τραγουδίστριες. Γεννημένη στα Χανιά της Κρήτης 13 Οκτωβρίου, κατάφερε με αυτή τη μοναδική φωνή της να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς. Χάρτινο το Φεγγαράκι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για αυτό το τραγούδι που γράψαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά της, την ξεχωριστή ερμηνεία και τη μεγάλη μουσική της ευαισθησία, τραγούδισε στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και σε πολλές ακόμα γλώσσες και κατάκτησε το διεθνές κοινό. Πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια δίσκους. Συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και συνθέτες, Άσπρα Καράβια το όνειρά μας, αυτό το Χάρτινο το Φεγγαράκι που ακούσαμε. Συνδέθηκαν ευθέως με την ελληνική μουσική παράδοση, δίπλα στη διεθνή επιτυχία που είχε με τραγούδια όπως το Only Love. Απόψε στη νυχτερινή μας συντροφιά θυμόμαστε μια καλλιτέχνηδα που απέδειξε πως η μουσική δεν χρειάζεται διαβατήριο. Μια Ελληνίδα που ταξίδεψε τη φωνή της σε ολόκληρο τον πλανήτη και έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να ακούσουν μέσα από τα τραγούδια της κάτι από την ψυχή της Ελλάδας. Γιατί κάποιες φωνές δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους, αλλά γίνονται κομμάτι της μνήμης μας. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, καλή εκπομπή με τις τραγουδάρες. Αναμένουμε ισχυρές βροχές που ελπίζουμε να μην γίνουν ζημιές στη χώρα μας. 17 βαθμοί Κελσίου, πάντα θα θυμόμαστε, λέει, τον Κώστα Καφάση και ο ύμνος του είναι το «Μη μιλάς». Θα το παίξουμε, φίλε Γιάννη, θα το παίξουμε. Το υπόσχομαι, το έχω προγραμματίσει, θα το παίξουμε. Ο Σωτήρης, μάλλον η Μίνα, καλησπέρα στον αγαπημένο νυχτερινό εισβολέα μας, λέει, στο πιο όμορφο μουσικό μας ξενύχτη. Ο Σωτήρης και από μένα λέει: Καλή εκπομπή. Υπάρχουν φωνές που απλά τις ακούς και οι άλλες οι ζεστές που σε κρατούν από το χέρι και γεμίζουν τη σιωπή της πόλης. Προσωπικά σε έχω κατατάξει στη δεύτερη κατηγορία. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε Τρίτη και 13. Θα πούμε δύο λόγια αργότερα όμως, να προχωρήσει λίγο η εκπομπή, να προχωρήσει λίγο η νύχτα. Γιατί έχουμε πάρει με κακό μάτι αυτή την ημερομηνία, το Τρίτη και 13. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό ιστορικά? Έχει εξήγηση? Έχει και εξήγηση, ναι. Θα το δούμε αφού ακούσουμε λιγάκι πρώτα το Λιβοσκόπουλο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Ανεπανάληπτος λοιπόν, το ακούσαμε από τον Τόλι Βοσκόπουλο, μια κυκλοφορία του 86 από το άλμπουμ του Αμέτρητα Γιατί. Το Ανεπανάληπτος το έγραψε έκπληξη ο Κώστας Καράλης. Ναι, έγραφε και τέτοια μουσική. Και ο Γιώργος Κούρτης έγραψε τους στίχους. Ένα τραγούδι που τέριαζε γάντι στον Πρίγκιπα της Νύχτας και αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό. Ένα ωραίο βαρύ ζεμπέκικο. Ήταν το σουξέ αυτού του δίσκου του Αμέτρητα, γιατί δεν είχε πολλά μεγάλα σουξέ ο τίτλος. Είχε 13 τραγούδια. Δεν πήγε όπως το περιμένανε, αλλά άξιζε αυτό το κομμάτι για όλα, το Ανεπανάληπτος. Ήταν το 8ο από τα 13 τραγούδια. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν, γιατί θεωρείται η τρίτη και 13 γρουσούζικη. Μου στείλε μήνυμα και η Μάχη, λέει: Άλεξ μου, καλή εκπομπή για το πιο όμορφο πεντάωρο. Βάζει και τον Ευθυμίου μέσα όπως πάντα. Φανατική του Ευθυμίου είναι η Μάχη, αλλά κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Μάχη μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Τρίτη και 13 λοιπόν θεωρείται γρουσούζικη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, επειδή συνδυάζει δύο αριθμούς και συμβολισμούς που μέσα στους αιώνες συνδέθηκαν με την κακοτυχία, τις ανατροπές και το κακό μάτι. Να δούμε τώρα γιατί θεωρείται πρώτα η τρίτη γρουσούζικη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι. Συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση του ελληνικού χώρου. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Και αυτό το γεγονός χαράχτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση της Τρίτης με την κακοτυχία. Ο πλανήτης Άρης, προσέξτε, στην αρχαία ρωμαϊκή παράδοση η Τρίτη συνδέεται με τον Άρη, τον θεό του πολέμου, των συγκρούσεων και των καταστροφών. Και έτσι η αντίστοιχη σύνδεση πέρασε και σε άλλες ευρωπαϊκές παραδόσεις. Και η Τρίτη απέκτησε σταδιακά μια σκοτεινή συμβολική σημασία, ιδιαίτερα στη λαϊκή συνείδηση των Ελλήνων. Τώρα, γιατί ο αριθμός 13 θεωρείται κακότυχος? Το 12 συμβόλιζε την πληρότητα. 12 ήταν οι θεοί του Ολύμπου, οι μήνες του χρόνου, οι μαθητές του Χριστού, οι άθλοι του Ηρακλή. Σε πολλές παραδόσεις το 12 θεωρούνταν ένας αριθμός που αντιπροσώπευε την τάξη και την ολοκλήρωση. Οπότε το 13 που ερχόταν μετά συνδέθηκε συμβολικά με την ανατροπή αυτής της τάξης. Αλλού φοβούνται την Παρασκευή και 13. Σε πολλές αγγλόφωνες χώρες η διαβόητη ημερομηνία είναι η Παρασκευή και 13, έτσι. Έχετε δει και την αμερικάνικη σειρά τρόμου Παρασκευή 13. Στην Ιταλία μάλιστα ο αριθμός που συνδέεται με την κακοτυχία είναι το 17. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η μέρα, αλλά ο αριθμός, ο κακότυχος αριθμός είναι το 17. Δεν υπάρχει φυσικά επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μέρα φέρνει περισσότερες συμφορές από οποιαδήποτε άλλη. Πρόκειται για μια δυσιδαιμονία που πέρασε από γενιά σε γενιά. Τελικά, μήπως δεν φοβόμαστε την Τρίτη και 13, αλλά την ανάγκη να δώσουμε μια εξήγηση σε όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε? Γιατί είναι παράξενο πράγμα ο άνθρωπος να μπορεί να μην φοβάται το αύριο, αλλά αν το ημερολόγιο γράφει 13, Τρίτη και 13, ίσως το κοιτάξει δύο φορές πριν βγει από την πόρτα του. Και όπως λέει και η λαϊκή σοφία, η γρουσουζιά αρχίζει από τη στιγμή που πιστεύεις ότι όλα θα πάνε στραβά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σποτάκι Παναγιώτη. Έλα. Παίξ' το. Α, ο...
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, υποκρίνεσαι, ακούσαμε από το Στράτο Διονυσίου, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας στη μουσική και τους στίχους ο Μάκης Αλατζάς. Κυκλοφόρησε το 1980 και ήταν το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου με το ίδιο όνομα, του άλμπου με το ίδιο όνομα, «Υποκρίνεσαι». Ένας δίσκος που με σημείωσε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε χρυσός φυσικά και επισφράγησε, θα έλεγα, την απόλυτη κυριαρχία του Διονυσίου στο λαϊκό στερέωμα εκεί στη δεκαετία του 80. Σε αυτό το δίσκο υπάρχουν και τραγούδια μέσα όπως το «Κάψε κάψε», το «Απόψε θα μεθύσω», το «Στάσου πόνε», το «Τα μάζεψα τα πράγματα». Ωραία τραγούδια, 14 τραγούδια έχει ο δίσκος. Τάκης Σούκας, δεν χρειάζεται να πούμε, δεν ήταν ο μόνος που έγραψε σε αυτόν τον δίσκο, ήταν και έγραψε και ο Πουλικανδριώτης με τον Πάριο. Αυτός έγραψε τα, υπόγραψε το «Κάψε κάψε» και «Τα μάζεψα τα πράγματα», αυτό το δίδυμο Πουλικανδριώτη Πάριου, αλλά και συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου που του έκανε σε αρκετά τραγούδια τις δεύτερες φωνές του Στράτου. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος και να πάμε σε έναν ωραίο τύπο της αρχές δεκαετίας του 70 και του 60, από το νέο κύμα ξεκίνησε και συνέχισε στο λαϊκό, Γιάννης Καλατζής.

0: Το παραμυθάκι μου λοιπόν, από τα πιο τρυφερά θα έλεγα εγώ και αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια, αυθεντικός ο Γιάννης Καλατζής. Το τραγουδάκι αυτό κυκλοφόρησε το 1971 σε 45 στην αρχή και το υπέγραψαν δύο εκ των κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού πενταγράμμου, ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Μάλιστα είχε ακουστεί για πρώτη φορά σε μία ταινία του 1971 που λέγεται «Η ιδιωτική μου ζωή». Όπως αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο, πρόκειται για ένα ερωτικό, ας πούμε, αστυνομικό θρίλερ που πρωταγωνιστούσαν ο Μπάρκουλης, η Φόνσου, ο Γιανακάς, σε σκηνοθεσία του Όμηρου Στρατιάδη. Ήθελα να πω, να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες στις 12 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχαμε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, γι' αυτό προτίμησα να κρατήσω λιγάκι σιωπή στη μνήμη του και να μιλήσουμε για αυτόν σήμερα. Μιλώ για τον Γιώργο Σαρή, κατά κόσμο Γιώργο Ρουπάκα, τον αδερφό της Χαρούλας, ξέρετε, τον μεγαλύτερο αδερφό της Χαρούλας Αλεξίου. Ο Σαρής λοιπόν έφυγε μια μέρα σαν χθες, στις 12 Οκτωβρίου του 2017, σε ηλικία 69 ετών. Το 82 ήρθε μεγάλη καταξίωση για αυτόν, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, στερήσεις, ταξίδεψε στη θάλασσα από μικρός. Στις αρχές τη δεκαετίας του 70 βγήκε στο πάλκο, αλλά το 82 ερμήνευσε τις τριλικές Νταλίκες σε μουσική Νικολόπουλου και στίχους Στρασούλη και το τραγούδι βέβαια έγινε σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους του δρόμου, τους οδηγούς των φορτηγών, αλλά και για όλους εκείνους που ένιωσαν μέσα στους στίχους του Ρασούλη τη μοναξιά, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, τέτοια συναισθήματα. Ήταν μια αυθεντική καθαρή λαϊκή φωνή και το 2000 δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο τον κράτησε μακριά για χρόνια από το τραγούδι. Το 2000 επέστρεψε αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Σαρής πέθανε το 17 και άφησε πίσω του μια διαδρομή γεμάτη τραγούδια και αναμνήσεις, και όταν ακούγονται οι πρώτες νότες από τις Νταλίκες είναι σαν να ξεκινά και πάλι ένα ταξίδι στους ελληνικούς δρόμους. Εκεί όπου η φωνή του συνεχίζει να συντροφεύει τις νύχτες και τις μοναχικές διαδρομές. Ο φίλος μας ο Γιώργος Κοβός πήρε μια συνέντευξη από τον Σαρή και μου έκοψε δύο αποσπάσματα. Η μία είναι για το πώς βρέθηκε να τραγουδήσει το τραγούδι αυτό, τις Νταλίκες, με τα φώτα νησταγμένα και βαριά. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Σαρή.
1: Μου λέει Χαρούλα, εκείνος ο τραγουδιστής, αγγλιτός και άξονα, χαλάς κάθε μέρα μπουζούκια. Λέω, να γίνει τραγουδιστής, αφού εσύ να γίνεις τραγουδιστής από την οικογένεια. Γίνει τραγουδιστής και με στέλνει σε κάποιον, στον Πάπη του Τσετίνη, το γνωστό τον Πάπη. Με βάφησε τραγουδιστή. Ξεκίνησα το 1972, ας πούμε. Πρώτο μαγαζί ήταν τα 9-8 τα σημερινά. Τότε λεγόταν συνείδησή μου από ένα τραγούδι του Πάπη του Τσετίνη. Ξέρεις, τα μαγαζιά τα βαφτίζανε από το σουξέ του κάθε τραγουδιστή. Το 78 πεθαίνει η μητέρα μου και απογοητευμένος δεν. Δηλαδή δεν ευχαριστιόμουν, δεν τραγουδάγα. Δεν μας βγάζανε να τραγουδάμε. Μας είχανε μόνο για να στολίζουμε γλάστρες. Την πίστα, ας πούμε. Δεν παράτησα κανένα δύο χρόνια, τρία. Είχε πεθάνει και η μάνα μου. Πήγα Κέρκυρα, είχα κάτι φιλαράκια εκεί. Άνοιξα δύο μαγαζιά τουριστικά ήδη δώρων κτλ. Μέχρι το 82 το Μάρτι, όπου με παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος, κάνει ένα καινούργιο δίσκο. Με καινούργιους τραγουδιστές, Βιτάλη, ο Τερζής, ο Πασχάλης, τον Γιάννης ο Δημήτρης. Και θέλει και ένα τραγουδιστή, ψάχνει ένα τραγουδιστή να πει ένα τραγούδι που δεν το θέλουν να το πούν οι άλλοι. Γιατί ήταν ξενέρωτο το τραγούδι. Ξενέρωμα. Καθόλου ερωτικό, καθόλου δυσνόητο. Στο λαβύρινθο του νόστου, σαν χαμένος. Τα φώτα είναι σταγμένα και βαριά, τριγυρνάνε τα λίγες στην Αθήνα, ξενέρω το πράγμα. Και της λέει, Ελένη, πες το. Λέει, Ελένη Βιτάλη, του λέει, πες το, Ελένη, λέει, δεν μου αρέσει, ρε Χρήστο. Του λέει, πες το, δώσ' το στον κουμπάρο σου, στον Τερζή, τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης λέει, κουμπάρε, γιατί να το πω εγώ, δώσ' στον Κοντογιάννη. Δεν το ήθελε με λίγα λόγια κανένας τραγούδι. Και γκρεμούσε το τραγούδι. Έλαντε όμως που ο Νικολόπουλος είχε υποσχεθεί, τον είχε βάλει η γυναίκα του τα σούλα, της υποσχεθεί ότι θα το βάλει το τραγούδι στο δίσκο. Και δεν ήθελε να τραγουδηθεί από κανένα τραγούδι.
2: Πού το είχε μάθει ότι ήσασταν στην Κέρκυρα, αφού τα είχατε παρατήσει όλα.
1: Στην Χαρούλα, στα στούντιο τη Κολούμπια, στο Περισσό. Τη λέει: Χαρούλα, μην έχει κανένα τραγουδιστή να μου πει ένα τραγούδι, γιατί ο μάτσα με πιέζει. Λέω: Γιώργο, τι γίνεται εδώ, ψάρι, ο αδερφό. Λέω: Γιώργο, θα έχει παρατήσει τώρα ένα στην Κέρκυρα. Σοβαρά τη λέει. Έχει λέει κανένα τηλέφωνο, ότι να τον πάρω, μπορεί να. Πάρτε ένα, α πούμε, του δίνει το τηλέφωνο. Αλλά σου λέω, του λέει είναι στην Κέρκυρα. Και παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος. Έλα ρε Σαρούκλα. Έλα Νικολόπουλος, αυτά χιόνια πώς και έτσι μου έβρεκες εδώ. Να σου πω, μου λέει, πρέπει να έρθεις Αθήνα οπωσδήποτε αύριο να πεις ένα τραγούδι. Τι που, εγώ θα κατέβαινα για να πάρω πράγματα. Τότε ήταν...
2: Εμπόρευα για το μαγαζί.
1: Ναι, αρχές Μάρτη ήταν. Κατέβηκα την άλλη μέρα το βράδυ, περνάω από τον Περισσό, από την Κολούμπια. Το λέω το τραγούδι.
2: Μία εκτέλεση.
1: Ναι. Λέω τις δαλέγες, εμένα μου λέει ο Νικολόπουλος, αρχίζει και αφαιρεί τραγούδι από τους άλλους. Λέει, Σαρούκλα, πες και αυτό το τραγούδι. Λέω και αυτό το τραγούδι. Για πες και αυτό. Λέω και αυτό. Το ένα τραγούδι που ήταν να πω, που δεν τότε να το πει κανένας, γίνανε πέντε τραγούδια. Στο παίξε χρήση των πηγόντων. Δεκέμβρη πια, παίρνω την παρέα μου να βγω. Και ακούω από τον Καμπουρίδη τον Γιώργο, τον γνωστό Καμπουρίδη. Ένα τραγούδι, λέω, κάτι μου λέει αυτό το τραγούδι, που το ξέρω αυτό το τραγούδι. Ρε Αμάνο Βεζαμάνο που το ξέρω ήταν Ιταλίκης. Κάνε γίνω στο ξέλι εγώ. Μετά από χρόνια που έκανε ο Νικολόπουλος στα 50 χρόνια στο Μέγαρο, 50 χρόνια στο τραγούδι, κάθισαμε δίπλα-δίπλα με την Τασούλα. Λέω, εσύ από πού και ως πού είδες το θέλεις αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, πώς τον έβαλες να σου υποσχεθεί ότι το και το, εντάξει θα το βάλω. Τι σχέση είχες εσύ με το τραγούδι. Τι λες ρε μου λέει. Ο πατέρας μου είναι Ταλικέρης. Και μετά από 50 χρόνια, σαν 32-35, έμαθα ότι ο πεθερός του Νικολόπουλου ήταν Ταλικέρης. Κοίταξε πώς ταξιδεύουν τα πράγματα έτσι. Και το τραγούδι λες και δεν ήθελε να υποθεί από κανέναν. Και ήρθε και με βρήκε στην Κέρκυρα.

0: Τι να πούμε εμείς για τις Νταλίκες, τα είπε όλα ο ίδιος ο Γιώργος Σαρής, το Γιώργο Κοβό που ακούσαμε πριν, πώς τραγούδησε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι περιλήφθηκε στο πολυσυλλεκτικό λαϊκό δίσκο του Νικολόπουλου, το Παίξε Χρήστο Επιγόντος. Εκεί με τραγούδησαν ο Σαρής 4-5 τραγούδια, 14 ήταν συνολικά. Τραγούδησε η Βιτάλη, ο Πασχάλης Τερζής και ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Και έγινε βέβαια ένα. Είχε το άλμπουμ μια τεράστια επιτυχία, φυσικά έγινε χρυσό. Αξίζει να βάλουμε κι άλλο ένα κομματάκι από αυτή τη μεγάλη συνέντευξη του Σαρή στο φίλο μου το Γιώργο Κοβό, αλλά μου έκοψε ένα δυο κομμάτια τα οποία θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα και μια ιστορία που δεν την έχει πει ποτέ αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε μπήκε κάποιος άγνωστος και μάλλον ας το ακούσουμε κατευθείαν.
1: Τώρα θυμάμαι, είμαι με τη Σακελαρίου στο Κανκάν, βλέπω, και κάθομαι σε ένα φύλλο κάτω. Έχω τελειώσει τα προγράμμα μου και κάθομαι σε ένα φύλλο. Και έρχεται ένα θηρίο, ένα ψεύσομος έτσι, άγριος. Και μου λέει, φίλε μου, να σου πω. Λέω, πες μου, εδώ, όχι μου λέει, πρέπει να βγεις έξω. Τέλος πάντων, σηκώνομαι, πάω στην είσοδο, ας πούμε. Λέω, για πες. Όχι, λέει, πρέπει να βγεις έξω. Όχι, ρε φίλε, του λέω, δεν βγαίνω έξω. Γιατί να πω, εντάξει, λέω, είναι και θεωρείο, του έχω κάνει τίποτα. Και του λέω, όχι, ρε φίλε, δεν βγαίνω έξω, του λέω, δεν πάω πουθενά, πες μου εδώ να θέλεις. Όχι, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, με παραξήγησες, θέλω να σου δείξω κάτι. Τέλος πάντων, παίρνω κι άλλο ένα μαζί, σίγουρα, ένα σερβιτόρο, ένα θεωρείο. Και βγαίνω το μαγαζί μας, πάει 50 μέτρα παρακάτω. Η Νταλίκα που είναι έξω από το εξώφυλλο του δίσκου ήταν ο Νταλικέρης της Νταλίκας αυτή. Άκου να δεις.
0: Ο Νταλικέρης που έβαλε το φορτηγό του στο εξώφυλλο του δίσκου ήταν αυτός, έτσι. Φοβερή ιστορία πραγματικά. Και μικρός κόσμος, πολύ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Μίνα λέει τι κομμάτι θρυλικό και τι τρομερή ιστορία. Ο Σωτήρης μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα CD που έχει το αυτόγραφο του ίδιου του Τάκη Σούκα. Τον έχω γνωρίσει κι εγώ, Σωτήρη μου, τον Τάκη, το Σούκα. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Από τις ωραιότερες γνωριμίες και τον γνώρισα σε ένα τραπέζι και δεν μπόρεσα να μιλήσω πολύ ιδιαιτέρως μαζί του, αλλά το εκτίμησα πάρα πολύ από τον τρόπο που μιλούσε, από την καλοσύνη του, από την απλότητά του. Ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός, ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Άρτα και Στράτος όλα τα λεφτά, λέει η Μάχη. Στράτος Διονυσίου προφανώς. Ξέχασα ότι είναι Διονυσιακή. Όχι, δεν ξέχασα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε φορά που βάζω Διονυσίου, εσένα θυμάμαι, Μάχη. Λοιπόν, η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: γεια σου, μηχανοδηγέ της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, Μαρίνα μου. Ωραίο αυτό, δεν το είχα ξανακούσει. Και η Δώρα από το Ηράκλειο λέει: βάλε Άλεξ τις τραγουδάρες σου και μην φοβάσαι την Τρίτη και 13. Ωραία, λοιπόν, μια χαρά. Εντάξει, έχω εσάς να με φιλάτε, να σκέφτεστε και να με φιλάτε. Λοιπόν, τι να βάλουμε για τη συνέχεια, να βάλουμε λίγο Κόκοτα. Πάμε για Κόκοτα.

Λοιπόν, με τι καρδιά, με την καρδιά των κόσμων αρνηθώ. Ένα συγκλονιστικό λυρικό κομμάτι της χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού, τη δεκαετία του 60 δηλαδή. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Νίκος Γκάτσος. Το τραγούδι γράφτηκε το 1966 και είχε δύο διαφορετικές εκτελέσεις εμβληματικές και οι δύο την ίδια χρονιά. Η πρώτη εκτέλεση ήταν κινηματογραφική. Το είπε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αν θυμόσαστε καλά, όσοι παρακολουθείτε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ασπρόμαυρες ταινίες, ακούστηκε στην σπουδαία ταινία της Φίνος Φιλμ «Διπλοπενιές», σε σκηνοθεσία Γιώργου Καλενάκη, όπου ο Παπαμιχαήλ κάνει τον εργάτη την ημέρα και το βράδυ τον τραγουδιστή, στο γιαπί την ημέρα, το βράδυ στο κέντρο. Το ερμηνεύει σε μια φορτισμένη σκηνή αποχωρισμού. Μάλιστα σε εκείνη την ταινία, αν θυμάμαι καλά, που τον ανακάλυψε ο Αυλονίτης, τον Παπαμιχαήλ ως ταλέντο, τραγουδούσε στην οικοδομή, στο μπουζούκι ήταν ο Κόκοτας. Στην ορχήστρα, ας πούμε, που έπαιζε και καλά εκεί που τραγουδούσε στο κέντρο ο Παπαμιχαήλ, ήταν ο Κόκοτας, ο οποίος τελικά... Ο Ξαρχάκος του το έδωσε το τραγούδι σε αυτόν. Ήταν η αρχή της καριέρας του στα Μάτι Κόκοτα. Ήδη είχε τραγουδήσει κάποια τραγούδια και είχε διαγράψει ήδη τα πρώτα μέτρα στο μαραθώνιο αυτών της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Μάλιστα ο Ξαρχάκος το περιέλαβε στον εμβληματικό κύκλο τραγουδιών, το «Ένα μεσημέρι». Ένα μεσημέρι που κυκλοφόρησε εκεί το 66. Όλο είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, ένας από τους πιο αριστουργηματικούς κύκλους τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας. Σύνδεσε λαϊκές συνθέσεις, οργανικές, με το θεατρικό θα έλεγα και κινηματογραφικό ύφος της εποχής, και το άλμπουμ δεν ήταν μόνο του Κόκοτα, αλλά τα τραγούδια ερμήνευσαν τεράστιοι τραγουδιστές, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτης Κόκοτας. Και υπήρχαν και αρκετά ορχιστρικά μέσα στο άλμπουμ αυτό, το «Ένα μεσημέρι». Εγώ θα σας πω μόνο τα τραγούδια με στίχους, του Γκάτσου όλα, «Μάτια βουρκωμένα», Βίκη Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το είπε και αυτό ο Παπαμιχαήλ. «Στου όθωνα τα χρόνια», το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας. «Άσπρη μέρα και για μας», το είπε ο Μπιθικότσης. «Ο Λευτέρης», η Δίκη Μοσχολιού. «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ», αυτό που ακούσαμε τώρα από το Σταμάτη Κόκοτα, και «Η νύχτα», που το τραγούδισε και αυτό η Δίκη Μοσχολιού.

Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν από τους πιο σπουδαίους, πραγματικά πιο σπουδαίους δίσκους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού γενικότερα. Δεν ήταν τόσο λαϊκός ο δίσκος, αν και είχε μέσα κάτι φοβερά ζαϊμπέκικα και χασάπικα, πραγματικά αξίζει να τα ακούσετε, τα ορχιστρικά δηλαδή, και τσιφτεντέλια είχε και τα πάντα είχε. Ο Ξαρχάκος ήταν στις δόξες του τότε και έγραφε φοβερή μουσική. Δεν είχε ακόμα ασχοληθεί με το κλασικό κομμάτι, με την όπερα. Ήταν ένας λαϊκός συνθέτης και δίκαια έχει τη θέση που έχει ανάμεσα στα κορυφαία, στα ιερά τέρατα της σύνθεσης του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, είπαμε πολλά, μας συνεπήρε λιγάκι και το τραγούδι και η δημιουργή του. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε κάνα πενταλεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει σε ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντα στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των φιλοϊρανών ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απειλήσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη και των αυριανών νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες το Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, και προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κυλικεία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν όψη χειμώνα. Μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποίησεις που συνεχίζονται στη Γαλλία. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγη 7 έως 8 μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, θάλασσα-θάλασσα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι ήταν ο Νίκος Νομικός και η χοροδία βέβαια είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα το έλεγα, είχε ένα έντονο νησιώτικο και λαϊκό χρώμα. Κλαρίνο μέσα, φλάουτο μέσα, ίσως οι πιο ψαγμένοι θα καταλάβαν ότι πρόκειται για τον μεγάλο μαέστρο, τον Νίκο Ιγνατιάδη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Του άρεσε να κάνει τέτοιες ενορχιστρώσεις ο Ιγνατιάδης, έβαζε και synthesizer, έβαζε πολλά πράγματα, μεγάλος μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας ο ίδιος, εκπληκτικός. Και στα καλύτερά του ο Νομικός. Ήταν το τραγούδι του 82, βγήκε αυτό μέσα από τον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Χρώμα και φως». Θέλω να πω πρώτα ευχαριστώ στον Θωμά από την Αλεξανδρούπολη για τα καλά σου λόγια. Έχει γράψει ένα μεγάλο κείμενο, δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά τέλος πάντων λέει εν ολίγης ότι η εκπομπή είναι ξεχωριστή. Το νυχτερινό εξπρός μου λέει πραγματικά μας ταξιδεύει 2 ώρες στον υπέροχο κόσμο της μουσικής. Σε ευχαριστώ Θωμά μου. Έχω την καλησπέρα επίσης της Μέρης από τη Θεσσαλονίκη και την καλημέρα του Διονύση από το κέντρο. Ο ένας μου στέλνει καλησπέρα, ο άλλος μου στέλνει καλημέρα. Απαντάω και στα δύο. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, χαλάει ο καιρός. Χαλάει ο καιρός αύριο και δεν θα χαλάσει απλώς. Θα έχουμε, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για αύριο και για μεθαύριο. Έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Και ο καιρός αυτός δεν θα είναι μόνο τοπικός, θα είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα πάει σιγά σιγά προς τα ανατολικά και μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι σε ορισμένες περιοχές μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον Οκτώβριο, έτσι. Πολύ βροχή δηλαδή. Και η Αττική θα επηρεαστεί εδώ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Και μάλιστα θα υπάρχουν περιοχές που θα είναι πολύ, πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα και αυτές οι περιοχές θα είναι καταρχάς, είπαμε, το Ιόνιο, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Μετά σιγά σιγά θα έρχονται προς τα δω τα φαινόμενα. Η Χαλκιδική θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, η Μαγνησία με τους Σποράδες και την Εύβοια και την Αττική, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Μόνο η Θράκη θα μείνει λίγο απ' έξω και εκεί θα βρέχει, αλλά ίσως όχι τόσο έντονα. Άρα, επομένως, μην ξεγελαστείτε το πρωί και φύγετε χωρίς ομπρέλα. Θα τη χρειαστείτε σίγουρα από το μεσημέρι και ύστερα, όπου και να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα όσοι οδηγείτε. Ξέχασα να σας πω ότι θα το ξέρετε ήδη, ότι εδώ στην Αττική από χθες έχουμε πάλι δακτύλιο, έτσι. Σε ισχύει λοιπόν ο δακτύλιος. Να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Μονά ζυγά δηλαδή. Σήμερα είναι τα μονά. Από τις 7 το πρωί ξεκινάει ο δακτύλιος μέχρι τις 8 το βράδυ. Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δακτύλιο και τις Παρασκευές τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από την δεκαετία του 60, αλλά μία σύνθεση η οποία ανήκει σε αυτά που λέγαμε παλιότερα Λούμπεν, Γιώργος Χατζιαντωνίου.

0: Λοιπόν, το «Τώρα κλαις» είναι ο Γιώργος Χατζηαντωνίου αυτός που ακούσαμε. Το είπε το 1966, είναι ένα τραγούδι σε στίχους μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Και ο Χατζηαντωνίου ήταν τότε 25 ετών όταν το τραγούδισε. Όλοι λέγανε ότι είναι τη σχολή Καζατζίδη, γιατί η φωνή του είχε αυτό το λιγμό που είχε ο Στέλιος. Και υποσχόταν πάρα πολλά και είχε και μεγάλες συνεργασίες και επιτυχίες ο Χατζηαντωνίου. Ο Τσιτσάνης, ας πούμε, με τον οποίο τραγουδούσαν μαζί στο Χάραμα, του εμπιστεύτηκε τραγούδια όπως το «Φαρμακωμένα χείλη», το «Δε θέλω τη συμπόνια κανενός», το «Φίλησα διοξέλα χείλη», έτσι. Τεράστιες επιτυχίες για εκείνη την εποχή. Αλλά ο Χατζηαντωνίου αποσύρθηκε σε ηλικία 39 ετών από το τραγούδι, το 1980. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός τραγουδιστή είναι να έχει πρόβλημα στις φωνητικές του χορδές. Και δυστυχώς είχε ένα τέτοιο πρόβλημα που αλλίωσε τη φωνή του και έχασε το μεγάλο του όπλο. Μαράζωσε και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 1997 στην Αθήνα σε ηλικία μόλις 56 ετών. Πραγματικά είναι μια δύσκολη ιστορία. Ακούγαμε αυτό το κεφάτο τραγούδι που μπορεί να μιλούσε για χωρισμό, αλλά πραγματικά όμως ο ρυθμός του ήταν τέτοιος που σε ξεσηκώνει. Και αυτό ήταν το ακριβώς το θέμα με τα Λούμπεν, τα λεγόμενα Λούμπεν. Τα λέμε τώρα Λούμπεν, τότε δεν τα λέγαν καθόλου Λούμπεν. Ήτανε τα τραγούδια για τη μεγάλη μάζα, τον λαό. Για εκείνους που γεννήθηκαν στις γειτονιές, στις ταβέρνες, στα υπόγεια, εκεί ακουγόνταν αυτά τα τραγούδια, στα ξενυχτάδικα. Ήταν τραγούδια μιας άλλης Ελλάδας που μιλούσαν για τον έρωτα που πόνεσε, για τη φτώχεια, για τη μοναξιά, για τη μαγιά, για τη φυλακή. Μίλησαν για ανθρώπους που δεν είχαν τρόπο να ακουστούν, να πουν τον πόνο τους, να πουν τη δική τους εκδοχή, και βρήκαν καταφύγιο να την πουν με μια μελωδία. Ακούγαμε το Τουμπερλέκι μέσα στο τραγούδι αυτό και ήταν πραγματικά ένας πολύ ανθρώπινος ήχος, πάρα πολύ ανθρώπινος ήχος, σαν να χτυπάει μια καρδιά. Έτσι ακούγονταν το Τουμπερλέκι. Τέλος πάντων, ας μην πω άλλα, γιατί μπορεί και να παρεξηγηθώ. Έχω δίπλα μου την Κάλλη Λέκα που ήρθε έτσι να με συντροφεύσει για λίγο. Καλησπέρα, Κάλλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πες μου, διάβασα αυτή την ιστορία με τους hackers και πραγματικά τρελάθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
1: Βρήκαν ένα εφάνταστο τρόπο.
0: Τι εφάνταστο, αυτό είναι ζημιά. Κινηματογραφικό κανονικά δηλαδή.
1: Έκαναν κυβερνοεπίθεση λοιπόν σε ψυγεία, σε εκατοντάδες σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Ουσιαστικά τι κάνανε? Τα ψυγεία εκεί έχουν ένα λογισμικό από μια δανέζικη εταιρεία, η οποία ρυθμίζει τις καταψύξεις. Δηλαδή μπορείς από μακριά να ρυθμίσεις το βαθμό της καταψύξης, και κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται, ναι, μια ελαφριά απόψυξη. Γίνεται μια ελαφρά απόψυξη, ανεβαίνουν λίγο οι βαθμοί, έτσι ώστε να διατηρούνται κάπως τα τρόφιμα να είναι πιο φρέσκα, ναι, να το πούμε, να μην είναι παγωμένα. Αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, από τους μείον 20 που ήταν ή μείον 15, πήγαν στους συν 50.
0: Του συν 50.
1: Συν 50. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σαν να βρίσκονταν στην έρημο, δηλαδή, στην έρημο Σαχάρα.
1: Σε ένα ψυγείο παγωτών είχε πάει 25,6. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν χιλιάδες τρόφιμα. Μιλάμε για ζημιά εκατομμυρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Αλσατία, κάποια σούπερ μάρκετ, η ζημιά είναι στα γύρω στα 300.000 ευρώ. Αναγκάστηκαν να πετάξουν απίστευτες ποσότητες προϊόντων. Δεν το καταλάβανε. Όταν οι εργαζόμενοι πήγαν στα σούπερ μάρκετ το πρωί της Δευτέρας, ένιωσαν ένα μεγάλο κύμα ζέστης ανοίγοντας το κατάστημα, και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν εκδηλωθεί και μικρές φωτιές. Και ανακαλύπτουν ότι έγραφε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στα ψυγεία.
0: Γιατί το κάναν αυτό? Τι ήταν αυτό, διαμαρτυρία? Τι ήταν, στείλανε καμιά προκήρυξη, κάτι?
1: Ακόμα δεν έχουμε πληροφόρηση ποιος το έκανε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται κατάφεραν να ενεργοποιήσουν από τη νύχτα εξ αποστάσεων την αναγκαστική απόψυξη των ψυγείων και καταψυχτών. σε περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ
0: της Γαλλίας, έτσι,
1: της Γαλλίας, το Intermarché, το Netto, το Carrefour σε πολλές περιπτώσεις.
0: Όπου και η καταστροφή θα είναι
1: η καταστροφή
0: μεγάλη,
1: είναι
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι το κάνανε. Η ίδια η εταιρεία η Δανέζικη λέει ότι στα περισσότερα που έγινε αυτό ήταν καταψύξεις που είχαν παλαιότερο λογισμικό και έτσι, έτσι καταφέρανε να το παραβιάσουν χωρίς να δοθούν να χτυπήσει συναγερμός, να το πούμε απλά. Μάλιστα. Και να ειδοποιηθεί η εταιρεία. Λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που έχουν αυτές τις καταψύξεις ότι πρέπει να ενημερώνουν το λογισμικό για να αποφεύγονται τέτοια γεγονότα.
0: Αν το κάνανε με τόση ευκολία σε τόσα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, φαντάζομαι μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Όπου υπάρχει αυτό το remote, δηλαδή εξ αποστάσεως ενεργοποίηση της κατάψυξης και της απόψυξης, συμβαίνει. Στο Βέλγιο, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που η Delhaize, ο οποίο βλέπουμε και στο Βασιλόπουλο, το Carrefour, το Monoprix.
0: Μάλιστα, χτυπάνε αλυσίδες από ό,τι φαίνεται.
1: Αλυσίδες σούπερ μάρκετ και
0: θέλουν να κάνουν ζημιά
1: στο 4%, 5% της Carrefour, ας πούμε, σε όλη τη Γαλλία επηρεάστηκαν τα καταστήματα.
0: Τι να πω, να δούμε τι θα βγει. Εγώ περιμένω να κάνουν κάποια ανακοίνωση για να δούμε ποιοι κρύβονται από πίσω.
1: Φυσικά αυτό. Τώρα βέβαια υπάρχει βέβαια η υποψία, ο πρώτος ένοχος που πάνε να δείξουν κάθε φορά που γίνονται κυβερνοεπιθέσεις το τελευταίο διάστημα, όπως τα αεροδρόμια, είναι ο δάκτυλος της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν έχει αποδειχτεί.
0: Καλά. Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Κάλλη μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχεις βάρδια μέχρι τις 4, νομίζω. 5. Πω. Θα κάνεις παρέα στο Γιάννη Ευθυμίου εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, μαζί, χέρι-χέρι. Ένας στην τηλεόραση και άλλος στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο.

0: Λοιπόν, την αγαπούσα παραδέχομαι, μια κλασική ερωτική μπαλάντα του Πάριου. Το 76 βγήκε σε μουσική Ζακ Ιακωβίδη και στίχους Πυθαγόρα. Ήτανε στο δίσκο το «Τώρα πια» του Πάριου, που της Μήνος είναι ίσως από τους πιο, για πολλούς είναι ο κορυφαίος δίσκος του Πάριου, το «Τώρα πια». Πούλησε περισσότερα από 240.000 αντίτυπα. Ας σας πω μόνο μερικά από τα κομμάτια που έχει μέσα. «Κι αν γελάω είναι ψέμα», «Συμβιβασμούς δεν κάνω», «Άντε στην υγειά της», «Τώρα πια», «Το μόνιμο», «Το ηλιοβασίλεμα», «Το την αγαπούσα παραδέχομαι», «Με ποιον θα πας». Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Όλα αυτά είναι τεράστιες επιτυχίες. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος φυσικά. Ήταν πραγματικά από τους ωραιότερους δίσκους του Πάριου και ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και γενικότερα του ελληνικού πενταγράμμου, έτσι, να μην το περιορίζουμε μόνο στη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Ευθυμίου ήρθε ήδη στο στούντιο και παίρνει τη θέση του εδώ. Καλησπέρα Γιάννη, καλημέρα μάλλον. Θέλεις να ακούς καλημέρα εσύ.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Την αγαπούς, το όνομα Ευαγγελία Κοσμίδου σου λέει κάτι?
0: Η αγαπημένη μου Λίτσα,
1: το λέει
0: Διαμάντη.
1: Τη ρωτάω, το λέει μόνη της.
0: Το λέει, έχει τη συνέντευξη της Δευτερίου?
1: Όλες τις συνέντευξεις έχω.
0: Κοίταξε,
1: η συγκεκριμένη είναι από το 89.
0: Ο Ευθυμίου κάνει ό,τι μπορεί για να με κρατήσει παραπάνω, έτσι. Καταλάβατε. Αχ, τι έχουμε πάθει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω όχι.
1: Λοιπόν, ναι, τραβάτε μου και ας κλαίω.
0: Μου στέλνει ο Βαγγέλης από το Αγρίνιο. Καλημέρα, λέει. Όντως ξεχωριστή εκπομπή με σπάνιες πληροφορίες από πασίγνωστα τραγούδια. Είμαι 60, μεγάλωσα με 45. Είχα πειρατικά στα μεσαία και μετά στα FM.
1: Μια χαρά τον βρίσκω.
0: Ακόμα αυτό κάνω, αλλά με μηχανάκια που τα λένε computers. Ηχολήπτη σε περιφερειακό ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα,
1: μάλλον. Σημεία των καιρών, τι Αγρίνιο. Να κάνουμε.
0: Από το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου, εμένα.
1: Τι?
0: Από το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εγώ γεννήθηκα στην Άρτα και.
1: Τι έκανε στην Άρτα? Όχι εσύ, ο πατέρας.
0: Σε Σέλα Φαμ.
1: Α, κατάλαβα. Ερωτικός μετανάστης.
0: Ερωτικός μετανάστης. Λοιπόν, αγαπώ πολύ τα Λούμπεν, λέει. Είμαι και Λούμπεν, λέει η Μίνα. Ωραία. Πολύ ωραίο. Θα το έχουμε υπόψη μας για να παίξουμε κι άλλα στη συνέχεια. Και σου υποσχέθηκα ότι θα παίξω και τη συμπόνια. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, αλλά με το Χατζη Αντωνή, όχι με τα παιδιά από την Πάτρα. Το original δηλαδή. Πάμε, συνεχίζουμε. Α, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Ρίξε το σποτάκι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου, ερμήνευσε η Μαρινέλα. Εδώ πάλι ο Ιγνατιάδης υπέγραψε τη μουσική του τραγουδιού, πάλι η ενορχήστρωση τον πρόδωσε. Είπαμε, ο Ιγνατιάδης ήταν πραγματικά μαέστρος και θεωρητικά και πρακτικά μαέστρος, κανονικός δηλαδή, και ουσιαστικά και αυτό που λέμε μεταφορικά μαέστρος. Ήξερε πολύ μουσική ο Ιγνατιάδης, πάρα πολύ μουσική. Τους στίχους τους έγραψε ο Κουφιανάκης, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 79. Λέγε Γιάννη.
1: Τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Α, δεν σου είπα προηγουμένως ότι λοιπόν, μίλησα με την κόρη της Βάνου, mm-hmm, την Αθηνά Τριγοπούλου. Θέλει να έρθει η γυναίκα, αλλά είναι αργά. Και μου είπε να το γράψουμε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως την κάνουμε τηλεφωνική την.
0: Άμα έχει σταθερό τηλέφωνο,
1: έχει.
0: Σταθερό θα τη βγάλουμε και θα μια χαρά θα είναι.
1: Και
0: αν
1: τέλος,
0: ξενυχτήσει ένα βράδυ.
1: Θα ξενυχτήσει. Το σπίτι μπορεί να ξενυχτήσει. Απλά έχει μικρό παιδί και δεν μπορεί να τα αφήσει. Γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Θα έρθει μια μέρα και εσύ λίγο νωρίτερα, όπως έρχεσαι δηλαδή, και θα τη βγάλουμε στο τέλος της δικής μου και στην αρχή της δικής σου εκπομπής.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Έλα.
1: Και όπως και πέρυσι, κάπου στη Νέα Χαλκιδόνα, δεν ξέρω που είναι. Δεν θυμάμαι που είναι, το είδα γραμμένο. Ξεκινάνε να κάνουν αφιέρωμα Βοσκόπουλος και Βάνου. Και τη Βάνου τραγουδάει η Αθηνά κάθε Σάββατο βράδυ.
0: Τώρα να δούμε πώς τραγουδάει. Είμαι περίεργος πάντως.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Και τα... Η γυναίκα καθηγήτρια αγγλικών είναι. Απλά το,
0: άκου να δεις.
1: Απλά λίγο, το προσπαθεί.
0: Λίγο το μέταλλο. Το ηχόχρωμα μπορεί να θυμίζει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αλλά τώρα να το πιάσει δεν το πιάνει.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα ψάχνεις για εσύ γωνία στο δεκάρι.
0: Όχι.
1: Το ξανά πάμε και χθες. Ποιος γιος ή κόρη από τους μεγάλους, τους γνωστούς, έφτασε.
0: Μόλις έφτασα στο σπίτι, σε πληροφορώ ότι χθες μόλις έφτασα στο σπίτι, γύρω στις 2.30 ώρα πήρα ένα μήνυμα στο Messenger. Θα σου το δείξω τώρα. Από κάποια. Και ήθελα να το διαβάσω σήμερα και το ξέχασα. Καλά που μου το θύμισες. Μου λέει ακριβώς αυτό που είπαμε, που λέγαμε. Μου λέει υπάρχει ένας γιος, μου λέει, που ξεπέρασε τον πατέρα, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Άλλο αυτό. άλλο είδος ο πατέρας, άλλο είδος ο γιος. Ο Ενρίκε δεν ήταν Χούλιο. Δηλαδή.
0: Καλά, και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. Δηλαδή δεν ξέρω αν τον ξεπέρασε. Απλώς έγινε πιο γνωστός και πιο μάζεψε περισσότερους θαυμαστές. Δεν ξέρω όμως.
1: Με διαφορετικό τρόπο. Ένας χόρευε, ναι. Ο ένας έκανε performing και ο άλλος τραγουδούσε.
0: Σωστό.
1: Να χρησιμοποιήσω τον ξενικό όρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, για βάλε παρακάτω τι έχω.

0: Θα υπάρχω θες δε θες λοιπόν από τα πιο ωραία ερωτικά καψουροτράγουδα, να το πω έτσι, με, πραγματικά με τη μοναδική ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη από το 1974, μουσική Γιώργος Κατσαρός, στίχη ο αγαπημένος μου Πυθαγόρας Παπασταματίου, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη μορφή ο Πυθαγόρας. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας ο στιχουργός, ο Πυθαγόρας ο θεατρικός συγγραφέας, ο Πυθαγόρας ο άνθρωπος, ο ηθοποιός. Αν θέλετε να δείτε ποιος ήταν ο Πυθαγόρας, αν παίξει κάποια φορά την ταινία «Ο Παράς και ο Φουκαράς», αυτό που η πρώτη ταινία ήταν η Σάντα Τσικίτα του Σακελάριου με τον Λογοθετίδη. Το ξαναγύρισε λίγο χρόνια αργότερα ο Χατζηχρήστος, Παράς και ο Φουκαράς, και ο Πυθαγόρας έπαιζε ένα μικρό ρόλο, ήταν το δεξί χέρι του ξαδερφού του Χατζηχρήστου, που πήγε να του ζητήσει λεφτά, του Φαγκρή, του Μπάμπη του Φαγκρή. Ενώ ο Χατζηχρήστος ήταν ο άλλος που είχε ανάγκη, γιατί ήταν πανφτωχος και τέλος πάντων παντρεύτηκε την Αργεντίνα χορεύτρια. Στο πρώτο έργο ήταν η Ήλια Λιβικού, στο δεύτερο έργο ήταν η Μάρθα Καραγιάννη. Γιατί τα από αυτά τώρα? Α, για τον Πυθαγόρα. Αν θέλετε να το γνωρίσετε λοιπόν πως ήταν φατσικά, να δείτε αυτή την ταινία, να την παρακολουθήσετε, να δείτε, θα εμφανίζεται σε 2-3 σκηνές και πολλοί λένε ότι είχε συνδράμει και στο σενάριο, στο remake, στην επανεκτέλεση δηλαδή εκείνης της ταινίας.
1: Το πείραξε
0: λιγάκι, ναι.
1: Κοίταξε, συγκαταλέγεται στους 5 μεγάλους στιχουργούς της Ελλάδος ο Πυθαγόρας, μαζί με την Ευτυχία, τη Σότια, τον Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη και το Βύρβο.
0: Βάζεις και το Βύρβο εσύ, έτσι?
1: Βεβαίως, ο Μπαρμπακότσος ήταν μέγας μάγκας. Είχα πάει σπίτι του και στο παλιό Φάλιρο και τον έγραψα.
0: Μάλιστα.
1: Να, αυτό που με ρώτησες, τραγουδώντας Τόλι Βοσκόπουλο και Τζένι Βάνου και άλλα μεγάλα λαϊκά τραγούδια.
0: Από τις 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο.
1: Είναι, να δούμε πού είναι, δεν γράφει, αλλά ποιος ξέρει τώρα, θα είναι, θα λέει παρακάτω.
0: Καλά, θα το βρούμε.
1: Κάπου είναι στη Λεωφόρο Δεκελίας.
0: Βλέπω εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα, πάνω στη Λεωφόρο Δεκελίας. Ναι. Ας μην πούμε και το όνομα, γιατί κάποιοι θα πούν ότι κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι, γιατί να...
0: Δεν το ξέρουμε το μαγαζί.
1: Ούτε εγώ πρώτη φορά τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ήξερα ότι το γρατσουνάει, αλλά γιατί ήξερα ότι είναι και καθηγήτρια αγγλικών.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε μια Τζένι Βάνου, μιας και μιλάμε για αυτή.

0: Το «Σ' αγαπώ» λοιπόν το είπε η Τζένι Βάνου, σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους του Νίκου Φόσκολου. Γιατί αυτό το τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά στην κινηματογραφική ταινία της Φίνος Φίλμη Λεωφόρος του Μίσους, έτσι, το 68, που το σενάριο και τη σκηνοθεσία την έκανε ο Φόσκολος. Καζάκος πρωταγωνιστής, Μέρη Χρονοπούλου, Γαλανός.
1: Η καλύτερη του ταινία, θέλω να πιστεύω εγώ,
0: του Φόσκολου, λες?
1: Του Φόσκολου. Ναι. Ήταν το κονσέρτο για Πολυβόλα.
0: Α, ωραία ταινία. Καλά, ο Φόσκολος ήταν μανούλα.
1: Εντάξει.
0: Πόσες ταινίες για τον Κούρκουλο, για τον Καζάκο, για το
1: Το Φούτα. Αίμα βάφτηκε κόκκινο.
0: Το αίμα βάφτηκε. Όχι, δεν ήταν του.
1: Δεν δικό
0: του.
1: Νομίζω
0: ότι ήταν του Γεωργιάδη το αίμα.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Έχεις μηνύματα. Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, χαίρετε, καλή εκπομπή. Με τις τραγουδάρες σου αναμένουμε, λέει, ισχυρές βροχές που ελπίζουν να μην γίνουν ζημιές, όπως Γιάννης από τη Λιβαδιά. Θυμόμαστε και τον Κώστα Καφάση, ύμνος, δεν μπορώ να το πω, δεν βλέπω το παρακάτω.
0: Ναι. Ποιος το έχει στείλει?
1: Γιάννης, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το επίθετο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Γιάννης από τη Λιβαδιά.
0: Ωραία, ο Γιάννης, ναι, ο φίλος μας από τη Λιβαδιά. Ο Βαγγέλης λέει δεν τον ξεπέρασε στη φωνή για τον Ιγκλέσιας, προφανώς θα λέει. Όπως είπατε, έκανε άλλο πράγμα, μια άλλη εποχή και έγινε πιο εμπορικός. Ο Ενρίκε με τον Χούλιο, ο γιος με τον πατέρα. Διάβασες αυτή την ιστορία με τον εκστρατιωτικό γιατρό που.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Ένα απίστευτο, έτσι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Το λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε. Απλώς
1: έχει
0: σχηματιστεί δικογραφία και λέει ότι ο γιατρός έχει
1: βίντεο
0: από κάμερα ασφαλείας. Τι έγινε δηλαδή? Τον δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά με ατροπίνη. Αυτό αποτυπώνει το βίντεο στην κάμερα ασφαλείας.
1: Άκου τώρα, ατροπίνη.
0: Πρόσεξε. Διαβάζω τώρα αυτό που βλέπω, έτσι. Μεταφέρω αυτό που διαβάζω.
1: Την είδηση.
0: Η είδηση, λοιπόν. Τι έγινε? Εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα, λέει, το περασμένο Φεβρουάριο. Οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα, χωρίς να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του. Από τότε παρουσίασε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και ψευδαισθήσεις.
1: Γιατρός ήταν, δεν την πήρε χαμπάρι?
0: Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεολειπτικο υλικό του καταστήματος και είδε τη 41χρονη γυναίκα του να του προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
1: Ρε και έξω.
0: Έξω. Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή, προχθές, η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονα τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ειδοποίησε την αστυνομία.
1: Πού την πήρε την ατροπίνη?
0: Έλαντε.
1: Είναι σε κάποια φάρμακα μέσα.
0: Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία, λέει, που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Αλλά μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι αντιμετώπιση επικίνδυνα καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Χρησιμοποιείται αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όπως αυτές από φυτοφάρμακα κτλ. Φαντάζομαι όμως ότι όταν σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υποθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση. Αν την παίρνεις δηλαδή ανεξέλεγκτα, έτσι. Δηλαδή να την πάρεις μια φορά μπορεί να σε σώσει. Αν την παίρνεις όμως συνέχεια και συστηματικά, μπορεί να σε πεθάνει.
1: Θυμάμαι ότι κάποτε που είχα προβλήματα με αιμετούς και τέτοια, υπήρχε ένα φάρμακο σταγόνες, το λεγόμενο νοβοτροπίν, είχε ατροπίνη μέσα.
0: Ναι, το λέει και η λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δηλαδή μη χειρότερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να. Η Γεωργία από το Εγάλεο λέει respect, μαγική βραδιά. Σε ευχαριστώ, Γεωργία μου. Η Μίνα κάτι γράφει, δεν θα περιμένω. Λέει, γύρισες, λέει, όμορφα να μας πεις καληνύχτα με μελωδικό τρόπο. Μας βάζεις για ύπνο σιγά σιγά, λέει, με μελωδικά, το δέχομαι.
1: Τους αναγνωρίζεις.
0: Η Τζένι Βάνο έκανε δουλειά.
1: Τζένι πάντα έκανε δουλειά.
0: Ο Γιάννης στέλνει αγάπη και αίμα, λέει, ταινία με Καζάκο.
1: Έτσι,
0: και
1: μπράβο.
0: Καρέζη. Στην Κοπαίδα τα γυρίσματα. Ναι, με τα άλογα εκεί πέρα, καβαλαρέι.
1: Θεσσαλία.
0: Ήταν δύο φατρίες.
1: Θέλουν να δείχνουν
0: τις άλλες. Με μίσος η μία με την άλλη. Τέλος πάντων.
1: Έπαιζε και ο Βόγλης, μου φαίνεται, κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν έπαιζε ο Βόγλης. Έπαιζε ο Κομνηνός.
1: Α, ναι, Λάκης Κομνηνός. Ο Λάκης.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε χρόνο για ένα ακόμα τραγούδι. Έχουμε.
1: Έτσι, για άλλα δύο.
0: Για δύο ακόμα. Ας πάμε στο πρώτο.

0: Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή. Τραγουδάρα του Βοσκόπουλου από το 71.
1: Μόνο αυτό.
0: Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Μαλίδης, ένας όχι και πολύ γνωστός συνθέτης. Ταβέρνα είχε και έγραφε και μουσική. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη Σαλαμίνα ή στην Ελευσίνα ή στη Σαλαμίνα. Μπερδεύουμε, δεν είμαι σίγουρος. Να μην το

0: Τεράστιος στιχουργός, το έχουμε ξαναπεί. Καθένας στο είδος του, διαφορετικό τρόπο γραψίματος.
1: Η ταινία πάντως είχε σπάσει ταμεία τότε. Ήταν ο Βοσκόπουλος φτωχός εργάτης που καταδικάζεται άδικα για μια κλοπή, μετά αποφυλακίζεται και γίνεται διάσημος και επιτυχημένος τραγουδιστής. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος, αυτός σκηνοθετούσε τα έργα του Βοσκόπουλου, τις ταινίες τότε. Στην ταινία έπαιζαν ο Βοσκόπουλος, η Ερήμου,
0: ωραία γυναίκα
1: έτσι. Ο Διανέλος, παίξε σε 200 ταινίες ο Διανέλος. Όποια ταινία παλιά και να υπήρχε, έβλεπε το Διανέλο μέσα σε ένα μικρό ρόλο.
0: Έκανε δεύτερους ρόλους,
1: ναι,
0: αλλά...
1: Ναι, πάντοτε. Αυτή η δεύτερη ρόλη ήταν που τον χαρακτηρίζει.
0: Τον πατέρα, το βοηθό, το...
1: Έτσι, ναι. έτσι. Λοιπόν, ας παίξουμε και ένα τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την ώρα και να κάτσει καθ' ολοκληρία εδώ στα μικρόφωνα.
0: Μήπως ενοχλώ που έρχομαι νωρίτερα.
1: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα.
0: Σταυρούλια, δεν σε ρωτήσαμε.
1: Παναγιώτη Σταυρούλιας ήταν.
0: Άμα δεν σ' αρέσει, μην ξανακάνεις βράδυ.
1: Ο σταθμάρχης μας σήμερα και θα συνεχίσει να είναι. Όχι σταθμάρχης, θα είναι ο Ιχνηλάτης στα λαϊκά μονοπάτια. Βάλε και το τελευταίο, Παναγιώτη.
0: Pathfinder.

Μα πως είναι δυνατόν η φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου σε αυτό το εξαιρετικό λαϊκό τραγούδι του 84 που συμπεριλήφθηκε στον αυτό το φοβερό δίσκο «Όλα τα δώσα για σένα», ήταν το άλμπουμ. Μουσική και Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχη Σπύρος Γιατράς, το δίδυμο δηλαδή που υπέγραψε όλα τα κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ, που είχε το ομώνυμο τραγούδι, το «Όλα τα δώσα για σένα», το «Λίγο λίγο σε συνήθισα». Είχε πολλά ωραία τραγούδια, πραγματικά υπέροχος δίσκος. Και αυτοί οι δύο γράψανε τεράστιες επιτυχίες, όχι μόνο για τον Κοντολάζο, για πολλούς ερμηνευτές. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πλησιάζει η ώρα.

Δύο. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος του προορισμού. Το 26ο ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Θα είναι χειμερινό αύριο, γιατί αύριο όπως είπαμε θα βρέχει και θα πέσει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς. Πάμε, μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά. Ήταν μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς και αυτή τη φορά σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, και θα σας παραδώσουμε στο Γιάννη Ευθυμίου και στα Λαϊκά Μονοπάτια. Θα το συντροφεύσω για λίγο, απλώς σας λέω προσωρινά γεια, γιατί εδώ θα είμαι για λίγη ώρα ακόμα, έτσι να του κάνω και αυτού παρέα όπως μου έκανε και εκείνος. Καληνύχτα σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας-Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση του πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Με την ακρίβεια να κυριαρχεί στις ανησυχίες των Αμερικανών, τον πόλεμο στο Ιράν να επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας και την ανακοινωθήσα συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ να προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αξιωματούχος των Ιρανών ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και των παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόριζε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί περιοχές του Ρεθύμνου που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη 3 προφυλακισθέντες, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι φοιτητές διεκδικούν μέτρα για τα ενίκια, τη σίτηση, τις μετακινήσεις και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων. Προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας παράλληλα συναυλίες. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις, με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγια ως 8 μποφόρ. Από 15 ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα, τι έχουμε σήμερα, Τρίτης 13 του μηνός. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Θα κάτσεις κάτω? Λοιπόν, ωραία, εντάξει, άντε καλή ξεκούραση. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσω με...

Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ. Τι να διαβάσουμε, καμιά αφιέρωση? Τι λέει? Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα μας. Αφιέρωση στο κουμπαράκι σου και περαστικά του. Δεν έχει κάτι ο Στέλιος. Έκανε μια ψιλοεπέμβαση στη Χολή, λαπαροσκοπική δηλαδή, μπαμ μπαμ, και βγήκε. Εγώ βέβαια παραξενεύτηκα, γιατί τον είδα, ανέβασε μια φωτογραφία με ένα γιατρό και λέω αμάν τι έγινε. Εν τω μεταξύ ο Στέλιος για να σηκώσει τηλέφωνο είναι, πρέπει να γίνει λιτανία, πρέπει να πάρουμε, δεν τα σηκώνει τα τηλέφωνα, μάλλον δεν τα πιάνει τα τηλέφωνα καθόλου, το έχει κουσούρι. Τέλος πάντων, πήρα ένα αγγυλό άλλο κουμπάρο. Ο Στέλιος έχει τρεις κουμπάρους, εμένα, τον Δημήτρη τον Μπατζιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο τρίτος, έχει βαφτίσει τα τρία αγόρια, και πήρα λοιπόν τον Τιμπάτζιο, τον Μπατζιά, και του λέω τι έπαθω άλλος ρε, έλα εντάξει, αυτοί ήταν και συμμαθητές, παιδικοί φίλοι και συμμαθητές, λοιπόν, και βρίσκονται και πιο πολύ, ας πούμε. Μου λέει τίποτα, δεν έκανε μια επέμβαση, έκανε ένα ψηλά. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και πάμε να ακούσουμε και μια χαρούλα τώρα.

Απίστευτη ερμηνεία. Απίστευτη ερμηνεία. 1984, μέσα από τον εμφύλιο έρωτα. Παιδιά, Πάριος, στίχη μουσική, στίχη Γιάννης Πάριος, μουσική βέβαια Χρήστος Νικολόπουλος, κλασικά εικονογραφημένα. Απίστευτη ερμηνεία. Και μια και μιλάμε για Πάριο, πάμε να τον ακούσουμε και τον ίδιο να μας λέει θλιβερό τοπίο.

Ο Παντελής από τα Εξάρχεια μου λέει καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι, ελπίζω να είναι κάποιο σχετικό καψουρο τράγουδο, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Φίλε μας Γιάννη λέει καλημέρα, ξεκίνησε το μεγάλο τρίωρο ταξίδι στη μουσική. Καλή εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς και στους ακροατές μας. Γιάννης από Λιβαδιά. Να σε καλά φίλε μου. Το επόμενο είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν είναι και από τα πολύ γνωστά ή από τις πολύ γνωστές η Έλενα Γιαννακάκη, αλλά ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Για μένα ποιος?

0: Άντε πάμε και μέχρι το Σταυρούλια, κάντε για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Πολύς Κερμανίδης λοιπόν, ο μεγάλος, και Νίκος Πάνος, τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Για πάμε.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Λίτσα Διαμάντη, Μάχης Χριστοδουλόπουλος βέβαια. Χαμός με αυτό το τραγούδι. Όταν ήταν εδώ στην Εράιδα στην Αθήνα γινόταν πόλεμος.

0: Λοιπόν, υποσχέθηκα στον Αλέξανδρο ότι θα βάλω τη συνέντευξη της Διαμάντη να την ακούσουμε όλοι μαζί. Σήμερα το απόγευμα, μάλλον το πρωί, είχαμε έτσι ένα πεντάωρο μέχρι να τη φέρω στα ίσια της. Και τι εννοώ, όλες οι εκπομπές και οι συνεντεύξεις είναι γραμμένες σε κασέτες. Λοιπόν, το να μεταφερθεί η κασέτα σε ψηφιακή κατάσταση πρέπει να είναι καταρχήν real time. Μετά, με τον Άγιο Wavelab, πρέπει να βγάλουμε τα τραγούδια, να μαζέψουμε τη συνέντευξη, να βγάλουμε τα στραβά και τα κακώς κείμενα και να την φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτό και κάποια άλλα πραγματάκια που είχα να κάνω μου φάγε ένα πεντάωρο. Λοιπόν, αλλά του είχα υποσχεθεί ότι θα του φέρω τη συνέντευξη. Είναι παρμένη το 1989 στην Εράιδα της Θεσσαλονίκης, πρωτοχρονιά, δηλαδή 37 χρόνια πίσω. Η Δελίτσα σήμερα είναι 77-78 χρόνων, 4 Απριλίου του 49 στο Κολωνό γεννημένη. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη, μην λέω πολλά και θα επιστρέψουμε.
1: Καλημέρα Λίτσα Διαμάντη.
2: Καλημέρα σας.
1: Βρισκόμαστε στην Εράιδα στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε με τη Λίτσα. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα όταν ήσουν 12 ετών με το ακορντεόν στην πλάτη, στην ταβέρνα στην Καλλιθέα του Μπαρμπαδήμου. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα στην δουλειά.
2: Καταρχήν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά και θα τα ξαναπώ για δεύτερη φορά δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήμουν 12, ήμουν 13 και δεν έπαιζα ακορντεόν στο Μπαρμπαδήμου. Στο Μπαρμπαδήμου ήταν ρεστοράν και έτρωγα τα μεσημέρια πολλές φορές εκεί και το βράδυ καμιά φορά που είχε ορχήστρα ανέβαινα και έλεγα κανένα τραγουδάκι. Αλλά ακορντεόν έπαιξα, πρώτο έπαιξα με ένα περιοδεύοντα θείας όπου πηγαίνανε τότε δημοτικούς στα πανηγύρια και έπαιζα εγώ τα λαϊκό δημοτικά τότε και ήταν ένα ξεκίνημα για μένα. Κουραζόμουν βέβαια γιατί αρχίζαμε από τις 9 μέχρι τις 6 το πρωί και πλήγιαζε η πλάτη μου από τις τυράντες. Αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ η δουλειά μου που κάθε πόνος ήταν λίγος.
1: Σίγουρα γιατί ο Βούλγαρης, ο τότε μουσικός πιστεύω θα τον θυμάσαι, φώναξε αυτό το πιτσιρίκι θα γίνει ένα διαμάντι. Και πιστεύω ότι από εκεί έμεινε και το όνομα, γιατί αυτό... διαμάντι δεν πρέπει να είναι το κανονικό.
2: Αυτό έγινε όταν έδωσα, όταν πήγα και έκανα ακρόαση στην εταιρεία που ήδη υπάρχω ακόμα. Είμαι σε όλη τη διαδρομή της καριέρας μου στην ίδια εταιρεία. Και έκανα ακρόαση και ήταν τότε ο Βούλγαρης και ήταν και ο Μπάμπης ο Μπακάλης ο συνθέτης. Και ο Βούλγαρης μου έδωσε αυτό το όνομα. Το πραγματικό μου είναι Ευαγγελία Κοσμίδου.
1: Πες μου πόσους δίσκους, πόσα LP έχεις κάνει.
2: Μεγάλους δίσκους έχω κάνει γύρω στους 18-19, αλλά έχω και άλλους τόσους περίπου που είμαι σε συμμετοχή με άλλους συναδέλφους.
1: Ποιο τραγούδι σου έγινε πρώτο σου ψε εκείνη την εποχή, θυμάσαι?
2: Το πρώτο ήταν και το βάπτισμα που λένε και σταθμό στην καριέρα μου, ήταν το τραγούδι Συννεφιές. Μετά από πάρα πολλά σεκόντα που έκανα στην εταιρεία, γιατί η φωνή μου ήταν παιδική και δεν θέλω να μου εμπιστευτούν τραγούδι σόλο και έκανα σεκόντα. Και επειδή είχα ταλέντο στα σεκόντα, γιατί αυτό δεν διδάσκεται. Διδάσκεται, αλλά όχι στο βαθμό που να τα παίρνεις αμέσως και να... γιατί πρέπει και η χρειά με τον τραγουδιστή που τραγουδάς να αφομοιώνεται και να ταιριάζει και στα σεκόντα. Και έχω κάνει γύρω στα 560 σεκόντα σε δίσκους. Σχεδόν στους πιο πολλούς καλλιτέχνες. Και φύγαμε λίγο από το θέμα, αλλά επειδή ήθελα να κάνω μια πλήρη ενημέρωση στους ανθρώπους που με αγαπάνε, ξεκίνησα με το τραγούδι Συννεφιές, το οποίο το τραγουδάω ακόμα και έμεινε και σταθμό στην καριέρα μου.
1: Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι αυτό το οποίο αγαπάς και πιο πολύ από όλα σου τα τραγούδια?
2: Συνήθως σαν πρώτο το αγαπάς πολύ, όλα μου τα τραγούδια τα αγαπάω, γιατί δεν σου κρύβω ότι κάνω επιλογή εγώ μαζί με τον παραγωγό μου, αλλά εάν ένα τραγούδι δεν μου αρέσει, δεν θα το πω. Παλιά βέβαια ήμουν υποχρεωμένη για να πάρω ένα καλό τραγούδι, έπρεπε να πάρω και 2-3 που δεν μου άρεσαν. Αλλά έχω τώρα κάτι χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια που κάνω επιλογή, καθαρός μόνο εγώ.
1: Πες μου τις πιο ευχάριστες στιγμές της καριέρας σου ή της ζωής σου, αν θέλεις να μου τις περιγράψεις, για τους ακροατές της Λαμίας.
2: Οι πιο ευχάριστες στιγμές είναι πολλές, δεν μπορώ να τις πω. Όπως και οι δυσάρεστες. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε άνθρωποι βέβαια. Η δουλειά μας είναι λίγο σκληρή και κάθε βράδυ πρέπει, αν είσαι ευσυνείδητος, πρέπει να δίνεις εξετάσεις στον κόσμο, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά να σε ακούσει. Ο κόσμος έχει απαίτηση οπωσδήποτε να ευχαριστηθεί και να περάσει καλά. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να τους ευχαριστήσεις όλους, αλλά κάνεις προσπάθεια και αυτή είναι μία κόπωση ψυχική για έναν ευσυνείδητο καλλιτέχνη. Και δεν σου κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ευσυνείδητη στη δουλειά μου και την αγαπώ πάρα πολύ. Μόλις αισθανθώ λίγο ότι κουράστηκα, να είσαι σίγουρος ότι θα σταματήσω αν δεν μπορέσω να δώσω αυτά που νομίζω εγώ ότι μπορώ να δίνω. Οι δυσάρεστες στιγμές είναι να μην τις συζητάμε. Είναι κάτι θανάτι συγγενών μου και κάτι απογοητεύσεις από συναδέλφους. Αλλά δεν πειράζει. Αγάπα λέει τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του.
1: Πώς θα πας στις σχέσεις σου με τους δημοσιογράφους, μια και συζητάμε για τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγμές?
2: Και οι δημοσιογράφοι έχουν σκληρό επάγγελμα και δεν μπορώ να κρίνω αυστηρά αυτούς που θα γράψουν κατά για μένα, ούτε να ευχαριστήσω αυτούς που θα γράψουν υπέρ. Ο καθένας γράφει τις απόψεις του και τις δικές του. Μόνο θα παρακαλούσα να μην γράφουν λαθεμένα ή να μην διεστραβλώνουν αυτά που τους λέει ένας καλλιτέχνης.
1: Πώς κρίνεις τη νύχτα του τότε, όταν ήσουν 12-13 χρονών, με τη νύχτα του τώρα, δηλαδή τη δουλειά του τώρα που κάνεις?
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα και ειδικά έχει γίνει ο κόσμος πιο απαιτητικός. Παλιά ένα όνομα, μία φίρμα κρατούσε ένα μαγαζί. Τώρα πρέπει να είναι σχήμα, πρέπει να είναι 3-4 ονόματα. Καθόμασταν πάλκο, καρέκλα. Ενώ τώρα πρέπει να είσαι και αλλιώς ντυμένος και να έχεις και μια κίνηση και να πηγαίνεις και κοντά στον κόσμο. Είναι αλλαγμένα τα πράγματα. Πάντως νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τη δική της χάρη.
1: Πώς βλέπεις τους νέους του είδους που πρωτομπαίνουν, τα νέα παιδιά, το νέο αίμα, με τους παλιούς, με σένα ας πούμε, με άλλους συναδέλφους δικούς σου της εποχής εκείνης?
2: Είπαμε, κάθε εποχή έχει τη χάρη της. Πιστεύω μάλλον ότι υπάρχουν πολλά πολλά αξιόλογα ταλέντα, νέα παιδιά και μουσικοί και στιχουργοί και μουσικοσυνθέτες και τραγουδιστές. Απλώς υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός. Βέβαια τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ πιο πολλά από τότε παλιά. Αλλά θα συνιστούσα στα νέα παιδιά που έχουν ταλέντο και που αγαπούν τη δουλειά τους να μελετήσουν και λίγο τους παλιούς και με τις δικές τους τις εξελίξεις να βγάζουν ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Πώς είναι η δουλειά σου εδώ στην Εράιδα? Πες μου λίγο για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Είναι διαφορετικός από τον κόσμο της Αθήνας και γενικά των άλλων πόλεων που έχεις τραγουδήσει?
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη τουμπλάρω σε 3 μαγαζιά. Είναι η Θεσσαλονικιά, είναι δίπλα η μικρή αίθουσα, το Βυζαντινό, είναι και η Νεράιδα. Κάνω σχεδόν μία ώρα στο κάθε μαγαζί. Το έκανα γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και από διάφορα χωριά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα που δεν είναι δυνατόν να έρθουν στην Αθήνα να μας ακούσουν. Και επειδή έχει και πολύ φτηνό εισιτήριο, είναι οι χωροί που λένε. Το κάνω αυτό για να ευχαριστήσω τον κόσμο που αγοράζει τους δίσκους μου και να έρθω κοντά στους ανθρώπους που με αγάπησαν και με αγαπάνε.
1: Έχεις τραγουδήσει ποτέ στη Λαμία?
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω πως όχι.
1: Δηλαδή μια πρόκληση θα σε έβρισκε και θετική, πιστεύω, εάν σε κάποιο χορό ή οτιδήποτε.
2: Γιατί όχι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Στη Λαμία έχω έρθει και πάρα πολλές φορές, σαν βόλτα.
1: Στον τελευταίο σου δίσκο έχει άλλο τίτλο δίσκος, ενώ από την αρχή ξεχώρισε το «Εμείς οι δυο πάμε πακέτο». Είναι ένα ζεστό, όμορφο τραγούδι και κάπου έχω διαβάσει, έγραψες μάλλον κάπου, ότι όλη η παραγωγή του δίσκου και εσύ και οι συντελεστές πήγατε πακέτο. Τι έχεις να μου πεις?
2: Το πακέτο ξεκίνησε, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν επίκαιρο πολύ το θέμα. Τότε που πήγαν πακέτο για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης με το Φλωράκι και μου είπε ο Γιάννης ο Καραλής, Λίτσα, έχω ένα τραγούδι επιτυχία, να άσχετα τώρα αν γίνανε 3 και αν στις επόμενες εκλογές γίνουν 4 και αν γίνουν 5. Αυτά είναι πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρουν, ούτε εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Αλλά το τραγούδι το πάμε πακέτο άρεσε και σε μικρούς και σε μεγάλους. Δεν έπεται όμως ότι ο δίσκος αυτός έχει μόνο τέτοια τραγούδια μέσα. Έχει και το «Για αγάπη μη μιλάς», το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει και το «Δεν σε πιστεύω», έχει το «Άσε με να κάνω τη ζωή μου» του Μουσαφίρη.
1: Το Φιλιππάκι.
2: Ναι, και έχει και πολλά τραγούδια μέσα με κομπιούτερ, δηλαδή με προχωρημένη τεχνολογία στη μουσική.
1: Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που τελειώνεις ένα δίσκο και ξέρεις πώς θα τον δεχτεί το κοινό? Μπορείς να μου πεις τις εντυπώσεις σου?
2: Είμαι μονίμως σε μια αγωνία, γιατί περιμένω πώς θα το δεχτεί ο κόσμος πρώτα και αν το δεχτεί καλώς, έχω αγωνία μετά τι θα κάνω στον επόμενο.
1: Έχεις να μου πεις κάτι για τους φίλους της εκπομπής, τους φίλους τους Λαμιώτες που θα σε ακούσουν μέσα από τα Κυριακάτικα Πορτρέτα?
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς που με αγαπάνε και με ακούνε. Και εύχομαι σε όλους πρώτα απ' όλα υγεία και καλή χρονιά και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους στεναχωρέσω ποτέ. Όπως είπα και προλίγου, εάν δεν θα μπορέσω να δώσω, θα σταματήσω. Με πολύ πολύ αγάπη, Λίτσα Διαμάντη.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη είναι παρμένη πριν από 37 χρόνια. Όπως σας είπα ήδη, στην Εράιδα, στη Θεσσαλονίκη, το 89. Την είχα υποσχεθεί στον Αλέξανδρο να τη βάλω, να την κάνουμε. Είχε λίγο δουλίτσα, δεν πειράζει, χαλάλη. Δεν σας κρύβω ότι το Λαχανά Παιδιά τον άκουγα χρόνια κάνοντας το σαν σήμερα και μου άρεσε το στήσιμο της φωνής. Ο Αλέκος είναι και δάσκαλος ορθοφωνίας, όχι φωνητική.

να δουλέψω επάνω στη φωνή μου. Πάντως λέει την έκανες ρε τώρα, γιατί διαμάντη δεν μιλάει πολύ. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μιλούσε η Λίτσα. Βέβαια, για να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει, είδατε τι είπε, ότι το να κάνεις εγώντα, ναι, διδάσκεται, αλλά είναι χάρισμα. Έτσι λοιπόν, το να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει όταν του παίρνει συνέντευξη, πρέπει να ξέρεις τον τρόπο να τον ξεκλειδώσεις. Λοιπόν, εγώ δεν πήγα να μιλήσω εκεί ούτε για τα προσωπικά της, ούτε για τίποτε άλλο. Πήγα για να γράψω 5 κουβέντες για τη Λίτσα τη Διαμάντη. Και μια και μιλήσαμε λοιπόν για το τις συννεφιές, να τις ακούσουμε, αφού πρώτα διαβάσουμε και δύο αφιερώσεις. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κορινθία. Α, μάλιστα, ορεινή Κορινθία, δεν μου γράφει πού βέβαια. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα από το Αιγίνιο Κορινθίας, Αιγίνιο Πιερίας, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα και στην Έλσα, η οποία μας ακούει και αυτή στην Πειραιά. Τι έγινε σήμερα? Μπράβο. Λοιπόν, θα κλείσουμε λοιπόν με τις συννεφιές της Λίτσας Διαμάντη. Είναι το 70 το τραγούδι και είναι του Μητσάκη, Γιώργος Μητσάκης λοιπόν, ο δάσκαλος, και σε στίχους και σε μουσική. Λοιπόν, συννεφιές, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύς της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία αναχέτησε τα ξημερώματα drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών σε μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες με γρήγορη και επώδυνη απάντηση αν παρέμβουν στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις, με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Νέος ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε σήμερα τον Παναμά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρεια από το απόγευμα στα Πελάγια ως 8 μποφόρ. Από 15 ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε